στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Η Εκκλησία υπάρχει στον κόσμο μάλλον σαν θεραπευτήριο για τον ασθενή παρά σαν πανδοχείο για τον τέλειο. Αυτό το αίσθημα είχε πάντα πολύ άμεση επίδραση στην όλη κοινωνική σκέψη της Ανατολής.

Η άμεση ανθρώπινη επικοινωνία είναι σπουδαιότερη και από τα τελειότερα σχέδια. Το κοινωνικό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε πάντα σαν ηθικό πρόβλημα.

Η Εκκλησία είναι πάντα με τους ταπεινούς και πράους και όχι με τους δυνατούς και τους υπερήφανους. Αυτό ίσως συχνά να παραμελήθηκε, αλλά ουδέποτε αμφισβητήθηκε ακόμα και από εκείνους που πρακτικά πρόδωσαν την παράδοση.

Υπάρχει αυτό το κληροδοτημένο ένστικτο που κάνει την Εκκλησία μάλλον πνευματικό οίκο παρά εξουσιαστικό ίδρυμα.

Στην πράξη, παράδοση σημαίνει συνέχιση και όχι στασιμότητα. Δεν είναι στατική αρχή. Τα ήθη της Ανατολικής Εκκλησίας είναι ακόμη τα ίδια που ήταν και στους πρώτους αιώνες.

Αλλά δεν είναι και η υπαρξιακή τοποθέτηση ενός χριστιανού πάντα η ίδια, παρόλες τις ριζικές και φοβερές αλλαγές στην ιστορική του κατάσταση.

κοινωνικός χριστιανισμός ήταν το βασικό και αγαπημένο θέμα της όλης θρησκευτικής σκέψεως στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του προπερασμένου αιώνα, και η ίδια σκέψη χρωμάτισε όλη τη γραμματολογία αυτής της περίοδου.

Αυτό ακριβώς ήταν εκείνο που υποστήριζε ο Άγιος Βασίλειος. Κανείς δεν μπορεί να επιτύχει το σκοπό του στην ερημιά και την απομόνωση. Η αληθινή πίστη δεν επιτυγχάνεται στη μοναξιά, αφού το σπουδαιότερο που θα έπρεπε ένας χριστιανός να πιστεύει είναι ακριβώς η αγάπη του Θεού εν Χριστώ που αγκαλιάζει τους πάντας, που είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας.

Η πίστη της Εκκλησίας παρέχει στερεό έδαφος για κοινωνική δράση και μόνο από το χριστιανικό πνεύμα μπορεί κανείς να περιμένει να κτιστεί εκ νέου νέα κοινωνία στην οποία και η ανθρώπινη προσωπικότητα και η κοινωνική τάξη θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν.

Η πολιτεία ουδέποτε αγαπά την κριτική που προέρχεται από την Εκκλησία, εκτός κι αν η ίδια η πολιτεία είναι απροκάλυπτα χριστιανική.

Κατά κανόνα, η Ανατολική Εκκλησία ήταν απρόθυμη να αναμειχθεί στην πολιτική. Ούτε θα πρέπει να ξεχάσουμε πως για πολλούς αιώνες οι μεγαλύτερες εκκλησίες στην Εγγύς Ανατολή ήταν υπό μουσουλμανική διακυβέρνηση και ως εκ τούτου δεν υπήρξε χώρος για κάποια ανεξάρτητη κοινωνική δράση εκτός από τη φιλανθρωπία.

Η Εκκλησία πράγματι ουκ έστειν εκ του κόσμου, μα έχει παρατάφτα ολοφάνερη και σπουδαία αποστολή εν το κόσμο, διότι ακριβώς ο κόσμος εν το κακό κείται.

Είναι από όλους πιστευτό επί αιώνες ότι η βασική χριστιανική αποστολή είναι ακριβώς τα καθήκοντα φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. Η Εκκλησία υπήρξε και στην Ανατολή και στη Δύση έξοχος διδάσκαλος όλων των ηθικών αξιών.

μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται οπωσδήποτε αλλού, δηλαδή σε μια λανθασμένη ερμηνεία του χαρακτήρος του όλου πολιτεύματος της Εκκλησίας.

Οι χριστιανοί οφείλουν να κρίνουν όλα τα πεδία της ζωής και πρώτα απ' όλα την αποτυχία τους να καταπιαστούν αποτελεσματικά με μια απελπιστική κατάσταση.

Εξάλλου η Εκκλησία είναι κοινότητα που απαιτεί τον όλον άνθρωπο στην υπηρεσία του Θεού και προσφέρει θεραπεία και ίαση στον όλο άνθρωπο και όχι μόνο στην ψυχή του.

Όλες οι ηθικές αξίες του σημερινού πολιτισμού ανάγονται στις χριστιανικές πηγές και πιο πολύ στο Ευαγγέλιο του Χριστού.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Το κέντρο της γης, σύσταση και λειτουργία» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα επιχειρήσουμε ένα ακόμη ταξίδι και μια ακόμη αναφορά στη Γη, με πιο συγκεκριμένες επισημάνσεις για τη δημιουργία της, αλλά και πιο συγκεκριμένες αναφορές στο κέντρο της Γης, στη σύσταση και τις λειτουργίες που επιτελούνται μέσα σε αυτό. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Δερμιτζάκη, καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Δερμιτζάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Να πούμε εισαγωγικά ότι ο κύριος Δερμιτζάκης έχει εκπονήσει μια πολύ σημαντική μελέτη, ένα σημαντικό έργο που φέρει τον τίτλο «Γεωλογικές προσεγγίσεις στην εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου», και αν μας επιτρέψει ο χρόνος στη σημερινή εκπομπή, θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε μια αναφορά πάνω σε αυτό το έργο, μιας και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε σχέση και με τη θεματολογία της εκπομπής μας, καθώς επαναλαμβάνουμε αυτή την εβδομάδα το αφιέρωμα του 89,5 στο περιβάλλον προσανατολίζεται περισσότερο στη Γη και στα γεωλογικά φαινόμενα. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν αρχικά, κύριε καθηγητά, να έχουμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο, μια πρώτη τοποθέτηση σχετικά με τη Γη και τη δημιουργία της.
1: Καταρχάς ήθελα να πω ότι τυχαίως μια ημέρα που διάβαζα διάφορες εργασίες είδα μία αναφορά σε βιβλίο που ανέφερε τις 9 ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου που αφορούσαν την εξαήμερο, και από εκεί ορμόμενος θέλησα να δω τι αναφέρει μέσα και τι αναφέρεται, και τελικώς βρήκα ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία έπρεπε να μαζέψω και να τα προβάλλω έστω σε μια ομιλία, κάνοντας στην αρχή μια ομιλία των Διών Ιεραρχών για το Μέγα Βασίλειο. Αλλά το ενδιαφέρον και η ζήτηση που είχε από τον κόσμο έκαμε να το μετατρέψουμε σε βιβλίο κανονικό. Σήμερα βρισκόμαστε στην τέταρτη έκδοση, γιατί έχει μεταφραστεί στα ιταλικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά και στα ρώσικα. Είναι τώρα. Το έργο του Μεγάλου Βασιλείου, σε μια πτυχή του οποίου επικεντρώνεται και το βιβλίο, βλέπουμε ότι είναι πολυσχηδές και πλούσιο και στηριγμένο όχι μόνο στη θεία έμπνευση και τη βαθιά γνώση, αλλά και στην έμπρακτη αγάπη για τους συνανθρώπους του και ειδικότερα τους νέους. Οι 9 ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου που φέρνουν τον τίτλο «Ομιλίες στην εξαήμερον» και στις οποίες ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος τα της δημιουργίας του κόσμου, έτσι όπως περιγράφονται στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως, του πρώτου από τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση του βιβλικού κειμένου, ο Μέγας Βασίλειος εκθέτει τα περί φύσεως του ανθρώπου, τα περί κόσμου αντιλήψεις, και θέτει τα θεμέλια της τάσεως των χριστιανών απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Είναι γεγονός ότι στο σύγχρονο ερευνητή γεννώνται δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο αφορά ποια τη συνέπεια μεταξύ βιβλικού κειμένου και πορισμάτων της σύγχρονης επιστήμης, και το δεύτερο είναι ότι ο Μέγας Βασίλειος συντάσσει τις ομιλίες με κριτήρια θεολογικά, παύλα εκκλησιαστικά ή θετικά, παύλα επιστημονικά. Στο πρώτο έχουν ήδη διατυπωθεί πολλές και ποικίλες απόψεις, και έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα, που είναι προφανές ότι ο Μέγας Βασίλειος ομιλεί κατεξοχή ως εκκλησιαστικός άνδρας. χαρακτηριστικά αναφέρει πολλά περί φύσεως σε πραγματεύσαντο οι Ελλήνων σοφοί και ουδεής παρά αυτής λόγος έχτηκεν ακίνητος και ασάλευτος. Αΐ του Δευτέρου τον προ αυτού καταβάλλοντος. Ειδικότερα λοιπόν με τα γεωλογικά στοιχεία που αποτελούν και το θέμα της σημερινής παρεμβάσεως που έχω κάνει, διαπιστώνεται ότι στις ομιλίες που προαναφέρθηκαν ο Μέγας Βασίλειος καταθέτει πλού των πληροφοριών. Εκείνο που πρέπει κυρίως να διευκρινιστεί είναι ότι αποστασιοποιείται πλήρως από το τον αρχαιοελληνικό μύθο της κοσμογονίας, αλλά και από την ορθολογικότερη προσέγγιση της δημιουργίας από την πλευρά των αρχαίων φιλοσόφων. Έτσι, στις διάφορες ερμηνείες των αρχαίων φιλοσόφων που με την ποικιλία και τις αντιθέσεις τους ουσιαστικά αναιρούν η μία την άλλη, ο Μέγας Βασίλειος προϋποθέτει την εκ Θεού δημιουργία του κόσμου. Ουσιαστικά είναι διαφορετική η αφετηρία του, καθώς δεν τον ενδιαφέρει το πώς της δημιουργίας, αλλά το ποιος της δημιουργίας. Ποιος τη δημιουργεί. Έτσι προσπάθησε να δώσει με τις 9 ομιλίες την εξαήμερο, είχε την πλέον δυνατή ερμηνευτική προσέγγιση τόσο και του βιβλικού κειμένου όσο και του κειμένου που αναφέρουν αυτές οι ομιλίες. Και ξεκινώντας από την αρχή, θα είναι γνωστό τη σπάση, ο Θεός λοιπόν εν αρχή επίησε τον ουρανό και τη γη. Αυτό το εν αρχή δηλώνει την πρώτη εκκίνηση της δημιουργίας και ταυτόχρονα εισάγει την έννοια του χρόνου στον υλικό κόσμο. Πριν από την πρώτη αυτή κίνηση, την οποία οι επιστήμονες σήμερα ερμηνεύουν με τη θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, το Big Bang, το λένε ελληνικά, βάλω εντός παρεθέσεως, πριν από το Big Bang δεν υπήρχε ούτε ύλη, ούτε χώρος, ούτε χρόνος. Τώρα στη γεωλογία, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το σύμπαν δημιουργήθηκε πριν από περίπου 13 έως 20 δισεκατομμύρια χρόνια και κατά τη στιγμή εκείνη θεωρείται ότι ο χώρος και ο χρόνος ήταν μηδέν, διότι βάσει της θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν δεν είναι δυνατόν να υπάρξει χρόνος χωρίς χρόνο, χωρίς χώρο. Κατά την ερμηνεία λοιπόν της γενέσεως από το Μέγα Βασίλειο, τα πρεσβεία της υπάρξεως ανήκουν στον ουρανό. Ας σημειωθεί ότι ο Μέγας Βασίλειος αυτές τις ομιλίες τις κάνει εκεί γύρω στο 470 μετά Χριστόν και υπάρχουν του κόσμου ιερέσεις οι οποίες προσπαθούν ο ένας αναιρεί τον άλλο. Ως προς τη σύσταση λοιπόν του ουρανού, ο μεγάλος ιεράρχης παρατηρεί ότι όσον αφορά την ουσία του ουρανού αρκούμε σε όσα είπε ο Ισαΐας, ο οποίος με απλά λόγια μας έδωσε να καταλάβουμε επαρκώς τη φύση του λέγοντας «Ο στερεώσας των ουρανών ως ή καπνών». Δηλαδή αυτός που για να κατασκευάσει τον ουρανό έπλασε τη φύση λεπτή και όχι στερεά ούτε παχιά. Αναφερόμενος δε στο σχήμα του ουρανού γράφει ότι είναι ως ή καμάρα, παρά το γεγονός ότι οι γνώμες των σοφών διείστανται. Κατόπιν ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στη γη και επιδιώκοντας το περιγραφικό ορισμό της, σημειώνει ότι δεν πρέπει να πολυπραγμονούμε περί της φύσεώς της, διότι η φύση της είναι σύνθετη από τις ποιότητες. Τονίζει χαρακτηριστικά να γνωρίζουμε καλά ότι όσα βλέπουμε ως στατικό αυτής, δηλαδή της γης, κατατάσσονται στο είναι και είναι συμπληρωματικά της ουσίας της. Αν λοιπόν κάποιος δώσει έμφαση ή αντίθετα υποτιμήσει μία από τις ποιότητες της γης, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ψυχρό ή το βαρύ ή το πυκνό, δεν πρόκειται να επιτύχει τίποτα. Στη γη συνυπάρχουν αρμονικά τα 4 βασικά στοιχεία, το χώμα, ο αέρας το νερό και η φωτιά. Όλα τα υλικά είναι αποτέλεσμα της συνθέσεως των τεσσάρων αντιθετικών αναζεύγη πρώτων στοιχείων, η γη με τον αέρα, η φωτιά με το νερό. Η σύνθεση των τεσσάρων αυτών στοιχείων καθίσταται δυνατή λόγω των ποιοτήτων τους, το ποιοτήτων ερμηνεύεται ως των ιδιοτήτων τους, και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Μέγας Βασίλειος δέχεται τη συζυγή ποιότητα και δεν περιορίζεται απλώς την μία των τεσσάρων στοιχείων ή των αζωμάτων, όπως τα ονόμασε ο Εμπεδοκλής, αλλά αναφέρεται στη συμπεριφορά και στο ρόλο αυτών των στοιχείων. Το σημείο αυτό φαίνεται να υιοθετεί την κοσμολογία του Ηρακλήτου και συγκεκριμένα την άποψη ότι οι αντιθέσεις των στοιχείων πραγματώνουν την αρμονία και την ισορροπία μέσα στη φύση. Επίσης μας πληροφορεί ο Μέγας Βασίλειος ότι το σχήμα της γης θεωρείται είτε σφαιρικό, είτε κυλινδρικό, είτε δισκοειδές, χωρίς να αποκλείονται και άλλα σχήματα. Σήμερα γνωρίζουμε με τους δορυφόρους ότι η γη είναι μια όχι τέλεια σφαίρα, αλλά ένα πεπλατισμένο σφαιροειδές, με την πολική του ακτίνα ελαφρώς μικρότερη από την ησημερινή του ακτίνα. Μετά την υφή και το σχήμα της γης, τίθεται το ερώτημα της στηρίξεως της γης. Ο Μέγας Βασίλειος, για να αποφύγει τις ιδωλολατρικές σκέψεις, επισημαίνει σχετικά: η σκέψη μας θα αναζητήσει πάλι το αντιστήριγμα του στηρίγματος εκείνου και έτσι θα βυθιστούμε στο άπειρο, και κάθε φορά που θα βρίσκουμε μια βάση θα αναζητούμε τη βάση της βάσης. Κατά τη γνώμη του, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί λοιπόν ότι η γη στηρίζεται σε βάθρα. Ανοίγουν παρενθετικά, αναφέρει ο ψαλμοδός, «εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής». Ή επιπλέει πάνω σε θάλασσα, πάλι ανοίγω παρενθετικά, «επιθαλασσών εθεμελίωσε αυτήν», τον 23ο ψαλμό. Αυτές οι απόψεις διατυπώνονται βέβαια στην Αγία Γραφή, δεν πρέπει όμως να ερμηνευτούν κατά γράμμα μας, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Κάνει λόγο για τη συνεριστική δύναμη που συγκρατεί, συνεριστική μεταφράται συνθετική δύναμη που συγκρατεί τη γη παρά το τεράστιο βάρος της, και πάλι αυτή η δύναμη δεν είναι άλλη από εκείνη του κτίσαντος. Αλλά να ομολογούμε ότι τα πάντα συγκρατούνται από τη δύναμη του δημιουργού, λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, «εντιχειρεί του Θεού τα πέρατα της γης», αναφέρουν οι ψαλμοδοί. Ο Μέγας Βασίλειος δεν καταφεύγει σε συλλογισμούς όπως λόγου χάρη ο Αναξίμανδρος για να εξηγήσει το μετέωρο της γης, γιατί πιστεύει σε μια διαρκή δυναμική ενέργεια, η οποία ενέργεια που την ονομάζει, όπως είδαμε ήδη, συνεριστική, συνδετική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή είναι θεϊκή και κατά συνέπεια θα έλεγε κανείς μεταφυσική, αλλά δεν πάβει να είναι παρούσα και πραγματικά μέσα στη φύση. Με άλλα λόγια, γίνεται νόμος η ενέργεια της. Η δύναμη του δημιουργού θέτει και συνέχει τους φυσικούς νόμους. Γι' αυτό η γη αυτή εφεαυτής εδράζεται, αφού υπάρχει η συνεριστική δύναμη των πάντων που κάνει τους ίδιους νόμους να υπάρχουν. Με τον τρόπο αυτό ο Μέγας Βασίλειος ξεπερνάει τόσο την ιδωλολατρική στάση προς το κοσμοείδωλο, όσο και την εκλεπτισμένη φιλοσοφική. Η γη μέσα στη συνεριστική θεία δύναμη έχει κατά κάποιο τρόπο μια άπειρη προέκταση στο κόσμο του Θεού. Συνάμα δεν απουσιάζει η λογική και η νομοτέλεια μέσα στις φυσικές διαστάσεις. Αυτή την συνεριστική θεία δύναμη, την οποία κατά κάποιο τρόπο μια άπειρη προέκταση στο κόσμο, είναι κατά κάποιο τρόπο μια άπειρη προέκταση στο κόσμο του Θεού, συνάμα δεν απουσιάζει η λογική και η νομοτέλεια μέσα από τις φυσικές διαστάσεις. Ο Νεύτων, 15 αιώνες αργότερα θα διατυπώσει το γνωστό νόμο της παγκοσμίου έλξης. Πέραν όμως από τις διάφορες θεωρίες περί της φύσεως, της συστάσεως και των ιδιωτήτων του ουρανού και της γης, ο Μέγας Βασίλειος τονίζει τα παρακάτω. Δοξάζουμε τον Αριστοτέχνη, ο οποίος τα έφτιαξε σοφός και εντέχνος. Από το κάλος αυτόν που βλέπουμε σκεπτόμαστε το υπέρκαλο και από το μέγεθος των αισθητών και περιγραπτών σωμάτων αναλογιζόμαστε τον άπειρο και υπερμεγέθη και υπερβαίνοντα κάθε δύναμη. Και αν αγνοούμε τη φύση των υλικών πραγμάτων, ερμηνεύοντας όσα δεν εξηγούνται ως θαύμα, αποδίδουμε τον οφειλόμενο έπαινο στον κτίσαντα. Στις κοσμογονίες, θεογονίες άλλων θρησκειών, ο ουρανός και η γη είναι οι μεγάλες θεότητες. Τη γένεση αυτές οι δύο θεότητες είναι κτίσματα. Η φωτιά, ο αέρας, το νερό είναι στοιχεία της φύσης. Έτσι έχουμε εδώ την απελευθέρωση του κόσμου από οι ειδωλολατρικές αντιλήψεις, ενώ η φύση, μολονότι κάποιος την δημιουργεί και τη διαφεντεύει, γίνεται ελεύθερη, νομοτελειακή, ανεξάρτητη από θεϊκές και δαιμονικές εξουσίες. Τώρα μ' ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούμε, με ναι. Πολύ προσοχή.
1: Να ήθελα να αναφέρω πιο κάτω ορισμένα στοιχεία για την γη και για το γέννηση του φωτός. Μπορώ να πάω παρακάτω, έχω χρόνο.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την Αγία Γραφή, η γη στην αρχή ήταν αόρατη. Αυτό κατά το Μέγα Βασίλειο σημαίνει ότι πρώτον δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα ο άνθρωπος ώστε να καταστεί θεατής της. Δεύτερον, η ξηρά ήταν καλυμμένη με νερό. Και το τρίτο, δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα το φως ώστε η γη να είναι ορατή. Η ερμηνεία αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί επιδιώκει να καταστήσει εμφανές ότι το σύμπαν και η γη δεν έχουν πλέον σχέση με δαιμονικές και σκοτεινές αρχές, και να κόψει τη φόρα στους ειδωλολάτρες. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν καταδικάζει απερίφραστα ερμηνείες που πίσω από τις λέξεις αόρατος και κατασκεύαστος κάνουν λόγο για προϋπάρχουσα ύλη την οποία και μορφοποίησε ο Θεός. Διακρίνει μεταξύ είδους και ύλης, τονίζοντας ότι η ύλη προηγείται του είδους. Την περίπτωση δε της δημιουργίας του κόσμου, ο Θεός είχε ήδη διαμορφώσει το σχέδιο της φύσεως πριν προβεί στη γένεση των μη όντων. Γι' αυτό και η φύση διέπεται από θαυμαστούς νόμους. Φιλία, κοινωνία, αρμονία και συμπάθεια είναι οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Μέγας Βασίλειος για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα τέσσερα στοιχεία της φύσεως, σύμφωνα και με τις αρχαίες αντιλήψεις, γη, φωτιά, νερό και αέρα, αν και ανομοιομερείς, συμπλέκονται. Και τώρα θέλω να μπω σε ένα άλλο στοιχείο επίσης που παραθέτει στις ομιλίες, είναι το θέμα του φωτός. Η εντολή γεννηθεί το φως. Το πρώτο που δημιουργεί ο Θεός δια της φωνής του είναι το φως. Η δημιουργία του φωτός λαμπρύνει και φεδρύνει τον ουρανό, τη γη και τον εθέρα. Η φύση του δε είναι τόσο λεπτή και διαφανής ώστε το φως να μην χρειάζεται ούτε την παραμικρή παρέλευση χρόνου για να τον διασχίσει, λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος. Το φως χωρίστηκε από το σκότος, γεγονός που σημαίνει ότι η φύση τους είναι άμικτος και κατ' εναντίωση αντικειμένη, αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Πάντως αυτό που περιγράφεται στην εξαήμερο εδώ, το φως, το ηλιακό φως, καθώς σύμφωνα με την αφήγηση της γενέσεως το φως δημιουργείται μόλις την Τετάρτη ημέρα, πρόκειται για ένα πρωτογενές φως, και αξίζει εδώ πέρα να κάνω μια παρένθεση και να ερμηνεύσω ότι η επιστήμη σήμερα δέχεται την παρουσία φωτός και συγκεκριμένα ακτινοβολίας πριν από τους Φωτεινούς Αστέρες. Πρόκειται για κάτι παρόμοιο με το Πολικό Σέλας, που παρουσιάζεται κατά περιόδους σε ποικίλα γεωγραφικά πλάτη και κυρίως στις βόρειες και νότιες πολικές περιοχές,

0: 2,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Κατά τη διάρκεια της απέραντης αυτής περίοδου του κρυπτοζωικού μεγααιώνα, ο φλοιός της γης ήταν πολύ ευμετάβλητος και υφίστατο ισχυρή την επίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας και της πτώσεως των μετεωρητών. Η ελλιπής ατμόσφαιρα άρχισε να εμπλουτίζεται πέραν του διοξιδίου του άνθρακα με μονοξίδιο, μεθάνιο, αμμονία, υδρογόνο, άζωτο και άλλο. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις και η έντονη δραστηριότητα των ηφαιστείων πάνω στη γη, σε συνδυασμό με την έντονη θανατηφόρο υπεριόδια ακτινοβολία και την έλλειψη ελεύθερου οξυγόνου, δεν δημιουργούσε ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ζωής. Ήταν λοιπόν τότε η γη ακατασκεύαστος. Οι πρώτες μορφές απολιθωμένων βακτηριδίων ζούσαν χωρίς οξυγόνο. Βρέθηκαν δε σε στρωματολίθους τη Δυτική Αυστραλία και τα ίχνη τους είναι ηλικία 3,7 δισεκατομμυρίων χρόνων. Η ξαφνική μαζική οξύδωση που έλαβε χώρα σε όλο τον πλανήτη Γη πριν από 3,2 δισεκατομμύρια χρόνια πιθανόν να προκάλεσε την εμφάνιση πλούσιου οξυγόνου, η οποία επηρέασε το περιβάλλον. Με την επίδραση των υπεριδών ακτινών, τα μόρια του οξυγόνου μετατράπηκαν σε όζο, οξυγόνο 2, οξυγόνο 3, και το στρώμα του οποίου, του όζοντος, δημιουργήθηκε στην εξωτερική ατμόσφαιρα και φιλτράριζε τις προσπίπτουσες υπεριόδεις ηλιακές ακτίνες στη γη. Τώρα, επαναρχόμενοι στο Μέγα Βασίλειο, θα πρέπει να πούμε ότι δεν προσπαθεί να χρονολογήσει τη γη, την ηλικία της γης, γιατί γνωρίζει ότι ξεφεύγει από τους σκοπούς των ομιλιών του περί γενέσεως. Απλώς αναφέρει ότι κάνει μέρα νύπης, κάνει αιώνα νύπης την αυτή νερής έννοια. Έτσι, όταν λέμε τις 8 ημέρες της γενέσεως, αυτό η λέξη, ο όρος ημέρα είναι πολύ, έχει πολλές εφαρμογές χωρίς να αντιπροσωπεύει την χρονική περιγραφή. Και με βάση τα περικλειόμενα απολιθώματα στους λιθολογικούς σχηματισμούς των στρωμάτων και τα γεωλογικά συμβάντα, αναγνωρίστηκαν τοπικές σχέσεις των γεωλογικών στρωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι εγκαθιδρύθηκε μια παγκόσμια αλληλουχία των διαφόρων στρωμάτων. Η ταξιθέτηση και η όλη χρονολόγηση της Γης διακρίνεται σε δύο μεγάλους αιώνες, μεγααιώνες, τον κρυπτοζωικό, όπου δεν υπήρχε ζωή, ήταν κρυμμένη, και τον φανεροζωικό, τον έχουν ονομάσει οι γεωλόγοι, όπου υπήρχε ζωή και είχε φανερωθεί. Οι δύο αυτοί μεγααιώνες διακρίνονται επίσης σε 6 αιώνες, που σχεδόν ανταποκρίνονται στις 6 μέρες της γενέσεως. Έτσι, οι 6 αιώνες στους οποίους διαρθρώνεται η ηλικία της Γης είναι ο καταρχαιοζωικός με τα αναερόβια βακτήρια, ο αρχαιοζωικός με τα αερόβια, με την αερόβια πρωτοσύνθεση, ο πρώτεροζωικός με τα πρώτα μικροσκοπικά θήκη και τη δημιουργία της ζώνης του όζοντος, ο παλαιοζωικός με τους πρώτους ηχθείς και τα αμφίβια ζώα, ο μεσοζωικός με τα ερπετά και τον αιώνα των ερπετών που έχουμε εκείνη την περίοδο και ο καινοζωικός αιώνας με τα θηλαστικά και τα πρωτεύοντα. Έτσι μπορούμε σήμερα να πούμε ότι οι 6 αιώνες της ηλικίας της Γης αντιπροσωπεύουν εμπολής και την σημέρες της δημιουργίας και συμπίπτουν κατά θεϊκή επιταγή και θεία έμπνευση με τις 6 μέρες της γενέσεως. Μήπως σας έχω κουράσει?
1: Καθόλου σας ακούμε με πολύ προσοχή, κύριε καθηγητά, γιατί βλέπουμε την συγγένεια που υπάρχει ανάμεσα και στα όσα αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος και στα όσα αναφέρονται στην Γένεση, με τα όσα πολύ αργότερα, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, πολλούς αιώνες αργότερα έρχεται να επιβεβαιώσει και η δική σας η επιστήμη της γεωλογίας και άλλες επιστήμες της φυσικής ή της αστροφυσικής.

0: λογικής αν μιλούσαμε για το σύμπαν. Να υπενθυμίσουμε εμείς τους φίλους ακροατές ότι συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Μιχάλη Δερμιτζάκη, καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και με βασικό άξονα και το πολύ ενδιαφέρον έργο του «Γεωλογικές προσεγγίσεις στην εξαήμερα του Μεγάλου Βασιλείου», επιχειρούμε να προσεγγίσουμε κατά τα δυνατόν τα μεγαλύτερα ή μικρότερα μυστικά για τη δημιουργία της γης, καθώς και τη σύσταση των υλικών της και τις λειτουργίες που επιτελούνται σε αυτή. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε αμέσως τώρα την ώρα και αμέσως μετά ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στην επικοινωνία μας με τον καθηγητή, τον κύριο Δερμιτζάκη.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η αναφορά μας γίνεται και σήμερα στη γη με βάση την εξαήμερο στη σημερινή εκπομπή του Μεγάλου Βασιλείου και τις γεωλογικές προσεγγίσεις που έχει πραγματοποιήσει σε μια πολύ σημαντική του μελέτη, όπως είπαμε στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, ο καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Μιχάλης Δερμιτζάκης. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, όπως επίσης μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις αλλά και θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, τι άλλο έχουμε να προσθέσουμε? Φαντάζομαι ότι είναι πολλά ακόμα, γιατί διαβάζοντας κάποιος την εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου μπορεί να βρει πολλά θέματα που, όπως είπαμε πιο πριν, επιβεβαιώνονται πλέον με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τα μέσα παρατήρησης που έχετε εσείς οι επιστήμονες. Να μείνουμε όμως περισσότερο στα θέματα που αφορούν στη γη και στην προσέγγιση που κάνει ο Μέγας Βασίλειος, όπως λόγου χάρη στον τρόπο με τον οποίο περιγράφει την ύπαρξη του νερού στη γη μέσα από τα νεφελώματα. Και ό,τι άλλο βεβαίως εσείς έχετε ακόμη να τονίσετε στα θέματα που μας απασχολούν.
1: Πράγματι, μεταξύ των άλλων ασχολείται με τη συναγωγή των υδάτων και για τη Κέρσο. Αν σκεφτεί κανείς ότι η αρχική μορφή της γης ήταν μια μεγάλη ήπειρος, η Παγγέα, και η οποία περιέβαλε όλο τον σφαιροειδή αυτό σχηματισμό με θάλασσα, και η πανθάλασσα ήταν η θάλασσα που περιέβαλε την ξηρά που ήταν η Παγγέα. Αυτό που έλαβε χώρα τη διάρκεια των εκατομμυρίων ετών της ιστορίας της γης ήταν ότι άρχισε ο φλοιός της γης. Έχει μια δομή, κάνω μια παρένθεση τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι, φανταστείτε ότι αυτό το σφαιροειδές που είναι η γη είναι σαν το αυγό, όπου το κέντρο του αυγού, το κίτρινο του αυγού, είναι το πυρήνας της γης. Από εκεί και ύστερα, μετά από τον πυρήνα της γης, έχουμε το λευκό που είναι το περιβάλλον, οι τομές που έχει γύρω γύρω το κέντρο της γης, και εν συνεχεία είναι ο φλοιός. Αυτά όλα δομούν τη γη, αλλά αυτό που υπάρχει μέσα στο εσωτερικό της γης είναι μια πολύ μεγάλη υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση. Η υψηλή θερμοκρασία και η υψηλή πίεση προκαλεί ρογμές και θράψη του εξωτερικού φλοιού. Έτσι, ο εξωτερικός φλοιός, να το φανταστεί κανείς, ότι είναι ένα αυγό τρογγυλοειδές, το οποίο δεν είναι σκληρό, αλλά είναι μια μορφή την οποία μόνο με αρχαίες ελληνικές λέξεις μπορεί να αποδώσει. Τετιγμένος πάγος. Mm-hmm. Ο τετιγμένος αυτός πάγος είναι και στερεός και υγρός. Και γιατί? Διότι ο εξωτερικός φλοιός της γης επιπλέει τρόπον-τινά επί του πυρήνα και του εσωτερικού του πυρήνα, και υπάρχουν οι μεταθέσεις κομματιών του εξωτερικού φλοιού, των επανομαζόμενων πλακών. Έτσι, όταν εμείς έχουμε κανένα σεισμό, τότε θα έχουν ακούσει πολλοί και οι ακροατές αλλά και εσείς ότι η πλάκα του Αιγαίου, η πλάκα της Αφρικής πιέζει την πλάκα του Αιγαίου, και η πλάκα του Αιγαίου πιέζει την πλάκα της Μικράς Ασίας και ούτω καθεξής. Αυτός ο εξωτερικός φλοιός βρίσκεται λοιπόν με μια μορφή τεμαχών, που αυτά τα τεμάχη είτε συγκρούονται μεταξύ τους, είτε συγκρούονται πλαγίως και ξεγλιστρούν πάλι μεταξύ τους, είτε από τη σύγκρουση το ένα ανεβαίνει ψηλότερα, το άλλο χαμηλότερα, και όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα των συγκρούσεων όλων αυτών των μετακινήσεων του εξωτερικού φλοιού είναι οι σεισμοί, τους οποίους παρακολουθούμε όταν έχουν συμβεί και δίνουν το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί προκαλούν και μεγάλες ζημίες και θανάτους. Αυτό λοιπόν έχει γίνει στην Γη πριν από εκατομμύρια χρόνια και αποσπάστηκε ένα κομμάτι από την Παγκαία και αποτέλεσε την Αφρικανική Ήπειρο. Ένα άλλο κομμάτι που αποσπάστηκε από εκεί αποτέλεσε το νότιο κομμάτι της Αμερικανικής Χέρσου. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την Ευρασία, την Ευρώπη, την Ασία και όλα αυτά, και την Αυστραλία που επίσης αποσπάστηκε από αυτό το κομμάτι, αλλά στη διάρκεια των γεωλογικών ετών που πρόκειται για εκατομμύρια χρόνια για να γίνει αυτή η διαρρύθμιση. Αυτά τα κομμάτια τώρα επιπλέον, το επιπλέον εντός εισαγωγικών, επιπλέον πάνω στην εξωτερική επιφάνεια της Γης και δημιουργούνται όλες αυτές οι διαρθρώσεις και οι είτε απομακρύνσεις είτε συγκρούσεις ή μετακινήσεις γενικότερα των τεμαχών αυτών επάνω στην επιφάνεια της Γης. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν, για να γυρίσουμε εκεί, ορίζει το φυσικό νόμο της κινήσεως του νερού, που ήταν ένα πράγμα που ήταν και από τα βασικά για να δημιουργηθεί η ζωή. Και πριν από την εντολή του Θεού τα ύδατα αυτά, λέγει ότι ήταν ή έμεναν ακίνητα. Αμέσως όμως μετά από αυτό έρευσαν για να καταλάβουν την οικίαν χώρα, και έκτοτε τα ύδατα διακρίνονται σε εκείνα που ρέουν αυτόματα, όπως είναι οι πηγές, τα ποτάμια, και σε εκείνα που είναι συλλογιμιαία και που είναι οι λίμνες και οι θάλασσες. Χαρακτηριστική δε απόδειξη της σοφίας του Θεού τη συναγωγή των υδάτων, αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος ότι στην Αίγυπτο, αν και βρίσκεται χαμηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας, εντούτοις δεν κατακλείζεται από την Ερυθρά θάλασσα λόγω των θυνών που την προστατεύουν κατά μήκος αυτής. Μάλιστα δε ο ίδιος, ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει και ιστορική πληροφορία για την ανθρώπινη ανεπιτυχώς, μπορεί να πει κανείς, προσπάθεια να διανοίξουν τη Διώρυγα που θα ένωνε την Ερυθρά θάλασσα με τη Μεσόγειο πρώτα, ή από το Σέσος της Αιγύπτου, ή την Μεσόγειο πάλι με την Ερυθρά θάλασσα, και που αναφέρεται στο Δαρείο των Μύδο. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι η στάθμη της Ερυθράς θάλασσας ήταν υψηλότερη από τη στάθμη της Μεσογείου, και όταν θα γινόταν αυτή η συνένωση που έγινε αργότερα με τη Διώρυγα του Σουέζ, οι παραθαλάσσιες πόλεις που βρίσκονται στην Μεσόγειο όλες θα πηγαίνανε κάτω από την επιφάνεια των υδάτων και θα πηγόντουσαν ο κόσμος και αυτοί που κατοικούσαν εκεί. Επίσης μας πληροφορεί ότι ο Μέγας Βασίλειος εκεί, ότι οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή της Ερυθράς θάλασσας δείχνουν ότι η επιφάνεια της Μεσογείου είναι διαφορετική από εκείνη της Ερυθράς και του συνεχομένου Ινδικού ωκεανού. Και πράγματι η επιφάνεια της θάλασσας είναι ασταθής. Εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο μας λέγανε ότι, και μέχρι τελευταία, μέχρι τη δεκαετία του 50, ξέραμε ότι το συν πλην μηδέν της θάλασσης ήταν για να υπολογίζεις που βρίσκεται είτε το βάθος είτε την εξάπλωση που έχουν οι επιφάνειες των διαφόρων υδάτων. Αλλά έχουμε εδώ πέρα πότε σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους να έχουμε ανύψωση ή ελάττωση της επιφάνειας των υδάτων. Έτσι ανυψώνεται και πέφτει με την παλίρρια κατά περιοδικό τρόπο, ενώ τα κύματα κατά τυχαίο τρόπο και λόγω θερμοκρασίας και λόγω πιέσεις και λόγω αλμυρότητας. Εδώ σε πολλές περιοχές της Μεσογείου στη διάρκεια της δεκαετίας του 90 γίνανε μετρήσεις και όπου έχει βρεθεί ότι σε ορισμένα σημεία ανυψώνεται η επιφάνεια της θάλασσης πάνω από 7 εκατοστά και σε άλλα ότι ελαττούνται και χαμηλώνει περισσότερο από τα 7 εκατοστά. Η μέση υψομετρική στάθμη στην οποία την περίοδο αυτή που αλλάζει είναι περίπου στο 1,5 εκατοστό. Η συναγωγή αυτή των υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να αναφανεί στη Χέρσο που μέχρι τότε ήταν αόρατη. Αναφέρει λοιπόν και επισημαίνει ο Μέγας Βασίλειος το γεγονός ότι το ιερό κείμενο δεν λέει η γη, αλλά λέει η Χέρσος. Η προκειμένη περίπτωση περιγραφή της δημιουργίας της Χέρσου και των πρώτων θαλασσών συμβαδίζει απόλυτα με τη γεωλογική ιστορική εξέλιξη που σας ανέφερα εντάχει προηγουμένως. Εάν πάμε τώρα πίσω στο γεωλογικό χρόνο, σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της Γης, οι Ήπειροι κατήχαν διαφορετικές θέσεις και κατά την αρχαϊκή περίοδο οι Ήπειροι ήταν όλες ενωμένες, σχηματίζοντας μια ενιαία Ήπειρο, την Παγκαία που σας ανέφερα και πριν, ή την οποία περιέβαλε η Πανθάλασσα. Το νερό, όπως το περιγράφουν ο Μέγας Βασίλειος, είναι η αρχή και η μήτρα και η πηγή της ζωής. Έτσι γίνεται απαραίτητο στοιχείο όχι μόνο για τη δημιουργία της ζωής αλλά και για τη διατήρηση και την προφύλαξή της. Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι το νερό με την δύναμη της κινήσεως που το χαρακτηρίζει αναβλύζει ως πόσιμο λόγω της διηθήσεως μέσα από τα στρώματα από τα οποία περνάει από το εσωτερικό προς τα έξω. Πίσω ο Μέγας Βασίλειος έκανε λόγο για τις ιαματικές πηγές, θεωρώντας ότι το νερό σε αυτές τις περιπτώσεις διέρχεται διαμέσου των μετάλλων και έτσι προσλαμβάνει τις διάφορες ιδιότητες και την ποιότητα της θερμότητας. Γράφει επίσης ότι το νερό των ποταμών καταλήγει στη θάλασσα και έτσι η στάθμη της θάλασσας παραμένει σταθερή. Η ανακύκλωση όμως συνεχίζεται και όπως αναφέρει ο ιεράρχης πραγματοποιείται και σε άλλο επίπεδο, καθώς ο ήλιος με τις ακτίνες του δημιουργεί ατμούς που ανεβαίνουν ψηλά και ψύχονται και επιστρέφουν στη γη με τη μορφή της βροχής. Στις γεωεπιστήμες το σύνολο των αλλαγών στη θέση και τη φυσική κατάσταση του νερού κατά την κυκλοφορία του μεταξύ της ατμόσφαιρας, της υδρόσφαιρας και της λιθόσφαιρας ονομάζεται υδρολογικός κύκλος ή κύκλος του νερού. Τώρα για τους αστέρες και τα άστρα, τα ουράνια σώματα εμφανίζονται σύμφωνα με την αφήγηση της γενέσεως την τέταρτη μέρα της δημιουργίας. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει το γεγονός ότι ενώ το φως έχει δημιουργηθεί πιο πριν, δημιουργείται από την πρώτη ημέρα ο ήλιος. Η σελήνη και οι λοιποί αστέρες δημιουργούνται μόλις την τέταρτη ημέρα. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να υποβιβάσει τους αστέρες που είχαν θεοποιηθεί από τις παγανιστικές θρησκείες. Πιστεύει δηλαδή ότι οι αστέρες δεν είναι μικρότεροι του ηλίου και της σελήνης, αν και η γραφή αναφέρει «και επίσης ο Θεός τους δύο αστέρας τους μεγάλους, εφόσον οι πρώτοι φαίνονται μικροί επειδή βρίσκονται μακριά». Είναι αυτές οι παρατηρήσεις που γίνονται σήμερα με τους δορυφόρους. Η μεγαλύτερη απόσταση τους δείχνει μικρότερους. Ο σοφός ιεράρχης ασχολείται αρκετά με τον ήλιο και τη θερμότητα που ακτινοβολεί. Παρατηρεί ότι τόσο ο καυστικός ήλιος όσο και ο φλογόντης αστέρας δεν κατακαίουν τη γη, πράγμα που φανερώνει τη σοφία του Θεού. Και για να εξηγήσει το γεγονός αυτό προτείνει δύο ερμηνείες. Και είναι η πρώτη ότι ο ήλιος μετακινούμενος συνεχώς επί της ουράνιας σφαίρας κατά τη διάρκεια του έτους ζεσταίνει με διαφορετικό τρόπο τις ακτίνες του στη γη. Και το δεύτερο, από την εξάρτηση των υδάτων, οι υδραθμοί της ατμόσφαιρας δημιουργούν ένα προστατευτικό προπέτασμα, ένα αέριο είδωρ που εμποδίζει να εισχωρήσει τη γη υπερβολική θερμότητα. Η διάκριση του πλανητικού σώματος και της φωτιστικής ιδιότητας αποδεικνύεται εξαιρετικά χρησιμή στην ερμηνεία των φάσεων της σελήνης και έχει το κεφάλαιο με την επικεφαλίδα των περισελήνιν παθών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Εκείνο που δαπανάται και ελαττώνεται στη σελήνη και στη συνέχεια προσλαμβάνεται και αυξάνεται δεν είναι το σώμα, αλλά το περικείμενο φως. Έτερο μένα αυτή στο σώμα, έτερο δεν το φωτίζουν, να αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Έχουμε επίσης ένα άλλο φαινόμενο, την έκλειψη και τη φάση της σελήνης, η οποία είναι αποτέλεσμα της τροχιάς που αυτή ακολουθεί κατά την περιστροφή της γύρω από τη γη και τη θέση των δύο αυτών ουρανίων σωμάτων σε σχέση με τον ήλιο. Όταν η γη βρίσκεται ανάμεσα στην σελήνη και τον ήλιο, η σκιά που δημιουργεί το φαινόμενο, δημιουργείται μια σκιά και τη δημιουργεί το φαινόμενο της εκλήψεως. Ο Μέγας Βασίλειος πάλι βλέπει στη φάση της σελήνης ένα ενεργή παραλληλισμό με την ανθρώπινη φύση, στην οποία τίποτα δεν είναι μόνιμο, καθώς από το μείον οδηγείται αυξητικά στο τέλειο και πάλι φτύνει και μειώνεται και καταλύεται. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψή του ότι από τις φάσεις της σελήνης επηρεάζεται και η ανάπτυξη των ζώων και των φυτών, όπως και η ροή των θαλασσίων υδάτων με τη μορφή της παλίριας και της αμπότητος, γεγονός που έχει αποδειχθεί από τη σύγχρονη επιστήμη. Προχωρώντας στο σχολιασμό της γενέσεως, ο Μέγας Βασίλειος ασχολείται και με τα καιρικά φαινόμενα, τονίζοντας ότι η παρατήρηση της κινήσεως των φωστήρων, των αστέρων, βοηθάει στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Χάρη σε αυτήν μπορεί κάποιος να διαπιστώσει πότε θα βρέξει, πότε θα κάνει ξηρασία και πότε θα έχει ανέμους οι οποίοι δίνουν πληροφορίες και αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμες και απαραίτητες στους ναυτικούς, στους γεωργούς αλλά και στους οδηπόρους. Σήμερα θεωρούμε ότι το κλίμα της γης επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες, οι οποίοι είναι γίνηση αστρονομικής προελεύσεως. Τον κυριότερο από αυτούς τους παράγοντες, σύμφωνα με τον Σέρβο μαθηματικό Μιλουτίν Μιλάνκοβιτς, αποτελούν οι περιοδικές μεταβολές στην τροχιά της γης, που επηρεάζουν το ποσό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές του έτους στον πλανήτη μας και που ονομάζονται κύκλοι του Μιλάνκοβιτς. Είναι γνωστοί ως κύκλοι του Μιλάνκοβιτς. Σε άμεση σχέση με τους κύκλους του Μιλάνκοβιτς και κατά τη στοιχεία προς αυτούς, ερμηνεύονται σήμερα οι εμφανίσεις και οι εξαφανίσεις των διαφόρων ειδών τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Ο Μέγας Βασίλειος με αυτή την ευκαιρία διαχωρίζει τη σημασία των καιρικών φαινομένων από την υποτιθέμενη επίδραση των πλανητών στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι ο σοφός ιεράρχης γνωρίζει ότι οι πλανήτες είναι ακίνητοι και ότι αλλάζουν συνεχώς θέση στον ουρανό, αλλά και συσχετισμούς εξαιτίας της διαφορετικής περιοδικότητας στην κίνησή του. Προχωρεί στη διεκπεραίωση ότι η κίνηση του ηλίου καθορίζει και τη διαδοχή των εποχών του έτους και ουσιαστικά αυτή ορίζει το ηλιακό έτος. Ηλιακός δε θεστή είναι αυτός ο από του σημείου αυτού επί το αυτό σημείο κατά την οικία κίνηση του ηλίου αποκαθίσταται. Και μπαίνει επίσης το θέμα της εμφανίσεως των φυτικών, και έχουμε τις περιβλαστήσεως της γης θέμα, το κεφάλαιο. Έχει παρατηρηθεί ότι όσες φορές ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στη δημιουργία του στερεώματος της γης, του ηλίου και της σελήνης, δανείζεται γνώσεις από την αστρονομία και τη φυσική, ενώ όταν αναφέρεται στην δημιουργία των φυτών και των ζώων, δανείται γνώσεις από τις σύγχρονες του αντιλήψεις περί φυτών και ζώων. Η διαδικασία λοιπόν βλαστήσεως της γης σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο είναι φυσικός νόμος θεσμοθετημένος από το Θεό, και γι' αυτό στην αφήγηση της δημιουργίας προηγείται χρονικά η βοτάνη και ακολουθεί το ξύλο. Αξιοπρόσωπτο είναι επίσης το γεγονός ότι η βλάστηση προηγείται της δημιουργίας του ηλίου. Σε αυτό το σημείο ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει ότι για πολλούς ο αστέρας αυτός είναι η αιτία βλαστήσεως και ότι η ζωοποιός ενέργεια του ηλίου όθησε πολλές φορές τους ανθρώπους να τον θεοποιήσουν. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να αποτρέψει η αφήγηση της γενέσεως. Εφόσον δηλαδή η ζωή προηγείται του ηλίου, ο ήλιος δεν είναι ζωοδότης θεός, όπως το τόνιζαν παλιότερα οι αρχαίοι, αλλά ένα ακόμη κτιστό σώμα με χρονική αφετηρία, και αναφέρει γι' αυτό η διακόσμηση της γης προηγείται χρονικά του ηλίου, ώστε και όσοι πλανώνται και προσκυνούν τον ήλιο, γιατί τάχα αυτός χορηγεί την αιτία της ζωής, να σταματήσουν να τον προσκυνούν. Έτσι προσπαθεί να αποκόψει την αίρεση αυτή με τους ειδωλολάτρες και που θεωρούσαν ως ανώτερη θεότητα τον ήλιο.
0: Δυστυχώς, είναι... κύριε Δερμιτζάκη, ο χρόνος μας πιέζει. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό στη διάθεσή μας.
1: Τότε για να κλείσω και να τα αφήσουμε τα άλλα. Ναι. Εγώ επαναλαμβάνω και θα το... ως επίλογο της σημερινής συναντήσεως που είχαμε, ότι ο Μέγας Βασίλειος, ενώ κινείται με ιδιαίτερη άνεση στο χώρο των έως τότε γνωστών επιστημονικών παρατηρήσεων, χρησιμοποιεί εντούτοις ένα λόγο σαφέστατο, διαυγή και πλούσιο σε νοήματα, αποτισμένο από τη βαθύτατη θεολογική του γνώση. Στη δημιουργία του κόσμου αποκαλύπτεται το θεϊκό μεγαλείο και η ξεχωριστή θέση που ο Θεός επεφύλαξε για τον άνθρωπο. Από τα πιο ταπεινά πλάσματα και τα μικρότερα χόρτα έως τους υψηπετείς αετούς και τα μεγαλόσωμα θηρία, από τη σελήνη έως τα πιο απομακρυσμένα άστρα, όλα τα μελετάει και με αγάπη, φιλοσοφία, διδάσκεται και διδάσκεται. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι με τον πιο εναργή τρόπο διατυπώνει εκείνο για το οποίο ερίζουν του δεοφανείς φιλόσοφοι και επιστήμονες αιώνες τώρα, τη συμπόρευση επιστήμης και πίστης. Και γράφει: και αν ακόμη μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτά που θεωρούμε παράδοξα και ερμηνεύσουμε ως θαύμα, δεν μειώνεται στο ελάχιστο ο θαυμασμός μας για τα μέγιστα, διότι η απλή πίστη είναι ισχυρότερη από τις λογικές αποδείξεις.
0: Και με αυτά τα λόγια να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ότι καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Μιχάλης Δερμιτζάκης, καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, κύριε καθηγητά, για αυτή τη σημερινή επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας αναφορά στη γη, στη σύσταση και στις λειτουργίες που επιτελούνται σε αυτή, με βάση και τα όσα ανέφερε στη σημερινή μας εκπομπή ο καθηγητής ο κύριος Δερμιτζάκης και από την μελέτη του Γεωλογικές Προσεγγίσεις στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου. Στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Κώστας Παπάς. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Ο πατέρας Ιλάριος ξεκίνησε και πήγε στο κονάκι του Βελίμπεϊ, που τον καλοδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Χαρά και τιμή που ήρθες, Άγιε Γέροντα. Η ευλογία του Θεού σε σένα και στο σπιτικό σου, Βελίμπεϊ, απάντησε ο πατέρας Ιλάριος και ευλόγησε σταυρωτά το σπιτικό. Καθίσαν, ήπιαν καφέ και μιλήσανε. Η ώρα είναι δύσκολη, το βλέπεις, Μπέι μου. Οι φανατικοί χτυπούν τους Ρωμιούς. Δεν λυπούνται μήτε γέρους μήτε παιδιά. Είδες τι πάθανε οι δυο γέροι, οι Μπερεκετλιώτες και ο Ζαχαριάς. Τους φάξαν μέρα μεσημέρι. Δεν λογάριασαν τίποτα. Λυπάμαι, Γέροντα, πίστεψέ με, είπε ο Βελίμπεϊς. Σε πιστεύω γιατί δεν είσαι κακόψυχος. Μπορείς να βοηθήσεις αυτή τη φαμίλια. Γι' αυτό ήρθανες εδώ. Θα κάνω τα όσα μπορώ, Άγιε Γέροντα. Σου έχω μεγάλο χρέος και δεν το ξεχνώ. Αν δεν ήμουν Μπέις, θα τους έπαινα στο σπιτικό μου. Δεν είναι όμως σωστό. Θα γίνω στόχος των Νεοτούρκων και αυτό θα είναι χειρότερο για όλους μας. Μπορώ όμως να τους πάρω στα μαντριά μου, έτσι σαν να δουλεύουν για μένα, κάτι ανάμεσα σε κολίγους και σε επιστάτες. Έτσι θα φανεί πιο αληθινό. Τι λες κι εσύ? Καλή βλέπω τη γνώμη σου. Τότε θα σου δώσω δύο δικούς μου ανθρώπους που είναι έμπιστοι και μπορείς να στηρίζεις αυτούς. Ο ένας, ο Παναΐτ, είναι κρυφοχριστιανός. Το ξέρω καλά. Ο άλλος, ο Ιουσούφης, είναι ψυχή ταπεινή, σίγουρη. Να μην τους φοβηθείς. Θα σας πάρουν όλους τα μαντριά μου. Εκεί δεν πατά κανείς. Έχω δική μου φρουρά. Ο Θεός να κάνει έλεος για όλους μας, είπε ο Γέροντας. Ευλόγησε πάλι σταυρωτά τον οντά του Μπέι και έκανε να φύγει. Τον σταμάτησε όμως ο Βελής. Είδες την εκκλησιά του Σωτήρα Χριστού? Κοντεύει να τελειώσει. Και ο Ζελίλ μέρα νύχτα μπαινοβγαίνει και επιστατεί. Και να σου πω και το μυστικό του. Εσύ είσαι πνευματικός και πάντα κρατάς τα μυστικά. Έτσι είναι στην πίστη μας, Βελίμπεϊ. Έσκυψε λίγο προς τον ιερομόναχο και είπε χαμηλόφωνα: Θέλει να βαφτιστεί χριστιανός. Μου το είπε ο ίδιος. Θέλει να τον βαφτίσεις εσύ και να είναι και αυτός κρυφοχριστιανός, σαν τόσους άλλους που φανερά κάνουν το Μουχαμέτι, αλλά μέσα τους είναι χριστιανοί. Αν το θέλει ο ίδιος να βαφτιστεί, το θέλει και ο Θεός, για όλους, απάντησε το ίδιο χαμηλόφωνο ο πατέρας Ιλάριος. Και για μένα το θέλει ο Θεός, Γέροντα. Τον κοίταξε στα μάτια ο ταπεινός καλογερόπαπας και είπε: Γιατί όχι, Βελή αδελφέ μου, και για σένα και για το παιδί σου, γιατί αυτό έχει στην καρδιά σου. Θα έρθεις ότι η σωστή ώρα για όλους. Με διαβάζει σαν ανοιχτό βιβλίο. Να έχω την ευλογία σου. Έσκυψε, του φίλησε το χέρι και ο Γέροντας του σταύρωσε το κεφάλι, λέγοντας μια μυστική ευχή για τον Μπέι. Διαλέξτε τα όνοματά σας και ένα πρωί να σας βαφτίσω και τους τρεις μαζί. Τώρα φεύγω για τις ετοιμασίες. Άντε στο καλό, και θα σου στείλω αύριο τους δικούς μου ανθρώπους να σας πάρουν για τα μαντριά, και εκεί θα έρχομαι να παίρνω την ευχή σου. Γύρισε στο σπίτι ο πατέρας Ιλάριος και τους φώναξε όλους για να τους ενημερώσει και να τους εξηγήσει τα πράγματα και το σχέδιο για τη νέα τους μετακίνηση στα μέρη του Βελίμπεϊ. Εκεί θα είναι πιο σίγουροι από νέες περιπέτειες. Όσο και αργότερα έχει ο Θεός. Φτάνει να πιστεύουν, φτάνει να προσεύχονται, φτάνει να μετανοούν καθημερινά. Με το συμπάθειο Γέροντα, είπε σεμνά ο Αρσένιος, καταλαβαίνω αυτά που λες για πίστη. Καταλαβαίνω αυτά που λες για προσευχή, να βγαίνει αργά μέσα από την καρδιά σου με ταπείνωση και συνέστηση, πως μιλάμε στον ίδιο το Θεό. Το να μετανοούμε όμως καθημερινά, τι σημαίνει? Αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω. Είναι και αυτό σαν τάλα, Αρσένιε παιδί μου, είπε ο πατέρας Ιλάριος. Με όλη σου την καρδιά να πιστεύεις, με όλη σου την καρδιά να προσεύχεσαι και με όλη την καρδιά σου να μετανοείς. Δηλαδή, πώς να μετανοώ καθημερινά, αφού δεν σκοτώνω, δεν κλέβω, δεν λέω ψέματα, δεν αδικώ? Όλοι αμαρτάνουμε συνεχώς και ας μην το καταλαβαίνουμε, Αρσένη. Η αμαρτία δεν είναι μόνο στα μεγάλα ζητήματα, είναι και στα μικρά. Μπορεί να μην σκοτώνουμε, αλλά μπορεί να κατακρίνουμε κάποιον και αυτό είναι μέγα αμάρτημα. Μπορεί να μην κλέβουμε, αλλά κάνουμε κακούς λογισμούς για τους άλλους ή μιλούμε περιττά πράγματα. Ή ξεχνούμε το Θεό και θυμόμαστε τα υλικά νητερέσα μας και πολλά άλλα. Γι' αυτά πρέπει να μετανοούμε συνεχώς και καθημερινά και να ζητούμε συγχώρηση από το Θεό που το ξεχνούμε και να ζητούμε τη βοήθειά Του συνεχώς και για όλα τα προβλήματά μας. Καθημερινή και αδιάκοπη μετάνοια χρειαζόμαστε όλοι. Αρσένιε, και αυτή πρέπει να φορούμε κάθε πρωί πριν βάλουμε τα ρούχα μας για να πάμε στη δουλειά. Κατάλαβα, κατάλαβα και σε ευχαριστώ, πάτερ μου, είπε ο Αρσένιος και ζήτησε την άδεια να πάει να κοιτάξει για τις άμαξες που θα έπρεπε να ετοιμάσει για την αυριανή αναχώρηση. Οι άλλοι βάλθηκαν αμέσως να ετοιμάζονται. Μαζέψαν ρούχα και νοικοκυριά και ό,τι άλλο μπορούσαν να πάρουν μαζί τους.
Το ίδιο έκανε και ο πατέρας Ιλάριος, που μάζεψε τις εικόνες και πρώτη απ' όλη του Εσταυρωμένου και της Παναγίας, που την έσφιξε πάνω στο στήθος του και έκλαψε με θερμή επίκληση. «Παναγία μου, σκέπασέ μας. Μητέρα του Θεού, σκέπασέ μας όλους». Το πόσο μεγάλη αγάπη είχε για την Παναγία ο πατέρας Ιλάριος δεν είναι δυνατόν να την περιγράψουν τα λόγια. Έκλαιγε μέσα του όταν τη σκεπτόταν και πάνω την Παναγία παρακαλούσε πριν αρχίσει την προσευχή του προς τον Χριστό. Ζητούσε την προστασία, την βοήθεια, την σκέπη της και ήξερε καλά ότι εκείνη είναι η πόρτα του Παραδείσου, ο ακαταμάχητος μεσίτης για να φτάσει στο Χριστό, το χέρι που σε κρατά πάντα στις δύσκολες ώρες με τη χάρη του Θεού. Πήρε το ξύλινο σταυρό, τα ράσα του και ό,τι άλλο είχε στην καλύβα, τα έβαλε μέσα σε ένα μεγάλο ταγάρι που είχε και άρχισε να προσεύχεται νωρέα με την ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Την άλλη μέρα ξεκινούσαν για τα βορειοδυτικά, όπου βρισκόταν τα μαντριά και τα κοπάδια του Βελί, 2-3 ώρες έξω από τον Μπεϊσεχήρ. Εκεί τακτοποιήθηκαν στις καλύβες και ο Παναΐτ με τον Ιουσούφη τους βοηθήσανε σε όλα και εξήγησαν στους άλλους τις εντολές του Μπέι. «Θα μείνω κοντά σας και θα σας βοηθήσω να φτιάξουμε καινούργιες καλύβες. Θα κουραστούμε λίγο, αλλά όλα θα πάνε καλά. Μη φοβόσαστε», είπε ο πατέρας Ιλάριος. Και όλα πήγαν καλά τον πρώτο χρόνο. Ο Παναΐτ δέθηκε μαζί τους και πιο πολύ με τον γέροντα και τους βοηθούσε στην κάθε περίσταση. Και ο γέροντας το συμπαθούσε και γιατί ήταν χριστιανός και γιατί ήταν καλόψυχος και ευγενικός άνθρωπος με όλους. Εκεί μείνανε 2 χρόνια. Στο διάστημα αυτό είχαν βαφτιστεί ο Χότζα Ζελίλ, που πέθανε την άλλη μέρα όταν έγινε χριστιανός, με το όνομα Χρήστος. Ο Βελής πήρε το όνομα Βασίλειος και ο γιος του ονομάστηκε Νεόφυτος και ζούσαν μυστικά την πίστη τους με ευλάβεια και κατάνοιξη, που εντυπωσίαζε και τον ίδιο το γέροντα όταν πήγαιναν συχνά και τον έβλεπαν στα μαντριά και κοινωνούσαν τα άχραντα μυστήρια στις λειτουργίες που έκανε ο πατέρας Ιλάριος. Τον Γενάρη του 1901 πέθανε και ο Μπέης και έμεινε ο γιος του ο Νεόφυτος στο πόδι του, διάδοχος και κληρονόμος της μεγάλης περιουσίας του Μπέη. Έφυγε όμως για να πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους στα Ιεροσόλυμα και από τότε δεν ξαναγύρισε. Σαν το μάθαν οι τσέτες, όρμησαν μια νύχτα στα μαντριά όπου ήξεραν για τη φαμίλια των Ρωμιών. Όλα γίνανε απότομα και ξαφνικά. Χτυπήσαν με μαχαίρια για να μην ακουστούν πυροβολισμοί. Τα θύματα 2, ο Κωνσταντάς και η Μακρίνα, η αδελφή του, που τους βρήκαν σφαγμένους πάνω στα κρεβάτια τους σαν ξημέρωσε. Και μείναν πάλι πιο λίγοι, καθώς έλεγε ο Κωνσταντάς ότι όλο και λιγοστεύουνε. Ο Αρσένιος, η Σμαραγδή, η Γιασμή, ο Θανασάκης και ο πατέρας Ιλάριος. Όλοι και όλοι 5 νομάτι από τους 20 που φύγαν από το αξέχαστο Μπερεκετλή.

κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου. Η νίκη των Τούρκων εναντίον της Ελλάδας το 1897 είχε κάνει τους Μοχαμέτιδες να πάρουν τα μυαλά τους αέρα και να ξαναονειρεύονται την παλιά μεγάλη αυτοκρατορία τους που χτίστηκε με την βάρβαρη σπάθα τους και σκέπασε τη μισή σχεδόν Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και είχε πάρει φόρα να σκεπάσει όλη την Ευρώπη. Και αυτόν τον αέρα τον κάναν μαστίγιο και χτυπούσαν τους Γιαούριδες και τους Αλόφιλους που ζούσαν στα μέρη εκείνα, τα πανάρχια ελληνικά. Ράτσες λογιών-λογιών, πολλές και ανακατεμένες. Λαζί, Τσερκέζοι, Κούρδοι, Αρμένιδες, Συριάνοι, Πέρσες, Γιουρούκοι, Βούλγαροι, Ρωμιοί, Λιβανέζοι και άλλοι που έπρεπε να προσκυνήσουν και να υποταχτούν στον Πατισάκτο Σουλτάνο και το Ισλάμ με το καλό ή με το ζόρι. Και αφού οι άνθρωποι δεν προσκυνούν εύκολα τους ξένους αφεντάδες, το ζόρισμα και το λεπίδι και η φωτιά είχαν τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο. Αδικίες αμέτρητες και αρπαγές και βιασμοί και φόβος πολυκέφαλος από τα παράλια της Ιωνίας ως πέρα στο Ερζερούμ και το Ερεβάν. Αίματα, θρήνη, πτώματα και αγριάδα της κόλασης. Αυτά τα χρόνια κύλησαν μέσα στον τρόμο και την αγριάδα για όσους δεν ήταν Τούρκοι. Ο Κεμάλ Ατατούρκ με τη βοήθεια σκοτεινών ξένων δυνάμεων έπαιρνε ολοένα δύναμη και οργάνωνε τον χαλασμό των χριστιανών που ευχαριστούσε τους Φράγκους και πιο πολύ τον Πάπα και το Βατικανό του, αφού αυτοί που σφάζονταν και αφανίζονταν ήταν όλοι τους οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και όχι οι Παπικοί. Να τα μαύρα χάλια της Ευρώπης και της πολιτισμένης Φραγκιάς, αφού αυτοί που βοηθούσαν με πολλούς κρυφούς και φανερούς τρόπους τα τσακάλια του Ισλάμ ήταν στο όνομα Χριστιανοί. Φτού και πάλι φτού σε τέτοιους πολιτισμούς και τέτοιους φίλους. Και λίγοι κατάλαβαν τότε ότι η κόλαση άνοιξε τις πόρτες της και ξεπέταξε φωτιές και κατάρες της πάνω στη Μικρασία την ευλογημένη. Απ' τους λίγους που το κατάλαβαν ήταν και ο πατέρας Ιλάριος και το είπε και στον κρυπτοχριστιανό Παναΐτ που είχε και αυτός ρίζες ελληνικές στο αίμα του και ο γέροντας τον εμπιστευόταν. Ήταν Τούρκος μόνο στα χαρτιά. Μέσα του δεν είχε καμιά εκτίμηση για τους Ασιάτες όπως έλεγε τους Τούρκους και τους θεωρούσε κατακτητές και τυράννους της Μικρασίας. «Το βλέπω, πάτερ μου. Αυτή είναι ντουμούς μπουρούν, μύτη του γουρουνιού και χαίρομαι που με πιστεύεσαι και μου το λες. Αυτοί εσφάξαν όλους τους δικούς μου και ξέρω ότι η αγριόψυχη είναι με τους χριστιανούς. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Πιστεύω στο Χριστό και το ξέρεις. Δεν πρέπει να μείνουμε άλλο σε αυτόν τον τόπο. Θα ξεσπάσουν νέες ταραχές. Πρέπει να φύγουμε». «Έχω συγγενείς στο Μπουρλούρ», είπε ο Παναΐτ. «Μπορούμε να πάμε για την ώρα κοντά τους. Θα μας δεχτούν. Είναι αδέλφια του πατέρα μου, όλο τους χριστιανοί και ψυχωμένοι». «Αν θέλει ο Κύριος, αυτό το καλοκαίρι πρέπει να φύγουμε. Άφησε να μιλήσω και στους άλλους». Μίλησε με τον Αρσένιο και τη Σμαραγδή και αντίρρηση δεν είχαν. Ο πατέρας Ιλάριος στεκόταν πάντα μπροστάρης και οδηγός του σε όλα. «Γέροντα, εσύ είσαι κεφαλή για μας», είπε ο Αρσένιος. «Ό,τι κρίνει σωστό θα το δεχτούμε. Οι κίνδυνοι, παιδιά μου, είναι μεγάλοι και έρχονται ο ένας πίσω στον άλλον. Κάνετε υπομονή και γουράγιο». «Και για πού λέτε να πάμε, πάτερ μου?», ρώτησε η Σμαραγδή. «Όσο μπορούμε προς την Ιωνία, στα παράλια του Αιγαίου. Εκεί βρίσκεις ακόμα πολλούς χριστιανούς. Εδώ το Ισλάμ έχει αγριέψει και θα χύσει πολύ αίμα. Εδώ το ό,τι γίνει δεν μαθεύεται. Στα παράλια όμως που έχει το πήγαινε έλα με τα καράβια, όλα ξεσκεπάζονται». Μείνανε σύμφωνοι να κάνουν μια λειτουργία, να μεταλάβουν όλοι πριν φύγουν, να έχουν μέσα τους το Χριστό και δύναμη. Ζυμώσαν τρία πρόσφορα, βρήκαν και καλό κρασί για νάμα και μάζεψαν τα εικονίσματα του σπιτιού πάνω στο μεγάλο τραπέζι, όπου άπλωσε το Άγιο Αντιμήνσιο που είχε πάντα μαζί το γέροντας και έκαναν την Αγία Τράπεζα. Την προηγούμενη μέρα εξομολογήθηκαν όλοι και ήταν έτοιμοι για τη Θεία Μετάληψη. Τα ψαλτικά της λειτουργίας τα διάβαζαν και το έψελαν όσα ήξεραν ο Αρσένιος με τη Σμαραγδή και ήταν πολύ κατανοητική ατμόσφαιρα, γιατί αυτοί οι λίγοι μετήχαν ολόψυχα και με αγάπη σε αυτό που κάναν. Η φωνή του γέροντα με το χρυσοκέντι το πετραχύλι, που και αυτό το κουβαλούσε πάντα μέσα στο σακούλι του μαζί με μερικά απαραίτητα σύνεργα της ιεροσύνης, έτρεμε και ανέβαινε φτερωτή στάνω σκηνώματα του Θεού που είχε στείλει τους αγγέλους του συλλειτουργούς σε αυτή τη βαθύ ψυχή λειτουργία. «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα», έλεγε, και όλοι νιώθαν τούτα τα λόγια κατάμεσα στα στήθια τους και χούφτιαζαν την καρδιά τους
να την προσφέρουν κι αυτοί μαζί με τα τίμια δώρα. Ένιωθαν κι ήταν τούτοι οι φτωχοί Ανατολίτες ένα σώμα και μια ψυχή, αληθινή εκκλησία, σώμα Χριστού. Δάκρυσε ο πατέρας Ιλάριος στις ευχές της μεγάλη εισόδου σε όσους και όσα μνημόνευε, και ιδιαίτερα όταν είπε για τους εν σκλαβία διαβιούντας και διωκωμένους αδελφούς ημών και των εν θαλάσσι μακράν ευρισκομένων και πλεόντων και υπέρ των εν τη φιλτάτη πατρίδι αγωνιζομένων και δεινοπαθούντων υπό των αλλοπίστων εν πάση τικουμένη. Γιατί ο καλός ιερομόναχος την ώρα εκείνη, όπως και στην ιερά προσκομιθή, ένιωθε ότι βρισκόταν ενώπιος ενωπίο με τον ίδιο τον τριαδικό Θεό και μιλούσε με πόνο για όλους και για όλα, σαν αληθινός πνευματικός πατέρας για τα παιδιά του και υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Ήταν καλοκαίρι του 1901 όταν μπήκαν στο τρένο από τον Μπεϊσεχίρ για τον Μπορντούρ, 5 οι Μπερεκετλιώτες και ένας ο Παναήτ 6. Ο Γιουσούφης έμεινε πίσω στα μαντριά του Βαλίμπεϊ. Πήραν μαζί τους τα όσα μπορούσαν και ξεκίνησαν με οδηγό και συμπαραστάτη τον Παναήτ, που έδειχνε αδελφωμένος και τίμιος μαζί τους. Και δεν το έδειχνε μόνο στα λόγια, αλλά και στα έργα του, όπως στο σιδηροδρομικό σταθμό του Εγκυρντήρ, όπου έγινε αυστηρός έλεγχος των επιβατών από νεότουρκους και κινδύνεψαν να συλληφθούν οι Μπερεκετλιώτες, γιατί δεν είχαν μαζί τους την ταξιδιωτική άδεια που χρειαζόταν τότε για να ταξιδέψει κανείς από μέρος σε μέρος της Μικρασίας. Φοβόταν πολύ οι Μουχαμέτιδες τους ξένους. Είναι εργάτες του Βελίμπεϊ του Μπεϊσεχίρ και του συνοδεύω εγώ για να φέρουμε τα κοπάδια στο Χουγιούκ, είπε ο Παναήτ. Και ο Γιαούρης Παπάς τι θέλει μαζί με τους εργάτες, ρώτησαν υποψιασμένοι οι Νεότουρκοι. Και σαν ξαφνική φώτιση, ο Παναήτ βρήκε την απάντηση και τη ξεφούρνησε ζεστή-ζεστή, έτσι για να κάνει καλή εντύπωση. Αυτός είναι κτηνίατρος, είπε, και τον έστειλε ο Μπέις για να διαλέξει τα ζωντανά, ποια είναι γερά και ποια άρρωστα. Μεγάλος μπελάς του ότι οι Γιαούριδες μέσα στα βιλαέτια μας, είπε για μια στιγμή μονολογώντας ο αγριομούτσινος ελεγκτής και τους κοίταξε καλά-καλά. «Μη φοβάσαι, Αρκαντάς, τους προσέχω εγώ και για τα γάνα μου», έκανε ο Παναήτ με προσποιητή αγριάδα και έβαλε το χέρι στο ζωνάρι του από όπου κρεμόταν το θικιαρισμένο για τα γάνη του. «Φευγάτε», είπε κοφτά ο ελεγκτής και έστριψε με ανακούφιση τη μουστάκα του, βέβαιος πως ο Παναήτ έδειχνε δικός τους. Για άλλη μια φορά πάλι μέσα στο τρένο κάποιος Τούρκος γλυκοσάλιαζε με την ομορφοπλασμένη Σμαραγδή και πήγε με κακές διαθέσεις να την πλησιάσει. Τότε μπήκε στη μέση ο Παναήτ που τον λέγαν Γιαρντίμ, βοήθεια στο επίθετο, και είπε στον Τούρκο πως η Σμαραγδή είναι αδελφή του και να μην την πειράξει. «Μπενικμή Αρκαντάσμπαν Χανούμπε, είναι δική μου η κοπέλα», είπε αποφασιστικά και έτοιμος να τραβήξει το μαχαίρι του. «Αφτιλεμ Τζάνεμ, με συγχωρείς αγαπητέ μου»,

Ο πατήρ Ιλάριος είχε σκελετωθεί από τις νηστείες και τις αγρυπνίες, αλλά το κομποσκίνι δεν έλειπε από το χέρι του και πάντα το βλέμμα του χαμηλωμένο. Το πρόσεξε ο Παναήτ Γιαρντίμ και το ρώτησε: «Γιατί έχεις, γέροντα, το βλέμμα σου χαμηλωμένο?» «Να σου πω, αγαπητέ μου, σκάβω τη γη που θα πάρει το κορμί μου. Πρέπει να θυμόμαστε το τέλος αυτής της πορείας μας πάνω στη γη. Εσύ όμως να προσέξεις τα ψέματα. Είναι εύκολα, μα και επικίνδυνα. Πρόσεχε». «Το κάνω για να γλιτώσουμε, πάτερ», είπε μουδιασμένα ο Παναήτ και πρόσθεσε: «Να με συγχωρείς, μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό μου». «Η εύκολη λύση δεν είναι πάντα και σωστή. Πρόσεξε, από κάτω έχει γκρεμό. Στηρίξου στο σταυρό, Παναήτ, στο σταυρό». «Τούτοι οι νεότουρκοι γέροντα δεν ξεχωρίζουν την αλήθεια από την ψευτιά». «Την ξεχωρίζει όμως ο Θεός, και αυτό να το θυμάσαι πάντα». «Βάζω μετάνοια, γέροντα», είπε ο Παναήτ και γονάτισε το δεξί του πόδι και έσκυψε την κεφαλή του. Τον ευλόγησε ο πατέρας Ιλάριος συγχωρητικά και όλοι μαζί φορτώθηκαν τους ντορβάδες με τους μπόγους που είχαν και τραβήξαν για το σπίτι των συγγενείδων του Παναήτ. Εκεί όμως βρήκαν μονάχα τον Εμίρογλου, τον Τούρκο επιστάτη, που φύλαγε το σπίτι και το περβόλι με τα ζωντανά, κότες, κατσίκες, το γαϊδούρι, το σκύλο. «Οι αφεντάδες πήγαν στο Τζαντάρκιοι», είπε ο Εμίρογλου, «στο μεγάλο γιο του αφεντός. Πόσο θα λείψουν, δεν ξέρω». «Καλά, καλά, Εμίρογλου», είπε ο Παναήτ. «Εμείς θα μείνουμε λίγες μέρες στο κονάκι και ύστερα βλέπουμε. Συγγενήσεις, αφέντη, ξέρεις εσύ τι κάνεις». Στράφηκε στο γέροντα ο Παναήτ σαν να ζητούσε τη γνώμη του. Για όλα εκείνο ρωτούσαν πάντα. «Τι λες, πάτερ μου, να μείνουμε λίγο να ξαποστάσουμε? Εδώ παραέξω υπάρχει και ένα χριστιανικό μοναστηράκι με 5-6 καλόγερους. Αν θέλεις πάμε και εκεί προς ώρας». «Καλύτερα εδώ», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Στο μοναστήρι θα φέρουμε βάρος και έπειτα έχουμε μαζί μας δύο γυναίκες». «Όπως αποφασίζεις, γέροντα, να είναι ευλογημένο». Μπήκανε στο σπίτι, ανασάναν και ο γέροντας βρήκε μια ήσυχη γωνιά για να μείνει μόνος και να προσευχηθεί. Βράδιασε, ξημέρωσε και όλα παίρναν το δρόμο της καταλλαγής και της ησυχίας. Ο μόνος που ανησυχούσε χωρίς να το δείχνει ήταν ο γέροντας. Κι όλο έπαιρνε απόμερα τον Αρσένιο και τον Ορμόνιο.

και του φέρε τα κακά μαντάτα, γιατί ήξερε για το φίλο του και την παρέα που έφερε μαζί του. «Παναΐτ, φίλε μου, φυλάξου», είπε ο Νουρεντίν. «Έρχονται οι νεούτερκοι στο Μπορντούρ από το Ουζάκ και το Σαντικλή. Μου το είπε χτες ο Καγιάογλου, και μη κάνεις πουθενά κουβέντα, ήρθα μόνο να σε ειδοποιήσω». «Δηλαδή πρέπει να φύγουμε, Νουρεντίν? Αφού δεν έχετε χαρτιά, κινδυνεύετε, Παναΐτ. Οι νεότουρκοι δεν χωρατεύουν. Χώνουν τη μύτη τους παντού και ψάχνουν. Δεν μπορείς να μας βγάλεις εσύ χαρτιά. Να πληρώσουμε μπαχτσίσεις στον αστυνόμο». «Για σένα που είσαι Τούρκος γίνεται, Παναΐτ. Για τους άλλους δεν μπορώ. Είναι Ρωμιοί. Θα χάσω το κεφάλι μου». «Μα θα πληρώσουμε καλά, Νουρεντίν. Κάνε κουβέντα στον Καγιάογλου. Αυτός ξέρει τον αστυνόμο καλά». Σκέφτηκε για λίγο ο Νουρεντίν και ύστερα είπε: «Καλύτερα να φύγετε, γιατί και με τα χαρτιά στα χέρια μπορούν να σας φάξουν. Δεν εμπιστεύονται πια κανέναν. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Είστε ταξιδιώτες. Μπορεί ο αστυνόμος να πληρωθεί και να σας δώσει τα χαρτιά και ύστερα αυτός ο ίδιος να σας προδώσει. Καλύτερα να φύγετε από αυτά τα μέρη και όσο γρήγορα μπορείτε. Αυτή είναι η γνώμη μου». «Και πού να πάμε, Νουρεντίν?» «Όπου σας βγάλει ο Θεός. Τραβήξτε κατά τα δυτικά. Ο αδελφός της μάνας μου είναι στο Σαράκιο και ο αδελφός μου ο Κέσαρης βρίσκεται στο Σαλιχλή. Τότε μη στέκεις λεφτό, Παναή. Βάλε μπρος και ξεκίνα. Το τρένο περνά από το Σαράκιο». «Νουρεντίν, φίλε μου, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω». «Η αληθινή φιλία είναι αληθινή αγάπη και δεν θέλει πληρωμή», έλεγε Μακαρίτης ο πατέρας μου. «Φτάνει ο λόγος σου». «Σωστά λες, Νουρεντίν, και εγώ το ίδιο νιώθω», απάντησε ο Παναήτ και τον αγκάλιασε, τον φίλησε και πρόσθεσε: «Ξέρω πως είσαι πάντα φίλος μου και εγώ για σένα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς». Την ώρα εκείνη ο γέροντας σήκωσε με τρόπο το δεξί του χέρι, χωρίς να τον καταλάβουν, και ευλόγησε τους δυο αγκαλιασμένους. Εκείνος έβλεπε όσα δεν έβλεπαν οι άλλοι. Έφυγε ο Νουρεντίν και ο Παναΐν με τον πατέρα Ιλάριο και τους άλλους συμφώνησαν να φύγουν για το Σαράκιοι, να γλιτώσουν από τους τσέτες και τα φουσάτα των νεοτούρκων που ήθελαν να ελέγχουν τα μεγάλα περάσματα του τρένου και να τρομοκρατούν όσους δεν σκύβαν το κεφάλι τους στα σχέδια για τη Νέα Τουρκία. Άρχισαν να ετοιμάζονται βιαστικά και ο Παναΐτ φώναξε τον Εμίρογλου και του είπε πως θα φύγουν την ίδια μέρα για να πάνε σε άλλους συγγενείς τους. Του δώσε και μερικά μετζίτια μπακτσίση και ο Εμίρογλου του φίλησε το χέρι. Το απομεσήμερο τράβηξαν για το σταθμό του τρένου και σε όλο το δρόμο σκυφτός και φορτωμένος ο γέροντας ψιθύριζε προσευχές για προστασία και βοήθεια του Θεού. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Ο Θεός ηλάσθη τίμη». Κάτι σάλευε στην ψυχή του και ακόμα δεν το έβλεπε καθαρά. Άλλοτε σταματούσε να ψιθυρίζει και έλεγε μέσα του την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». «Είσαι φορτωμένος, γέροντα, να σε βοηθήσω», είπε ο Αρσένιος, που πρόσεχε πάντα τον πατέρα Ιλάριο και όλο ένα τον αγαπούσε πιο πολύ. «Όχι, Αρσένη, σε ευχαριστώ, αντέχω ακόμα». Ήταν όμως πολύ φορτωμένος με τα βιβλία, τις εικόνες και τα άλλα που τραβούσε μαζί του και το κορμί του λύγιζε και κομαχούσε. Φαινόταν πολύ ταλαιπωρημένος και είχε υδρώσει ολόκληρος. Έμοιαζε λίγο με το θεάνθρωπο Χριστό τότε που ανέβαινε στο Γολγοθά με το σταυρό στον ώμο για να σταυρωθεί και να σώσει τους σταυρωτές του. Φτάσανε στο σταθμό λαχανιασμένοι και άφησαν κάτω τα φορτώματά τους, ενώ ο Παναΐτ με τον Αρσένη πήγαν να βγάλουν τα εισιτήρια. Η Γιασμή έδωσε μια καθαρή μαντήλα στο γέροντα να σκουπίσει τον υδρότα του και ο Θανασάκης μάζευε κοντά κοντά τους μπόγους και τους ντροβάδες, που δεν ήταν και λίγοι. Την ίδια ώρα τους κοίταζε καλά καλά ένας θεόρατος Τούρκος με χοντρή κοιλιά και άγριο βλέμμα. Κοίταζε με μίσος όλη τη συντροφιά. Πιο πολύ όμως ήταν στραμμένος στο γέροντα και τον έβλεπε θυμωμένα, ως αν να είχαν προσωπικές θανάσιμες διαφορές μεταξύ τους. Για μια στιγμή τον πρόσεξε ο πατέρας Ιλάριος και έκανε ξαφνιασμένο στο σταυρό του, λες και κοίταζε τον ίδιο το διάβολο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», είπε αυθόρμητα. «Τι με κοιτάς, ρε γιαουρόπαπα? Ε, σου χρωστώ? Ε, πες μου, σου χρωστώ?» είπε άγρια και με μίσος ολοφάνερο. Και χωρίς να πάρει απάντηση, όρμησε, τον άρπαξε από τα γένια και τον έριξε κατά γης, βρίζοντας τούρκικα, και άρχισε να το χτυπά, να τον κλωτσά, ενώ ο γέροντας δεν είπε λέξη, μήτε και αντιστάθηκε στο ανήμερο αυτό θηρίο.

Όλοι γύρω ξαφνιάστηκαν και κοίταξαν απορριμμένοι και έντρομοι. Δεν ήξεραν το τι προηγήθηκε, ποιος έφταιγε, αν έφταιγε. «Θα σε σφάξω, άτι μοιράτσα, θα σε γδάρω ζωντανό». Και όπως το είπε, τράβηξε το μαχαίρι από τη μέση του και το σήκωσε να το χτυπήσει. Τη στιγμή που πήγε να μαχαιρώσει τον αναμαλιασμένο γέροντα, του κράτησε το χέρι ένας ζαντάρμης, όπου έλεγε πίσω του. «Απ, Σουλεϊμάν, ακίνητος», φώναξε ο ζαντάρμης. «Μη σαλέψεις, γιατί χάθηκες». Τρέξανε πιο κοντά δύο-τρεις ψυχωμένοι και πιάσαν το μεθυσμένο Σουλεϊμάν, που μισούσε όλους τους Ρωμιούς και δεν είχαν ευκαιρία να το δείχνει. Ανασηκώσαν τον πατέρα Ιλάριο, ο Αρσένιος και ο Παναΐτ, που φτάσανε κοντά την ίδια ώρα με τα εισιτήρια, ενώ ο ζαντάρμης πήρε μαζί του τον Σουλεϊμάν και έφυγε για το αστυνομικό τμήμα. Φέρανε λίγο νερό στο χτυπημένο γέροντα, τον έβαλαν να καθίσει και άρχισαν οι κουβέντες για το πώς και το γιατί. Και μερικοί Ρωμιοί που παραβρέθηκαν στο σταθμό θύμωσαν, αγρίεψαν και λίγο έλειψε να γίνει άλλος καυγάς για την ανέτεια επίθεση ενάντια στον πατέρα Ιλάριο. Το νιώσανε βαριά προσβολή να χτυπήσουν τον Ορθόδοξο παπά οι Μουχαμέτιδες με το χέρι του Σουλεϊμάν. Τους μίλησε όμως ο ίδιος ο γέροντας και τους παρακάλεσε να ησυχάσουν, να φύγει η κακιά ώρα των δαιμόνων. «Αδέλφια, ηρεμήστε», είπε. «Το κακό φέρνει κακό. Δεν πρέπει να δώσετε συνέχεια στην ταραχή. Μεθυσμένος θα ήταν ο άνθρωπος, δεν ήξερε τι έκανε. Υπομονή, ξεχάστε ό,τι έγινε, συγχωρήστε». «Γέροντα, πονάς, μήπως χτύπησες πουθενά?» ρώτησε ο Αρσένιος. «Όχι, Αρσένιε, παιδί μου, καλά είμαι». «Και πώς έγινε, πάτερ μου?» είπε η Σμαραγδή. «Πειρασμός δαιμονικός ήταν, παιδιά μου. Μη φοβόσαστε. Για καλό μας είναι. Το χέρι του Θεού μας σκεπάζει συνεχώς, δεν το βλέπετε? Τραβήξαμε πολλά ως τώρα, πάντα όμως με τη δική του προστασία. Γι' αυτό να παίρνουμε διδάγματα. Η χαρά έρχεται πολλές φορές μέσα στα χέρια της λύπης», μου έλεγε ο γέροντάς μου, «και πάντα βγαίνουν αληθινά τα λόγια του». Ανεβήκανε στο τρένο. Σε λίγο θα ξεκινούσε για τη Σμύρνη η μεγάλη αμαξοστοιχεία, που ερχόταν από την Κόνια και έφτανε ως τη Σμύρνη και ύστερα ξαναγύριζε κάνοντας τη διαδρομή ως το Μπαλίκεσιρ, το Ουζάκ, το Αφιόν Καραχισάρ και ξανά φτάνε στην Κόνια. Πήγαν και οι έξι στις θέσεις τους και εκεί τακτοποιήθηκαν, ώσπου μπήκε στο ίδιο βαγόνι ένας ψηλός όμως άντρας, γύρω στα 50 του, με μαύρες μεγάλες μπότες, χοντρή πατατούκα και μαύρο καπέλο φτιαγμένο από αστραγκάν. Μαζί του είχε και μια όμορφη κοπέλα και κάθισαν στις θέσεις τους ακριβώς απέναντι από τον πατέρα Ιλάριο. Ήταν και οι δυο ξανθομάλιδες με λεπτό και άσπρο δέρμα και δείχναν από μακριά πως ήταν ξένοι από άλλα μέρη. «Τα σέβη μου, πάτερ», είπε με ωραία ελληνικά ο ξένος το γέροντα και ανασήκωσε το χοντρό γυαλιστερό σκούφο του. «Την ευχή του Κυρίου να έχετε. Είστε Ρωμιός?» «Ελληνορώσος έμπορος από τον Πακού», ξανασήκωσε το καπέλο του και συστήθηκε. «Δημήτρη Παύλιεβιτς Αρσένιεφ. Τον πατέρα μου τον λέγαν Παύλο Αρσένη. Ήταν γεννημένος στο Τζεσμέ, απέναντι της Χίου. Και αυτή εδώ είναι η κόρη μου, η Κατερίνοβνα». Δώσανε γνωριμία και οι άλλοι και άρχισε ανάμεσά τους ζεστή κουβέντα. Ο Δημήτρη έδειχνε μεγάλο σεβασμό στον πατέρα Ιλάριο και όλο τον ρωτούσε, πότε το ένα, πότε το άλλο. Στην αρχή για τους Ρωμιούς, για τα πάθια του γένους, για το φρόνημα, για την πίστη. Και όταν ξεκίνησε το τρένο, η κουβέντα τους έφτασε και στην αθανασία της ψυχής. «Ρωτούσα τον Μακαρίτη τον πατέρα μου, που ήταν και αυτός παπάς, αλλά δεν ήξερε πολλά να μου πει και αποκρινόταν κοφτά. Αφού υπάρχει Θεός, υπάρχει και αθανασία. Δεν γνώριζε να μου πει την ψυχή, πού βρίσκεται, πώς τη γνωρίζει κανένας. Μπορεί κανείς να μάθει, να καταλάβει? Μπορείς να μου πεις εσύ, γέροντα? Θέλω πολύ να τα καταλάβω όλα αυτά για την πίστη και το Θεό και την ψυχή μας. Για πες μου ότι μπορείς». «Την αλήθεια, αγαπητέ μου Δημήτρη, ή Δημήτρη, όπως είναι το ελληνικό σου όνομα, μας την αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Αυτά που ξέραμε πριν έλθει ο Χριστός, πριν την ενσάρκωσή του, ήταν αυτά τα λίγα ερωτήματα του μυαλού και των πέντε στήσεων. Όσα πιάνουν δηλαδή τα χέρια και τα πόδια και το μάτι και το αυτί του ανθρώπου. Ένας φόβος το πιο πολύ και ένα μαρτύριο για τη ζωή που το εσφράγιζε στο τέλος ο θάνατος. Και κανείς δεν ήξερε τι γίνεται μετά το θάνατο. Πώς να γνωρίσει όμως και πώς να καταλαβαίνει κανείς χωρίς πίστη τα πνευματικά? Μόνο φαντασίες είχε και με αυτές τις φαντασίες έφτιαχνε τα είδωλα και τα προσκυνούσε και θεούς.
ενώ ήταν φτιαγμένα με ξύλα και με πέτρες από τα ίδια του τα χέρια. Τόση δίψα για Θεό είχε μέσα του ο τότε άνθρωπος και προσπαθούσε να τον ζωγραφίσει, να τον πελεκίσει και να τον βάλει μπροστά στα μάτια του και να το δει. Και ύστερα έπλεξε και μύθους και ιστορίες και παραμύθια για να χορτάσει την πνευματική του πείνα που έκυγε στα σπλάχνα του. Έπρεπε να κατέβει ο ίδιος ο Θεός και να γίνει άνθρωπος και να μας μιλήσει απλά και καθαρά στη γλώσσα μας για να δούμε το φως το αληθινό και όχι το ψεύτικο φως των ειδώλων που είναι πάντα πηχτό σκοτάδι. «Αχ, Πάτερ Ιλάριε», είπε θαυμαστικά ο Δημήτρη, «δεν τα είχα σκεφτεί όλα αυτά που μου λες. Πω πω τι παθαίνει κανείς άμα δεν ξέρει. Μοιάζει σαν τα ζώα και τα γρίμια που δεν έχουν μυαλό. Πω πω, για πες μου κι άλλα τέτοια να φωτιστώ». «Ο Θεός μας φωτίζει όλους όταν καταφύγουμε στο έλεος Του και γι' αυτό μας έδωσε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και ίδρυσε και την Εκκλησία, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και τη γέμισε με το φως της αλήθειας για να μας βοηθήσει να βγούμε από το σκοτάδι της αμαρτίας και να πάμε κοντά Του για πάντα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και μας εδημιούργησε, για να γνωρίσουμε και να χαιρόμαστε την αγάπη Του παντοτινά. Ο Θεός είναι τέλειος και τέλειος μας θέλει κοντά Του». «Αυτό που είπες, παππούλη, για την Εκκλησία», είπε ο Δημήτρη, με τα λόγια «εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». «Καταλαβαίνω τα λόγια σου, μία Αγία και Αποστολική Εκκλησία. Αυτό το Καθολική έχει καμία σχέση με τον Πάπα? Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν και ρωτάνε και δεν καταλαβαίνουν. Τι πάει να πει?» «Το Καθολική δεν έχει καμία σχέση με τον Πάπα και τους λεγόμενους παπικούς, που χρησιμοποιούν τη λέξη Καθολική για να παραπλανούν όσους δεν ξέρουν. Η λέξη Καθολική Εκκλησία υπάρχει μέσα στο σύμβολο της πίστεως που έγινε πριν χωριστούν οι παπικοί από τη μία Εκκλησία και σημαίνει ότι η μία αυτή Εκκλησία, η Ορθόδοξη, είναι για όλους που δέχονται τη διδασκαλία και τα μυστήριά της. Έχει δηλαδή ανοιχτή την πύλη της σωτηρίας για κάθε πιστό που δέχεται την πίστη, όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι, και όχι όπως την άλλαξαν οι διάφοροι αιρετικοί και παραποίησαν την αλήθεια για δικούς τους εγκόσμιους λόγους. Η Εκκλησία είναι αληθινά μία Αγία Καθολική για όλους και Αποστολική, όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι, και αυτή είναι η κατανατολάς, η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, που έχω την τιμή, τη μεγάλη και τη χαρά να διακονώ. Εκεί βρίσκει η ψυχή μας, η κάθε πιστή ψυχή, την αληθινή πίστη, την αληθινή ελπίδα και την αληθινή αγάπη που μας χαρίζουν τη σωτηρία κατά το έλεος του Θεού. Πω πω τι μαθαίνω, παππούλη μου, και εμείς χτυπιόμαστε και αγωνιούμε και τρογόμαστε σαν τα θηρία για τους παράδες και τα γλεντοκόπια και τα μεγαλεία του κόσμου, ενώ τα μεγαλύτερα μεγαλεία και οι θησαυροί βρίσκονται μέσα στην Άγια Εκκλησία μας», μονολόγησε ο ψηλόκορμος Δημήτρη με το χοντρό μουστάκι και το ροδοκόκκινο πρόσωπο. Οι άλλοι ακούγανε με προσοχή τη συζήτηση και η Κατερίνοβνα έβλεπε και ξανάβλεπε τον Παναήτ Γιαρντίν, που ήταν ομορφοπλασμένος και ομορφόψυχος και φαίνεται πως της άρεσε πολύ. «Και γιατί μας έδωσε τούτο το κορμί ο Θεός γέροντα?» ξαναρώτησε ο Δημήτρη, που όλο αρρωσταίνει και πεινά και κρυώνει. «Δεν ήταν πάντα έτσι το ανθρώπινο κορμί, αγαπητέ μου, ούτε το μυαλό και η ψυχή. Όταν πρωτοπλάστηκε, ήταν καλό και άγιο και δεν είχε τις αδυναμίες και τις δυνάμεις που έχει τώρα. Μέσα στον παράδεισο του Θεού όλα ήταν καλά λίαν. Μετά την παρακοή από την εντολή του Θεού, ο άνθρωπος έχασε την πρώτη αυτή κατάστασή του και ξέπεσε και έγινε θνητός και αδύναμος και έρημος μέσα στην παρακοή του. Έχασε τον παράδεισο και έγινε δούλος τα πάθη τα δαιμονικά και ένιωθε αλλιώς τη ζωή και δεν μπορούσε να σκεφτεί σωστά και έπρατε τα μη πρέποντα».

Ο πατέρας Ιλάριος συνέχισε το λόγο του και είπε: «Σκότωνε ο αδελφός τον αδελφό και περιφρονούσαν το Θεό Δημιουργό και έπεσαν στις ασωτίες του σώματος και απομακρυνόνταν όλα ένα από το φως και βούλιαζε μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου. Πόπο δυστυχία! Ο καλός Θεός όμως είναι όλος αγάπη και ευσπλαχνία για τον κάθε άνθρωπο και γι' αυτό ελυπήθηκε το πλάσμα του», συνέχισε ο γέροντας. «Το κράτησε για κάποιους καιρούς να παιδευτεί και να μετανοήσει και έτσι να ξαναζητήσει την πρώτη του κατάσταση και να ξαναγυρίσει κοντά του. Ο άνθρωπος όμως απέτυχε να ξαναβρει την πόρτα του παραδείσου, σχεδόν την ξέχασε και απελπίστηκε πως δεν θα την ξαναβρει. Συνέχισε λοιπόν να περιπλανιέται μέσα στα σκοτάδια της απιστίας και άρχισε να βαρβαρώνεται ακόμα πιο πολύ και να χάνει την ψυχή του. Από άνθρωπος κατάντησε θηρίο και στον ορίζοντα καμιά ελπίδα σωτηρίας. Δεν είχε έλθει ακόμα το πλήρωμα του χρόνου, διότι έτσι μου απαντούσε ο πατέρας μου σε όλα τα μεγάλα θέματα που το ρωτούσα. Δεν ήρθε ακόμα το πλήρωμα του χρόνου, παιδί μου. Τι είναι αυτό το πλήρωμα του χρόνου, παππούλη?» «Είναι η κατάλληλη ώρα για τη Θεία Δικαιοσύνη», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Όλα στην ώρα τους. Καιρός παντί πράγματι, που λέει και ο σοφός Σολομών, μόνο που εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν μπορούμε να καταλάβουμε την άπειρη Θεία Δικαιοσύνη και τον τρόπο που εκδηλώνεται. Γι' αυτό και μας έδωσε την πρώτη αρετή, την υπομονή, να υπομένουμε τα πάντα και να περιμένουμε το έλεος του. Χωρίς υπομονή τίποτα καλό δεν γίνεται. Για την ψυχή όμως, πάτερ μου, δεν μου είπατε τι είναι?» «Αθάνατη πνοή του Θεού μέσα στο πλάσμα του. Αυτό με δύο λόγια. Χωρίς αυτήν θα είμαστε σαν τα ζώα. Θα είχαμε μόνο ένστικτα και βιολογική ζωή. Θα ζούσαμε δηλαδή μόνο σαρκικά. Ο Χριστός μας όμως, που είναι ο ίδιος ο Θεός, μας εξήγησε στο Ευαγγέλιο την ψυχή και πόσο πολύτιμη, όσο δεν αξίζει ολόκληρος ο κόσμος τούτος ο υλικός. Γι' αυτό και πρέπει να σεβόμαστε την αθάνατη πνευματική ουσία της, γιατί αυτό είναι η ψυχή, μια αθάνατη πνευματική ουσία, δηλαδή με υπόσταση και πρόσωπο. Και πρέπει να σεβόμαστε όχι μόνο τη δική μας ψυχή, αλλά και των άλλων ανθρώπων, και με λόγια και με έργα και με πολλή προσευχή. Ώστε είναι πνοή του Θεού μέσα στον άνθρωπο», μονολόγησε θαυμαστικά ο Ελληνορώσος από τον Πακού. «Είναι, να πούμε, γέροντα, σαν την ανασεμιά μας? Γι' αυτό και όταν βγαίνει η ψυχή από το σώμα, τότε σταματά και ο άνθρωπος να αναπνέει? Έτσι είναι, παππούλη?» «Όχι, δεν είναι έτσι, όσο και αν μοιάζει και μπορεί να μας παραπλανήσει. Η αναπνοή συνδέεται με το σώμα και τη δική του ζωή, τη βιολογική, τη σαρκική. Η ψυχή είναι άειλη, πνευματική ουσία, μην την μπερδεύεις με τον αέρα που είναι και αυτός υλικός. Το σώμα είναι το ρούχο της ψυχής, όσο βρίσκεται στον κόσμο τούτο. Είναι δεμένη μαζί του, όπως το φρούτο με το τσόφλι του, όπως το καρύδι με το καρυδότσουφλο. Δηλαδή άχρηστο πράγμα, τυποτένιο. Όχι, όχι. Χρήσιμο και ευλογημένο βγήκε από τα χέρια του Θεού. Μην το λες αυτό, παιδί μου, Δημήτρη. Είναι λανθασμένη αντίληψη. Το σώμα είναι καλό. Η αμαρτία το κάνει κακό και εχθρικό. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με την ψυχή. Αθώα και καθαρή όταν υπακούει στον Θεό και βρώμικη και κακή όταν υποταχθεί στα δαιμόνια. Για να το καταλάβουμε σωστά, ο Χριστός όταν κατέβηκε στον κόσμο δεν ήρθε σαν ασώματος άγγελος, μήτε σαν άειλο φως. Το δικό μας κορμί φόρεσε, ίδιο και απαράλλαχτο, και όταν πάλι έφυγε μετά την Αναστασή του, το πήρε μαζί του και το ανέβασε πολύ ψηλά, εκεί στην κορφή της αγιότητας, αφού στέκει μονίμως εκ δεξιών του Πατρός. Και ακόμα να μην ξεχνούμε ότι δεν μας έδωσε άλλο σωσίβιο για να σωθούμε παρά το σώμα και το αίμα του, με το μέγα μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, για να τρεφόμαστε με αυτό, να καθαριζόμαστε και να πάμε μια μέρα κοντά του για πάντα. «Πόπο, είμαι χριστιανός ορθόδοξος τόσα χρόνια και όλα αυτά δεν τα ήξερα. Ποιος να μου τα μάθει εμένα?» «Πολλοί δε χριστιανοί δεν τα γνωρίζουν, παιδί μου. Αλλά πρέπει να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και τα βιβλία της Εκκλησίας και να έχουμε πόθο και λαχτάρα να τα μάθουμε. Αν πάλι δεν μπορείς να διαβάσεις ή δεν έχεις τα κατάλληλα βιβλία, τότε να παρακαλάς το Θεό να σε φωτίζει σε κάθε απορία και κάθε τι άλλο που σε απασχολεί. Ο Θεός αγαπά πολύ να Τον ρωτούμε και να Τον συμβολευόμαστε, και Εκείνος έχει πολλούς τρόπους να μας απαντά και να μας διδάσκει. Έτσι έκαναν και πολλοί άγιοι και ασκητές που δεν γνώριζαν γράμματα ή δεν είχαν βιβλία
και ο Κύριος τους οδηγούσε εις πάσαν την αλήθεια. Από τον Θεό να ζητούμε βοήθεια για όλα τα ζητήματά μας και να έχουμε πίστη ότι αυτή τη βοήθεια θα μας τη δώσει και μάλιστα πλουσιοπάροχα και με τον κατάλληλο τρόπο. Το τρένο είχε προχωρήσει αρκετά. Κόντευε μεσημέρι. Μερικοί άνοιγαν τις τσάντες και τους μπόγους και έβγαζαν φαγόσιμα, ενώ άλλοι πήγαιναν στο βαγόνι εστιατόριο να φάνε. Τότε ο Δημήτρη έκανε πρόσκληση σε όλους να πάνε για φαγητό. «Γέροντα, με την ευχή σου, ελάτε μαζί όλη η συντροφιά να γευματίσουμε στο εστιατόριο του τρένου». «Ευχαριστώ πολύ, παιδί μου, αλλά έχουμε κάτι μαζί μας για την περίσταση», απάντησε ο σκελετωμένος ιερομόναχος. «Θα είναι τιμή και ευχαρίστησή μου, πατέρα Ιλάριε, πάμε». «Όχι, όχι, ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε εστιατόρια, είμαι καλόγερος». «Τότε θα παραγγείλω να μας φέρουν εδώ. Μην το αρνηθείτε κι αυτό. Δόξα τω Θεώ, δεν λείπουν τα χρήματα. Πάω να παραγγείλω. Αυτά που έχουν βεβαίως. Συμφωνεί». Πριν απαντήσει ο γέροντας, ο γιγαντόσωμας Ελληνορώσος σηκώθηκε όρθιος και τράβηξε για το εστιατόριο. Τότε βρήκε την ευκαιρία η Κατερίνωνα να πιάσει κουβέντα με τον Παναΐτ. «Είστε όλοι Έλληνες Ρωμνοί?» ρώτησε. «Όλοι είναι Ρωμνοί, αξών από μένα που είμαι Τούρκος, αλλά χριστιανός ορθόδοξος στην πίστη». «Α», έκανε θαυμαστικά η Κατερίνωνα, που μιλούσε καλά τα ελληνικά σαν τον πατέρα της, και ξαναρώτησε. «Και ποιος είναι ο προορισμός σας, πού πάτε?» «Εμείς όλοι θα κατεβούμε στο Σαράκιο, εσείς πού πάτε?» «Εμείς πάμε στη Σμύρνη και ύστερα στο Τζεσμέ, όπου γεννήθηκε ο παππούς μου, ιερέας. Μετά θα ξαναγυρίσουμε στον Πακού που μένουμε μονίμως όλη η οικογένειά μας». Τελείωσαν οι πρώτες τυπικές κουβέντες και έγινε σιωπή ανάμεσά τους. Οι δυο τους όμως ήθελαν να μιλήσουν περισσότερο, να γνωριστούν, να πουν κι άλλα. Κοιτάχτηκαν στα μάτια με πολύ συμπάθεια. Ένα μικρό κοκκίνισμα πήγε να σχηματιστεί στα μάγουλά τους. Χαμήλωσαν αμήχανα το βλέμμα. Ο Παναΐτ φαινόταν και αυτός συγκινημένος από την παρουσία της νεαρής Ελληνορωσίδας. «Είστε όμορφοι», πρόλαβε να πει σιγά σιγά, να μην τον ακούσουν οι άλλοι. Αλλά δεν άκουσε το «και εσύ» που ψιθύρισε η Κατερίνωνα κοκκινίζοντας σε μικρό παιδί. Την ίδια στιγμή μπήκε γελωστός με δύο μπουκάλια κρασί στα χέρια ο Δημήτρη και κάθισε στη θέση του. «Θα φέρουν απ' όλα οι σερβιτόροι, αλλά εγώ βούτυξα δύο μπουκάλια για να αρχίσουμε πίνοντας ένα ποτηράκι». Έπιασαν όλη την κουβέντα για το φαγοπότη, ενώ ο γέροντας έκανε νοερή προσευχή, γιατί πάντα με τα χαρούμενα ήταν πιο ανήσυχος παρά με τα δυσάρεστα. Μέσα στη ζωηρή αυτή χλαλοή έφτασαν δύο-τρεις σερβιτόροι με δίσκους γεμάτους φαγητά και ποτήρια και τα μοίρασαν σε όλη τη συντροφιά. Άνοιξαν τα μπουκάλια με το καλό κρασί, σέρβιραν, ενώ ο χαμογελαστός Δημήτρη τους έδωσε γερό μπαξίσι, έτσι που οι σερβιτόροι σκύβανε και ξανασκύβανε προσκυνηματικά να ευχαριστήσουν τον γενναιόδωρο ταξιδιώτη με το μαύρο καπέλο από Αστραγκάν. «Φέρτε και τ' άλλα», είπε ο επιβλητικός Δημήτρη, που έδειχνε ενθουσιασμένος με τη συνάντηση του γέροντα και τη συντροφιά του. Έκανε σταυρό και προσευχή ο πατέρας Ιλάριος για να αρχίσουν. «Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τη βρόση και την πόση των δούλων σου», είπε κι άλλα ψιθυριστά, ευλόγησε και άρχισαν όλοι να τρώνε με όρεξη.

Το βλέμμα του Δημήτρη πρόσεξε την κόρη του που καλοκοίταζε τον Παναΐτ. Ο γέροντας πήρε λίγο ψωμοτήρι και έφαγε με διάκριση. Οι άλλοι τρογόπιναν ευχαριστημένοι και για μια στιγμή ο Ελνορώσος είπε: «Δεν σε ρώτησα, πάτερ μου, εσείς που πηγαίνετε?» «Στο Σαράκιο, είπε, παιδί μου, και όπου να είναι πρέπει να ετοιμαζόμαστε», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. Έκανε ο Δημήτρη. «Εμείς έχουμε προορισμό τη Σμύρνη, αλλά θα σταματήσουμε μια-δυο μέρες στο Σαράκιο. Έχω ένα πολύ πλούσιο φίλο μου να τον δω. Αλλά θέλω ακόμα να κουβεντιάσουμε λίγο. Θέλω να μάθω μερικά πράγματα που εσύ τα ξέρεις. Ο Θεός έστειλε στο δρόμο μου, αν έχεις την καλοσύνη». Ύστερα στράφηκε στην κόρη του. «Τι λες κι εσύ, Κατερίνοβνα, δεν θα ήταν καλά να μείνουμε στο Σαράκιο ή μια-δυο μέρες?» Άλλο που δεν ήθελε η ολόξανθη Κατερίνα. Λίγο ακόμα και θα ξεφώνιζε από τη χαρά της. Προσπάθησε όμως να συγκρατηθεί. «Ό,τι αποφασίσεις εσύ, πατερούλη», είπε και κοίταξε τον Παναΐτ ως να του έλεγε ότι γι' αυτόν και μόνο θα κατέβει στο Σαράκιο, που δεν το είχε ξανακούσει στη ζωή της ως τώρα. Το κατάλαβε ο Παναΐτ και την κοίταξε στα μάτια. Το ίδιο σκέφτηκε και ο Δημήτρη, που κάτι έκλωθε στο μυαλό του βλέποντας αυτή τη βουβή έλξη ανάμεσα στα δύο νέα παιδιά. Και μολονότι πλούσιος πολύ, δεν είχε τις αδυναμίες των νεόπλουτων να παντρέψει την κόρη του με κανέναν ξεπεσμένο αριστοκράτη από τους αμέτρητους κυφήνες της τσαρικής αυλής. Ήθελε να πάρει έναν άντρα καλό και τίμιο, ένα νέο και γερό παλικάρι να την κάνει ευτυχισμένη με πολλά πολλά παιδιά. Στη φαμίλια του ήταν 12 αδέλφια, 5 κόρες και 7 γη, και όλοι ζήσανε και στήσανε φαμίλιες, εκτός από το μεγάλο του αδελφό που έγινε αξιωματικός του ναυτικού και πνίγηκε κάποιον χειμώνα στη Βαλτική θάλασσα. «Θα κάνουμε λοιπόν όλη παρέα στο Σαράκιο», είπε. «Ό,τι θελήσει ο Θεός», απάντησε ο γέροντας. «Εμείς θα μείνουμε στο σπίτι ενός θείου μου μέσα στο Σαράκιο», βιάστηκε να πει ο Παναΐτ. «Είναι αδελφός της μάνας μου και έχει τον τρόπο του καλά. Αν θέλετε να σας φιλοξενήσουμε εμείς, πολύ ευχαρίστως θα σας δεχτούμε. Τι λέτε?» «Και εμένα ο φίλος μου ο Ριτζεφέντης είναι πολύ πλούσιος και θα θέλει να με φιλοξενήσει στο δικό του σπίτι», απάντησε ο Δημήτρη. «Πάμε ως το Σαράκιο και βλέπουμε». Η Κατερίνοβνα κοίταξε τον Παναΐτ με ένα μικρό χαμόγελο και του άφησε να καταλάβει την ευχαρίστησή της για την πρότασή του να τους φιλοξενήσει. Οι άλλοι άρχισαν να μαζεύουν τα πράγματά τους, γιατί σε καμιά ώρα το τρένο θα σταματούσε στο Σαράκιο. Ένας σιδηροδρομικός με την κουδούνα στο χέρι περνούσε στον διάδρομο και χτυπώντας προειδοποιούσε τους επιβάτες ότι πλησιάζουν στον επόμενο σταθμό που είναι το Σαράκιο. Προχωρούσε και φώναζε: «Σαράκιο, Σαράκιο, Σαράκιο». Σαν ημάμις απάνω στο μιναρέ πήγαινε, ερχόταν και φώναζε, και πολλοί με τα μπογαλάκια τους πλησίαζαν τις πόρτες εξόδου: «Σαράκιο, Σαράκιο». Πήραν τρεις άμαξες και τράβηξαν όλοι μαζί 8 άνθρωποι στο σπίτι του Γιαρντίμ, του Ατανάζ Γιαρντίμ, που ήταν και αυτός κρυπτοχριστιανός, όπως και όλο το σώι των Γιαρντίμιδων. Τους δέχτηκαν με χαρές, καλοσύνη και έδειξαν ανοιχτή την αγκαλιά τους και στον Παναΐτ και στην παρέα που είχε φέρει στο σπίτι. «Οι φίλοι του Παναΐτ είναι και δικοί μας φίλοι. Περάστε», είπε ο Ατανάζ Γιαρντίμ και φώναξε τις δούλες του και τα τουρκάκια του περιβολιού να μεταφέρουν μέσα τις αποσκευές των ξένων. Η πρώτη μέρα πέρασε γρήγορα μέχρι να τακτοποιηθούν όλοι και να καθίσουν στο μεγάλο τραπέζι που έστησε ο Ατανάζ, φιλόξενος Ανατολίτης και με ιδιαίτερη συμπάθεια στο γιο της αδελφής του. Τον λογάριαζε και για δικό του παιδί και πάντα το κανάκευε και το περιποιόταν πολύ. Τώρα μάλιστα που ήρθε ξαφνικά για να βρει καταφύγιο κοντά του, ένιωθε πιο μεγάλη χαρά και δεν την έκρυβε. Και στην πρόποση που έκανε στο τραπέζι κατά τη συνήθεια του καιρού εκείνου, είπε: «Καλά λένε πως η πιο μεγάλη χαρά είναι ξαφνική, όπως τώρα για μας. Καλώς ήλθατε όλοι. Εβίβα!»

Όλοι δείχναν ευχαριστημένοι, εκτός από το γέροντα, που πάλι έμοιαζε σκεφτικός και ανήσυχος. Έβλεπε πάλι τα σύννεφα τα μαύρα να μαζεύονται πάνω από τον ουρανό της Μικρασίας. Σύννεφα που δεν τα έβλεπαν οι άλλοι και φέρναν μπόρες και θύελλες αυτές που θα ξεσπούσαν τα επόμενα χρόνια και θα ξερνούσαν τη δαιμονική αγριάδα της κόλασης σε όλα τούτα τα ευλογημένα μέρη και θα πλημμύριζαν σπίτια και δρόμοι με αθώα αίματα και πτώματα και δάκρυα, με φωτιές, αντάρες, σκοτωμούς, βιασμούς, λαιλασίες, θάνατο. Μετά τον άτυχο πόλεμο του 1897 και την αναγκαστική υποταγή της Ελλάδας στους ξένους για τα μεγάλα οικονομικά χρέη που φορτώθηκε σαν πολεμικές αποζημιώσεις, η αναταραχή στην Αθήνα μεγάλωνε και προμηνούσε φασαρίες, δεινά και καταστροφές. Η σαπίλα ήταν απλωμένη παντού. Όλοι ζητούσαν να καθαριστεί αυτός ο τόπος, να γίνουν πράξεις γενναίες. Λίγο ακόμα και θα βουλιάζαμε. Οι ξένοι μισέλληνες που μας έκαναν και κάνουν πάντα το φίλο, μας είχαν αγκαλιάσει θανάσιμα με τα δόλια όσο και αόρατα χέρια τους που μας έσφιγγαν το λαιμό να μας πνίξουν. Όλοι περιμέναμε ένα ξέσπασμα, γιατί ο τόπος είχε βαθιά του κρυμμένες πολλές δυνάμεις και κάθε φορά που θα εκραγούν τεινάζουν ηφαίστεια φωτιά στον αέρα και αλλάζουν την πορεία των πραγμάτων. Μαζεύονται πολλά στις πλάτες του αδιάκοπα προδομένου αυτού τόπου, αλλά μόλις φτάνουν στην κρίσιμη στιγμή να τον θάψουν, τότε γίνεται το θαύμα και όλα τεινάζονται στον ορίζοντα και ο κόσμος ανασένει. Απ' την άλλη μεριά, η ακόλαστη Ευρώπη, τσακάλια χόρταγο γύρω από το πτώμα της Τουρκίας, που ολοένα κατρακυλούσε και πιο χαμηλά, έτριβε τα χέρια της για τα νέα κέρδη που θα σόδιαζε με όλες αυτές τις αναταραχές στα μέρη του τέτας Ανατολής. Όσοι είχαν ότα ακούειν, άκουγαν καθαρά τα πρώτα βήματα του πολέμου που πλησίαζε καλά κρυμμένος. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε κοντά σας και σήμερα σε αυτή την σειρά των εκπομπών και θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε και σήμερα με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας παρακολουθούν τακτικά.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Όπως είναι γνωστό, σημαντική θέση μεταξύ των ψαλμών κατέχουν οι λεγόμενοι μεσιανικοί ψαλμοί. Στο περιεχόμενό τους, η πρώτη χριστιανική Εκκλησία είδε λοιπόν να προαναγγέλλεται ο ερχομός και το έργο του Ιησού Χριστού. Ο πρώτος λοιπόν από τους ψαλμούς αυτούς είναι ο ψαλμός 2, που έχει ως θέμα του την εξύμνηση του βασιλιά του Ισραήλ, τον οποίο μάλιστα τον περιγράφει ως εκλεκτό του Θεού, κατ' υιοθεσία γιο του και εκπρόσωπό του πάνω στη γη. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον ψαλμό 2 σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον ψαλμό 2, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας πείτε λοιπόν δύο λόγια εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτό?
1: Ευχαρίστως κύριε Παπά, έχετε δίκιο στην αρχική σας παρατήρηση ότι στο περιεχόμενο των μεσιανικών ψαλμών η πρώτη χριστιανική εκκλησία είδε να προαναγγέλλεται ο ερχομός και το έργο του Ιησού Χριστού. Η τελευταία εμφάνιση είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που περιγράφει το τελευταίο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, εκεί όπου περιγράφει την τελευταία εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στους μαθητές του, που τους προκάλεσε, σύμφωνα με τη διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά, τόση μεγάλη χαρά που δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους μάλωσε για τη δυσπιστία τους, ενώ ταυτόχρονα τους υπενθύμισε: αυτά εννοούσα όταν σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στο νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς. Τότε τους φώτισε το νου ώστε να κατανοούν τις γραφές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπενθυμίζει ο Ιησούς στους μαθητές του ότι αν μελετήσουν σωστά τις γραφές, στην εποχή την οποία μιλάει ο Ιησούς δεν υπάρχει Καινή Διαθήκη, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη, θα διαπιστώσουν πως ό,τι του συνέβη, δηλαδή η σύλληψη, η καταδίκη του σε θάνατο, η σταύρωσή του και προπάντων η Ανάστασή του, είχαν προαναγγελθεί από το σύνολο των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμα και από τους ποιητές των ψαλμών. Αυτό βεβαίως δικαιολογεί και την σειρά αυτή των εκπομπών μας, καθώς οι ψαλμοί είχαν για την πρώτη χριστιανική κοινότητα την ίδια προφητική αξία με τα υπόλοιπα βιβλία των μεγάλων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, που για αιώνες βεβαίως θέρμαιναν την καρδιά του λαού με το όραμα της αναμονής του λυτρωτού, αυτόν που οι Ιουδαίοι τον ονόμαζαν Μασιάχ, και στα ελληνικά σημαίνει Χριστός, και χρησιμοποιούμε επίσης και τον εξελληνισμένο εβραϊκό τύπο Μεσσίας. Μασιάχ σημαίνει αυτός ο οποίος του έχουν χύσει στο κεφάλι ένα κανάτι λάδι. Για τα δεδομένα της εποχής μας δεν είναι τόσο ευχάριστο ως αίσθημα, αλλά έτσι ανακηρύσσονταν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ο τίτλος λοιπόν, Τίτλος λοιπόν «Μεσσίας» στα ελληνικά ή «Χριστός» ανήκε παλιότερα στον βασιλιά του Ισραήλ. Ήταν όπως λέμε εμείς «Μεγαλειότατε» και τα λοιπά. Αυτοί τον φωνάζανε «Χριστός Κυρίου». Είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Οι ψαλμοί λοιπόν που αναφέρονται στο βασιλιά της Ιερουσαλήμ κατανοήθηκαν διπλά πολύ νωρίς και μέσα στην Ιουδαϊκή Συναγωγή και βεβαίως την κληρονομιά της Συναγωγής την πήρε στη συνέχεια η Εκκλησία. Κατανοήθηκαν ότι αναφέρονται όχι απλώς στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ τον Επίγειο, αλλά και στον μελλοντικό βασιλιά της, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αιχμαλωσίας, όταν είχε χαθεί πλέον η κρατική υπόσταση της Ιουδαίας και ανέμεναν ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα στείλει έναν δεύτερο Μεσσία, έναν δεύτερο Χριστό, έτσι ώστε να βασιλέψει πάλι στη γη. Ο δεύτερος λοιπόν ψαλμός είναι ο πρώτος από τους λεγόμενους βασιλικούς ψαλμούς. Είναι ειδική κατηγορία ψαλμών. Αυτοί οι ψαλμοί έχουν ως θέμα τους την εξύμνηση, όπως σας είπα, του βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος περιγράφεται, όπως το τονίσετε και εσείς, ως εκλεκτός του Θεού, ως κατιοθεσίαν γιος του και εκπρόσωπός του πάνω στη γη.
0: Πριν προχωρήσουμε, κύριε καθηγητά, στην ανάλυση αυτού του ψαλμού, τι θα λέγατε να μας πείτε δύο λόγια και για τον τίτλο «Μεσσίας» που έφερε ο βασιλιάς του Ισραήλ. Για ποιο λόγο «Μεσσίας»?
1: Πράγματι έχετε δίκιο, κύριε Παπά, ίσως χρειάζεται να πούμε δύο λόγια, κάνοντας μια παρένθεση εδώ, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό στους ακροατές μας. Όπως είπα και νωρίτερα, η λέξη Μεσσίας είναι εξελληνισμένος τύπος της εβραϊκής λέξης Μασιάχ, που σημαίνει χρησμένος με λάδι. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα από πού προέρχεται ο τίτλος αυτός, και γιατί σε όλους τους λαούς γύρω από τον Ισραήλ δεν υπάρχει αυτό το τυπικό, δεν υπάρχει αυτή η τελετή ανάρρησης κάποιους σε ένα αξίωμα χύνοντας το κεφάλι του ένα κανάτι λάδι. Υπάρχουν βέβαια πολύ σποραδικές πληροφορίες σε αιγυπτιακά κείμενα για χρήση ανώτατων υπαλλήλων κατά την ανάληψη των καθηκόνων του. Παράδειγμα έχουμε, ας πούμε, στις επιστολές της Αμάρνα, μια αλληλογραφία που γίνεται ανάμεσα στον Φαραώ Αμένοφη τον Τρίτο και στους τοπικούς ηγεμόνες εκεί πέρα της Παλαιστίνης. Εκεί αναφέρεται ότι κάποτε ο φαραώ Τούθμωσης ο Τρίτος ανάδειξε κάποιον σύρο υποτελή ηγεμόνα σε βασιλιά χύνοντας λάδι στο κεφάλι του. Αυτή είναι και η μόνη πληροφορία στην πραγματικότητα που έχουμε. Δεν έχουμε σαφείς μαρτυρίες ότι στην Αίγυπτο ή στην Μεσοποταμία ή στα γύρω μικρά βασίλεια υπήρχε αυτό το τυπικό. Αντίθετα, και εδώ είναι το περίεργο, το τυπικό αυτό ήταν γνωστό στους Χεταίους, όπου ο βασιλιάς χρήεται, όπως ακριβώς αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, είτε από το λαό είτε από ευγενείς, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι πρόκειται για ένα χαιτητικό τυπικό, το οποίο πέρασε μέσω των Χαναναίων στον Ισραήλ και στον Ιούδα, όπως συνέβη και με την ιδιαίτερη θέση που κατήχε η Βασιλομήτρο στη Βασιλική Αυλή. Έχουμε δηλαδή δύο χαιτητικά έθιμα τα οποία εμφανίζονται ξαφνικά στην Παλαιστίνη, δεν ξέρουμε πώς. Προφανώς κάποια βασίλεια της περιοχής της Παλαιστίνης ήταν για ένα διάστημα υποτελή στους Χεταίους, κάποια στιγμή αναεξαρτητοποιήθηκαν και πήρανε τα έθιμά τους. Όλα αυτά είναι υποθέσεις. Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, η ανάληψη της βασιλικής εξουσίας στον Ισραήλ συνδέεται από την πρώτη στιγμή με ένα τέτοιο τυπικό χρήσης με λάδι, το οποίο τελείται είτε από έναν προφήτη στο όνομα του Κυρίου, όπως στην περίπτωση του Σαούλ, είτε από εκπροσώπους του λαού, όπως στην περίπτωση του Δαβίδ. Είναι γνωστή εκεί η ιστορία που ο Σαούλ αποφάσισε να δώσει βασιλιά στον Ισραήλ και τότε βρήκε τον ο Σαμουήλ, ο τελευταίος κριτής, και τότε βρήκε τον Σαούλ και πήρε ένα κανάτι λάδι και το έχισε στο κεφάλι του και με αυτόν τον τρόπο τον έχρισε βασιλιά. αν και δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί με βεβαιότητα το κατά πόσο οι σχετικές προφητικές αφηγήσεις αποδίδουν ιστορικά γεγονότα ή αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες που αποσκοπούν στο να επιβεβαιώσουν τη θεία αυθεντία του βασιλιά, μαρτυρούν όμως τη σημασία που το τυπικό αυτό απέκτησε για τον Ισραήλ. Για το Βόρειο Βασίλειο μαρτυρείται, για παράδειγμα, η χρήση του Γεχού από κάποιον μαθητή του προφήτη Ελισαίου, ενώ στο Νότιο Βασίλειο του Ιούδα, και πάλι δεν έχουμε πολύ ασφαλείς πληροφορίες, αλλά φαίνεται πολύ πιθανό ότι όλοι οι βασιλιάδες με την ανάρρησή τους στο θρόνο χρείονταν, οπότε έφεραν και αυτόν τον τίτλο για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή, Χριστός Κυρίου, στα εβραϊκά Μασιάχ. Με τη χρήση θεωρούνταν ότι ο Κύριος αναλάμβανε το νέο βασιλιά υπό την προστασία του, ώστε να μην επιτρέπεται σε κανένα να το βλάψει. Έχουμε τέτοιες πολλές περιπτώσεις αφηγήσεις μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ταυτόχρονα τον καθιστούσε εντολοδόχο του με αποστολή τη σωτηρία του λαού του. Παράλληλα η χρήση θεωρήθηκε ως δωρεά του Θείου Πνεύματος προς το χρεώμενο, όμοια με εκείνη με την οποία ο Θεός καθιστούσε τους ηγέτες της περιόδου των Κρητών άμεσους εντολοδόχους του. Οπότε έτσι έχουμε μια σύνδεση κατά κάποιο τρόπο της μιας νομαδικής κληρονομιάς, την κληρονομιά της νομαδικής περίοδου του Ισραήλ, με έναν χανανιτικό θεσμό που ήταν η χρήση με λάδι. Τελικά η χρήση με λάδι απέκτησε τόσο μεγάλη σπουδαιότητα για τον Ισραήλ, ώστε και άλλα πρόσωπα που θεωρούνταν εντολοδόχοι του Θεού ή φορείς του πνεύματός του να αναφέρονται ως χρησμένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόση μεγάλη σημασία επέκτησε αυτό και εμείς σήμερα, χωρίς βεβαίως να ξέρουμε την προέλευση, το χρησιμοποιούμε. Λέμε όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος πήρε εντολή να κάνει κάτι, λέμε πήρε το χρήσμα. Έτσι. Χρησμένοι λοιπόν θεωρούνται, εφόσον είναι εντολοδόχοι του Θεού, οι πατριάρχες του Ισραήλ, οι προφήτες, αν και κανείς πατριάρχης και κανείς προφήτης δεν χρήστηκε ποτέ, δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία. Ο αρχιερέας στην περίοδο τη μετεχμαλωσιακή φέρει βέβαια τον τίτλο Χριστός, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό οφείλονταν στο ότι αναλάμβανε ως ηγέτης του λαού ή πραγματικά γινόταν κάποια χρήση με λάδι όπως μαρτυρούν τα κείμενα. Η άποψη ότι η χρήση του αρχιερέα εισήχθη κατά τη μετεχμαλωσιακή περίοδο, όταν αυτός θεωρήθηκε νόμιμος κληρονόμος του βασιλιά, επίσης είναι τα δυσκολίες. Οι ερευνητές εδώ δεν μπορούν να μας βεβαιώσουν με σιγουριά αν αυτό συνέβαινε. Παρατηρούμε δηλαδή, έχουμε έναν τίτλο του αρχιερέα Μπεν Χαγιτσχάρ. Αυτό σημαίνει γιος του λαδιού. Γιος του λαδιού σημαίνει αυτός ο οποίος με το λάδι κάτι έγινε σημαντικό. Και πολλοί υποθέτουν ότι εδώ έχουμε ένα τυπικό χρήσης. Όπως και να είναι, δεν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες. Η σίγουρη πληροφορία είναι ότι κάθε ένας που θεωρείται εντολοδόχος του Θεού ονομάζεται Χριστός του Κυρίου. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το ξέρουμε με βεβαιότητα, γιατί και ο Πέρσης βασιλιάς, ο Κύρος, επίσης αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα ως Χριστός του Κυρίου, Χριστός του Γιαχβέ. Εφόσον είναι εκλεγμένος από τον Κύριο με αποστολή να σώσει το λαό του, όπως λέει ο Ισαΐας, άρα είναι Χριστός του Κυρίου. Με βάση τα παραπάνω, για να την κλείσουμε αυτή την μεγάλη παρένθεση που κάναμε, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ιδιαίτερη σημασία που επέκτησε η χρήση ως ταυτόσημη με την ανάθεση θείας αποστολής προς σωτηρία του λαού και τη χορήγηση Θείου Πνεύματος είχε ως αποτέλεσμα να συνδεθούν, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εχμαλωσίας, οι προσδοκίες του λαού για σωτηρία με την αναμονή κάποιου μελλοντικού βασιλιά, Μεσσία, στη μορφή του οποίου συνέκλυναν τελικά με τον καιρό οι καλλιεργούμενες σε ορισμένους κύκλους μεσσιανικές προσδοκίες. Με συνέπεια, οι άλλες μεσσιανικές μορφές, όπως ο Ισαΐας, ο Μωυσής, ο Ηλίας, προφήτης Ηλίας, να υποβαθμιστούν σε προδρόμους του μελλοντικού βασιλιά Μεσσία, και το βλέπουμε αυτό και στην Καινή Διαθήκη, όπου όταν ο Χριστός μεταμορφώνεται, εμφανίζονται οι δύο κυρίως εντολοδόχοι του Θεού, ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, να τον πλαισιώνουν.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες, κύριε καθηγητά, αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν
0: να αντιληφθούμε καλύτερα το πολιτισμικό πλαίσιο του θεσμού της Βασιλείας στον Ισραήλ. Τώρα μπορούμε στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε στην ανάλυση του Ψαλμού 2, αλλά πρώτα ας κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο Ψαλμός 2 λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής, μετά από αυτές τις πρώτες πολύ ενδιαφέρουσες εισαγωγικές παρατηρήσεις που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο καθηγητή για τον θεσμό της Βασιλείας των Ισραήλ. Επιστρέφουμε λοιπόν τώρα, μετά από τη σύντομη αυτή μουσική μας ανάπαυλα, στο θέμα της εκπομπής μας που σήμερα αφορά στην ανάλυση αυτού του δεύτερου ψαλμού. Κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Ο ψαλμός 2, είπαμε, είναι ο πρώτος από τους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, τους ψαλμούς δηλαδή που αναφέρονται στον ηγεμόνα της Ιερουσαλήμ και που από την πρώτη χριστιανική εκκλησία, πολύ νωρίς δηλαδή, κατανοήθηκαν ως προαεξαγγελτική της έλευσης του Χριστού και ως περιγραφική του έργου του. Ο ψαλμός αυτός συγκροτείται από 4 στροφές. Η πρώτη, 3 πρώτοι στίχοι, περιγράφουν μια παγκόσμια εξέγερση κατά του Θεού και του Βασιλιά. Η δεύτερη στροφή, στίχοι 4 έως 5, αναφέρεται στην ετοιμότητα του Θεού να αντιδράσει, ενώ στην τρίτη στροφή, στίχοι 6 έως 9, διατρανώνεται η πεποίθηση του βασιλιά ότι ο Θεός θα υποτάξει τους επαναστάτες στην κυριαρχία του. Η τελευταία στροφή είναι η 3 τελευταίοι στίχοι, 10 έως 12, οι επαναστάτες προειδοποιούνται να υποταχθούν στο Θεό προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες της οργής του, και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με τον μακαρισμό όσων σε περίπτωση οργής του Κυρίου προσφεύγουν με εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Στις διάφορες εκδόσεις ο τελευταίος στίχος αριθμείται λίγο διαφορετικά. Κάποιες εκδόσεις τον αριθμούν ως στίχο 13, κάποιες άλλες εκδόσεις το κρατάνε ως συνέχεια του στίχου 12. Θα διαβάσω λοιπόν, όπως κάνουμε συνήθως, τον ψαλμό από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Φυσικά οι ακροατές μας μπορούν να το παρακολουθούν από το πρωτότυπο εφόσον θέλουν. Ξεκινάμε με το στίχο 1. «Γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί βυσοδομούν? Τις γης οι βασιλιάδες παρατάχθηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Ας σπάσουμε, λένε, τις αλυσίδες τους, ας πετάξουμε από πάνω μας το ζυγό τους. Θα τους περιγελάσει αυτός που στα ουράνια κατοικεί. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Τότε οργισμένος θα τους επιπλήξει, μες στο θυμό του θα τους συνταράξει. Μα εγώ ορίστηκα από εκείνον βασιλιάς πάνω στη Σιών, στο όρος του το Άγιο, το πρόσταγμα να εξαγγείλω του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος μου είπε, εσύ είσαι ο γιος μου, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και λαούς θα σου χαρίσω, στην κατοχή σου θα έχεις τα πέρατα της γης. Με δραυδί σιδερένιο θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν σκεύη πύληνα. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε, βασιλιάδες,

την απορία του, καθώς αδυνατεί να βρει λογική αιτία ή εξήγηση στο γιατί οι άνθρωποι επαναστατούν κατά του ίδιου του Θεού και σωτήρας του. Γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί δυσοδομούν. Έτσι το γιατί με το οποίο ξεκινάει το ποίημά του παραμένει αναπάντητο. Κι όμως, αν προσέξουμε σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, οι πιο ετερόκλητες συμμαχίες έχουν συναυθεί με μοναδικό στόχο την αντίσταση στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το ποιητής το περιγράφει πολύ όμορφα. «Τις γης οι βασιλιάδες παρατάχτηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν, ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του». Ο όρος εκλεκτό, με τον όρο εκλεκτό εδώ μεταφράζουμε τον εβραϊκό όρο Μεσσίας, έτσι. Αρκεί μια ματιά στα όσα αναφέρουν τα Ευαγγέλια για τις αντιδράσεις των πνευματικών ηγετών του Ιουδαϊσμού κατά του κηρύγματος του Ιησού, για να διαπιστώσει κανείς την αλήθεια αυτή, την οποία έτσι στους δύο αυτούς στίχους περιγράφει ο Ψαλμωδός. Θρησκευτικές ομάδες που δεν είχαν τίποτα κοινό μεταξύ τους σε δογματικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, εμφανίζονται συχνά ενωμένοι στην αντίθεσή τους προς τον Χριστό, θέτοντάς του δογματικά ερωτήματα, ελπίζοντας να τον παγιδεύσουν. Είναι πολύ όμορφο εκεί ένα κεφάλαιο στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου δείχνει όλες αυτές τις ομάδες, η κάθε μια να συνεδριάζει και να προσπαθεί να βρει τρόπο να παγιδεύσει τον Χριστό για να τον εκθέσει στα μάτια του λαού, όταν ο Χριστός επισκέφθηκε τον ναό της Ιερουσαλήμ για πρώτη φορά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι αυτός που αναφέρεται επίσης σε μια τέτοια ετερόκλητη συμμαχία ανάμεσα στον Ηρώδη και στον Πιλάτο. Περιγράφοντας ο Ευαγγελιστής Λουκάς τη δίκη του Ιησού, σημειώνει κάπου χαρακτηριστικά: «Όταν ο Πιλάτος άκουσε για Γαλιλαία, ρώτησε να μάθει αν ο άνθρωπος αυτός είναι Γαλιλαίος. Και όταν διαπίστωσε ότι Ιησούς υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, τον παρέπεψε στον Ηρώδη που ήταν και εκείνος στα Ιεροσόλυμα εκείνες τις μέρες. Εκείνη την ημέρα μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. Πρωτήτερα οι σχέσεις τους ήταν εχθρικές». Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση του Ευαγγελιστού Λουκά, γιατί δείχνει ακριβώς αυτήν την μια καθαρά ετερόκλητη συμμαχία. Πιλάτος μισούσε τον Ηρώδη και βεβαίως ο Ηρώδης μισούσε τον Πιλάτο, γιατί ήθελε να αναλάβει αυτός την θέση του ως βασιλιάς της Ιουδαίας και όχι να είναι ο Πιλάτος κυβερνήτης. Όμως προκειμένου να μπορέσουν να καταδικάσουν τον Χριστό, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκείνη την ημέρα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. Στο δεύτερο έργο του, πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στις Πράξεις των Αποστόλων, αναφέρει ότι οι πρώτοι χριστιανοί είδαν στη συμφιλίωση αυτή Πιλάτου και Ηρώδη την εκπλήρωση της προφητείας του ψαλμού. Είπαμε ότι για την πρώτη χριστιανική κοινότητα οι ψαλμοί είχαν την ίδια προφητική αξία που είχαν και τα άλλα προφητικά κείμενα ως προεξαγγελτικά του έργου του Χριστού. Όταν λοιπόν, όπως περιγράφει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, οι Πέτρος και οι Ιωάννης μετά την απολογία τους στο Μέγα Συνέδριο αφέθηκαν ελεύθεροι, η χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων συγκεντρώθηκε για να προσευχηθεί στο Θεό και αναφέρει στην προσευχή τους: «Κύριε, εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπες με το στόμα του Δαβίδ, του δούλου σου, γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί δυσοδομούν. Της γης οι βασιλιάδες παρατάχθηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Πραγματικά εναντίον του Αγίου δούλου σου του Ιησού, που εσύ τον έχρισες Μεσσία, συγκεντρώθηκαν ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν». Αυτά αναφέρει στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε παρουσιάζει εδώ πέρα η τελευταία φράση από το παράθεμα που διάβασα. Οι μαθητές του Χριστού δηλαδή θεωρούν ότι ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων συνασπίστηκαν για να κάνουν όσα η δύναμη και η σοφία του Θεού είχε από καιρό ορίσει. Αυτή η δήλωση νομίζω ότι διακηρύσει με πλήρη σαφήνεια ότι ακόμα και όταν οι άνθρωποι νομίζουν πως πολεμούν του Θεού,

0: ο Θεός παραμένει κύριος της κατάστασης και οδηγεί την ιστορία στο τέρμα που αυτός έχει καθορίσει.
1: Αν επιστρέψουμε, κύριε καθηγητά, τώρα στο περιεχόμενο του ψαλμού, ανεξάρτητα από τον τρόπο που τον ερμήνευσε η πρώτη χριστιανική κοινότητα, ποιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ιστορικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου ποίηματος?
0: Προφανώς το ιστορικό υπόβαθρο μπορεί να το δει κανείς αναλύοντας τον στίχο 3 του ψαλμού, εκεί ο ποιητής περιγράφει τον στόχο της επανάστασης εναντίον του βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Ας σπάσουμε, λένε, τις αλυσίδες τους, το ζυγό τους ας πετάξουμε από πάνω μας. Κατά συνέπεια, το ιστορικό υπόβαθρο του ψαλμού βρίσκεται στην επιθυμία των υποτελών στο βασιλιά του Ισραήλ ηγεμόνων της Χανάν για ανεξαρτησία. Ερμηνευόμενος όμως ο ψαλμός έξω από την ιστορική του συνάφεια, διακηρύσει την εναγώνια προσπάθεια του ανθρώπου για απομάκρυνση από το Θεό. Έτσι οι αλυσίδες και ο ζυγός νοούνται πλέον ως εικόνες των δεσμεύσεων που προβλέπει ο Θείος νόμος για τον άνθρωπο. Όταν οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό δεν είναι συνέπεια της ελεύθερης ανταπόκρισης του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού προς αυτόν, τότε ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό, τον βλέπει σαν τυραννικό δυνάστη και φυσικά οι εντολές του γίνονται δυσβάσταχτες, οπότε δικαιολογείται και ο παραλληλισμός τους με αλυσίδες και με ζυγό. Ανεξάρτητα λοιπόν από την ερμηνεία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, αλλά ακολουθώντας την ίδια ερμηνευτική αρχή, δηλαδή να ερμηνεύσουμε τον ψαλμό έξω από την ιστορική του συνάφεια, το περιεχόμενο του ποίηματος αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς θα μπορούσε να δει κανείς στις επόμενες τρεις στροφές να σκιαγραφείται παραστατικά η δράση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας μέσα στην ιστορία. Έτσι, οι δύο επόμενοι στίχοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αναφέρονται στην αντίδραση του Θεού Πατέρα. «Αυτός που στα ουράνια κατοικεί θα τους περιγελάσει, θα τους χλεβάσει ο Κύριος, τότε οργισμένος θα τους επιπλήξει, με στο θυμό του θα τους συνταράξει». Οποιαδήποτε προσπάθεια, αυτό είναι κοινή θέση σε όλη την Αγία Γραφή, τη βρίσκουμε παντού, οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του σχεδίου του Θεού στον κόσμο, για τον κόσμο, μοιάζει αστεία. Δηλώνεται, όπως είπαμε, πάρα πολλούς τρόπους μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ίσως η πιο γνωστή αλλά και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η αφήγηση για τον πύργο της Βαβέλ. Η αφήγηση αυτή υπάρχει στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, είναι η 9 πρώτη στίχη. Αξίζει, αν βρει κανείς χρόνο, κάποια στιγμή να την διαβάσει λίγο πιο προσεκτικά. Εκεί θα διαπιστώσει ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ λεπτή γλώσσα. Είναι ιστορία κατά την οποία οι άνθρωποι επιχειρούν να χτίσουν έναν πύργο που θα φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ο πύργος φτάνει σε κάποιο αξιοσημείωτο ύψος. Παρόλα αυτά, αν διαβάσει κανείς το κείμενο, θα το διαπιστώσει αμέσως, το δηλώνει πολύ σαφώς ο συγγραφέας. Παρά το αξιοσημείωτο ύψος στο οποίο έφτασε ο πύργος, παραμένει τόσο μικρός μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, που για να μπορέσει να τον διακρίνει ο Θεός χρειάζεται να κατέβει από τον πανύψηλο θρόνο του, όπως με ιδιαίτερα λεπτή ηρωνία σημειώνει ο συγγραφέας. Δεύτε καταβόμεν, λέει ο Θεός, και πάμε να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί κάτω, παρόλο που οι ίδιοι νόμιζαν ότι μπορούσαν να φτάσουν στον ουρανό. Κατά ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζει ο Θεός και την παρούσα κατάσταση. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ψαλμωδός, ο Θεός αρχικά δείχνει περιφρόνηση για την εξέγερση. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο ποιητής είναι «εκγελάσεται ο Κύριος», «εκμυκτηρεί ο Κύριος». Στη συνέχεια όμως επεμβαίνει παιδαγωγικά. Το ρήμα εδώ είναι «λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού». Ο Θεός βεβαίως γνωρίζει τη δύναμή του και μπορεί να καταστήλει οποιαδήποτε εξέγερση, ωστόσο αποφεύγει να επέμβει από την αρχή βία, επειδή είναι υπομονετικός και μακρόθυμος, δίνοντας στους αμαρτωλούς την ευκαιρία να μετανοήσουν. Παρόλα αυτά, την προβλεπόμενη ώρα ο Θεός θα κρίνει τους αμετανόητους, αλλά και πάλι και παρά την οργή του δεν θα τους αφανίσει, αλλά το γρήμα που χρησιμοποιεί εδώ το κείμενο είναι «ταράξει», θα τους ταρακουνήσει, μήπως και την τελευταία στιγμή μετανοήσουν.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό είναι νομίζουμε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά με την ανάρρηση των επόμενων στροφών.

0: Επιστρέφουμε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές μετά τη σύντομη μουσική μας ανάπαυλα στο θέμα της μουσικής μας που σήμερα αφορά στην ανάλυση του δεύτερου ψαλμού. Είχατε πει κύριε καθηγητά πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι στο περιεχόμενο του ποίηματος θα μπορούσε κανείς να δει να σκιαγραφείται το έργο της Αγίας Τριάδας στην ιστορία. Παρουσιάζετε μάλιστα τους στίχους 4 και 5 ως αναφερόμενους στον Θεό Πατέρα. Πώς ερμηνεύουμε τους επόμενους στίχους με βάση την ερμηνευτική αρχή που καθορίσατε παραπάνω?
1: Εφαρμόζοντας αυτή την ερμηνευτική αρχή, δηλαδή την εκτός της ιστορικής του συνάφειας ερμηνεία του ψαλμού, η επόμενη στροφή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εφόσον η προηγούμενη είπαμε ότι αναφέρεται στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση λίγο με το εβραϊκό, δηλαδή μάλλον θα διαβάσω λίγο την στροφή για να καταλάβουμε. Μιλάει ο βασιλιάς του Ισραήλ: «Μα εγώ ορκίστηκα από εκείνον βασιλιάς πάνω στη Σιών, στο όρος του το Άγιο, το πρόσταγμα να εξαγγείλω του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος μου είπε: εσύ είσαι ο γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ζήτα μου και λαούς θα σου χαρίσω, στην κατοχή σου θα έχεις τα πέρατα της γης. Με ραβδί σιδερένιο θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν σκεύη πύληνα». Είπα ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στο κείμενο των Εβδομήκοντα και στο εβραϊκό κείμενο. Σύμφωνα με το κείμενο των Εβδομήκοντα, είναι έτσι όπως το διάβασα, ο βασιλιάς του Ισραήλ, αυτός που απαντά στα λόγια των εχθρών του. Το εβραϊκό, στο εβραϊκό είναι ο Θεός που βεβαιώνει τους εχθρούς ότι τοποθέτησε τον βασιλιά στη Σιών, οπότε η αντίδραση του βασιλιά αρχίζει από τον επόμενο στίχο, το στίχο 7. Και οι δύο εκδοχές όμως του κειμένου συμφωνούν ότι ο Θεός Πατέρας, όπως τον περιγράψαμε νωρίτερα, είναι αυτός που εγκαθιστά τον βασιλιά στη Σιών, άρα ο βασιλιάς είναι εντολοδόχος του Θεού πάνω στη γη και ταυτόχρονα με απόλυτη αυθεντία που παραχωρείται από τον Θεό Πατέρα. Η ιδιαίτερη σχέση του βασιλιά με τον Θεό περιγράφεται στους επόμενους τρεις στίχους. Στόχος του βασιλιά, όπως λέει το κείμενο, είναι να εξαγγείλει το πρόσταγμα του Κυρίου. Ποιο είναι το πρόσταγμα του Κυρίου? Συνοψίζεται στην φράση: «Εσύ είσαι ο γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Εδώ έχουμε μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των ερευνητών. Υπάρχουν πολλοί ερευνητές οι οποίοι θεωρούν ότι πηγή έμπνευσης του ποιητή είναι κάποιο τυπικό ανάρρησης του νέου βασιλιά στον θρόνο, δηλαδή ένα τυπικό ενθρόνησης, με τη συγκεκριμένη φράση που προέρχεται από το τυπικό υιοθεσίας της εποχής: «Ο βασιλιάς ανεβαίνοντας στο θρόνο αναγνωρίζεται ως κατά χάριν Υιός του Θεού». Στο σύγχρονο αναγνώστη βέβαια μια τέτοια θεώρηση φαίνεται ίσως υπερβολική, αλλά αν αναλογιστούμε ότι οι βασιλιάδες των γειτονικών με τον Ισραήλ λαών λατρεύονταν σαν θεοί, αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφορετική είναι η σχέση του Ισραηλίτη βασιλιά με τον Θεό. Το πώς κατανοείται αυτή η υιοθεσία προκύπτει από την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Δαβίδ με τα λόγια του προφήτη Νάθαν. Θυμίζω λίγο την σκηνή κατά την οποία εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν στον Δαβίδ, όταν ο Δαβίδ αποφάσισε να κτίσει ένα ναό. Αρχικά ο προφήτης Νάθαν είχε συμφωνήσει προς την οικοδομή του ναού, τη νύχτα όμως εμφανίστηκε ο Θεός στο όνειρό του και του είπε ότι θα πει, να πει στο Δαβίδ ότι δεν θέλω να μου χτίσει αυτός ναό αλλά ο γιος του. Έτσι λοιπόν ο Νάθαν εμφανίζεται στον Δαβίδ και του λέει ότι ο Θεός δεν του επιτρέπει επειδή είναι άνθρωπος πολεμιστής και λοιπά να του χτίσει ναό, και με την ευκαιρία αυτή συνεχίζοντας την προφητεία ο προφήτης Νάθαν λέει επιλέξει στον Δαβίδ: «Όταν θα συμπληρωθούν οι μέρες της ζωής σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχό σου μετά από σένα έναν απόγονό σου, το δικό σου σπλάχνο, και θα ετοιμάσω την βασιλεία του. Αυτός θα χτίσει ναό προς τιμή μου και εγώ θα εδραιώσω τον θρόνο του για πάντα. Θα είμαι για αυτόν πατέρας και εκείνος θα είναι για μένα γιος. Αν κάποτε αμαρτήσει θα τον επιπλήξω, όπως οι άνθρωποι που χτυπούν τα παιδιά τους με το ραβδί. Όμως δεν θα αποσύρω το έλεος μου από αυτόν, όπως έκανα με αυτούς που έδιωξα μακριά μου. Θα είναι εγγυημένη η δυναστεία του και η βασιλεία του από μένα για πάντα και ο θρόνος του θα παραμείνει ακλόνητος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτό το οποίο είπα νωρίτερα, ότι σε αυτήν την προφητεία του Νάθαν που εξαγγέλλεται ως λόγος του Θεού προς τον βασιλιά Δαβίδ, ο Θεός εξηγεί ότι θα είμαι για αυτόν πατέρας και εκείνος θα είναι για μένα γιος. Δηλώνει ακριβώς αυτή τη σχέση του Θεού με τον βασιλιά. Τα χαρακτηριστικά όμως αυτά ταιριάζουν απόλυτα βεβαίως στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Είναι μια σύνδεση αυτής της προφητείας με τον, και του ψαλμού με το πρόσωπο του Χριστού στην προς Εβραίους επιστολή. Διαβάζω από την προς Εβραίους επιστολή, εξηγεί εκεί πέρα ο Απόστολος, ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο ανώτερο είναι και το όνομα που του έδωσε ο Θεός. Γιατί σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός, εσύ είσαι ο γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ούτε πάλι είπε σε κανέναν, εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι γιος μου, όπως αναφέρει η προφητεία του Νάθαν. Το ίδιο πράγμα ακριβώς τονίζει ο Απόστολος Παύλος και στο λόγο που έβγαλε στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Διαβάζουμε από το βιβλίο των Πράξεων, λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος τους Αντιοχείς, σας φέρνουμε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας την εκπλήρωσε στα παιδιά τους, σε μας. Ανέστησε τον Ιησού όπως είναι γραμμένο στο δεύτερο ψαλμό, λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Αλλά και στην προς Ρωμαίους επιστολή πάλι ο Απόστολος Παύλος τονίζει, ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το Ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος ως άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, αποδείχθηκε όμως Υιός του Θεού με τη δύναμη που από το Πνεύμα που αγιάζει και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Για τη δύναμη του Θεού και την αυθεντία με την οποία εφοδιάζει τον γιο του γίνεται λόγος στο πρώτο κεφάλαιο επίσης της προς Εφεσίους επιστολής. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επεξεργασία από την πρώτη χριστιανική κοινότητα του Ψαλμού 2. Σε όλες τις επιστολές, στα Ευαγγέλια, παντού γίνεται συνεχής αναφορά στον δεύτερο ψαλμό.
2: Και αυτό δείχνει και τη σημασία αυτού του ψαλμού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ψαλμό ο οποίος πολύ νωρίς κατανοήθηκε ως προεξαγγελτικός του έργου του Χριστού. Διαβάζω από την προς Εφεσίους επιστολή. Τη δύναμη του αυτή την έδειξε με τον αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό αλλά και στον μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Και εδώ βλέπουμε μια αναφορά στο ότι τα πέρατα της γης θα υποτάξω στην εξουσία σου, που λέει ο Θεός, υπόσχεται στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτός που με περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Ευαγγελιστή έμφαση τονίζει ότι η σωτηρία των ανθρώπων εξαρτάται από την αναγνώριση του Ιησού ως απεσταλμένου του Θεού Πατέρα. Στην τελευταία, πριν από το πάθος του, προσευχή του, ο Χριστός αρχίζει σύμφωνα με το τέταρτο Ευαγγέλιο με ακριβώς αυτή τη διευκρίνηση. Απευθύνεται στον Πατέρα του και λέει, «Πατέρα, έφτασε η ώρα, φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ μου έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που εμπιστεύτηκες». Και εδώ είναι το σημαντικό, και να ποια είναι η αιώνια ζωή. Να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσμος. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παραθέτοντας αυτήν την προσευχή του Ιησού, στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κάνει έμεσες αναφορές στον Ψαλμό 2.
2: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά λοιπόν αυτά που θα μπορούσε κάποιος να αναλύσει και να σχολιάσει, και ακόμα πιο πολλά τα χωρία από την Καινή Διαθήκη, κύριε καθηγητά, που συνδέονται με την ερμηνεία του Ψαλμού 2. Αλλά ο χρόνος της εκπομπής, η αλήθεια είναι ότι δεν επαρκεί για πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Έτσι, στον χρόνο που απομένει ακόμα στη διάθεσή μας, ας πούμε αν θέλετε δύο λόγια και για το ρόλο του Αγίου Πνεύματος, όπως αυτός σκιαγραφείται τυπολογικά στο τελευταίο μέρος του ψαλμού. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 5-6 λεπτά ακόμη για να κάνουμε και αυτές τις αναφορές.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Είπαμε ότι εάν ερμηνεύσουμε τον ψαλμό έξω από την ιστορική του συνάφεια, μπορούμε να δούμε να σκιαγραφείται κατά κάποιο τρόπο ο ρόλος, το έργο, η παρέμβαση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Αν λοιπόν οι δύο προηγούμενες στροφές αναφέρονταν τυπολογικά στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα και στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, είναι πολύ λογικό στην τελευταία στροφή να δούμε τον ρόλο, το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία. Τελειώνει ο ψαλμωδός απευθυνόμενος σε όλους τους βασιλιάδες και κυβερνήτες της γης. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες, όλοι της γης οι κυβερνήτες διδαχτείτε, τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε, με δέος την παρουσία του χαρείτε. Της παιδείας αδράξτε τους καρπούς, μήπως και ο Κύριος οργιστεί, και φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Όταν σε λίγο θα ξεσπάσει ο θυμός του, χαρά σε όλους όσοι σε αυτόν έχουν προσφύγει. Εδώ έχουμε μια μικρή διαφορά ανάμεσα στο κείμενο των Εβδομήκοντα και το κείμενο το εβραϊκό. Ίσως αξίζει τον κόπο να το πούμε, γιατί ακριβώς δείχνει την πολιτισμική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον εβραϊκό πολιτισμό, στον εβραϊκό τρόπο σκέψης και στον επίσης εβραϊκό βεβαίως πολιτισμό, ο οποίος όμως είναι πλέον εμποτισμένος από τον ελληνικό πολιτισμό της Αλεξάνδρειας. Όπως είναι γνωστό, η μετάφραση των Εβδομήκοντα έγινε στον χώρο της Αλεξάνδρειας από τους ελληνόφωνους Ιουδαίους της εποχής. Έτσι λοιπόν ο στίχος 12 σύμφωνα με το εβραϊκό είναι «προσκυνήστε τα πόδια του βασιλιά». Απευθύνεται δηλαδή ο Θεός κατά κάποιο τρόπο, συνετιστείτε βασιλιάδες, υπηρετήστε με φόβο, προσκυνήστε τα πόδια του βασιλιά. Η λέξη πόδια στο κείμενο των Εβδομήκοντα γίνεται παιδεία. Και δεν είναι πλέον προσκυνήστε τα πόδια του βασιλιά, αλλά της παιδείας αδράξτε τους καρπούς, μήπως και ο Κύριος οργιστεί. Δεν θα οργιστεί ο Κύριος αν δεν φιλήσουν τα πόδια του βασιλιά, αλλά θα οργιστεί εάν δεν αδράξουν τους καρπούς της παιδείας. Είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις μέσα στην μετάφραση των Εβδομήκοντα που ακριβώς δείχνουν αυτές τις πολύ ελαφρές διαφοροποιήσεις που όμως εξηγούν και τον χώρο μέσα στον οποίο εκπονείται η μετάφραση. Ο ψαλμωδός λοιπόν, να γυρίσουμε όμως στην ερμηνεία του ψαλμού και από αυτή την παρένθεση, προειδοποιεί τους ηγεμόνες της περιοχής ότι πρέπει να συνετιστούν και να αποδεχθούν τους καρπούς της διαπαιδαγώγησης του Θεού. Αυτός ακριβώς είναι όμως και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος. Όπως σύμφωνα με το τέταρτο Ευαγγέλιο, τον περιγράφει ο Ιησούς σε μια πρόρηση του θανάτου του προς τους μαθητές του. Λέει πάλι εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παραθέτοντας τα λόγια του Χριστού, «Αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού». Είναι αυτό ακριβώς που διαβάζουμε στον ψαλμό. Συνετιστείτε βασιλιάδες, διδαχτείτε κυβερνήτες της γης, αδράξτε τους καρπούς της παιδείας για να μην φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν προειδοποιεί και συνετίζει τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τους ανθρώπους τον ορθό τρόπο να προσεγγίσουν τον Κύριο, ώστε να αποφύγουν την οργή του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που καθοδηγεί τους ανθρώπους, ώστε να προσφύγουν στο Θεό και να στηριχτούν στη δύναμή Του.
2: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει ο χρόνος της σημερινής μας επικοινωνίας με τον τακτικό μας βεβαίως καλεσμένο, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο. Θέλουμε πραγματικά για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, αλλά και για το πολύ ενδιαφέρον πάντοτε
1: υλικό. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.
2: Να είστε καλά.

Στο σημείο αυτό φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Ας θυμηθούμε λίγο τους στίχους του συγκεκριμένου ψαλμού, ο οποίος μας απασχόλησε σήμερα, του δεύτερου ψαλμού δηλαδή. «Γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί βυσοδομούν, τις γης οι βασιλιάδες παρατάχθηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Ας σπάσουμε, λένε, τις αλυσίδες τους, ας πετάξουμε από πάνω μας τον ζυγό τους. Θα τους περιγελάσει αυτός που στα ουράνια κατοικεί, θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Τότε, οργισμένος, θα τους επιπλήξει, μες τον θυμό του θα τους συνταράξει. Μ' εγώ ορίστηκα από εκείνον βασιλιάς πάνω στη Σιών, στο όρος του το Άγιο, το πρόσταγμα να εξαγγείλω του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος μου είπε, εσύ είσαι ο γιος μου, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και λαούς θα σου χαρίσω. Στην κατοχή σου θα έχεις τα πέρατα της γης. Με ραβδί σιδερένιο θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν σκεύη πύληνα. Τώρα λοιπόν, συνετιστείτε βασιλιάδες, όλοι σας διδαχθείτε οι κυβερνήτες της γης. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε, με δέος χαρείτε την παρουσία του. Αδράξτε της παιδείας τους καρπούς, μήπως και οργιστεί ο Κύριος και φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Όταν σε λίγο θα ξεσπάσει ο θυμός του, χαρά σ' όλους που θα έχουν προσφύγει σ' αυτόν».

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένος και στη σημερινή μας εκπομπή ήταν ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αγίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Όσον αγαθέτας ψυχάσιμον.
2: Αμήν, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Γιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και οικία στους αιώνας των άνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστη, της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον της αναμίας ημήν. Άγιοι επίσκεψε και ίες, της ασθενίας ημών, εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Γιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και οικία στους αιώνας των άνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιάσιτα το όνομά σου. Ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα της βασιλεύσης, κατά βαρβάνων δουλούμενος και τόσων φυλάζων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθήσεων το Σταυρό εκουσίως τη υπονήμω σου και η πολιτεία του εκθυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτές κατά των πολεμίων την συμμαχία νέχειν την συνόπλων ειρήνησα ή των τρόπεων. Και νυν και αίκαι εις τους αιώνας του αιώνα να μην προστασία φοβρά και χατρίσκεται με παρήδης αγαθήτα και σε εκκλησίας ημών πανήμητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν στο ζώουσε και ελεύθερος βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθε την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
3: Ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελεήσον.
2: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερώνυμου.
2: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
3: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν εθλίβοντες με, πολλοί επανίστανται έπε με. Πολλοί λέουσι τη ψυχή μου, καες τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρου σου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων είναι επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριος όσον ο Θεός μου της είπα τίξας πάντας τους εχθέροντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και από τον λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μη και επεστήριξε επ' με την χείρα σου. Ου και στην ίεση εν τη αρκή μου, ο προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη τη οστέη μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπήρυραν κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' με. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπέ μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου. Και ταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα μου και τροπάζουνε πορευόμη. Ότι ψωέ με βλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη αρκή μου. Εγκακώθην και ταπεινώθην ω φόδρα οριόμενο από στον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, αντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδιά μου τεράχθην και τέλειπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξυναντία μου ίνγησαν και έστησαν και οι άγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες δεκακά μιλάλες της ματαιότητας, διολαιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κουίκων και ως η άλλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού, και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούκα έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι πισε Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και ενός αλευθύν επόδας με πεμέ μεγαλουρημόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μου εστί δια παντός, ότι να νομιάν με εγών αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάνε αγαθώνε ενδιέβαλον με, επί κατεδίω καν αγαθοσύνη. Μη εγκατέλειπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκατέλειπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, ως απλώς εισάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν αγιώθηση τη δίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τελειώσου πρεζόν στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη ερώτας χείρας μου. Ως εκτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλε γαλιάσιος ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθισε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων ρήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο μνήον εν αυτό, τι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρτισε μελέτων εισέ, ότι γίνει της βοηθός μου, και εν της σκέπτων μερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελεύει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αίγης ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αίγης ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ενεκτήν αντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το όσου την δέησή μου. Ότι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Μεσολογήστη μετά των κατεβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδονες εν τάφων, ουκ εμνείς της αίτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τόμεν λάκω το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη θυμό σου και πάντα συμμετορισμού σου επίγεγες επ' εμέ. Εμάκνας τους νοστούς μου απ' εμού έθεν τόμεν εκδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμενη οφθαλμή μου εις θένης αναπτωχίας. Εκέγραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διαπέτασε προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, οι γιατροί να στήσουν σε εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήστε εν το τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσει την οσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Εγώ προς σε Κύριε εκέγραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εγκόψε εκνοητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, εφευερισμοί σου εξεταράξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περέσχον με άμα. Εμάκυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέγραξα και ενεκτήν αντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το όσου την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάστα στην ανταποδόση αυτού. Τον ευηλατέμοντα πάστα στην ομοία σου, τον ιόμενον πάστα στην νόσου σου. Τον λυτρούμενον εχθρά στην ζωή σου, ώστε φανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλότητα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστή σε δεσοέ του η νεότη σου. Ποιον έλλειμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώριστε οδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λέει μόνο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέης των αιώνα μηνύ. Ούκ κατά της ανομίας ημών επίσεν ημίν ουδέκ, κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουν στην Ανατολέ από δυσμόν εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Αθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε το κούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος, η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρούτος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος τους φοβουμένους αυτών. και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όντως φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος των ουρανών ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντης οι άγγελοι αυτού δυνατοί οι ισχύοι οι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσει της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού η λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τέργα αυτού εν πάντη τόπο της ποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της ποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώ τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου με ταπείνωση εν εισγύν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε να επεμέ το πνεύμα μου εν εμή τεράχθη καρδία μου. Εμνήστε ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου εν ποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδρασε από σε τα σχήρα μου ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσό μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Και με θύσουμε τι καταβαίνει στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιό σου ότι ψυχή ήλπισα. Γνώρισών με κύριο δόν εν υπορεύσω με την προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, που σε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτυλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου ξελοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θρύβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Όξο Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε
0: της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Φευρωνίας Μοναχής και της Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Ιεράς Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

0: Γέννης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κυρία.
0: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

0: Έτηκε τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.

τον Ευκλέη των Αρετών, διδάσκαλον και μυστικήν της Ευσεβίας Άλπιγκα, ιερώνυμον των μέγιστων μελωδικός ανεφημίσομεν, εν κόσμο γάρος Υιός πεπολίτευτε και μύστης της σοφίας όφθης

0: Σοφία νεκνεότητος ποθήσας και τάφην ολοτρόπος εξητήσας τον εν το κόσμο αγαθών ως ασφαλωμένον νεχός εμείς εισας την σχέση και των ζυγών του σωτήρος άρας ασκητική ζωής προς τελειότητα έδραμες απαρνησάμενος αυτών και άπαν φρόνημα σαρκός νεκρός ας Θεοφόρε εν τεύθεν την προς Θεόν μυστική ενώση εν μετοχή Θεία εθεώθης και τη σοφίας των δοτήρα εθεράπευσας το δόντας λόγων σοφίας και γνώσεως διόσοφε ιερών ημέμονας των υποφύτης και αλήπτης γέγονας και εκκλησίας λίχνος αήφωτος ετούμενος πάσιν Θείαν έλαμψιν
1: ετούμενος πάσιν Θείαν έλαμψιν.
0: Η 15η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερονήμου, Ιερώνημον τον Μέγα Τεθνικότα, Μέγας Μένη Στέφανος, ου Καπικότος, 15η Ιερονήμιο Ήτορ ένθεν ήραν, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δουλά, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νερσή, η αυτή η μέρα η σύναξη τη υπεραγία δεσπίνης ημών Θεοτόκου πέραν εν τη Μαράν Νακίου. Η αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιερονήμου και Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Τες αυτών αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίτουμεν κι σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέησιν ημών καθαρίσιμοντας ψυχάς και τα σώματα από ποντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δώσει μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιεστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης να τρεβουσίσει, ανενόχως και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της υπουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

Jesus, Christ, our Lord, have mercy.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέη στο αγιάσιμα, σου άνω το πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτο συνών και καταξίωσαν τη κρατεά σου χειρή με τα δούνε μην του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό.

Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, Σεβασμιότατη Θεοφιλέστατη Άγιε Αρχιερείς, Σεβαστοί μου Πατέρες, Αγία Καθηγουμένη, αγαπημένοι μου αδελφοί, τελώντας σήμερα τούτη την Θεία Λειτουργία, είχαμε την ευλογημένη δυνατότητα να ακούσουμε ένα τμήμα από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας και να θυμηθούμε εκείνη την κλίμακα δια της οποίας ο κάθε ένας από εμάς, εάν το επιθυμεί, έχει την δυνατότητα να απολαύσει την Θεία Μακαριότητα. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, αναφερόμενος σε εκείνον τον μακαρισμό που ομιλεί περί των διψώντων και πεινώντων την δικαιοσύνη, λέγει χαρακτηριστικά ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι όλες οι αρετές μαζί. Είναι η δίψα και η πείνα για το πρόσωπο του Χριστού. Είναι η επιθυμία η ακόρεστη του ανθρώπου να βρίσκει τον Χριστό και διαρκώς να διαμένει πλησίον του. Και μάλιστα αυτός ο Άγιος σημειώνει ότι πολλές φορές αυτό το κενό το οποίο βιώνει ο καθένας μας εντός του μαρτυρεί την απουσία του Θεού μέσα του. Και τούτο λέγει διότι πολλές φορές διψάμε και πεινάμε για επίγειες πραγματικότητες οι οποίες όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την εσωτερική επιθυμία για πληρότητα του ανθρώπου. Και χρησιμοποιεί μία πολύ όμορφη παρομοίωση για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ματαιότητα του εγχειρήματος. Είναι, λέει, σαν να κυνηγάμε να πιάσουμε την κορυφή της σκιάς μας και παρόλο που καταβάλουμε αγώνα δεν τα καταφέρνουμε διότι δεν είναι ποτέ δυνατόν αυτό να πραγματοποιηθεί. Αυτήν λοιπόν την δίψα και την πείνα για την δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή για την κατάκτηση των αρετών, η οποία τελικά κάνει τον άνθρωπο όλο και περισσότερο να αγωνίζεται και να επιθυμεί αυτήν την επικοινωνία και την ένωση μαζί του, μας προσφέρει με πάρα πολύ ιδιαίτερο και πρακτικό τρόπο ο σήμερα εορτάζων Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιερώνυμος, τόσο μέσα από την βιωτή του, όσο και μέσα από τα συγγράμματά του, διότι εκείνος μέσα από την θεολογία του μας φανερώνει τον τρόπο δια του οποίου ο καθένας μας μπορεί να αυξάνει την δίψα του και την πείνα του για τον Θεό, αλλά και ταυτόχρονα τον τρόπο δια του οποίου μπορεί να γεμίζει την ύπαρξή του από την χάρη του και με αυτόν τον τρόπο να καθίσταται μακάριος. Ο Άγιος Ιερώνυμος, όντας πρεσβύτερος, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνδέεται με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Είναι η περίοδος κατά την οποία ο Άγιος του Θεού εκφωνεί τους περίφημους θεολογικούς του λόγους, μέσα από τους οποίους προσπαθεί να ορθοτομήσει τον λόγο της αληθείας, να προστατεύσει το πίμνιο του Χριστού εναντίον της αιρέσεως του Αρίου. Αυτούς τους λόγους ακούει ο Ιερώνυμος και αισθάνεται αυτήν την δίψα και την πείνα για τον Χριστό να θεριεύουν εντός του και γι' αυτό το λόγο συνδέεται με τον Άγιο Γρηγόριο, τον οποίον μέσα στις επιστολές του και τα συγγράμματά του τον αποκαλεί διδάσκαλό του, άνδρα ευγλωτότατον
και βαθύ γνώστη των γραφών. Ο Ιερώνυμος, ακούγοντας τους θεολογικούς λόγους του Αγίου Γρηγορίου, αισθάνεται ότι ένας δρόμος του απομένει, το να αναζητήσει με όλη του την δύναμη τον Θεό και να θελήσει εν συνεχεία να έχει μια διαρκή επαφή και επικοινωνία μαζί του. Ο ίδιος είναι ήδη γνώστης της θύραθεν παιδείας. Γνωρίζει και την ελληνική αλλά και την λατινική. Αλλά όμως όλην αυτήν την θύραθεν παιδεία νιώθει ότι μπορεί να την αξιοποιήσει στην πορεία του προς την θέωση και μάλιστα χρησιμοποιεί δύο πολύ όμορφα παραδείγματα για να μπορέσει να βοηθήσει τον καθέναν μας να κατανοήσει ότι η θύραθεν παιδεία δεν είναι κακή, αλλά ότι μπορεί να χρησιμεύσει στην πορεία του ανθρώπου για την θέωση. Το πρώτο, από εκείνο το περιστατικό των Ιουδαίων, όταν έφευγαν από την γη των Αιγυπτίων, πήραν, λέγει, το χρυσάφι των Αιγυπτίων για να το χρησιμοποιήσουν για τις δικές τους ανάγκες. Και το δεύτερο, από αυτόν τον Μωσαϊκό νόμο, ο οποίος όριζε ότι αν κάποιος ήθελε να λάβει για σύζυγό του μία γυναίκα από την αιχμαλωσία, θα έπρεπε μέσα από ένα συγκεκριμένο τελετουργικό να την αποκαθάρει από οτιδήποτε ήταν εκείνο που υποχρέωνε αυτήν την γυναίκα να φέρει την ταυτότητα της μέχρι εκείνη στιγμή ζωής της. Το ίδιο, λέγει, συμβαίνει και με την θύραθεν παιδεία. Ο κάθε ένας έχει την δυνατότητα να την αξιοποιεί με τέτοιον τρόπο, ώστε πραγματικά να μπορεί να βοηθηθεί στο να μελετήσει τον Λόγο του Θεού μέσα από τις γραφές. Γιατί, λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος, η άγνοια των γραφών σημαίνει άγνοια του ίδιου του Χριστού εν τέλει. Ο Άγιος Ιερώνυμος είναι εκείνος που ξέρει ότι διψώντας και πεινώντας τον Χριστό χρειάζεται να έχει μια ασκητική βιωτή. Παλεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο σκοπός, λέγει μέσα από τις επιστολές του, της ασκητικής βιωτής, δεν είναι απλά και μόνο άνθρωπος να τα βάλει με το σώμα του, γιατί και το σώμα και η ψυχή Θεός δωτά αγαθά είναι. Ούτε είναι ο αυτοσκοπός του ανθρώπου αυτή η ασκητικότητα, αλλά έναν και μοναδικό σκοπό εξυπηρετεί, την μεταμόρφωση του ανθρώπου, την αλλίωσή του την πνευματική, το να μπορεί να επιβάλλεται πάνω στα πάθη του και δι' αυτού του τρόπου να έχει την ευλογημένη δυνατότητα να μπορεί εν τέλει να αποζητά την χάρη του Θεού και στο τέλος να την απολαμβάνει. Και τέλος, είναι εκείνος ο οποίος θεωρεί και διδάσκει, αφού το ζει πρώτα ο ίδιος, ότι ο άνθρωπος που αγωνίζεται να ανέλθει προς τον Θεό πρέπει να έχει και συγκεκριμένη στάση έναντι των αδελφών του. Δεν μπορεί να χωρέσει η καρδιά του, δεν μπορεί να συλλάβει ο νους του τις όποιες κοινωνικές αδικίες, σε καμιά περίπτωση φωνάζει, δεν μπορεί ο πλούτος να στέκεται εμπόδιο μεταξύ των ανθρώπων στην επικοινωνία τους, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπάρχει κοινωνική ανισότητα. Οι πάντες έχουμε την ίδια αξία και έχουμε την ίδια αξιοπρέπεια, γιατί πολύ απλά, λέγει, είμαστε όλοι εικόνες του ίδιου Θεού. Και τότε, έχοντας αυτός ο Άγιος όλην αυτήν την πορεία και έχοντας ζήσει αυτήν την δίψα και την πείνα της δικαιοσύνης του Θεού, ο ίδιος γίνεται
όπως είπαμε σήμερα σε ένα από τα τροπάρια του όρθρου της πρωινής ακολουθίας, εν διέτοιμα του Αγίου Πνεύματος. Και έχοντας ο ίδιος μέσα του την χάρη του Θεού, έχει την δυνατότητα να την μεταλαμπαδεύει και σε όλους εμάς κάθε φορά που ψάχνουμε να βρούμε τον δρόμο μας μέσα από τον οποίον θα μπορούμε να απολαύσουμε την χάρη του Θεού. Εμείς δε είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι και ευεργετημένοι από την χάρη του Θεού, γιατί έχουμε άνθρωπο μέσα από την παρουσία του οποίου και την δράση του. Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να βιώνει εκείνο που διαβάζει στις επιστολές του Αγίου Ιερωνύμου. Έχουμε τον μακαριότατο και σήμερα εορτάζοντα Αρχιεπίσκοπο και Πατέρα μας. Είναι εκείνος μέσα από το πρόσωπο του οποίου ο καθένας μας μπορεί να αντλήσει αυτήν ακριβώς την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την θύραθεν παιδεία μέσα στην πορεία του προς την θέωση, όταν αντικρίζει εκείνον νεαρό ακόμη στην ηλικία, έχοντας την θύραθεν παιδεία της επιστήμης, της αρχαιολογίας, να αποζητά κάτι περισσότερο. Και επειδή ξέρει ότι η θεολογία είναι βίωμα, είναι τρόπο ζωής, αγωνίζεται να βρει εκείνον που θα μπορέσει να του την εγγυηθεί, που θα μπορέσει να του δώσει τον δρόμο, που θα μπορέσει να τον φωτίσει, έτσι ώστε να ξεκινήσει την πορεία του προς αυτήν ακριβώς την συνάντηση με τον Κύριο της δόξης. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι παρά ο μακαριστός γέροντάς του, ο γέροντας Νικόδημος, ο οποίος του μιλά με την απλότητά του, ο οποίος του δείχνει την αγιότητά του, ο οποίος του αφήνει να φανερωθεί ενώπιον του μια τέτοια καρδία, η οποία έχει το κουράγιο και την δύναμη σε δύσκολες εποχές να μπορεί να περικλείει μέσα της την αγάπη για τους ανθρώπους που δεν ακούν και δεν μιλάνε. Αυτός ο άνθρωπος, έχοντας μέσα του ακριβώς την χάρη του Θεού, έχοντας γίνει ο ίδιος εν διέτοιμα του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί παρά με την βιωτή του και το παράδειγμα του να σαγηνεύει αυτόν τον νεαρό τότε άνθρωπο που αναζητά την πορεία του προς την Βασιλεία των Ουρανών. Και έπειτα, έχοντας συνάψει αυτήν την εσωτερική και πνευματική σχέση με τον γέροντά του, ξεκινά την ανωδική του πορεία. Μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από την σύνεση, από το μέτρημα των λόγων του, από την σιωπή του, η οποία σιωπή δεν πηγάζει από την έλλειψη περιεχομένου ή από το ότι δεν έχει κάτι να πει, αλλά από την βαθύτατη εσωτερική του γνώση του πότε πρέπει να μιλήσει, το τι πρέπει να πει και τον τρόπο με τον οποίο καλείται να το εκφράσει. Γιατί αυτό το οποίο βιώνουμε πλησίον του είναι η αγάπη του για την Εκκλησία. Είναι το πώς αυτή η Εκκλησία θα μένει ενωμένη, το πώς τα παιδιά της θα μπορούν κάτω από την στέγη της να απολαμβάνουν την χάρη του Θεού, και ταυτόχρονα το πώς εκείνος θα μπορεί να ενώνει τα διεστώτα. Γιατί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του, που είναι η απόρρια αυτής ακριβώς της σχέσης του με τον Θεό, είναι να μπορεί όλες τις αντιθέσεις να τις ενώνει στο πρόσωπό του, χωρίς να καταργεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου των άλλων, αλλά διατηρώντας τα, έχει την δυνατότητα να τα θέτει κάτω από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο ένας να μπορεί να συνυπάρχει με τον άλλον
όσο διαφορετικός κι αν είναι, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά όταν προσεγγίζει ένα τέτοιο πρόσωπο όπως το δικό του. Και επειδή ως ενδιέτημα του Αγίου Πνεύματος, ως άνθρωπος ο οποίος διψά και πεινά για την δικαιοσύνη του Θεού, δεν αντέχει να βλέπει ανθρώπους να κακοποιούνται, να πεινούν, να υποφέρουν, είναι εκείνος ο οποίος πάντοτε με διάκριση στέκεται πλησίον του. Ποιος κατατρεγμένος τον πλησίασε και δεν έλαβε από εκείνον την στοργή του? Ποιος άνθρωπος που είχε το οποιοδήποτε πρόβλημα με τον οποιονδήποτε δεν κατέφυγε στην πατρική του αγκαλιά για να αισθανθεί ότι βρίσκει έναν πατέρα και δι' αυτού του τρόπου να αναπαυθεί η καρδία του? Γιατί πολύ απλά, έχοντας εκείνος την πληρότητα της χάριτος του Θεού εντός του, δεν μπορεί παρά να την μεταδίδει και σε όλους τους υπολείπους οι οποίοι τον πλησιάζουμε. Ο Άγιος Πορφύριος, μέσα στην Ιερά Μονή του οποίου βρισκόμαστε και με τον οποίον ο Μακαριότατος είχε ιδιαίτερο πνευματικό δεσμό, χρησιμοποιούσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έλεγε, ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο μια δύναμη να την στρέφει άλλοτε προς το καλό και άλλοτε προς το κακό, ανάλογα με το θέλημά του του ανθρώπου, και παρουσίαζε αυτό το καλό με έναν κήπο γεμάτο λουλούδια, ευωδιαστά και πολύχρωμα, το κακό με αγκάθια και τριβόλια. Και έλεγε λοιπόν ο Άγιος του Θεού, στο χέρι μας είναι, πού θα στρέψουμε αυτήν την δύναμη για να ανθοφορήσει το καλό μέσα μας ή να απολαύσουμε την κακία τελικά και την αμαρτία? Αυτήν ακριβώς την δύναμη, Μακαριότατε, την βλέπει ο κάθε ένας από εμάς πλησιάζοντάς σας και μαθητεύοντας πλησίον σας, διότι αυτό το οποίο μαθαίνουμε εν τέλει είναι να έχουμε πάντοτε καλούς λογισμούς και ταυτόχρονα να παλεύουμε την δύναμη του Θεού που έχουμε μέσα μας προς το καλό να την καθοδηγούμε. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο να ευχηθούμε παρά να αποδειχθούμε άξια και ικανά τέκνα σας. Άνθρωποι οι οποίοι δεν θα σας απογοητεύουμε, αλλά που θα μπορούμε και εμείς, έστω και δια των λίγων, έστω και δια των ασθενικών δυνάμεών μας, να μπορούμε κάπως και εμείς να διψάμε και να πεινάμε την δικαιοσύνη του Χριστού, και έχοντας εσάς ως παράδειγμα να έχουμε διαρκή αυτήν την επιθυμία, κι αν πέφτουμε να έχουμε πάλι την δική σας την αγκαλιά μέσα στην οποία να μπορούμε να ξεθαρεύουμε, όχι να αποκτούμε θράσος, αλλά να έχουμε την βεβαιότητα ότι παρόλο που είμαστε άνθρωποι, έχουμε την δυνατότητα να ελπίζουμε στο έλεος του Θεού, το οποίο εκφράζεται μέσα από την δική σας την πατρική αγάπη και μέσα από την δική σας φιλανθρωπία. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ο καθένας από εμάς θα έχει πραγματοποιήσει την προσφορά του μεγαλύτερου δώρου. Γιατί εκείνος υλικά αγαθά δεν επιθυμεί και δεν έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη όμως από ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνον, και ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να έχουν τέτοια βιωτή η οποία να εμπνέεται από την διδασκαλία και από την δική του την ζωή. Πολλά τα έτη σας, Μακαριότατε, και με την χάρη του Θεού και εμείς να μπορούμε να σας απολαμβάνουμε
και να διδασκόμαστε από την παρουσία σας. Αμήν.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λόγον σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουσον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, της άργου συνημών, το στρατού και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια αΐ.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος ο Θεός θα θυμάστε αυτού Θεία Χάρη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Θα ήθελα αυτή την ώρα με πολλή συγκίνηση να απευθύνω πρώτα ευχαριστίες, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη στον Πανάγαθο Κύριό μας, που αξίωσε κι άλλη μία χρονιά να εορτάσουμε την εορτή του Αγίου Ιερονύμου, και εγώ ιδιαιτέρως που φέρω το όνομά του και επαναλαμβάνω τις χάριτός του, να εκδηλώσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου και την ώρα αυτή προς τον Άγιο Θεό μας και Πατέρα μας, στον Άγιο Ιερώνυμο, με πολλές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη, στο σπίτι του Οσίου Πατέρα μας, τον οποίον ευλεύουμε, θα προσκυνούμε και παρακαλούμε να έχουμε τη βοήθειά του κάθε φορά, και στις προσωπικές ανάγκες, τα προσωπικά μας προβλήματα και τα γενικότερα κοινωνικά. Δράτωμαι όμως της ευκαιρίας αυτής να ευχηθώ και σε εσάς και στον καθέναν ιδιαίτερα, μαζί με την ευγνωμοσύνη μου για τον κόπο στον οποίο υποβληθήκατε να είστε σήμερα μαζί μου σε αυτή την ευχαριστήριο ημέρα και γιορτή, και να αντευχηθώ η χάρη του Θεού, οι ευλογίες του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός μου, στο ναό του οποίου έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να λειτουργηθούμε σήμερα, αυτές οι ευχές όλες να μας σκεπάζουν όλους, να μας στηρίζουν και να μας δίνουν και σε μας και στο λαό μας και στην πατρίδα μας και στον κόσμο όλων τις ευλογίες του Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αντεύχομαι καλή δύναμη, καλή προκοπή και πρόοδο. Χρόνια πολλά και σε εσάς και στον καθέναν.

του Αγίου Ιερονύμου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, Άγιοι τα ονομαστήριά του. Και εμείς είχαμε συνδεθεί με το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Οσίου Πορφυρίου, στο Μίλεση Αττικής, για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου και Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, κύριος Ιωάννης.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Λίγο πιο αργά σήμερα και για λιγότερη ώρα, αφού μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η σύνδεσή μας με το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση Αττικής, για όλους εμάς που δεν είχαμε την δυνατότητα να είμαστε εκεί. Μέχρι τις 11 λοιπόν, κοντά σας η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 μετά την πρωινή μετάδοση. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 η ιστορία μας, η ιστορία των αρχαίων χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα ελληνιστικά χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6

Ίκαρος. Στις 8, απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η ιστορία του ψηφιδωτού» από τα ψηφιδωτά της Μεσοποταμίας στους ελληνιστικούς χρόνους με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ξεκινάμε όπως πάντα με τα γενικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 και στα υπηρωτικά τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία Ανατολική Στερεά, Εύβοια Ανατολική Πελοπόννησος. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 ως 32 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη. Γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική. Γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 15 Ιουνίου. Το 1215 ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα, την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 1341 πεθαίνει ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Τρίτος ο Παλαιολόγος. 1383 πεθαίνει ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης VI Καντακουζινός. 1389 οι Οθωμανοί υπό τον Σουλτάνο Μουράτ τον Πρώτο συντρίβουν το στρατό των Σέρβων στο Κωσυφοπαίδιο υπό τον πρίγκιπα Λαζάρ Χρεμπελιάνοβιτς και γίνονται κυρίαρχοι της περιοχής. 1502 ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάζεται στη Μαρτινίκα στο τέταρτο ταξίδι του. 1520 με παπική βούλα ο Πάπας Λέων απειλεί να αφορήσει το Μαρτίνο Λούθυρο. 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου Ζαν Μπατίστ Ντενίς πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι το οποίο θα πεθάνει και εκείνος θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρεί την πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1775 ο Τζόρτζ Ουάσιγκτον ορίζεται αρχιστράτηγος του υπηρετικού στρατού. 1821 οι Οθωμανοί νικούν τους Έλληνες στη μάχη της Ρεντίνας. 1843 γεννιέται ο Νορβηγός συνθέτης Έντβαρντ Γκρίγκ. 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδας. 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1896 χάνουν τη ζωή τους 21.915 άτομα στο πιο θανατηφόρο τσουνάμι στην ιστορία της Ιαπωνίας. 1940 τα συμμαχικά στρατεύματα αρχίζουν να εκενώνουν τη Γαλλία καθώς οι Γερμανοί κατέλαβαν το Παρίσι και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 1956 οι ανασκαφές στην Πύλο φέρουν στο φως μεγαλοπρεπές ανάκτορο του Νέστορα σε πολύ καλή κατάσταση. 1977 για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανσίσκο Φράνκο στην Ισπανία γίνονται ελεύθερες εκλογές. 1991 η Κροατία αποχωρεί από την Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της. 1994 πεθαίνει ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. 1995 δύο καταστροφικοί σεισμοί μεγέθους 6,1 και 5,4 ρίχτερ στο Αίγιο προκαλούν το θάνατο 25 ατόμων και την κατάρρευση πολλών κτηρίων. Πρώτη φορά μετέχει αποτελεσματικά η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών της πυροσβεστικής, η γνωστή ΕΜΑΚ. 1996 ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός πραγματοποιεί μεγάλης έκτασης βομβιστική επίθεση στην μέση του Μάντσεστερ αφήνοντας 212 τραυματίες. 2000 πεθαίνει χορογράφος Ντόρα Τσάτσου. 2002 ο αστεροειδής 2002 MN περνάει μόλις 121.000 χιλιόμετρα από τη Γη, μόλις δηλαδή το 1 τρίτο της απόστασης του πλανήτη μας από το φεγγάρι.

Για τη μάχη της Ρεντίνας θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μια μάχη που διεξήχθη στα στενά της Ρεντίνας στην κεντρική Μακεδονία. Στις 17 Μαΐου του 1821 κηρύχθηκε επίσημα η Επανάσταση στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής, στην οποία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Μαρονίας Κωνσταντίος στη Μονή Εσφυγμένου. Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης ακολούθησε μαχόμενος στα στρατεύματα υπό τον Εμμανουήλ Παπά στον Ισθμό του Άθος, στην Ιερισσό και στα Μαδεμοχώρια. Στη μάχη της Ιερισσού οι Έλληνες επαναστάτες υπό τον Εμμανουήλ Παπά κατατρόπωσαν τις Οθωμανικές δυνάμεις υπό τον Ιωσούφ Πασά. Εντωμεταξύ ο Σουλτάνος Μαχμούτ II είχε στείλει τον Σερασκέρι, τον Βεζίρι δηλαδή επί των στρατιωτικών, Μεχμέτ Μπαϊράμ Πασά, να καταστήλει την επανάσταση στην Νότιο Ελλάδα. Ο Μεχμέτ Μπαϊράμ Πασάς βρισκόταν καθοδόν μεταφέροντας στρατεύματα από τη Μικρά Ασία προς τη Θράκη και τη Μακεδονία, με τελικό προορισμό τη Νότιο Ελλάδα, όταν μετά από έκκληση του Ιουσούφ Μπέι της Θεσσαλονίκης διατάχθηκε από τον Σουλτάνο να αντιμετωπίσει τους επαναστάτες της Χαλκιδικής. Το σώμα των επαναστατών ακολούθησε δύο κατευθύνσεις. Ο κύριος Όγκος υπό τον Εμμανουήλ Παπά κατευθύνθηκε προς τον Πολύγυρο, ενώ ο Κωνσταντίος, επικεφαλής μικρής δύναμης, απέκλεισε τα στενά της Ρεντίνας προκειμένου να αποκόψει την επικοινωνία του κύριου Όγκου του Οθωμανικού στρατού με την ελληνική ενδοχώρα. Στη μάχη της Ρεντίνας που διεξήχθη στις 15 Ιουνίου, ο Σερασκέρης Μεχμέτ Μπαϊράμ Πασάς, επικεφαλής 20.000 πεζών και 3.000 υπέων, κατατρόπωσε το ελληνικό επαναστατικό σώμα υπό τον Κωνσταντίο, που αποτελούνταν από μερικές εκατοντάδες μαχητές. Μπροστά στην συντριπτική υπεροχή των Οθωμανών, σε πλήθος και οπλισμό, οι ελληνικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν προς τη Βόρεια Χαλκιδική. Αγωνιστές από το ελληνικό σώμα κατόρθωσαν να φτάσουν και να οχυρωθούν στα στενά της Ποτίδεας, όπου ανασυντάχθηκαν και επιχείρησαν επιτυχείς αντεπιθέσεις που έκαμψαν τον Μπαϊράμ Πασά. Η έκβαση της μάχης ήταν αρνητική για τους Έλληνες, όμως η σημασία της ήταν μεγάλη, διότι καθυστέρησε τους Οθωμανούς να αναλάβουν δράση στη Νότιο Ελλάδα. Μετά τη μάχη, το μένος των Τούρκων ξέσπασε στον άμαχο πληθυσμό της περιοχής, τον οποίον σφαγίασαν, ενώ κατέκαψαν και 42 οικισμούς.

Στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1956 οι ανασκαφές στην Πύλο φέρουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του Νέστορα σε πολύ καλή κατάσταση. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα. Το ανακτορικό συγκρότημα στον φυσικά οχυρωμένο λόφο του Άνω Εγκλιανού ήταν το διοικητικό κέντρο του βασιλιά της Πύλου που εκτινόταν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία κατά το 13ο αιώνα π.Χ. Έχει συνδεθεί με τον ομηρικό βασιλιά της Πύλου Νέστορα που πήρε μέρος στον Τροϊκό πόλεμο. Ανασκάφηκε από αμερικανικές επιστημονικές αποστολές υπό την διεύθυνση του Καρλ Μπλέγγεν. Είναι το καλύτερα σωζόμενο μυκηναϊκό ανακτορικό συγκρότημα σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα μυκηναϊκά κέντρα της ύστερης εποχής του Χαλκού σε ολόκληρο το Αιγαίο. Αντίθετα, τα άλλα ανάκτορα της Ηπειρωτικής Ελλάδας που προστατεύονταν με κυκλόπια τείχη παρέμεινε ατύχιστο καθ' όλη τη διάρκεια της ακμής του. Αποτελείται από 4 κεντρικά κτίρια, το κεντρικό ή ανάκτορο του Νέστορος, το νοτιοδυτικό ή ανάκτορο του Νηλαίος, καθώς και 2 άλλα μικρότερα κτίρια, την Ινοθήκη, την αποθήκη του κρασιού δηλαδή, και το βορειοανατολικό κτίριο που ήταν εργαστήριο και οπλοστάσιο. Τα ανακτορικά κτίρια ήταν διόροφα, διέθεταν επίσημα διαμερίσματα, μικρότερους χώρους κατοικίας, εργαστήρια, αποθήκες, ευρύχωρες αυλές, αποχετευτικό σύστημα, φωταγωγούς και λουτρά, ενώ οι σπουδαιότεροι χώροι τους κοσμούνταν με τοιχογραφίες όπως αυτή με την απεικόνηση ενός λιράρι. Ξεχωρίζουν οι κεντρικοί αίθουσα του θρόνου με μια μεγάλη κυκλική εστία, το δωμάτιο του λουτρού με πύληνο λουτήρα, τα αρχεία και οι αποθηκευτικοί χώροι στους οποίους βρέθηκαν πίθοι για τη φύλαξη λαδιού και κρασιού. Για τη διοίκηση της επικράτειας του ανακτόρου τηρούνταν ένα λεπτομερές καλά οργανωμένο αρχείο καταχωρημένο σε πύληνες πινακίδες με τη χρήση της γραμμικής γραφής Β, της πρώτης ελληνικής γραφής με σύμβολα που αντιστοιχούν σε συλλαβές. Το ανάκτορο καταστράφηκε από μια μεγάλη πυρκαγιά στα τέλη του 13ου ή στις αρχές του 12ου αιώνα. Χαμηλότερα, στις πλαγιές και τα πατώματα του λόφου, εκτινόταν η κάτω πόλη. Σε μικρή απόσταση προς τα βόρεια και τα νότια της Ακρόπολης αποκαλύφθηκαν βασιλικοί θολωτοί τάφοι και ο επωνομαζόμενος τάφος του Γρίπα πολεμιστή, ενώ σε ράχη δυτικά του λόφου εκτινόταν νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων.

εκδρομή της ημέρας έχει ως προορισμό τον Οροπό, αγαπητοί ακροατές, στην Κωμόπολη της Βορειοανατολικής Αττικής, με μεγάλη ιστορία. Ο Οροπός βρίσκεται προς τα βόρεια όρια με την περιφερειακή ενότητα Βιωτίας, κοντά στις ακτές του νότιου Εβοϊκού κόλπου, σε υψόμετρο 40 μέτρα. Απέχει 55 χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο της Αθήνας. Το παραθεριστικό συγκρότημα του Οροπού αποτελείται από τον ομώνυμο οικισμό, ενώ γειτονικά χωριά είναι το Μίλεση, το Μαρκόπουλο, η Σκάλα Οροπού, το Σικάμινο, το Χαλκούτσι, τα Νέα Παλάτια και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ο Οροπός στην αρχαιότητα αποτελούσε εύρωστο αγροτικό κέντρο, το εύρωστο αγροτικό κέντρο Γραία της πόλης της Τανάγρα στη Βιωτία και αρχικά ανήκε στην Πανδιονίδα Φυλή. Η περιοχή τοποθετείται στη σημερινή θέση της Σκάλας Οροπού στα σύνορα μεταξύ της διοικητικής εξουσίας Θηβαίων και Αθηναίων. Να θυμίσουμε ότι το 506 π.Χ. οι Αθηναίοι νικούν Βιωτούς και Χαλκιδείς και καταλαμβάνουν την περιοχή έως το 412 π.Χ. Το 373 π.Χ. περιέρχεται η κατεστραμμένη από τους Βιωτείς πόλης τους Αθηναίους, ενώ αργότερα αναδεικνύεται σε ανεξάρτητο διαμέρισμα της Αττικής. Γεωγραφικά καλύπτει εκείνη την εποχή τη ζώνη από τη σημερινή Τανάγρα Βιωτίας μέχρι τον Κάλαμο Αττικής. Στα βυζαντινά χρόνια τώρα αποτελεί δραστήριο αγροτικό κέντρο. Περί το 1200 ο Οροπός πέρασε στην κατοχή της Εκκλησίας της Αθήνας, αλλά τον διεκδικούσε επίσης η Θήβα, στην οποία ανήκε προηγουμένως. Ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος τελικά τον παραχώρησε στην Αθήνα το 1209. Την ίδια περίοδο, πιθανότατα μεταξύ 1204 και 1210, κτίστηκε στον Οροπό κάστρο, το οποίο είχε οπτική επαφή με το κάστρο στο Σικάμινο και το κάστρο στα Φύλλα Ευβίας. Το 1255 ο Γουλιέλμος Δεύτερος Βιλεαρδουίνος φυλάκισε εκεί τους αποστάτες Τριτιμόριους της Ευβίας. Το 1278 ο Οροπός δέχτηκε πειρατική επιδρομή. Το κάστρο πιθανόν να είχε εγκαταληφθεί προς τα τέλη του 14ου αιώνα. Οι Βενετοί το 1403 επιχείρησαν να καταλάβουν το κάστρο, κάτι το οποίο είχαν κατορθώσει μέχρι το 1407. Το 1460 ο Οροπός πέρασε στην κατοχή των Οθωμανών. Κατά την περίοδο του Ελληνοτουρκικού πολέμου η περιοχή λαιλατείται και εγκαθίσθεται επ' αυτής η βάση ανεφοδιασμού των Τούρκων. Μετά την πρώτη διαίρεση του ελληνικού κράτους του 1833 συγκροτείται ο Δήμος Οροπού, που εντάχθηκε αρχικά στην επαρχία Θηβών. Το 1840 ο Δήμος Οροπού καταργήθηκε και ενώθηκε με το Δήμο Περαίας της επαρχίας Αττικής. Έδρα του Δήμου αυτού που κάλυπτε ολόκληρη τη βόρεια έκθεση της Αττικής μέχρι την Πάρνηθα και το Μαραθώνα ορίστηκε Οροπός. Το 1871 ο Δήμος Περαίας μετονομάστηκε σε Δήμο Οροπίων και νέα του έδρα έγινε η Σκάλα Οροπού. Στα διοικητικά του όρια ο Δήμος περιελάμβανε τους οικισμούς από τη Σκάλα Οροπού και τη Μαλακάσα ως τον Κάλαμο και τους Αγίους Αποστόλους. Το 1912 ο Δήμος Οροπίων διασπάται σε κοινότητες. Ο Οροπός αποτέλεσε σε αυτό το διάστημα έδρα της κοινότητας Οροπού που διατηρήθηκε μέχρι το 2002. Τη χρονιά αυτή η κοινότητα Οροπού ενώθηκε με τις κοινότητες Σκάλας Οροπού και Νέων Παλατίων, σχηματίζοντας το Δήμο Οροπίων με έδρα της Σκάλα Οροπού. Στις 20 Ιουλίου του 1938 η περιοχή του Οροπού επλήγει από σεισμό μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε το θάνατο 18 ατόμων και τον τραυματισμό 107. Από το σεισμό καταστράφηκαν κατοικίες με αποτέλεσμα 8.000 άτομα να μείνουν άστεγοι και να γίνουν μεγάλες καταστροφές σε δημόσια κτίρια.

Για τον Σόλωνα, τον περίφημο Αθηναίο νομοθέτη, φιλόσοφο και ποιητή και έναν από τους 7 σοφούς, θα μιλήσουμε τώρα αγαπητοί ακροατές, 640 με 559 π.Χ. Αν υπολογίσουμε ότι ο Τυρταίος ήταν με ένα Αθηναίος, η ποιήση του όμως είναι σπαρτιατική, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο Σόλων είναι ο αρχαιότερος αττικός ποιητής. Είναι φορέας του αττικού πνεύματος με τα γνωστά χαρακτηριστικά του. Στην ποιήση του Σόλωνα βλέπουμε ποιήση, βλέπουμε τον ισορροπημένο άνθρωπο με μουνιασμένη ψυχή και σώμα, με λαμπρή φαντασία, οξύνια και ρωμαλαία ψυχή και σώμα, με λαμπρή φαντασία, λογική συνδυασμένη με ισχυρή θέληση. Στον άνθρωπο της Σολώνιας ποιήσης βλέπουμε να συνδυάζονται οι χάριτες της Ιωνίας με τη Ρώμη της Σπάρτης. Πρέπει κάπως να ξέρουμε και την πολιτική ζωή του Σόλωνα για να καταλάβουμε καλύτερα και την ποίησή του, επειδή αυτά τα δύο είχαν στενά συνδεθεί στο Σόλωνα. Ήταν γιος του Εξικεστίδου, γεννήθηκε γύρω στο 640 π.Χ. και ήταν απόγονος του Κόδρου. Παρά την ευγενική του καταγωγή ήταν φτωχός και γι' αυτό επιδόθηκε στο εμπόριο. Ταξίδεψε, πλούτησε, γύρισε στην Αθήνα με την πείρα προσώπων και πραγμάτων το 610 π.Χ. Βρήκε την Αθήνα σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Εσωτερικές διχόνοιες, αριστοκρατική τυραννία, χωρίς όμως και τη δύναμη και τη θέληση να κυβερνήσει. Λαός εξουθενωμένος από τα χρέη, ύπεθρος έρημοι από τις μεταναστεύσεις, ηθική και θρησκευτική αβεβαιότητα, ιερόσιλες βιαιότητες στο κυλώνιο Άγος, εμφύλοι πόλεμοι και εθνικό φρόνημα τόσο υποτονικό, ώστε να πάρουν οι μεγαροί στη Σαλαμίνα νησί απέναντι από τον Πειραιά. Με στίχους εμπνευσμένους από φλογερή φιλοπατρία, κατορθώνει να ξαναπάρουν οι Αθηναίοι τη Σαλαμίνα. Με τον κριτικό Επιμενίδη που κάλεσε, προφήτη και ιατρό ψυχών, κατορθώνει να εξαγνίσει την πόλη. Στρέφεται ύστερα στη συμφιλίωση πλουσίων και φτωχών, αφού και οι δύο τον εμπιστεύονταν, η πρώτη επειδή ήταν πλούσιος και η δεύτερη επειδή ήταν τίμιος. Πετυχαίνει τη συμφιλίωση το 594 παρά τις διαμαρτυρίες των δύο άκρων. Στο εξής με νόμο απαγορεύει να δανείζονται με υποθήκη τα σώματά τους που είχε σαν συνέπεια να πουλούνται ως δούλοι. Η ποίηση του Σόλωνα είναι η εξήγηση της ζωής του και η ηχό της. Δυστυχώς μόνο 250 στίχοι σώθηκαν. Όλοι εκτός από 4 ανήκουν στο ελεγιακό ή αμβικό είδος. Σε όλη την ποίηση του Σόλωνα βλέπουμε ψυχή θρήσκα και τόσο ανθρώπινη, υψηλού βαθμού ηθική, σεμνότητα και ευγένεια φυσική. Επίσης ποιητική ιδιοφυΐα, ζωηρή φαντασία, εύστροφο και γλαφυρό ύφος που αφηγείται με μέτρο και χάρη. Το ποίημά του για τη Σαλαμίνα ήταν 100 στίχων, σώθηκαν όμως οι 8. Από τις ελεγίες του σώθηκαν οι υποθήκες, οι παρενέσεις δηλαδή, από τις οποίες ο Δημοσθένης περιέσωσε 40 στίχους, επειδή έβρισκε σε αυτό θαυμάσια απεικόνηση των δεινών που προκαλούν στην πολιτεία οι κακοί πολίτες. Τα δεινά των Αθηνών, λέει η ελεγία, δεν προέρχονται από τη θέληση των θεών, αλλά από τους πολίτες. Ένα θαυμάσιο εμβικό έργο του Σόλωνα διέσωσε ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων πολιτεία του και αναφέρεται στην νομοθεσία του Σόλωνα για τα χρέη. Σώθηκαν ακόμα από σπάσματα ηθικών ποιημάτων του και ιδίως ένα κομμάτι 76 στίχων που μας το περιέσωσε ο Στοβαίος στο αθολόγιό του. Αρχίζει με την επίκληση του ποιητή προς τις μούσες, από τις οποίες ζητάει ευτυχία, δόξα, πλούτο και δικαιοσύνη, γιατί αλλιώς έρχεται η Άτη, η μοιραία συμφορά. Σε άλλα ελεγεία του ψάλλει όλες τις μορφές της θέρψεως με πλήρη ελευθεροστομία, γιατί ο Σόλων δεν είναι ασκητής, είναι Έλληνας του 5ου αιώνα που κατατάσσει την τέρψη μεταξύ των δώρων του Θεού, τέρψη όμως με μέτρο και λογική. Οι Έλληνες κατέταξαν το Σόλωνα μεταξύ των 7 σοφών, δηλαδή μεταξύ των μεγάλων διδασκάλων της ηθικής και πρακτικής ζωής. Εκπροσωπεί την ισορροπημένη ψυχή και το συνδυασμό των καλών πράξεων και των καλών λόγων. Ήταν φύση πρικισμένη για πολιτική δράση, αλλά και για ειρηνικά και λεπτά ποιητικά έργα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της και αν όλα αυτά έχουν αλλάξει ενδεχομένως ή διαφοροποιηθεί με την πάροδο των αιώνων, με την πάροδο του χρόνου. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία, με αφορμή κάτι που μεταξύ άλλων τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, να αναφερθούμε στην εν Χριστώ ζωή μέσα στην Εκκλησία, τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει και πώς ενδεχομένως τη βλέπουμε να εκφράζεται κυρίως στην λατρεία, στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, την οποία καλούμαστε να συμμετάσχουμε ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Θα δούμε λοιπόν αυτό το θέμα και τις διαστάσεις του, θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Γεώργιος Φίλιας, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε κύριε καθηγητά?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, απευθύνω τους θερμούς χαιρετισμούς μου και στους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα και με τη βοήθειά σας θα θέλαμε να κάνουμε έτσι μια μικρή εισαγωγή στο σημερινό μας θέμα, που έχουμε την αίσθηση ότι είναι πολύ σημαντικό. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας την συνομιλία μας, κύριε Φίλια?
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από μια επισήμανση που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, συγκεκριμένα στο 4ο κεφάλαιο, στο 15ο στίχο, εκεί που απευθύνεται προς τους αποδέκτες της επιστολής αλλά και προς όλους εμάς διαχρονικά και μιλάει για την Εκκλησία με έναν τρόπο ο οποίος είναι ακόλουθος. Λέει ότι εμείς θα γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού, μάλιστα χρησιμοποιεί την φράση «θα αυξηθούμε ως μέλη του σώματος», εάν αληθεύουμε εν αγάπη. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία πρόταση του Αποστόλου Παύλου, το πώς θα βρεθούμε μέσα στην Εκκλησία, το πώς θα υπάρξουμε ως μέλη της Εκκλησίας και κατ' επέκταση θα δούμε και το θέμα της λειτουργικής ζωής. Mm-hmm. Επομένως προτείνω να ξεκινήσουμε το σκεπτικό μας από αυτή την πρόταση του Αποστόλου Παύλου προς όλους εμάς, τα μέλη της Εκκλησίας, ότι μέσα στην Εκκλησία πρέπει να αληθεύουμε εν αγάπη. Το λέω όπως το είπε ο Απόστολος Παύλος και όπως το έγραψε και να το δούμε έτσι στην έννοιά του. Από πλευράς φιλολογικής, εάν μου επιτρέπετε, εδώ λέει ότι πρέπει να ζούμε μέσα στην αλήθεια, αληθεύοντες, είναι μια μετοχή, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε αγάπη. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος την πρόταση αυτή που κάνει προς όλους εμάς ως μέλη της Εκκλησίας συνδέει άρρηκτα τις δύο έννοιες, την αλήθεια, πρέπει να είμαστε αληθινοί, και την αγάπη, πρέπει να έχουμε αγάπη. Πρόκειται για δύο λέξεις, για δύο έννοιες όπως είπαμε, που έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα και νομίζω, κύριε Σπυρόπουλε και αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα διότι κατά καιρούς και ιδίως στην εποχή μας έχουν λάβει και οι δύο λέξεις μία διάσταση που νομίζω ότι δεν είναι αυτή που εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή μιλάμε για αλήθεια σήμερα, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια όπως αναφέρεται ο Απόστολος εδώ, και μιλάμε πάλι για αγάπη χωρίς να είναι αυτή η έννοια της αγάπης. Προτείνω λοιπόν να δούμε πολύ σύντομα ποια είναι η έννοια της αλήθειας και ποια είναι η έννοια της αγάπης μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Θυμόμαστε όλοι ότι η έννοια της αλήθειας ήταν η έννοια γύρω από την οποία περιστράφηκε δεν θα πω μια συζήτηση του Ποντίου Πιλάτου με τον Κύριο, αλλά θα πω τα ερωτήματα του Πιλάτου. Ο Πιλάτος, θυμόμαστε στα Ευαγγέλια που ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ρωτάει τον Χριστό ποια είναι η αλήθεια, τι είναι η αλήθεια, χωρίς να λαμβάνει απάντηση, εφόσον δεν ήταν και προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα, και να πούμε ευθέως ότι η έννοια της αλήθειας μέσα στην Εκκλησία είναι η έννοια του να βιώνουμε τον νόμο του Θεού, να τον γνωρίζουμε και να γνωρίζουμε και την ερμηνεία στον νόμο του Θεού που έχει κάνει η Εκκλησία στη συνοδική της διάσταση. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, δεν εννοώ τις απόψεις των οποιονδήποτε περί αλήθειας, αλλά εννοώ την αλήθεια όπως εκφράζεται στην Καινή Διαθήκη και όπως προετοιμάζεται στην Παλαιά, επομένως την βιβλική αλήθεια, την αλήθεια της Αγίας Γραφής, και όπως ερμηνεύθηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας και εκκλησιαστικούς συγγραφείς, είτε εν συνόδο είτε εν θεοπνευστία, σε τοπικές συνόδους ή σε έργα που αναγνωρίστηκαν ως κανονικά έργα από τις Οικουμενικές Συνόδους. Θέτω αυτή τη βάση για να είναι ξεκάθαρο ότι η αλήθεια της Εκκλησίας είναι κάτι σαφές, κάτι συγκεκριμένο και κάτι το οποίο καλούμαστε να γνωρίζουμε. Λέει λοιπόν ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή ότι πρέπει να αληθεύουμε, δηλαδή να ζούμε μια ζωή η οποία θα είναι μια ζωή γνώσεως και εφαρμογής του θελήματος του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης και όπως αυτό το θέλημα του Θεού, αυτή η αλήθεια εκφράζεται στην ζωή της Εκκλησίας μέσα από τη θεοπνευστία κειμένων και μέσα από τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Αυτό είναι το πρώτο σημείο έτσι, στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Τι είναι αλήθεια και να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί καμιά φορά μπορεί και ως αλήθεια εμείς μέσα στην Εκκλησία να εννοούμε κάποιες μεμονωμένες απόψεις κάποιων ανθρώπων, οι οποίες μπορεί όντως να απεικονίζουν την αλήθεια, αλλά πρέπει να στηρίζονται και αυτές και πρέπει να παραπέμπουν στην αλήθεια της Εκκλησίας. Εδώ, κύριε Σπυρόπουλε, βρισκόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ότι όταν μιλάμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι μεταφέρουμε δικές μας απόψεις, αλλά να ερμηνεύουμε τη ζωή της Εκκλησίας, να μεταφέρουμε τις απόψεις, τις αλήθειες, τις ιστορίες της Εκκλησίας και του δόγματος. Είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε τις προσωπικές μας απόψεις από την έννοια της αλήθειας. Μπορεί να συμπίπτουν μερικές φορές οι προσωπικές μας απόψεις ή, να το πω καλύτερα, μπορεί να θεμελιώνουμε τις προσωπικές μας απόψεις στην αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτό είναι σωστό. Επειδή όμως οι προσωπικές απόψεις για το τι είναι αλήθεια μέσα στην Εκκλησία μπορεί μερικές φορές να υπερβαίνουν αυτά τα όρια και να έρχονται σε έναν υποκειμενισμό, δηλαδή εγώ έτσι το βλέπω, δεν υπάρχει εγώ έτσι το βλέπω στην Εκκλησία. Καλούμαστε όλοι να μαθητεύσουμε στην αλήθειά της, δηλαδή να μελετήσουμε, να ακούσουμε, να φουγκραστούμε, να ακολουθήσουμε τις απόψεις των ανθρώπων που βλέπουν αυτή την αλήθεια, είτε ζώντων, είτε ανθρώπων που πέρασαν, είτε αγίων μορφών, είτε αγιασμένων ανθρώπων. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι άνθρωποι και πώς εκφράζουν αυτή την αλήθεια της Εκκλησίας, να εμπιστευτούμε αυτές τις μορφές και εκεί πάνω να κτίσουμε την έννοια της αλήθειας. Εδώ λοιπόν είμαστε στο πρώτο σημείο της κουβέντας μας, ναι, το τι είναι αλήθεια μέσα στην Εκκλησία.
0: Αλήθεια δεν είναι ο ίδιος ο Χριστός, κατά τη δική του βέβαια, κατά δικά του λόγια, εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε αυτή την αλήθεια στην αυθεντικότητά της. Δηλαδή όχι στο τι νομίζουμε εμείς περί του Χριστού, αλλά στο τι είναι ο ίδιος ο Χριστός. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι πρέπει να μαθητεύσουμε, πρέπει να κατανοήσουμε, πρέπει να αποδεχθούμε στη ζωή μας, να εφαρμόσουμε, πρώτα να κατανοήσουμε και μετά να εφαρμόσουμε το ίδιο το κήρυγμα, το πρόσωπο του Κυρίου. Όπως εκφράζεται, το επαναλαμβάνω και πάλι, μέσα στην Αγία Γραφή, κυρίως στην Καινή Διαθήκη και από εκεί και πέρα όπως ερμηνεύεται από την παράδοση της Εκκλησίας. Είναι ένα έργο όχι εύκολο, αλλά ένα έργο το οποίο επιβάλλεται. Και κυρίως θα το ξανατονίσω, να προσπαθήσουμε να απομονώσουμε κάθε υποκειμενισμό, δηλαδή κάθε έννοια του πώς εμείς το βλέπουμε. Αυτό να το απομονώσουμε, να το αφήσουμε έξω από την διαδικασία αυτή. Τώρα, για να μπορέσουμε λίγο να συνδυάσουμε την άλλη έννοια του Αποστόλου Παύλου, λέει αληθεύονται σε αγάπη. Εμείς τα μέλη της Εκκλησίας πρέπει να αληθεύουμε εν αγάπη. είδαμε λίγο την αλήθεια, θα την ξαναδούμε ίσως και σε άλλες διαστάσεις. Αυτό το «εν αγάπη» τώρα, είχαμε και άλλη φορά ευκαιρία να το συζητήσουμε εδώ μαζί, είναι η έννοια της θυσίας. Η αγάπη, γι' αυτό είπα ότι είναι και λίγο η έννοια αυτή διαφορετική στο πώς νοείται στο σύγχρονο κόσμο, ίσως και παλαιότερα. Η αγάπη μπορεί να νοείται συναισθηματικά, σαν ένα συνέστημα, αλλά η αγάπη την οποία μας δίδαξε ο Θεός, το λέει καθαρά η Καινή Διαθήκη, ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και έδωσε τον Υιό Του για να θυσιαστεί. Άρα δεν μιλάμε για την αγάπη σαν ένα συνέστημα, απλά είναι ένα ωραίο συνέστημα η αγάπη, δεν το αμφισβητεί κανείς όταν αγαπάς κάποιον, αλλά η αγάπη του Θεού είναι η θυσία Του για τον άνθρωπο. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι, δεσμευμένοι, αν δεν μας αρέσει αυτή η λέξη, υποχρέωση, είμαστε δεσμευμένοι να δεχτούμε την αγάπη όπως μας τη δίδαξε ο Θεός. Πώς μας τη δίδαξε? Ως θυσία. Mm-hmm. Μας αγάπησε και για να μας δείξει ότι μας αγάπησε, θυσιάστηκε. Επομένως εδώ ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ότι όλοι εμείς ως μέλη της Εκκλησίας πρέπει να αληθεύουμε εν αγάπη έρχεται να συμπληρώσει αυτήν την ενιολογική πληρότητα, ότι πρέπει να γνωρίζουμε καλά τον Κύριο, να ακολουθούμε τη διδασκαλία Του, να δεχόμαστε την ερμηνεία της διδασκαλίας Του από την Εκκλησία και παράλληλα αυτή η ζωή της αλήθειας να διανθίζεται, να συμπληρώνεται με την έννοια της θυσίας, δηλαδή με την ετοιμότητά μας, με την αποδοχή μας ότι κάτι πρέπει να δώσουμε για τον άλλον από τον εαυτό μας. Mm-hmm. Όχι απλά ένα συνέστημα λύπησης, συμπόνιας, αλλά κάτι από τον εαυτό μας. Αυτή είναι η έννοια της θυσίας. Ο Κύριος θυσιάστηκε επί του Σταυρού, εμείς δεν καλούμαστε να θυσιαστούμε επί του Σταυρού, καλούμαστε όμως να αγαπήσουμε τον άλλον με την έννοια της θυσίας. Εδώ νομίζω, κύριε Σπυρόπουλε, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο που μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, ναι, λίγο πιο περιφερειακά.
0: Αυτή η θυσία, κύριε Φιλιά, τι σημαίνει, αν πάρουμε από τη στιγμή που έχουμε βέβαια ως πρότυπο τον ίδιο τον Θεό, τον ίδιο τον Χριστό, έτσι. Τι διαστάσεις έχει αυτή η θυσία? Είναι άλλης ποιότητος έννοια εδώ? Η αγάπη δηλαδή σημαίνει κάτι διαφορετικό, όπως είπατε και εσείς, από αυτό που συνήθως ο κόσμος έχει στο νου του και εννοεί, ας πούμε. Τι σημαίνει αυτή η θυσία?
1: Αυτή η θυσία σημαίνει αρκετά πράγματα στην πράξη της ζωής μας. Σημαίνει, ας πούμε, πρώτα ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε με το συνέστημα. Το συνέστημα είναι μια υπέροχη λειτουργία στον άνθρωπο και όλοι χαιρόμαστε αυτή τη λειτουργία, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Παράδειγμα, βλέπουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το πρόβλημα. Βλέπετε ότι αποφεύγω να πω την έννοια της αμαρτίας, που είναι μια έννοια που θα κρίνει ο Θεός, αλλά εμείς ως μέλη της Εκκλησίας βλέπουμε ότι αυτό είναι εκτός αληθείας. Εκείνη την ώρα η αγάπη δεν είναι είτε να συμπονέσουμε, να χύσουμε ένα δάκρυ, έτσι, θα λέγαμε παρηγοριάς, ή να πούμε ότι οι καημένοι άνθρωποι πλανήθηκαν ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι να βάλουμε θετικά την ζωή μας και την ύπαρξή μας στη διαδικασία αυτής της κατάστασης. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο που το διατύπωσε τόσο ωραία ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την αμαρτία από τον αμαρτωλό, την πλάνη από τον πλανεμένο, το πρόβλημα από τον άνθρωπο που φέρει το πρόβλημα. Χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν περισσότερες έννοιες για να πω ότι η θυσία ξεκινάει πρώτα από μία άλλη θεώρηση του άλλου ανθρώπου, θυσιαστική. Ο Κύριος δεν θυσιάστηκε μόνο επί του Σταυρού. Πρώτου Σταυρού όλη η διδασκαλία Του, όλη η ζωή Του ήταν μια θυσία. Με ποια έννοια? Με την έννοια της κενώσεως. Ας θυμηθούμε αυτό για το οποίο Τον κατηγορούσανε. Με τα πορνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος. Ο Κύριος δεν αποδεχότανε ούτε την αμαρτία ούτε την πορνεία, αλλά έλαβε απάνω Του, προσήλκησε απάνω Του αυτήν την κατηγορία, αυτό το όνειδος των υπολείπων, επειδή αγκάλιαζε τον άνθρωπο και δεν αποδεχότανε την αμαρτία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά δεν θα αποδεχθεί αυτή την έννοια της θυσίας. Όταν προσεγγίσουμε τον αμαρτωλό, όταν προσεγγίσουμε με μια αγκαλιά τις καταστάσεις αυτές τις δύσκολες στη ζωή. Η θυσία μας λοιπόν δεν είναι το να κάνουμε την ελεημοσύνη μας ή το να αρχίσουμε ένα δάκρυ συμπόνιας προς τον άλλον, αλλά είναι να αγκαλιάσουμε αυτόν που βρίσκεται μακριά από το Θεό, όντας όμως με σαφή τοποθέτηση ενάντια στην αμαρτία, γνωρίζοντας ποια είναι η αμαρτία, γνωρίζοντας ποια είναι η κατάσταση μακριά από το Θεό, αλλά γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι φορέας της αμαρτίας και όχι ο δημιουργός της. Εκεί λοιπόν βρίσκεται η έννοια της θυσίας, όπως ο Κύριος αγκάλιασε τον άνθρωπο, όχι επειδή αποδεχόταν την κακή του κατάσταση του ανθρώπου, αλλά επειδή ήταν ο μόνος τρόπος για να τον σώσει, όπως εκείνος θυσιάστηκε, έτσι και εμείς καλούμαστε να θυσιαστούμε. Να το θυμόμαστε αυτό όλοι μας, ότι η θυσία κορυφώνεται στο Σταυρό. Δεν είναι μόνο η θυσία του Σταυρού. Η θυσία του Κυρίου ξεκινάει από όλη τη δημόσια ζωή του. Από την παρουσία του, από τη διδασκαλία του, από τον τρόπο με τον οποίο προσήγγισε τους άλλους ανθρώπους. Να το πω απλά και να βάλουμε μια ανωτελεία για να δούμε έτσι και περαιτέρω σχόλια. Έγραφε ένας φωτισμένος άνθρωπος: θυσία είναι να θυμόμαστε ότι το πώς λέμε κάτι είναι εξίσου σημαντικό όσο με αυτό που λέμε. Το πώς λέμε κάτι, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε το λάθος του άλλου, το κοινωνικό πρόβλημα, την εκκρεμότητα. Εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας, γνωρίζουμε την αλήθεια, ναι. Δεν αποδεχόμαστε την παρέκκληση από την αλήθεια, είναι σαφές. Το πώς θα το πούμε όμως αυτό, το πώς θα προσεγγίσουμε, εδώ είναι η έννοια της θυσίας. Μάλιστα. Εδώ βάζω μια ανωτελεία για να δούμε και ίσως άλλες πτυχές.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο και θα δούμε και άλλες πτυχές, όπως είπατε, κύριε καθηγητά, πάντοτε εδώ με την βοήθειά σας. Σε πολύ λίγο θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γεώργιος Φίλιας, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήδη έχουμε δώσει, νομίζω, έτσι, αρκετά στοιχεία σχετικά με αυτές τις δύο έννοιες σήμερα που μας απασχολούν περισσότερο: τι σημαίνει αλήθεια, τι σημαίνει αγάπη, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε εδώ στα όσα ήδη έχουμε πει, μέσα στο πλαίσιο της συζήτησής μας πάντοτε για την εν Χριστώ ζωή.
1: Ναι, παραμένοντας αυτήν την προτροπή που διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολή, αυτή η μικρή φράση η οποία σήμερα μας απασχολεί και αποτελεί, αν θέλετε, το έναυσμα για την συζήτησή μας, πρέπει να δούμε, να τονίσουμε αυτήν την έννοια της αυξήσεως που λέει αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα. Αυξήσομεν σημαίνει να αυξηθεί η πνευματική μας ζωή, να οριμάσουμε μέσα στην Εκκλησία. Είναι κάτι το οποίο το επιζητούμε, κάτι για το οποίο συζητάμε πολλαπλώς και κάτι το οποίο το αναζητούμε σαν έννοια. Τι σημαίνει η πνευματική αύξηση, η πνευματική προκοπή μέσα στην Εκκλησία? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν μιλάει μόνο για πνευματική προκοπή, αλλά μιλάει και για μία ορίμανση μέσα στην Εκκλησία, να γίνουμε οριμότεροι πνευματικά. Έχουμε εισέλθει στην Εκκλησία όχι για να αποκτήσουμε μία ιδεολογία που λέγεται χριστιανισμός ή μία θρησκευτική πίστη που λέγεται χριστιανισμός, αλλά για να καταστούμε μέλη τα οποία θα οριμάσουν πνευματικά μέσα σε αυτή τη ζωή, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ζωή ως ένα πεδίο προόδου πνευματικής, ώστε έτοιμοι πλέον να συναντηθούμε με τον Κύριο στην αιωνιότητα. Γι' αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος έτσι πολύ συγκεκριμένα: αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα. Η αύξηση είναι αύξηση όσον αφορά το Χριστό, δηλαδή οριμάζουμε πνευματικά για να τον συναντήσουμε, για να τον κατανοήσουμε περισσότερο.
0: Όσον αφορά δηλαδή τη σχέση μας με το Χριστό.
1: Όσον αφορά τη σχέση μας, γι' αυτό και ο επόμενος στίχος λέει ότι το σώμα, λέει, συναρμολογείται ακριβώς από αυτήν την ενέργεια ενός εκάστου. Δηλαδή η Εκκλησία απαρτίζεται όχι απλά από τα μέλη της, αλλά από τον αγώνα που κάνουν τα μέλη της. Εκκλησία δεν είμαστε διότι παθητικά έχουμε μια ιδιότητα, αλλά γιατί παλεύουμε κάθε ώρα και στιγμή να επιβεβαιώσουμε αυτήν την ιδιότητα. Εδώ λοιπόν είναι η έννοια πλέον της Εκκλησίας ως ενός χώρου πνευματικής προόδου, πνευματικής προκοπής, μιας προκλήσεως πνευματικής, και εδώ θεμελιώνεται και η εσχατολογική έννοια της Εκκλησίας, δηλαδή ότι αγωνιζόμαστε πλέον για την αιωνιότητα, δεν αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο μόνο σε αυτή τη ζωή, όπως είναι οι ιδεολογίες οι διάφορες ή όπως είναι οι διάφορες θρησκείες. Έχουμε στραμμένο το βλέμμα στον ερχόμενο Κύριο, αλλά καλούμαστε μέσα από την ζωή μας την Εκκλησία να τον προσεγγίσουμε. Ο αγώνας για αλήθεια, ο αγώνας για αγάπη είναι η καθημερινή πορεία μας προς συνάντηση του Κυρίου. Να το δούμε λοιπόν και αυτό το θέμα έτσι, ότι μέσα από την αύξηση, χρησιμοποιώ τη λέξη του Αποστόλου Παύλου, μέσα από την αύξησή μας την πνευματική στην Εκκλησία, πραγματώνουμε αυτή μας την πορεία για τη συνάντηση του Κυρίου, αυτό το εσχατολογικό στοιχείο που λέμε στη ζωή μας στην Εκκλησία.
0: Τι σημαίνει αυτός ο αγώνας, κύριε καθηγητά, αυτός ο αγώνας ο διαρκής, ο συνεχής για αλήθεια και αγάπη, ώστε να οριμάσουμε πνευματικά ως μέλη της Εκκλησίας, ως μέλη του σώματος του Χριστού?
1: Θα μπορούσαμε να δούμε τι σημαίνει αυτός ο αγώνας εάν αποτιμούσαμε τις δυσκολίες του. Και συνήθως για να αποτιμήσεις τις δυσκολίες του αγώνα πρέπει να δεις μερικά πράγματα τα οποία είναι ακριβώς τα αντίθετα. Δηλαδή ποιο είναι το αντίθετο της αλήθειας και ποιο είναι το αντίθετο της αγάπης. Το λέω αυτό διότι από εκεί κινδυνεύουμε εμείς οι χριστιανοί, να νομίζουμε ότι αληθεύουμε και να μην είναι αλήθεια αυτό, να νομίζουμε ότι αγαπάμε και να μην είναι αγάπη αυτό. Οπωσδήποτε η νόθευση της αλήθειας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. διότι σήμερα πάρα πολλοί φορείς, πάρα πολλοί άνθρωποι μιλούν για την αλήθεια και αυτή η αλήθεια είναι είτε η ιδεολογική τους αλήθεια, είτε είναι μία έννοια της αλήθειας σε αντιδιαστολή με τον άλλον. Δηλαδή, εάν καταρακώσω τον άλλον, εμφανίζει τη δική μου η αλήθεια. Αυτό θα μου επιτραπεί να πω είναι η έννοια της αλήθειας στην ιδεολογία. Το βλέπουμε στο χώρο των ιδεολογιών, των κοινωνικών κινημάτων, σαφώς της παγκόσμιας πολιτικής, ότι εγώ έχω την αλήθεια ενώ ο άλλος αποδειχθεί ψέμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όχι απλά να το αποφύγουμε, να το αντιδιαστήλουμε, να το διαχωρίσουμε από την έννοια της αλήθειας στο χώρο της Εκκλησίας. Εμείς δεν αληθεύουμε ως μέλη της Εκκλησίας επειδή ο άλλος είναι στην αμαρτία ή ο άλλος βρίσκεται εκτός αληθείας. Εμείς καλούμαστε να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ως συνεχώς αγωνιζόμενο, ως άνθρωπο που μπορεί να βρίσκεται και πίσω από τους άλλους. Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη πρόκληση των λόγων του Κυρίου. Ξέρω ότι μας σκανδαλίζει αυτή η φράση, «Η τελώνε και η πόρνε προάγουσιν ημάς». Δηλαδή, πόση ταπείνωση θέλει από πλευράς μας αυτός ο αγώνας. Ταπείνωση όμως τι σημαίνει? Η μη κατάκριση του άλλου. Mm-hmm. Εδώ τώρα μιλάω για την αλήθεια. Την αλήθεια όπως πρέπει να τη βιώσουμε εμείς ως μέλη της Εκκλησίας και πόσο αντίθετα είναι από τον τρόπο με τον οποίο τη βιώνει το κοινωνικό σύνολο και γενικά η παγκόσμια ιδεολογία. Νομίζω αυτό είναι ένα σημείο που δείχνει τι σημαίνει αγώνας για μας. Σημαίνει να αποφύγουμε ακριβώς την παραχάραξη αυτής της έννοιας που υπάρχει εκτός Εκκλησίας. Το ίδιο προφανώς ισχύει και για την έννοια της αγάπης. Διότι θυμόμαστε τι είχε πει ο Κύριος, λέει, πώς αγαπάτε, λέει, τους αγαθοποιούντας ημάς. Αυτό είναι πράγματι η κοινωνική συνοχή, έτσι. Ο καθένας αγαπάει αυτόν που τον ευεργέτησε, δημιουργούνται συμμαχίες, τιμώνται άνθρωποι επειδή μας ευεργέτησαν. Λέει ο Κύριος, δεν μπορείτε να αγαπάτε αυτούς που σας ευεργέτησαν και γάρι αμαρτωλή του αυτοποιούσιν. Κοιτάξτε τώρα εδώ, όταν ρωτάμε τους εαυτούς μας πώς θα αγωνιστούμε, πρέπει να δούμε αυτό το αντίθετο να αποφύγουμε. Mm-hmm. Πώς θα γίνει να αγαπήσουμε όχι από τη μια στιγμή στην άλλη, πώς θα αγωνιστούμε? Ο αγώνας έχει προϋποθέσεις.

0: την μία μετά την μία εναντίον της άλλης. Και να ποιος είναι ο δικός μας ο αγώνας. Αυτή η συνειδητοποίηση και κατόπιν το να βάλουμε στην πράξη αυτόν τον αγώνα. Νομίζω εδώ είμαστε σε ένα χώρο που επιδέχεται κάποιων παρατηρήσεων.
1: Μάλιστα. Αυτός ο αγώνας μάλλον για τη συνειδητοποίηση, όπως είπατε και εσείς, του τι είναι αυτό που καλούμαστε ίσως να κάνουμε στην πράξη, όχι μόνο να γνωρίσουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τον ίδιο το νόμο του Θεού, αλλά και να το βιώσουμε και να το κάνουμε πράξη, να τον εφαρμόσουμε, είναι και το πρακτικό κομμάτι, έτσι, το διατάφτα που λέμε.
0: Κατά βάση είναι το διατάφτα, διότι ο Κύριος είχε πει ο ποιήσας και διδάξας, όχι μόνο αυτή την ώρα κάνουμε μια ερμηνεία, πιθανόν κάποιος να το θεωρήσει διδασκαλία, όχι, είναι μια κοινή μας συμπόρευση αν θέλετε στο να δούμε ποια είναι τα πράγματα, αλλά μετά από αυτήν την κοινή συμπόρευση, αυτήν την, πώς να το πω, τη διαβούλευση, αυτή τη σκέψη γύρω από την αλήθεια έρχεται η ώρα της πράξης. Και αυτή η ώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι όπως το ξέρουμε και από την σαν κοινωνική αλήθεια, η θεωρία πάντοτε απέχει από την πράξη. Συνειδητοποιούμε ποια είναι η αλήθεια μέσα στην Εκκλησία, ποια πρέπει να είναι η πράξη μας ως μελών της Εκκλησίας, και κατόπιν έχουμε τη μεγάλη πρόκληση, τη μεγάλη δυσκολία να πραγματώσουμε αυτήν την αλήθεια. Οι αφορμές μας δίδονται πάντοτε. Είναι κοινό μυστικό ότι η ζωή έχει πάρα πολλές προκλήσεις για να ανταποκριθούμε ως μέλη της Εκκλησίας σε αυτό που λέμε θυσία προς τον άλλον, αγκάλιασμα του άλλου, εφαρμογή του προσώπου του Χριστού στη σχέση μας με τους άλλους. Έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες ή να το πω πάλι πάρα πολλές προκλήσεις από τα στενά μας περιβάλλοντα μέχρι τα ευρύτερα, από τα οικογενειακά, από τα κοινωνικά, από τα συγγενικά, από τα επαγγελματικά, βρισκόμαστε με τον άλλον και βρισκόμαστε και απέναντι σε μια κοινωνία που απαιτεί τη μαρτυρία μας. Έρχεται και μας ρωτάει, εσείς ως χριστιανοί ποια άποψη έχετε για αυτό, για εκείνο, για το άλλο, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να εκφράσουμε την αλήθεια του Κυρίου, αλλά και να την εκφράσουμε εν αγάπη αυτή την αλήθεια.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά. Βεβαίως. Επιτρέψτε μας και θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, αγαπητοί ακροατές, της συνομιλίας μας σήμερα με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γεώργιο Φίλια, περιμένοντας πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από την τελευταία σας φράση, για να το, από εκεί που σταματήσαμε δηλαδή.
0: Βεβαίως, έχουμε φτάσει τώρα στην συζήτησή μας στο σημείο του πώς θα εκφράσουμε την αλήθεια απέναντι στις κοινωνικές προκλήσεις. Είμαστε μέρη της Εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος μας προσκαλεί, αυτό είναι το σημερινό μας θέμα, να ζήσουμε μια ζωή αλήθειας μέσα στην αγάπη του Θεού, και εδώ τώρα να θέσουμε αυτό το θέμα των λεγόμενων κοινωνικών προκλήσεων, δηλαδή των διαφόρων θεμάτων που υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνία, μπορεί και σε παλαιότερη κοινωνία και μεταφέρθηκαν σε σύγχρονη κοινωνία, θεμάτων που άπτονται του ανθρώπου, των σχέσεων, της σχέσεως με το Θεό, αυτά όλα που εννοούμε κοινωνικά ζητήματα. Τι σημαίνει λοιπόν ότι εμείς τα μέλη της Εκκλησίας πρέπει να αληθεύουμε εν αγάπη απέναντι σε αυτά? Δεν θα φέρω παράδειγμα κάποιο από τα προβλήματα τα κοινωνικά για να μην εστιάσω και απολυτοποιήσω, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι εμείς τα μέλη της Εκκλησίας βρισκόμαστε απέναντι, και όταν λέω απέναντι εννοώ μακριά, έξω από αυτά, δεν τα αποδεχόμαστε, αυτό εννοώ, βρισκόμαστε απέναντι σε κάποιες προκλήσεις. που έρχονται από την κοινωνία, είτε από την κοινωνία ως θεσμό, είτε από τις θεσμοθετήσεις της πολιτείας,

0: ή οτιδήποτε άλλο. Είναι νομίζω σαφές αυτό το οποίο λέω. Πολλές φορές ως μέλη της Εκκλησίας καλούμαστε να τοποθετηθούμε απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις, να απαντήσουμε, να διδάξουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε. Τι σημαίνει να αληθεύουμε εν αγάπη απέναντι στις κοινωνικές προκλήσεις? Για μία ακόμα φορά πρέπει να επιστρέψουμε στο παράδειγμα του Κυρίου. Mm-hmm. Ο Κύριος αντιμετώπισε κοινωνικές προκλήσεις τότε. Αντιμετώπισε την έννοια της αμαρτίας, ανθρώπους οι οποίοι βρισκόντουσαν μακριά από το Θεό, αυτό είναι το ένα. Αντιμετώπισε και την έννοια της θρησκευτικότητας που ήταν λανθασμένη στην εποχή του. Το ξέρουμε όλοι. Κριτική του απέναντι στους Φαρισαίους, στους Γραμματείς, στους Σαδουκαίους. Ήταν μια λανθασμένη πνευματικότητα, μια λανθασμένη πίστη προς το Θεό. Μπορεί να το πούμε και ότι ήταν μια πνευματικότητα που είχε σχέση με το Μωσαϊκό νόμο, αλλά ο Κύριος είχε καταργήσει και συμπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη και είχε ταυτοχρόνως καταργηθεί αυτή η έννοια του Μωσαϊκού νόμου. Άρα οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε ο Κύριος, ο οποίος ήταν, είναι το παράδειγμα, το πρότυπο της ζωής της αλήθειας μέσα στη θυσία, οι προκλήσεις ήταν και προς τους ανθρώπους που ήταν μακριά από το Θεό και προς τους ανθρώπους που ήταν κοντά στο Θεό, λέγανε, αλλά με έναν λανθασμένο τρόπο. Mm-hmm. Κοιτάξτε ήδη αυτό το οποίο διαπιστώνουμε τώρα, πόσο ευρύ είναι, εάν θέλουμε να σκεφτούμε στη σύγχρονη κοινωνία ποια είναι αυτά τα προβλήματα. Και των ανθρώπων που είναι εκτός εκκλησίας, δικαίωμά τους το δηλώνουν και ζουν όπως ζουν και προκαλούν όπως προκαλούν, ή ακόμα και σε επίπεδο θεσμοθετημένης πολιτείας, μιλάω για σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο στην Ελλάδα, νόμων οι οποίοι αντιβαίνουν προς τον νόμο του Θεού, συνηθιών που αναπτύσσονται, αυθαιρεσιών που γίνονται και ό,τι άλλο ήθελα να προσθέσει κάποιος από μια μεριά αυτό. Απ' την άλλη μας η θέση απέναντι σε φαινόμενα μέσα στην Εκκλησία, το μέσα στην Εκκλησία εντός εισαγωγικών, που τα οποία έχουν μια λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στον Χριστό, όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί φαίνονται εκ των καρπών, όλοι εκ των καρπών μας κρινόμαστε. Έτσι, και εννοώ δηλαδή τα κινήματα αυτά τα οποία είναι εξαιρετικά ακραία, κάποιες επεμβάσεις στη ζωή των άλλων, κάποιες πιέσεις. Με τα λόγια αυτά θα μπορούσα να πω κι άλλα λόγια, αλλά δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για τα προβλήματα, να ονοματίσω κάποια από αυτά. Νομίζω ότι είναι κατανοητά σε όλους μας. Έχουμε το μεγάλο ζήτημα του πώς τοποθετούμεθα εν αληθεία και εν αγάπη απέναντι σε όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Εδώ έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά, επειδή αναφερόμαστε στην ζωή της Εκκλησίας, στην εν Χριστώ ζωή θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί μετά η φράση εδώ του Αποστόλου Παύλου από αυτό το στίχο, έτσι, από την προς Εφεσίους επιστολή, κύριε καθηγητά, καταλήγει στον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είναι κεφαλή, λέει, έτσι, ουσιαστικά έτσι, και αναφέρεται στο ότι ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Θα έλεγε κανείς ότι το Α και το Μ είναι ο Χριστός. Αυτό, είμαστε προσανατολισμένοι προς το πρόσωπο του Χριστού διαρκώς, συνεχώς, ως μέλη του σώματός του στην Εκκλησία. Και ο Χριστός είναι και το πρότυπό μας. Οπότε καλούμαστε να τον ακολουθήσουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Αυτός είναι ο στόχος του αγώνα μας. Αλλά γι' αυτό αυτή την ώρα θέτουμε όλα αυτά τα ζητήματα έτσι προς συζήτηση και προς προβληματισμό. Για να γίνει αυτό πρέπει να προσεγγίσουμε τον Κύριο, το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, μέσα από την διδασκαλία του, με την ακριβή μελέτη των λόγων του. Και όταν λέω την ακριβή, εννοώ την δική μας μελέτη και τη μελέτη μέσα από φωτισμένους ανθρώπους των λόγων του Κυρίου, και όχι μέσα από φήμες, μέσα από διάφορες απόψεις που μπορεί να κυκλοφορούν ακόμα και στη σύγχρονη τεχνολογία, ότι ο Χριστός είπε εκείνο ή είπε το άλλο κλπ. Και πρέπει λοιπόν μέσα από αυτή την προσέγγιση του Κυρίου, την αυθεντική, την ασφαλή προσέγγιση. Η ασφαλής προσέγγιση είναι μέσω της Εκκλησίας, μέσω της ερμηνείας του Κυρίου από την Εκκλησία. Μέσα από αυτή την προσέγγιση να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη ζωή μας ως μελών της Εκκλησίας. Διότι, το έχουμε ξαναπεί να το επαναλάβουμε, μερικές φορές μπορεί να υπάρχει σύγχυση μεταξύ δύο λέξεων. Της λέξης και της έννοιας αλήθεια και της λέξης και της έννοιας συνήθεια. Mm-hmm. Ο Κύριος δεν είναι μια συνήθεια, δηλαδή κάτι που μας αρέσει και έτσι το κάνουμε ή αρέσει σε κάποιους και εμείς θα το κάνουμε έτσι. Είναι μια αλήθεια. Η διάκριση αλήθειας και συνήθειας είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε στη ζωή μας. Να μην ακολουθήσουμε μία συνήθεια περί της πίστεως στον Κύριο ή περί της ζωής της Εκκλησίας, αλλά να προσεγγίσουμε την αλήθεια. Το επαναλαμβάνω και πάλι, έχουμε ανάγκη από κατήχηση, έχουμε ανάγκη από μελέτη, έχουμε ανάγκη από ενδοσκόπηση, έχουμε ανάγκη να προσφύγουμε σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουμε ότι αντιπροσωπεύουν την αλήθεια του Κυρίου. Θα το πω ευθέως, άνθρωποι που είναι πνευματικοί μας, άνθρωποι οι οποίοι είναι φωτισμένοι και τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους. Άνθρωποι για τους οποίους είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουν την αλήθεια για τον Κύριο, γιατί βλέπουμε να τη ζουν στην καθημερινότητά τους. Μιλάω για το σήμερα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ήδη κοντά στον Κύριο, έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, μας έχουν αφήσει γραφόμενα. Αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Τα παραδείγματά τους, τα γραπτά τους. Κοιτάξτε, μια διαδικασία λοιπόν του να προσεγγίσουμε τον Κύριο, και φυσικά πάνω απ' όλα αυτή η διαδικασία προϋποθέτει τη δική μας προσευχή να μας φωτίσει ο Κύριος να το γνωρίσουμε. Αυτό που λέει ο ψαλμός, το διαβάζουμε στο πρωί στον εξάψαλμο, δείξε μου οδό ενή πορεύσομαι. Εσύ Κύριε αποκάλυψέ μου την αλήθειά σου. Εγώ προσπαθώ να σε προσεγγίσω, προσπαθώ να μάθω την αλήθειά σου, αλλά κάτι που μου λείπει είναι ο δικός σου φωτισμός. Αυτό το οποίο λέει και η ευχή στη Θεία Λειτουργία πριν από το Ευαγγέλιο, έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τη σύσθε ο γνωσίας ακύρα το φως. Από αυτό έχουμε ανάγκη για να γνωρίσουμε την αλήθεια του Κυρίου. Και εδώ κύριε Σπυρόπουλε φτάνουμε ήδη και στο θέμα της Θείας Λειτουργίας, που είναι η φανέρωση της Εκκλησίας.
1: Με προλάβατε κύριε καθηγητά, και θέλω να ρωτήσω ακριβώς για τη συμμετοχή μας στη λατρεία της Εκκλησίας, στη Θεία Λατρεία, και βεβαίως το μυστήριο των μυστηρίων, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πώς εδώ ίσως μας βοηθά, θέλετε, έρχεται επικουρικά σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε προηγουμένως, όπως το τονίσαμε, σε αυτόν τον αγώνα κατά τον οποίο πρέπει να αληθεύουμε εν αγάπη, κύριε Φιλιά?
0: Ναι, είναι σε όλους γνωστό, το λέω διότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι στα λεγόμενά μου που δεν το ξέρουν αυτοί που μας ακούνε. Είναι σε όλους γνωστό ότι για να προσεγγίσουμε τον Κύριο πρέπει να τον λάβουμε μέσα μας, δηλαδή πρέπει να συμμετάσχουμε, να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του. Επομένως εδώ έχουμε την ευχαριστιακή συμμετοχή. Πάντοτε δεν μιλάμε για τη Θεία Ευχαριστία ως κάτι που τελείται και το οποίο το παρακολουθούμε, αλλά μιλάμε για τη Θεία Ευχαριστία ως συμμετοχή. Και η συμμετοχή είναι η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Είναι σαφές ότι συμμετέχοντας στη Θεία Ευχαριστία, μεταλαμβάνοντας τον Κύριο, έχουμε όλη την προϋπόθεση για να το γνωρίσουμε. Από εκεί ξεκινάμε. Ή αν θέλετε να πούμε το αντίθετο, είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να θέλει να γνωρίσει τον Χριστό και να παραμένει αποκεκωμένος από τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του. Αυτό είναι ένας πόνος και μια κριτική προς όλους μας, διότι η μετάληψη αυτή άλλοτε είναι συχνή, αυτό είναι το ευκταίον, άλλοτε είναι αραιή, άλλοτε υπάρχουν προβλήματα. Επομένως η Θεία Ευχαριστία είναι το ζήτημα που πρέπει να το δούμε μέσα μας, του πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτή την ευχαριστιακή συμμετοχή, διότι μόνο τότε μπορούμε να προσεγγίσουμε τον Κύριο. Και όλες οι ευχές της Θείας Ευχαριστίας, οι ευχές ιερατικές, αναφέρονται ακριβώς σε αυτήν την ένωση με τον Κύριο. Αλλά η ένωση τι σημαίνει? Ότι έρχεται ο Κύριος και κατοικεί μέσα μας. Ας διαβάσουμε λίγο την περίφημη αυτή ακολουθία, την περίφημη θεολογικά ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, που λέει: Κύριε, τώρα λέει που σε μεταλαμβάνω, εσύ έρχεσαι μέσα μου και κατοικείς μέσα μου. Αυτή είναι η γνωριμία, αυτή είναι η προσέγγιση, όχι απλά η προσέγγιση της αλήθειας, η βίωση της αλήθειας. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται ενωμένος με τον Κύριο μέσα στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή μεταλαμβάνει το σώμα του και το αίμα του, είναι εκείνος ο οποίος έχει θέσει ασφαλέστατες βάσεις να το γνωρίσει, να γνωρίσει την αλήθεια, διότι του επιτρέπει να έρθει μέσα και να τον φωτίσει. Σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου, στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω την πόρτα της καρδιάς σας. Εάν μου ανοίξατε, εισήλθα. Με τη Θεία Μετάληψη του ανοίξαμε την πόρτα της καρδιάς. σαφέστατα θέματα, σαφέστατες αλήθειες, ότι προσεγγίζουμε τον Κύριο, τον μαθαίνουμε, κατοικεί μέσα μας, μόνο υπό την προϋπόθεση της ενώσεως της ευχαριστιακής μαζί του και όχι της όποιας άλλης ιδεολογικής, ας το πούμε έτσι, προσεγγίσεως.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα. Μας έχουν μείνει λίγα λεπτά ακόμη στην σημερινή μας συνομιλία, κύριε Φιλιά, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε σε πολύ λίγο την σημερινή μας συζήτηση μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Άλλα 10 λεπτά περίπου έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Γεώργιο Φίλια, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφερόμασταν προηγουμένως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ουσιαστικά στη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Που νομίζω ότι εδώ είναι ουσιαστικά έτσι η ένωσή μας με Αυτόν και η γνωριμία μας, όπως είπατε, αλλά και η ένωσή μας με Αυτόν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι όλη η βάση για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι θεωρία, αλλά πρέπει να έχει μία έκφραση, να μην πω απλά πράξη, να έχει μία έκφραση στην καθημερινότητά μας. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει ενωμένος με τον Χριστό είναι αυτός που λαμβάνει τις δυνάμεις για να αντιπροσωπεύσει τον Χριστό, να τον εκφράσει στην καθημερινότητα. Επομένως, ερχόμαστε μέσα από τη Θεία Μετάληψη να βγούμε στην κοινωνία, να συμβιώσουμε με τους άλλους ανθρώπους, αρχίζοντας τον αγώνα μας ως μελών της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο αγώνας μας ως μελών της Εκκλησίας? Να ειρηνεύσουμε εσωτερικά, να συγχωρήσουμε, να καλλιεργήσουμε την ταπείνωση, να αγωνιστούμε για την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι ένα άθλημα καθημερινό, άλλοτε τα καταφέρνουμε, άλλοτε όχι, να πούμε ότι αγωνιζόμαστε. Η συγχώρηση του άλλου είναι θεϊκή αρετή. Να μην μνησικακίσουμε, να αποδεχθούμε τον άνθρωπο ως άνθρωπο, διαχωρίζοντάς τον από την αμαρτία που είναι έργο του διαβόλου, να απαντήσουμε ως άνθρωποι του Θεού, δηλαδή με όλη την ειρήνη, με όλη την, θα έλεγα, την αγάπη προς τον άλλον όταν οι άλλοι μας προκαλούν, να μην προτρέξουμε να έχουμε τον φανατισμό, να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα ήμασταν ακόλουθοι στα λόγια και ανακόλουθοι στα έργα μας. Τα μέλη της Εκκλησίας καλούμαστε να διδάξουμε, ενώ να ζήσουμε μέσα στην κοινωνία και να εκφράσουμε την αλήθεια που έχουμε, περισσότερο με τη ζωή μας και λιγότερο με τα λόγια μας. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές και τα λόγια και τα κηρύγματα, ακόμα και οι ομιλίες που κάνουμε, μπορεί να έχουν την χρησιμότητά τους, αλλά κατά βάθος όλα αυτά κρίνονται από τη ζωή μας, αν υπάρχουν στη ζωή μας. Και θα πω απέναντι στους νεότερους ανθρώπους, τους οποίους τους διδάσκουμε πολλές φορές, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως κληρικοί, η όλη διδασκαλία είναι η βιωτή μας, η ζωή μας, εάν αυτά τα βλέπουν στη ζωή μας. Εκεί παίζονται όλα, επιτρέψτε με αυτό το ρήμα, εάν όντως θα εκφράσουμε τον Χριστό ως μέλη της Εκκλησίας, εάν θα εκφράσουμε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, δηλαδή μια ζωή αλήθειας μέσα στην αγάπη. Είναι όλα τόσο σαφή, αλλά και παράλληλα τόσο απαιτούν τόσο μεγάλο αγώνα, που εάν το συνειδητοποιήσουμε κατόπιν με την προσευχή μας προς τον Χριστό, αυτό που έχουμε πει τόσες φορές, αυτό το Κύριε Λέησον, έλα Κύριε στη ζωή μου και βοήθησέ με, αρχίζουμε πλέον να αγωνιζόμαστε. Και είναι σίγουρο ότι ο Κύριος δεν θα μας αφήσει σε αυτό τον αγώνα της αλήθειας εν αγάπη. Θα είναι κοντά μας παρά τις πτώσεις μας, παρά τις αδυναμίες μας, παρά τα πισωγυρίσματά μας, όμως θα ευλογεί αυτήν την πορεία. Αυτή είναι η ζωή μας ως μελών της Εκκλησίας, αληθεύοντες εν αγάπη, που είπε ο Απόστολος Παύλος.
0: Εδώ ίσως υπάρχει και μια άλλη, ίσως έτσι, κάτι πολύ σημαντικό που δεν το έχουμε αναφέρει, κύριε Φίλια, ότι ό,τι έχουμε και δεν έχουμε είναι δωρεά του Θεού, και η κατανόηση αυτού, τι σημαίνει αυτό, η συνειδητοποίηση μάλλον, τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια μέσα στην Εκκλησία, ότι το λέει και η οπιστάμονος ευχή, εκ του Θεού παν δώρημα τέλειον. Εάν κάτι θα πετύχουμε στη ζωή μας, είναι δωρεά του Θεού. Αλλά για να είναι δωρεά του Θεού πρέπει να του το ζητήσουμε, και για να του το ζητήσουμε πρέπει να του το ζητήσουμε αληθινά. Δηλαδή πρέπει να διαδηλώσουμε, να πούμε στο Θεό, να το πω έτσι απλά, ότι θέλουμε να αγωνιστούμε. Όλα ξεκινούν από εμάς. Ο Θεός ως δημιουργός μας δεν μπορεί να καταργήσει την ελεύθερη βούλησή μας. Δηλαδή να ξεκινήσει εκείνος τη θέλησή μας μέσα μας. Εμείς πρέπει. Με το απλό Κύριε Λέησον. με το απλό «ελέησέ με Κύριε» ή με όποιο τρόπο, με όποια λέξη ή με όποια σκέψη ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Και τότε επιτρέπει στο Θεό να εισέλθει στη ζωή του και αρχίζει τον αγώνα. Από τα μικρά, από αυτά που έχει μπροστά του. Ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετικές προκλήσεις μπροστά του ως προς την ζωή του μέσα στην Εκκλησία. Άλλος να πρέπει να δώσει αγάπη, άλλος πρέπει να δώσει υπομονή, άλλος να πρέπει να χτυπήσει τη μνησικακία, άλλος τη ζήλια, άλλος το φθόνο, άλλος τα νεύρα του, άλλος τα χίλια δύο προβλήματα που έχουμε ως μεταπτωτικοί άνθρωποι. Από την ώρα που θα ζητήσουμε από τον Κύριο να εισέλθει στη ζωή μας, εκείνος δεν θα μας απογοητεύσει. Τι ωραία η φράση των ψαλμών, ου δώσεις τον αιώνα σάλλον το δικαίο. Δεν μπορεί ο Θεός να του ζητήσεις να μπει στη ζωή σου να κοφεύσει, να μην εισέλθει. Αληθεύοντας λοιπόν εν αγάπη που γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, είναι καταρχάς να ξεκινήσουμε με αυτήν την αίσθηση, πολύ ωραία την επισημάνατε κύριε Σπυρόπουλο, ότι ο Θεός θα είναι αυτός που θα μας δωρήσει αυτή την αλήθεια εν αγάπη και να του το ζητήσουμε, να του το ζητήσουμε εμπράκτος, έστω με το Κύριε Ελέησον, έστω με τον όποιο μικρό μας αγώνα και οπωσδήποτε με την ένωση μαζί του μέσα από την ευχαριστιακή συμμετοχή. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο καλούμαστε έτσι να πραγματώσουμε ως μέλη της Εκκλησίας και αυτή είναι και η μαρτυρία την οποία καλούμαστε να δώσουμε στον κόσμο, ότι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία ημών των βαπτισμένων χριστιανών δεν είναι η ζωή σε μια θρησκεία ή σε μια ιδεολογία, αλλά είναι η ζωή σε μια πίστη η οποία είναι έμπρακτη και που στοχεύει να αποκαταστήσει τη σχέση του ανθρώπου με την πηγή της υπάρξεώς του, το Θεό.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, πολλές φορές βεβαίως στην εκπομπή θέτουμε αυτό το ερώτημα, τι σημαίνει συμμετέχω στη Θεία Λατρεία, συμμετέχω στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κύριε Φίλια.
1: Η λέξη συμμετοχή και φιλολογικά, εάν την αναλύσουμε, σημαίνει ότι με τη δική μου την παρουσία συμβάλλω στο να υπάρξει κάτι, έτσι, δηλαδή είμαι και εγώ ένα τμήμα της όλης πράξεως. Επομένως η λέξη συμμετοχή είναι αντίθετη με τη λέξη παρακολούθηση ή ακρόαση. Παρακολούθηση σημαίνει ότι είμαι θεατής, δηλαδή δεν μετέχω σε αυτό που γίνεται, το βλέπω ή το ακούω. Όταν μιλάμε λοιπόν για ευχαριστιακή συμμετοχή, δεν εννοούμε ότι είμαστε παρόντες κατά τη διάρκεια μιας τελετουργίας και τη βλέπουμε και ακούμε και ίσως προσευχόμαστε λίγο και φεύγουμε. Σημαίνει ότι είμαστε τμήματα αυτής της επιτελέσεως της Θείας Ευχαριστίας, διότι όλες οι ευχές λέει Κύριε ο ιερέας, προσεύχομαι για μένα και για το λαό που βρίσκεται εδώ, δώσ' τους τη δύναμη να σε λάβουν μέσα τους κλπ. Κλπ. Αυτά όλα δείχνουν ότι η συμμετοχή είναι η ενέργειά μας μέσα στη Θεία Ευχαριστία και η ενέργειά μας δεν είναι απλά η παρουσία μας, είναι η παρουσία μας με πράξη. Η παρουσία μας στο ναό δεν έχει κάποια πράξη, απλώς παριστάμεθα και βλέπουμε. Η προσέλευση στην μετάληψη του σώματος και του αίματος του Κύριου είναι πράξη. Άρα αυτή είναι η συμμετοχή. Εκ των πραγμάτων και φιλολογικά να αναλύσει κάποιος τη λέξη. Τη λέξη συμμετοχή και σε άλλες περιπτώσεις της ζωής του ανθρώπου ή αν θέλετε των διαφόρων κινημάτων, λέμε συμμετέχω. Σημαίνει έχω δράση. Δράση λοιπόν μες στη Θεία Ευχαριστία τι είναι? Η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Επομένως είμαστε στη βάση της αλήθειας, κύριε Σπυρόπουλο και αγαπητοί φίλοι, και ο Θεός να δώσει από εκεί να ξεκινάμε και αυτήν την αλήθεια να έχουμε πάντα έτσι σαφέστατη στη ζωή μας.
0: Και αλήθεια και αγάπη, αληθεύοντες εν αγάπη, όπως λέει και ο έτσι. Απόστολος Παύλος, κύριε Φίλια, και νομίζω ότι έτσι σήμερα είχαμε την ευκαιρία με την βοήθειά σας, με αφορμή αυτή τη φράση του Αποστόλου Παύλου από την προς Εφεσίους επιστολή, να πούμε πολλά πράγματα για το τι διαστάσεις έχει αυτή η φράση και να δούμε ουσιαστικά να δούμε στην πράξη τι σημαίνει για όλους εμάς που είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, αυτός ο συνεχής, ο διαρκής αγώνας χωρίς σταματημό για αλήθεια και αγάπη, και ίσως και αυτό που τονίσατε μεταξύ άλλων, κύριε καθηγητά, το να βλέπουμε τον άλλον και να τον αγκαλιάζουμε ως πρόσωπο του Θεού, έτσι, ως εικόνα του Θεού.
1: Ναι, το εύχομαι σε αυτούς και αλλήλους είναι Εάν πω μοναδικός αγώνας, ίσως ακουστεί λίγο υπερβολικό, αλλά όντως δεν υπάρχει κάτι πολύτιμότερο από αυτό. Μετά το βάπτισμά μας και την ένταξή μας στην Εκκλησία, ο πολυτιμότερος αγώνας μας είναι ο άνθρωπος να δει όχι τον Χριστό στα πρόσωπά μας. Θα ήταν πολύ εγωιστικό αυτό να πούμε ότι αντιπροσωπεύουμε τον Χριστό, αλλά κάτι έστω από τον Κύριο. Αυτό που είπε ο Κύριος, θα καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου. Αυτό είναι πραγματικά ο μοναδικός μας στόχος. Ο άνθρωπος να πει αυτός αντιπροσωπεύει τον Χριστό, έστω σε κάτι μικρό. Ας το ευχηθούμε, ας προσευχηθούμε, ας το συνειδητοποιήσουμε πρώτα ότι σε αυτό είμαστε προσκεκλημένοι και είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα συμπορευθεί στη ζωή μας. Το λέω και πάλι και το μοιράζομαι με όλους τους αγαπητούς ακροατές, δεν θα αφήσει ποτέ αυτόν τον αγώνα χωρίς κάποιο αποτέλεσμα και χωρίς την πληροφόρηση τη δική του ότι είναι κοντά μας.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, για την σημερινή μας συζήτηση, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Επίσης, εύχομαι καρδίως.
0: Ήταν κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γεώργιος Φίλιας, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στα Ενόφυτα Βιωτίας. Στους χώρους του φυλάσσεται και εκτίθεται σημαντικό αρχιακό οπτικό ακουστικό υλικό και σπάνια προσωπικά αντικείμενα από τη μακρά διακονία του Μακαριωτάτου, αναδεικνύοντας το εκκλησιαστικό, κοινωνικό και ποιμαντικό έργο του ως Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας και ως Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Συνάντηση με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, έχει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις ολοκλήρωσαν σήμερα τη δοκιμασία τους στα μαθήματα ειδικότητας. Από αύριο ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα αγγλικά. Επίσης, ολοκληρώθηκε η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια ήταν η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραπέμπεται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Το μνημόνιο κατανόησης αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία. Νέα μεγάλη αεροπορική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία σε Κίεβο και Χάρκοβο τη νύχτα, με 9 νεκρούς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη η ιστορική Ορθόδοξη Μονή της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο. Ο καιρός γενικά έθριος, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

στο ρυθμό του Καλαματιανού και πάνω σε ψηλή ραχούλα, Ρόζα Ασκενάζη στο τραγούδι, Απόστολος Σταμέλος στο κλαρίνο, από τις ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε η Ρόζα στη διάρκεια της περιοδίας της στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 50. Και από το Καλαματιανό στο Τσάμικο, ένα μωραΐτικο τσάμικο πολύ χαρακτηριστικό, η Βοχαΐτισσα, για τη γυναίκα από την μεγάλη περιοχή της Κορινθίας που λέγεται Βόχα και εκτείνεται ανάμεσα στο Κιάτο και την Κόρινθο.

Τσάμικο Ιβοχαΐτισσα, και εμείς από το Μοριά να έρθουμε τώρα στην Πρέβεζα. Θα ακούσουμε τον σπουδαίο δεξιοτέχνη στο Λαϊκό Λαγούτο, τον Χρήστο Ζώτο, στον Σκοπό Λιάσκο, από τους χαρακτηριστικούς της αστικής λαϊκής μουσικής παράδοσης της Ηπείρου. Ο Χρήστος Ζώτος γεννήθηκε στην Κανδύλα του Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία το 1937. Καταγόταν από οικογένεια μουσικών με παράδοση και από την πλευρά του πατέρα του και από εκείνη της μητέρας του. Ο πατέρας του, ο Σπύρος Ζώτος, ήταν λαγουτιέρης και τραγουδιστής με πλούσιο ρεπερτόριο. Είχε δραστηριοποιηθεί στις περιοχές της Πρέβεζας, της Άρτας και της Αιτωλοακαρνανίας. Καταγόταν από τη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας και παντρεύτηκε στην Κανδύλα του Ξηρομέρου, εκεί όπου γεννήθηκε ο μικρός Χρήστος Ζώτος. Ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του, να μαθαίνει λαγούτο και βιολί. Ξεκίνησε το λαγούτο σε ηλικία 7 χρονών περίπου, παρακολουθώντας τους τοπικούς μουσικούς, και ήδη από 13 χρονών έφτασε να αντικαθιστά τον πατέρα του στα γλέντια της περιοχής Ξηρομέρου, Λευκάδας και Αγρινίου. Στην ηλικία των 16 χρόνων πήγε στην Άρτα, όπου μαθήτευσε για 2 χρόνια κοντά στον λαγουτιέρη Γεράσιμο Λάλο. Η μαθητεία του στο Λάλο, μαζί με μια εντελώς προσωπική τεχνική που ανακάλυψε ο Ζώτος, με την οποία συνδυάζει το οριζόντιο με το κάθετο παίξιμο, τον καθιέρωσαν ως κορυφαίο δεξιοτέχνη στο ελληνικό λαγούτο. Την ίδια περίοδο ο Χρήστος Ζώτος δούλεψε στα Γιάννενα με σημαντικούς δεξιοτέχνες του κλαρίνου, όπως οι Χαλιανέοι, ο Γρηγόρης Καψάλης, ο Νίκος Ράρας, ο Γιώργος Μπραχόπουλος, ενώ καθοριστική θεώρησε την συνεργασία του με τον Βασίλη Σαλέα. Αν και από το 1966 έως το 1982 ο Χρήστος Ζώτος είχε μεταναστεύσει στον Καναδά, με την επιστροφή του ξανάπιασε το νήμα. Ηχογραφήσεις, συμμετοχές σε γλέντια και συναυλίες, συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς όπως ο Ρος Ντέιλι, ο Χρόνης Αηδονίδης, η Δόμνα Σαμίου. Συνεργάστηκε επίσης στη δισκογραφία και τις συναυλίες με τους σημαντικότερους μουσικούς της νέας γενιάς, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του δίδασκε λαγούτο αλλά και ρεπερτόριο και τεχνική τόσο σε ιδιωτικά μαθήματα όσο και στο τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του ΤΕΗ της Ηπείρου. Ο Χρήστος Ζώτος έφυγε στις 13 Ιουλίου του 2022, αφήνοντας όμως μια μεγάλη παρακαταθήκη.

Χριστοζότος και σπουδαία δεξιοτεχνία στο ελληνικό λαϊκό λαγούτο, σκοπός Λιάσκος από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Ηπείρου. Και εμείς από την Πρέβεζα, από την Ήπειρο, να έρθουμε τώρα στη Θεσσαλία. Το τσάμικο Αγκινάρα με τα Γκάθια από τα μέλη του Μουσικού Συλλόγου της Φαρκαδόνας των Τρικάλων, ο Αμφίων.

Στο ρυθμό του Τσάμικου λοιπόν, αγκινάρα με τα αγκάθια, με τα μέλη του μουσικού συλλόγου από την Φαρκαδόνα των Τρικάλων, ο Αμφίων, στο κλαρίνο ο Χρήστος Κιτσόπουλος, στο βιολί ο Χρήστος Δασκαλόπουλος. Και από τη Θεσσαλία στην Μακεδονία, στη Χαλκιδική, για να βρούμε την Ξανθή Πικαραθανάση. Ένα τραγούδι φόρος τιμής στην πρώτη διδάξασα, αυτή που το ηχογράφησε για πρώτη φορά στη δισκογραφία των 78 στροφών, στη Γεωργία Μητάκη. Με γέλασαν μια χαραυγή της άνοιξης στα Ειδόνια, με γέλασαν και μου είπανε «Ο χάρος δεν με παίρνει». Και βγήκα ο μαύρος στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια, βλέπω το χάρον άρχεται στο άλογο καβάλα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός

σκοπός τα κλάματα από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Ηπείρου, από τα Γιάννηνα, την Πρέβεζα και την Άρτα και τα Καφέ Αμάν και η σπουδαία δεξιοτεχνία στο κλαρίνο του Βασίλη Σούκα, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, και να συνεχίσουμε στη Χαλκιδική. Ποιος ασήκει σαν και εμένα στο παζάρι περπατή, με κουμπούρια δυο στη μέση και με δίκανο σπαθί και γαρίφαλο σταυτί. Ένα τοπικό τραγούδι από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, που αμέσως μετά γυρίζει σε ένα συρτό μακεδονίτικο με τον τίτλο «Το Κάιρο». Προφανώς αναφορά στα πολιτιστικά δίκτυα και τις επιρροές που έφερναν οι ξενιτεμένοι.

Μακεδονίτικα συρτά από τη Χαλκιδική, συρτό το Κάιρο και ποιο ασήκει σαν και εμένα στο παζάρι περπατή. Καρυδιά με τα καρύδια, λεμονιά με τον ανθό, ποιο αρνείται την αγάπη να την αρνηστώ κι εγώ. Ένας γέρος την αρνιέται 109 χρονό, μα εγώ δεν την αρνιέμαι που είμαι 20 χρονό. Ο διπορικός στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το σημερινό αλάτι της γης και από τη Μακεδονία στη Θράκη, από τα Μακεδονίτικα συρτά στο Θρακιώτικο Ζωναράδικο και τη φωνή του Χρόνια Ειδονίδη. Σε αυτό ταλώνει το φαρδί, τρανός χορός που γίνεται. Να χαμήλω, να χαρόιδω, να πέταγα με στο χορό, να ξεδιπλώσω το χορό, να δυο την κόρη π' αγαπώ. Τρεις δίπλες ήταν ο χορός, στη μια τη δίπλα από το χορό είναι η κόρη που αγαπώ.

στο ρυθμό του Θρακιώτικου Ζωναράδικου, Χρόνης Αϊδονίδης και τρανός χορός που γίνεται σε αυτό ταλόνι το φαρδί. Και εμείς να ανηφορήσουμε τώρα να πάμε στα Βαλκάνια. Σκοπός ρουμάνικος με τον Αριστίδη Βασιλάρη στη Φλογέρα. Ο κορυφαίος δεξιοτέχνης της ελληνικής φλογέρας είναι αυτός που παίζει και στο μουσικό σήμα στο Αλάτι της Γης. Ο Αριστίδης Βασιλάρης γεννήθηκε το 1932 στο Ριόλο της Αχαΐας σε οικογένεια μουσικών. Ο πατέρας του ήταν δεξιοτέχνης του Ζουρνά και η μητέρα του τραγουδίστρια της δημοτικής μουσικής. Στοιχεία που καθόρισαν από νωρίς τη σχέση του με την παράδοση. Συνέδεσε το παίξιμό του με το παίξιμο και την κατασκευή της φλογέρας, την οποία μελέτησε σε βάθος, φτάνοντας στο σημείο να παρέμβει και στην κατασκευή της, κάνοντας τις 6 τρύπες που είχε αρχικά 8, διευρύνοντας έτσι τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου και καθιερώνοντας ένα ύφος που επηρέασε και το μεταγενέστερο ρεπερτόριο, τόσο στη φλογέρα όσο και στο κλαρίνο. Ο Αριστίδης Βασιλάρης πέθανε τον Αύγουστο του 2013.

σκοπός ρουμάνικος και η εξαιρετική δεξιοτεχνία στη φλογέρα από τον Αριστίδη Βασιλάρη. Και από τα Βαλκάνια να περάσουμε τώρα στην άλλη άκρη του ελληνισμού, να κατέβουμε μέχρι τα Δωδεκάνησα. Σταθμός μας η Ρόδος και η πολύ χαρακτηριστική φωνή της Αμαλίας Χριστοδουλάκη Παπαστεφάνου. Γεννήθηκε στη Ρόδο από γονείς πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και ξεκίνησε να τραγουδά ήδη από μικρή ηλικία, ενώ τη δεκαετία του 50 άρχισε να εμφανίζεται στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου και κατόπιν μετακόμισε στην Αθήνα, όπου τραγούδησε στο τμήμα παραδοσιακής μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, όπου δούλευε η Δόμνα Σαμίου. Με την επιμέλεια της Δόμνας, τη δεκαετία του 60 η Αμαλία Παπαστεφάνου συνεργάστηκε με την εταιρεία Fidelity, ηχογραφώντας δίσκους 45 στροφών με τραγούδια από τα Δωδεκάνησα. Το 1967 παντρεύτηκε τον ομογενή Παναγιώτη Παπαστεφάνου και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνέχισε να τραγουδά σε εκδηλώσεις της Ομογένειας, διαδίδοντας το νησιώτικο και προσφυγικό ρεπερτόριο. Η φωνή της και οι ερμηνείες της απέκτησαν μεγάλη απήχηση, υπήρξαν σημείο αναφοράς για τη δωδεκανησιακή μουσική παράδοση στη δεκαετία του 60 και χαρακτηρίστηκε ως το αηδόνι της Δωδεκανήσου.

πέρα στους Περακάμπους από τα εμβληματικά τραγούδια της δωδεκανησιακής μουσικής παράδοσης σε μια κλασική ηχογράφηση της δεκαετίας του 60 με την Αμαλία Παπαστεφάνου και επιμέλεια από τη Δόμνα Σαμίου. Και με το συρτό ο ποταμός από τα παράλια της Μικράς Ασίας να σας αποχαιρετήσουμε. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Ριτζιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης, κάθε μέρα αυτή την ώρα να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι...

0: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κάθε μέρα λοιπόν αυτή την ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρουσιάζουμε προορισμούς, δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, κτίρια, σημεία ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της χώρας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στην περιοχή της Νάουσας, από το κιόσκι της Νάουσας μέχρι το κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς Νάουσας Area, το οποίο και θα επισκεφθούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, μουσιολόγος και ξεναγός και ένας άνθρωπος που πρωτοστάτησε μαζί με τους συνεργάτες του στην δημιουργία αυτού του κέντρου βιομηχανικής κληρονομιάς της Νάουσας. Κύριε Αδαμίδη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και από Νάουσα και από Βέρεια, από όλες αυτές τις περιοχές του Βορρά. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να παρακαλέσουμε να ακούσουμε έτσι δύο στοιχεία εισαγωγικά πριν φτάσουμε στη διαδρομή μας, πριν μας πείτε κάποια πράγματα για το κιόσκι της Νάουσας, από όπου θα ξεκινήσουμε μέχρι να φτάσουμε στο κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς Νάουσας Area, και να δούμε πώς η Νάουσα μέσα στο χρόνο εξελίχθηκε και έγινε ένα σημαντικό βιομηχανικό κέντρο.
1: Πολύ ωραία. Αυτό κιόλας κάνει και πολύ ωραία σύνδεση και με το ίδιο το μουσείο. Γιατί μπορείτε να καταλάβετε, το Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Area είναι μια έκθεση, έτσι το ονομάζουμε μερικές φορές και μουσείο. Φανταστείτε λοιπόν μια έκθεση για την κλωστοϊφαντουργία της Νάουσας. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Ιστορίας νήματα. Η βιομηχανία της κλωστοϊφαντουργίας στη Νάουσα». Οπότε μιλάει για... και για αυτό το κομμάτι που ρωτήσατε, οπότε κάνουμε μια πολύ ωραία σύνδεση. Η Νάουσα λοιπόν, για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από την Νάουσα, ένα κυρίαρχο στοιχείο στην πόλη είναι το ποτάμι της, η Αράπιτσα. Η ίδια η πόλη χτίστηκε γύρω από την Αράπιτσα και είναι και λογικό. Ήταν το ποτάμι που δίνει δύναμη και κατεβαίνει από τα βουνά του Βερμίου και κατεβαίνει κάτω στον κάμπο και χύνεται. Η Νάουσα λοιπόν χτίστηκε εκεί, στους πρόποδες του Βερμίου, σε ένα ύψομα, είναι περίπου 500 μέτρα υψόμετρο, φανταστείτε, γύρω από το ποτάμι αυτό, και κοιτάει τον κάμπο. Ο κάμπος αυτός είναι ο μακεδονικός κάμπος, είναι ο κάμπος της Ημαθίας, που δίνει περίπου το 1/3 της εθνικής παραγωγής προϊόντων της Ελλάδας ολόκληρης, έτσι. Δηλαδή από ροδάκινα, μήλα και κεράσια, μέχρι ακτινίδια, ρύζι, σιτηρά. Πολύ μεγάλη παραγωγή. Έχουμε λοιπόν αυτή την πόλη που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο και έχει το ποτάμι. Τα περισσότερα λοιπόν εργοστάσια της κλωστοϊφαντουργίας εκείνη την εποχή, ειδικά τον 19ο αιώνα, κινούνταν με νερό. Ήταν υδροκίνητα. Άρα, εφόσον είχες νερό, είχες λύσει το πρώτο μεγάλο κομμάτι. Είχες δηλαδή την κινητήρια δύναμη, την υδροκίνηση, όπως λέμε. Παρόλα αυτά, η Νάουσα είχε αυτό, αλλά και άλλες πολλές πόλεις έχουν ποτάμι, έτσι δεν είναι, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει κλωστοϊφαντουργίες. Άρα, έχουμε πολλούς άλλους παράγοντες. Πολύ σημαντικοί παράγοντες ήταν το γεγονός ότι ήδη από τον 16ο αιώνα, δηλαδή πριν 500 χρόνια περίπου, πριν 400 χρόνια περίπου, η Νάουσα είχε φορολογικά προνόμια κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μιλάμε πάντα για έναν βορρά της Ελλάδας, έτσι το τονίζω αυτό, που εδώ πέρα η Οθωμανική Αυτοκρατορία κράτησε μέχρι το 1912, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή είμαστε 70 χρόνια περίπου περισσότερο από τον Νότο. Έχουμε λοιπόν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχει πολλά προνόμια, γιατί ανήκει όλη η περιοχή της Νάουσας στη Βαλιδέ Σουλτάνα. Η Βαλιδέ Σουλτάνα είναι η μητέρα του εκάστοτε Σουλτάνου. Είχε λοιπόν προνόμια, άρα έχει και φορολογικά προνόμια. Εδώ λοιπόν ο τόπος, στη Νάουσα, όταν λέω εδώ, εγώ είμαι τώρα Θεσσαλονίκη, αλλά φανταζόμαστε ότι είμαστε Νάουσα, έτσι, γιατί για την Νάουσα μιλάμε σήμερα. Εδώ λοιπόν πρέπει να φανταστούμε ότι είναι μια πόλη που αναπτύχθηκε, δηλαδή είχε όλη τη δυνατότητα σε μια περίοδο που δεν είναι πάντα εύκολο για τις πόλεις να αναπτύσσονται, να αναπτυχθεί. Γιατί είχε αυτά λοιπόν τα φορολογικά προνόμια, είχε το ποτάμι, είχε μία μεγάλη παράδοση στην οικοτεχνία, στη βιοτεχνία. Έχουμε δηλαδή ματάνια, νεροτριβές, νερόμυλους. Ο κόσμος δηλαδή αναπτύσσεται εδώ. Υπάρχουν οι βλάχοι κτηνοτρόφοι του Βερμίου και υπάρχουν και οι έμποροι, οι οποίοι αρχίζουν και εμπορεύονται και με το εξωτερικό ή και με τις άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πολλά διαφορετικά προϊόντα. Αναπτύσσεται λοιπόν πάρα πολύ η Νάουσα. Το 1822 όμως αυτή η ανάπτυξη διακόπτεται πάρα πολύ απότομα. Γίνεται ο χαλασμός της Νάουσας, το ολοκαύτωμά της όπως το λέμε, γιατί εξεγείρεται εναντίον της πύλης, εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Οθωμανοί δεν το ξεχνάνε αυτό. Πάνε στην Νάουσα και την καταστρέφουν και εξανθρωποδίζουν πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, τους εχμαλωτίζουν και πάρα πολύ άλλο μεγάλο κομμάτι τους σκοτώνουν. Οπότε καταλαβαίνετε, εκεί σταματάει η ανάπτυξη της Νάουσας, αλλά όχι για όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Κρατάει πολύ λιγότερο δηλαδή αυτή ο χρόνος για να συνέλθει η πόλη, και εκεί γύρω στα 170 χρόνια πριν από το σήμερα και γύρω στο 1850 η Νάουσα συνέρχεται, γιατί έχει όλη αυτή την παράδοση της οικιακής της βιοτεχνίας, έχει τους εμπόρους που συνέρχονται σιγά σιγά και συνεχίζουν να κάνουν εμπόριο, και μάλιστα εμπόριο όπλων, εμπόριο σαγιακιών, σαπουνιού, κρασιού. Έχουν δηλαδή πολλά διαφορετικά προϊόντα που εμπορεύονται και με την Αυστρο-Ουγγαρία, με τον Βορρά, δηλαδή με τον Νότο, με την Αίγυπτο. Δημιουργούν εκεί πέρα εμπορικούς οίκους και ταυτόχρονα μαζί με αυτούς αναδύεται και μια νέα τάξη. Είναι οι χριστιανοί γεωκτήμονες, οι τσορμπατζίδες, όπως τους λέμε. Αυτοί τι κάνουν, είναι γεωκτήμονες, έχουν λεφτά. Οπότε αυτοί συν οι έμποροι έχουν κεφάλαιο κίνησης, το οποίο δεν το επανεπενδύουν στα χωράφια, στη γη δηλαδή, αλλά ξεκινούν να κάνουν κλωστεφαντουργίες. Με όλα τα άλλα λοιπόν κομμάτια που είπαμε, έτσι της παράδοσης. Και η πρώτη κλωστεφαντουργία που δημιουργείται το 1874-75. Είναι το νηματουργείο Λόγκου Κίρτσι Τουρπάλι και θεωρείται ότι πολύ πιθανόν είναι και από τις πρώτες κλωστεφαντουργίες στα Βαλκάνια. Για όλους αυτούς τους λόγους, δηλαδή όλο αυτού του παρελθόντος όπως είπαμε, με τα φορολογικά προνόμια, μην ξεχνάμε ένα φθηνό υλικό, πρώτη ύλη, το μαλλί, από τους βλάχους εμπόρους του Βερμίου, και τη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία δημιουργείται στα τέλη του 19ου αιώνα, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το μοναστήρι και περνάει από την Νάουσα. Γιατί μην ξεχνάμε καθόλου ότι για να δημιουργήσεις όλα αυτά τα εργοστάσια, όλες αυτές τις δομές, χρειάζεται να έχεις καλούς δρόμους. Έτσι, βασικά πράγματα, τα οποία σήμερα μπορούμε να τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν ήταν καθόλου. Σκεφτείτε ότι το πρώτο εργοστάσιο το 1874 αγόρασε τα μηχανήματα από τον Πειραιά. Και πώς ήρθαν τα μηχανήματα? Από πλοίο, με πλοίο από τον Πειραιά μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από εκεί Θεσσαλονίκη μέχρι την Νάουσα με βοηδάμαξες.
2: Μάλιστα.
1: Επομένως λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όταν δημιουργείται μια σιδηροδρομική γραμμή σου λύνει τα χέρια. Και έτσι σιγά σιγά το πρώτο παράδειγμα το ακολούθησαν και άλλοι και άλλοι και άλλοι, ώστε φτάσαμε το 1912. Είναι μια ημερομηνία ορόσημο, μπορούμε να πούμε, γιατί είναι τότε που η βόρεια περιοχή της Ελλάδας ανήκει πια, εντάσσεται στο ελληνικό κράτος, στον ελληνικό κράτος. Φτάνουμε να έχουμε το 1/3 περίπου της δυνατότητας κλώσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να ανήκει στα χέρια Ναουσαίων κεφαλαιούχων. Δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, προέρχονται από την Νάουσα, δραστηριοποιούνται στην Νάουσα ή και στην Έδεσσα και τη Βέρεια, που είναι γειτονικές οι πόλεις που αναπτύχθηκαν επίσης πάρα πολύ στην κλωστεφαντουργία, όχι όμως χωρίς να φτάσουν ποτέ την ακμή της Νάουσας. Και γι' αυτό η Νάουσα ονομάστηκε Κιουτσούκ Μάντσεστερ την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή το μικρό Μάντσεστερ, που Μάντσεστερ ξέρετε ότι είναι το κέντρο της βιομηχανικής επανάστασης.
2: Έτσι. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Δαμίδη, πριν περάσουμε έτσι πιο συγκεκριμένα στη σημερινή μας διαδρομή και επισκεφθούμε βεβαίως και το κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς Νάουσας, να μας πείτε λίγο αν αυτά τα κτίσματα, αυτά τα κτίρια ή κάποια από αυτά έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας και σε ποια κατάσταση ή με ποια χρήση ίσως σήμερα.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, πραγματικά. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν περίπου, είναι 10 κελίφια εργοστασίων, όπως τα ονομάζουμε. Ναι, δηλαδή είναι 10 αρχιτεκτονήματα, κτίρια, που βρίσκονται μάλιστα μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στην πόλη της Νάουσας. Γιατί ακριβώς δεν ήταν, δεν υπήρχε ακόμα ο νόμος που όριζε τα εργοστάσια να είναι έξω από την πόλη. Ναι. Οπότε τα εργοστάσια ήταν μέσα στην πόλη. Οργανικό κομμάτι της Νάουσας. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, θα το δούμε και στην πορεία όταν θα μιλήσουμε και για το κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς. Αυτά τα κτίρια τώρα σήμερα έχουν διαφορετικές χρήσεις. Τα περισσότερα είναι έρημα. Mm-hmm. Για την ώρα. Μερικά έχουν κάποιες χρήσεις, όπως το ίδιο το κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς που έχει γίνει έκθεση εκεί, το μουσείο, και ο απέναντι χώρος που επίσης ήταν εργοστάσιο, η Wetlands, η γνωστή, και το ίδιο το κέντρο αποτελούσε κομμάτι της, που είναι το σημερινό ΚΕΠ, η βιβλιοθήκη, είναι τα οικαστικά εργαστήρια του Δήμου. Δηλαδή ο Δήμος τα έχει χρησιμοποιήσει και έχει κάνει κάτι πολύ σημαντικό με αυτά. Κάποια άλλα είναι εντελώς έρημα πια, γιατί ανήκουν σε τράπεζες, δεν ανήκουν καν στον Δήμο της Νάουσας. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν κατασκευθεί δηλαδή, θέλουμε να πούμε. Οι επιχειρήσεις αυτές πέρασαν από τον βιομηχανό και τον επιχειρηματία κατευθείαν στις τράπεζες, όταν όλο αυτό το οικοδόμημα της κλωστεφαντουργίας της Νάουσας κατέρευσε από τη δεκαετία του 90 μέχρι και τις πρώτες χρονιές του 2000. Υπήρχε ένα του Λόγκου και της Τουρπάλη, που για ένα πολύ μεγάλο διάστημα είναι ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο στην είσοδο της πόλης, το πρώτο που είπαμε, του 1874, που για ένα μεγάλο διάστημα ήταν το Πανεπιστήμιο, στέγαζε δηλαδή σχολή του ΑΠΙΘΙΤΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο μετά από μια πορεία νομίζω περίπου 10 ετών, δηλαδή υπήρχε αυτή η σχολή τόσο μεγάλο διάστημα στην Άουσα, σταμάτησε, διακόπηκε, η σχολή επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και αυτή τη στιγμή μένει να δει ο Δήμος τι ακριβώς θα κάνει με όλο αυτό το κτίριο, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το εξωτερικό του κτίριου, έτσι είναι και το εσωτερικό και όλες οι υποδομές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί.
2: Να.
1: Και είναι σε θέση να φιλοξενούν και άλλα κομμάτια. Μπορεί να γίνει ένας χώρος πολιτιστικής ζήμωσης, υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από το Δήμο, αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Δήμου για το τι θέλει να κάνει. Αλλά τα περισσότερα κομμάτια είναι άδεια και λήφθη στο κέντρο της πόλης.
2: Μάλιστα.
1: Και σήμερα.
2: Έκανα αυτή την ερώτηση γιατί θα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, γιατί έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα και με το βιομηχανικό παρελθόν της πόλης, με ποιον τρόπο σε εισαγωγικά συμπεριφέρονται στο εξωτερικό σε τέτοια κτίρια και πώς τα αξιοποιούν. Ίσως ένα ζητούμενο όχι μόνο για την πόλη της Νάουσας, αλλά και για άλλες βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδας. Αλλά νομίζω ότι μας απαντήσατε, κυρία Δαμίδη. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.
1: Υπέροχα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM για το νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, να πούμε ότι σήμερα πραγματοποιούμε μία επίσκεψη στην πόλη της Νάουσας, εκεί που θα επιχειρήσουμε και στην πορεία της εκπομπής ακόμη περισσότερο να μιλήσουμε για αυτό το έντονο, το πολύ σημαντικό βιομηχανικό της παρελθόν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ως σημερινό καλεσμένο μας τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη, ο οποίος είναι μουσιολόγος και ξεναγός, και είναι ώρα τώρα, νομίζω, κύριε Αδαμίδη, να ξεκινήσουμε αυτόν τον μικρό περίπατο από το κιόσκι της Νάουσας. Να μας πείτε δύο λόγια για αυτό, τι είναι το κιόσκι, γιατί πήρε αυτό το όνομα, για να συνεχίσουμε στη συνέχεια να περπατάμε μέχρι το Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας Area.
1: Πολύ ωραία, βεβαίως. Θα κάνουμε λίγο μία μικρή παράκαμψη πρώτα, να αλλάξουμε λίγο το σχέδιο της ξενάγησης και να πάμε, αφού σκεφτούμε ότι πολύ πιθανό να έχουμε επισκεφθεί τις πηγές του Αγίου Νικολάου, τον Άι Νικόλα πάνω στην Άωσα, το λέω γιατί πολλοί κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί. Μετά θα μπορούμε να κατεβούμε κάτω, αυτό είναι λίγο έξω από την πόλη, οπότε μπορεί να είμαστε και με το αμάξι, και να κατεβούμε προς τα κάτω, θα φτάσουμε μετά και στο κιόσκι, σας το υπόσχομαι. Θα περάσουμε ανάμεσα από δύο μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα. Από τη μια, έτσι όπως τα κατεβαίνουμε, στο δεξί μας χέρι θα είναι το συγκρότημα Πέλα Όλυμπος και στο αριστερό μας χέρι τα Κλωστήρια. Δεν θα κάτσουμε, δεν θα κάνουμε στάση, γιατί δεν είναι επισκέψιμα, ανήκουν σε ιδιώτες αυτή τη στιγμή, σε τράπεζες ή σε ιδιώτες, και θα κατεβούμε λίγο πιο κάτω και θα πάμε στο μνημείο της θυσίας των Ναουσαίων γυναικών στην περιοχή Στουμπάνη, Στουμπάνους δηλαδή ουσιαστικά. Εκεί τι έγινε, θυμάστε που είπαμε προηγουμένως, ή αν δεν θυμόμαστε θα το θυμίσουμε τώρα, ότι το 1822 έγινε ο χαλασμός της Νάουσας, δηλαδή η Νάουσα καταστράφηκε. Πολλοί άνθρωποι εχμαλωτίστηκαν. Κάποιες γυναίκες επέλεξαν να μην εχμαλωτιστούν ή να μην πέσουν στα χέρια των Οθωμανών και επέλεξαν να πέσουν στην Αράπιτσα. Είναι η γνωστή, θεωρώ αρκετά γνωστή, θυσία των Ναουσαίων γυναικών, ένα παράλληλο του Ζαλόγκου, για παράδειγμα. Ήταν αρκετές στον αριθμό. Έπεσαν εκεί λοιπόν και εκεί πέρα έχουμε το μνημείο. Είναι μια μητέρα η οποία έχει δύο παιδιά στην αγκαλιά της, ένα γλυπτό μάλιστα μιας σύγχρονης και γυναίκας γλύπτριας. Και εκεί μπορούμε να δούμε πραγματικά το μέγεθος της θυσίας τους, γιατί είναι πραγματικά πολύ απότομα τα νερά, και πώς επέλεξαν οι ίδιες τη θυσία αυτή, την αυτοκτονία, παρά να πέσουν στα χέρια τους. Συνεχίζουμε εμείς λίγο πιο κάτω μετά, γιατί υπάρχει μια πολύ όμορφη διαδρομή φυσικού ενδιαφέροντος, αλλά ταυτόχρονα και βιομηχανικού, παύλα πολιτιστικού, γιατί πηγαίνουμε κατά μήκος του ποταμού. Και κατεβαίνουμε, έχουμε στο δεξί μας χέρι το ποτάμι, και είναι ένας περίπατος ο οποίος έχει φτιαχτεί με ένα πολύ όμορφο τρόπο, έχει μια ανάπλαση εδώ και χρόνια στο Δήμο της Νάουσας, οπότε κάνεις μια διαδρομή κάτω από τα δέντρα και βλέπεις και κάποια άλλα ακόμα κομμάτια του βιομηχανικού παρελθόντος της πόλης, γιατί περνάς είτε από κάποια εργοστάσια, κλωστηφαντουργίες ή ακόμα και από παλιούς μήλους. Αυτό είναι το ακόμα πιο παλιό παρελθόν, το ακόμα μεγαλύτερο παρελθόν της πόλης. Κατεβαίνοντας λοιπόν εκεί, προχωράμε, θα κάνουμε λίγο μία παράκαμψη προς τα αριστερά και περνάμε από το κιόσκι. Το κιόσκι είναι ένα πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή πάρκο της πόλης, με όμορφες λιμνούλες, δέντρα, ένα πολύ όμορφο καφέ εστιατόριο, όπου εκεί έγινε και η σφαγή πολλών Ναουσαίων. Λένε η ιστορία για το 1822, λέει η παράδοση ότι είχε ποτίσει όλος ο τόπος από το πολύ αίμα, γιατί τους είχαν εχμαλωτήσει εκεί και έκοβαν τα κεφάλια τους, τον ένα μετά τον άλλον. Σκεφτείτε δηλαδή τη βαρβαρότητα που είχε συμβεί εκείνη την περίοδο τότε. Βέβαια σήμερα καμία σχέση, έχει μια τελείως διαφορετική χρήση, είναι ένας χώρος που ο κόσμος εκεί συναντιέται, πίνει τον καφέ του, απολαμβάνει τη θέα, γιατί σκεφτείτε ότι είναι ένα πάρκο που κοιτάει τον κάμπο κάτω, δηλαδή είναι αυτό που λέμε το μπαλκόνι της Νάουσας προς το κάμπο, με μια εξαιρετική θέα σε ημέρες που έχει πολύ όμορφη, πολύ καθαρό ορίζοντα. Βλέπεις ακόμα και τη Θεσσαλονίκη και τον Θερμαϊκό.
0: Τι λέτε?
1: Είναι ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική θέα.
0: Ένα μπαλκόνι ουσιαστικά, να φανταστούμε, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ένα μπαλκόνι που κοιτάει έναν κάμπο που είναι ευλογημένος κάμπος και μια θάλασσα του Θερμαϊκού που επίσης δημιούργησε μια Θεσσαλονίκη εκεί πέρα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Για να καταλαβαίνουμε και τη γυπνία. Η Νάουσα είναι γύρω στη μία ώρα και 5-10 λεπτά ούτε, ανάλογα με το αμάξι του καθένα, με αμάξι από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι μια πολύ, πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και όλα, θα το δούμε και όλα, θα το πάμε μέσα στο κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς. Πολλοί Ναουσαίοι άρχισαν μετά να επιχειρούν στη Θεσσαλονίκη παράλληλα. Περνώντας λοιπόν από το κιόσκι, περνάμε μία γέφυρα και εκεί στο δεξί μας χέρι έχουμε το κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς Αέρια και στο αριστερό μας χέρι έχουμε το υπόλοιπο του εργοστασίου, γιατί για μια μεγάλη περίοδο αποτέλεσαν ένα κοινό εργοστάσιο, που είναι όλο αυτό που είχαμε πει προηγουμένως, που έχουν δημιουργηθεί τα οικαστικά εργαστήρια, το ΚΕΠ, ένα πολύ όμορφο καφέ επίσης, η βιβλιοθήκη. Λίγο πιο κάτω, στο αριστερό μας χέρι, αν περπατήσουμε, σκεφτείτε, 20 με 30 βήματα μόνο, έχουμε το νοσοκομείο της πόλης της Νάουσας, που έχει δημιουργηθεί με χορηγία της οικογένειας Λαναρά. Η οικογένεια Λαναρά είναι, δηλαδή, για όσους λίγο έχουν ακούσει για την Νάουσα, σίγουρα έχουν ακούσει το όνομα αυτής της οικογένειας. Και όχι μόνο όμως με τη δική τους ευεργεσία, αλλά και με προσωπική δουλειά των ατόμων, των πολιτών της Νάουσας και όχι μόνο εργατών, οι οποίοι πρόσφεραν το Σάββατό τους για να δημιουργηθεί αυτό το νοσοκομείο. Είναι δηλαδή κάτι πολύ πολύ σημαντικό και το νοσοκομείο αυτό της Νάουσας. Και αν λίγο πάλι πάμε προς τα πίσω, βρισκόμαστε μπροστά πια στο κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς, ένα κτίριο το οποίο κράτησε μόνο τους παλιούς στίχους του κτιρίου, του παλιού, του εργοστασίου. Οπότε από την αρχή ξαναχτίστηκε με βάση κάποια διαφορετικά πρότυπα των εργοστασίων και πώς ήταν στο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή σήμερα αποτελεί ένα μεγάλο κτίριο και έχει διασωθεί η καμινάδα του, που είναι από το πρώτο κτίριο του 1907, όταν θα μπούμε θα μιλήσουμε, και το λεβιτοστάσιο του, που αυτά ανήκουν και προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά για το ίδιο το εργοστάσιο, μόνο οι περιμετρικοί τείχοι έχουν κρατηθεί, έτσι ώστε να παραδοθεί σε μια καθαρά ολοκένουργια νέα χρήση, που είναι αυτή του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο, θέλετε κάτι άλλο να επισημάνετε πριν μπούμε μέσα και μας μιλήσετε πιο
1: συγκεκριμένα? Όταν θα μπούμε θα ξεκινήσουμε. Ναι, όχι, όταν θα μπούμε μέσα μπορούμε να ξεκινήσουμε πια.
0: Πολύ ωραία, να σας ακούσουμε λοιπόν.
1: Τέλεια, μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο κτίριο, μας υποδέχεται ένας πολύ μεγάλος χώρος, είναι ένα κομμάτι σαν λόμπι, φανταστείτε το. Αριστερά έχουμε ένα εισαγωγικό κείμενο που μιλάμε για ποια ήταν η πρόθεσή μας για την έκθεση, και δεξιά υπάρχει ένα πολιτήριο που είναι πραγματικά πολύ σύγχρονο και το θεωρούμε και πάρα πολύ σημαντικό. Τα νέα σύγχρονα μουσεία, οι εκθέσεις, για να μην το ονομάζουμε μουσείο, να έχουν νέα μοντέρνα πολιτήρια. Εδώ, σε αυτό το σημείο τώρα, να αναφέρω ότι φυσικά καταλαβαίνετε, εγώ όπως με συστήσατε στην αρχή, είμαι ξεναγός, είμαι ταυτόχρονα και αρχαιολόγος, μουσιολόγος, είμαι ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη δημιουργία αυτού του κέντρου. Καταλαβαίνετε ότι για να δημιουργηθεί μια έκθεση, να δημιουργηθεί ένας χώρος πολιτιστικός, χρειάζεται πάρα πολλούς ανθρώπους και πολλές διαφορετικές ειδικότητες. Λοιπόν, μια πολύ κεντρική μορφή του Αέρια είναι η συνεργάτηδά μου, η Βάλια Ιαμυρίδου, αρχαιολόγος, μουσιολόγος, που ήταν και είναι ακόμα και η ψυχή, να το πω έτσι, και όλο αυτό το εγχειρήματος. Ο Δήμος ήταν που ήθελε πραγματικά να δημιουργήσει κάτι τέτοιο, αλλά η ίδια η Βάλια Ιαμυρίδου ήταν αυτή η οποία με τον τρόπο της και με την προσπάθειά της φυσικά καταφέρει πολλά πράγματα. Μπήκε αυτή στο έργο το 2010 και λίγο αργότερα πήγα και εγώ. Οπότε πολλές φορές θα με ακούσετε να χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, είναι και επειδή υπάρχει Βάλια Ιαμυρίδου, αλλά παράλληλα και επειδή υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες, αρχιτέκτονες, μουσιολόγοι. Όπως ας πούμε η Εύα η Μαμούρη, που μπήκε στο τέλος του έργου και δημιούργησε απίστευτες επεμβάσεις μέσα στον χώρο της έκθεσης για να βγει ακόμα πιο επικοινωνιακό απέναντι στο κοινό. Η επιδίωξη ήταν ο κόσμος να μπαίνει σε ένα κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς και να εμβαπτίζεται στην ουσία του στον χώρο αυτό, δηλαδή να μπει στην ιστορία της Νάουσας. Άρα λοιπόν μπαίνουμε, έχει γίνει λοιπόν το πολιτήριο, μπροστά έχουμε τον τίτλο, Και μπαίνοντας στην έκθεση, το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κάποιος είναι την ενότητα που την έχουμε ονομάσει εγκατάλειψη, γιατί μπροστά στα μάτια του έχει πάρα πολλά εγκαταλελειμμένα πράγματα, πεταμένα. Αρχεία, φακέλους, μια αναποδογυρισμένη καρέκλα γραφείου, να φανταστείτε. Υπάρχει μια σκόνη. Κοινή προσπάθεια να κάνουμε τον άνθρωπο λίγο να αναταραχτεί και να νιώσει ότι, όπα, τι γίνεται εδώ πέρα, εγώ γιατί τα βλέπω όλα αυτά. Είναι μια προσπάθειά μας να δείξουμε στον κόσμο πώς ήταν τα εργοστάσια όπως τα είδαμε εμείς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή η προσπάθεια υπάρχει σαν το 2010. Πριν δεν υπήρχε συλλογή, δεν υπήρχαν αντικείμενα. Οπότε εμείς κληθήκαμε να βρούμε και τα αντικείμενα και να δημιουργήσουμε τη συλλογή. Ξέρετε ότι ένα μουσείο δεν είναι τίποτα χωρίς τη συλλογή του. Ακόμα και ψηφιακή θέλεις να έχει μια συλλογή. Δηλαδή αντικείμενα, δηλαδή φυσικό πράγμα. Κάτι εκθέτεις εκεί πέρα. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Οπότε πήγαμε στα εργοστάσια μέσα και προσπαθήσαμε να ανασύρουμε πραγματικά από τη μέση του πουθενά ή μέσα σε... Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κελίφη είναι κελίφη πολύ, μερικές φορές ακόμα και τρομακτικά σου, δημιουργούν δέος. Είναι τεράστια κτίρια. Δηλαδή για τους ακροατές μας τώρα, για να καταλάβουν, σκεφτείτε μεγάλους χώρους που στην αρχή κιόλας έμοιαζαν με τα βασιλικές, τα εκκλησίες, δηλαδή τις μεγάλες, σκεφτείτε, που μπαίνεις μέσα και όταν πια δεν υπάρχουν καν και τα μηχανήματα, είναι χαοτικοί χώροι, οι οποίοι όταν είναι και έρημοι και στη μέση του πουθενά και ανάλογα την ώρα της ημέρας που θα πας, προκαλούν δέος και τρόμο, κακά τα ψέματα.
2: Και το γεγονός ότι είναι και εγκαταλειμμένοι επίσης είναι ένα ακόμα στοιχείο που διαμορφώνει έτσι ένα τέτοιο αίσθημα. Κύριε Δαμίδη, επιτρέψτε μας μια ακόμη μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για να ακούσουμε περισσότερα.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ένας τέτοιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα μέχρι την πόλη της Νάουσας, εκεί που επιχειρούμε να κάνουμε τις συστάσεις με το βιομηχανικό της παρελθόν και θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό και στην πορεία της εκπομπής στο Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας Αίρια. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, μουσιολόγος και ξεναγός και ένας εκ των ανθρώπων που πραγματικά εργάστηκαν σημαντικά ώστε να υπάρχει αυτός ο χώρος σήμερα και να εκτίθεται εκεί σημαντικά, θα λέγαμε, μνημεία αυτού του αντικείμενα, αυτού του βιομηχανικού παρελθόντος της πόλης. Πριν συνεχίσουμε, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν περιμένουμε τις σκέψεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις σας για τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν εδώ την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Είχατε ξεκινήσει, κύριε Αδαμίδη, να μας μιλάτε για αυτούς τους επιβλητικούς και υποβλητικούς, σύμφωνα με την περιγραφή σας, χώρους των παλιών εργοστασίων της Νάουσας, τους οποίους προσφύγατε, όπως ήταν φυσικό, για να μπορέσετε να κάνετε την έρευνά σας και να αντλήσετε το υλικό από εκεί και πέρα που εκτίθεται πλέον στο Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας. Σας ακούμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε συλλογή, λοιπόν, έπρεπε να κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Και παράλληλα, επειδή κληθήκαμε να δουλέψουμε εκεί το 2010, ακόμα λοιπόν, όπως και ακόμα και σήμερα, κακά τα ψέματα, η ιστορία της αποβιομηχανοποίησης της Νάουσας είναι πολύ πρόσφατη, αλλά ταυτόχρονα και της μεγάλης ακμής κλωστεφαντουργίας της δεύτερης της φάσης, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δεκαετία του 60-70, είναι ακόμα ζωντανά. Επιλέξαμε λοιπόν, και ήταν για μας πάρα πολύ σημαντικό, να πάρουμε και πάρα πολλές συνεντεύξεις από εργάτες, διευθυντές και βιομηχάνους της Νάουσας, ανθρώπους δηλαδή που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενεπλάκησαν σε όλη αυτή την ακμή για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Επομένως λοιπόν η έκθεση έχει και αυτό το πολύ ζωντανό κομμάτι, από τη μια αντικείμενα και από την άλλη, πέρα φυσικά από τα κείμενα που έχουν όλες οι εκθέσεις, έχουμε και προφορικότητα, δηλαδή στα κείμενά μας γράφουμε τσιτάτα από τις συνεντεύξεις που πήραμε από εργάτες και τους βιομηχάνους και τους διευθυντές, και στο τέλος της έκθεσης θα φτάσουμε βέβαια σε αυτό, έχουμε ακόμα και ηχητικά τεκμήρια, δηλαδή ο κόσμος μπορεί να ακούσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Έχει και μια ραδιοφωνική όψη ντοκουμέντων, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Υπάρχει η φωνή, υπάρχει λοιπόν κάτι το ζωντανό, γιατί δεν γινόταν να μιλήσεις για εργοστάσια αν δεν μιλήσεις για τους ανθρώπους των εργοστασίων, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί είναι μεν όλα αυτά τα κελίφη που είδαμε, είναι τα εργοστάσια, αλλά οι άνθρωποι είναι που τα έδωσαν ζωή μαζί με τα μηχανήματα φυσικά. Το Αίρια, το εργοστάσιο αυτό, τώρα πρώτα απ' όλα και για τους ακροατές να ξεκαθαρίσουμε ότι το Αίρια σημαίνει, το αέριο είναι το μαλλί. Έτσι, και τα αέρια είναι τα μαλλιά. Ήταν η πρώτη ονομασία του εργοστασίου, η δεύτερη ουσιαστικά. Χτίστηκε το 1907 και ιδρύθηκε από την εταιρεία Χατζηλάζαρος Αγγελάκης και Σία. 1907, δηλαδή περίπου 30 χρόνια μετά από το πρώτο εργοστάσιο του 1874. Είναι ένα εργοστάσιο λοιπόν που έχει δημιουργηθεί από αυτούς τους ανθρώπους που είναι άντρες με επιχειρηματική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη. Ο Περικλής Χατζηλάζαρος, ο Δημοσθένης Αγγελάκης, ο Αθανάσιος Μακρής και άλλοι. Έχει δημιουργηθεί στο οικόπεδο και άλλων μετόχων που είναι Ναουσαίοι, τα αδέλφια Λαμνίδης. Το εργοστάσιο αυτό λοιπόν το 7 αναπτύσσεται πολύ, πηγαίνει πολύ καλά, γιατί παράγει χακί ύφασμα για τον Οθωμανικό στρατό. Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες μέτρα σαγιάκι και μάλιστα ύφασμα που είναι εφάμιλο του Κασμιριού, λέει, αγγλικών υφασμάτων. Δηλαδή κάνει πολύ δυνατή παραγωγή, και μάλιστα επειδή παράγει για τον Οθωμανικό στρατό και μετά το 1912 για τον ελληνικό,

0: παραγωγή του δεν αρκεί. Πρέπει να παράξει κι άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Είναι το πρώτο ερειουργείο της περιοχής. Δηλαδή το πρώτο εργοστάσιο που παράγει μαλλί. Παράγει μαλλί, επεξεργάζεται, συγγνώμη, μαλλί. Δηλαδή έχει όλες τις δυνατές μονάδες ώστε κάτι να μπει μαλλί και να βγει και τελικό προϊόν ακόμα, η κουβέρτα δηλαδή. Έχει δηλαδή πλυντήριο, στεγνοτήριο, βαφείο για να βάψεις την ίνα, κλωστήριο για να δημιουργήσεις από το μαλλί την ίνα, αυτή το νήμα, και έχει επίσης και φινιριστήριο και υφαντήριο για να γίνει δηλαδή μετά η τελική κουβέρτα. Φτάνει σε πολύ μεγάλη ακμή, μέχρι τα τέλη του 1920, αρχές του 1930, παρακμάζει, μην το ξεχνάμε, αυτό θα το δούμε και λίγο αργότερα που θα μιλήσουμε γενικά για τα εργοστάσια μέσα στο κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα εργοστάσια, όπως και όλες οι επιχειρήσεις, έχουν την ακμή τους αλλά και την παρακμή τους. Παρακμάζει λοιπόν, πωλείται, δίνεται σε μια άλλη εταιρεία για ένα μικρό διάστημα. Το 1949 καίγεται κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, όπως και αρκετά άλλα εργοστάσια της Νάουσας. Και εδώ μάλιστα είναι που τονίζω, θέλω να τονίσω και το γεγονός ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή κάηκαν και πολλά εργοστάσια αλλά και το ΙΚΑ της Νάουσας, είχαμε μεγάλη δυσκολία στο να ανασυστήσουμε την ιστορία την εργατική της Νάουσας, γιατί μας έλειπαν τα στοιχεία. Δεν είχαμε δηλαδή αντικείμενα πολλά. Και μετά το 49 είναι ένας έρημος χώρος και το 60 αγοράζεται από τον Γρηγόρη Γόλη Λανάρα, και που δημιουργεί πια τη Βέτλανς Νάουσα, τις περίφημες κουβέρτες Βέτλανς Νάουσα, που φαντάζομαι ότι υπάρχει πιθανότητα, τέλος πάντων, μεγαλύτεροι ακροατές μας αυτή τη στιγμή να έχουν σκεπαστεί με κουβέρτες Βέτλανς Νάουσα. Ήταν γνωστές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή ακόμα. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που πήγε πολύ καλά, είχε μέχρι και 800 εργαζομένους. Ο Γόλης Λαναράς ήταν ένας επιχειρηματίας πραγματικά πολύ δυνατός και φάνταστος, και ο ίδιος έκανε λοιπόν, προχώρησε, έκανε πολλές επενδύσεις, όπως όλες οι επιχειρήσεις. Καταραίει και αυτή το 1990, είναι μια ανοιχτή παραμονή Χριστουγέννων το 1990. Κλείνουν τα εργοστάσια. Το αέρια, το εργοστάσιο, για όλο αυτό το διάστημα αποτελούσε το βαφείο της επιχείρησης Βέτλανς Νάουσα. Απέναντι ήταν το άλλο εργοστάσιο. Θυμάστε, τα λέμε απέναντι, εκείνος ο χώρος που έχει τα εικαστικά εργαστήρια, τη βιβλιοθήκη και το ΚΕΠ. Το 1990 λοιπόν κλείνει το εργοστάσιο και το 2000 αγοράζεται από ξάδελφο του Γόλη Λαναρά, επίσης απίστευτα σημαντικό βιομήχανο, τον Χρήστο Λαναρά, και δωρίζεται. Κάνει αυτό το πράγμα ο Χρήστος Λαναράς, δωρίζει όλο το συγκρότημα στον Δήμο Νάουσας. Και το 2010 λοιπόν ερχόμαστε οι μουσιολόγοι και άλλοι επιστήμονες για να κάνουμε αυτή την έκθεση λοιπόν. Όπως σας είπα, ξεκινήσαμε με το να συλλέγουμε αντικείμενα από αυτά τα βιομηχανικά κελίφη, αυτά τα έρημα κελίφη, και παράλληλα να παίρνουμε και συνεντεύξεις από κόσμο και να τους ζητάμε δωρεές αντικειμένων. Δεν υπήρχε συλλογή πριν. Και είχαμε μια απόλυτη συνειδητοποίηση με τη Φάλια την Αμυρίδου ότι ήμασταν οι τελευταίοι που ψάχναμε, θα δημιουργούσαμε μια συλλογή και ψάχναμε αυτά τα βιομηχανικά κελίφη. Γιατί μετά από αυτό πολύ πιθανόν πια να έμπαινε μια σφραγίδα ότι τέλειωσε. Έγινε η αποβιομηχανοποίηση, τελείωσε. Παρόλα αυτά, ο λόγος που πήραμε και τις συνεντεύξεις και που έγινε και αυτή η έκθεση δεν ήταν για να μπει μία ταφόπλακα. Τα μουσεία σήμερα είναι ζωντανοί οργανισμοί για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τη ζωντάνια και την ακόμα δύναμη και τον παλμό μιας πόλης. Αυτό ήταν στις επιδιώξεις μας να γίνει το αέρια και αυτό είναι αυτή τη στιγμή σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, πάντα όταν έχουμε στο μυαλό μας μουσεία ή εκθέσεις, δεν είναι κάτι το οποίο απλά το έχουμε κλείσει, έχει κλείσει το κεφάλαιο γιατί απλά τέλειωσε και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι λίγο νεκρός, άντε βάζουμε και πέντε αντικείμενα. Αλλά είναι ένας χώρος, προφανώς ένα κομμάτι της ιστορίας έχει κλείσει, αλλά που ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό της πόλης. Και αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όντως ο κόσμος πια το έχει μάθει, έχει μια επισκεψιμότητα συγκεκριμένη. Ήταν και μια πολύ όμορφη κατάσταση γιατί είχαμε μια όμορφη συνεργασία με το Δήμο της Νάουσας και αφού τελείωσε η έκθεση έχουμε εκδώσει ήδη και τον κατάλογο της έκθεσης, εξίσου καταπληκτικό πράγμα, και ξέρετε ότι δεν συμβαίνει εύκολα, τελειώνει μια έκθεση σε ένα μουσείο και βγαίνει και ο κατάλογος παράλληλα, και έγιναν την πρώτη χρονιά χρονιά, γιατί το μουσείο εγκαινιάστηκε το 2021 ανεπίσημα και το 2022 επίσημα, καταλαβαίνετε, λόγω πανδημίας. Το ακαδημαϊκό έτος 2021 με 2022 είχαμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάναμε, που απευθυνόντουσαν στα σχολεία της πόλης της Νάουσας. Αυτό και δεν είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα προσπάθειας, ξέρετε, να μεταδώσεις πια και τη γνώση και την πληροφορία αλλά και το συναίσθημα στη νέα γενιά της Νάουσας που δεν έχει ιδέα για την προστιθοντουργία της πόλης. Ενώ δεν έχει ιδέα, δεν γνωρίζει πράγματα, παρότι όταν γινόντουσαν τα εκπαιδευτικά, πολλά παιδιά μας λέγαν «Α, ναι, ο παππούς μου δούλευε εδώ».
1: Ναι. Αλλά ήξεραν μόνο αυτό. Για πείτε μας λίγο, να το οπτικοποιήσουμε. Ποια αντικείμενα αξίζει κάποιος να δει, θα μας συστήνατε ανεπιφύλακτα να προσεγγίσουμε σε αυτή την έκθεση?
0: Ποια κομμάτια της?
1: Ποια κομμάτια της, ναι.
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε, η έκθεση είναι διαθρωμένη, ειδικά το κειμενικό της κομμάτι, σε τρία επίπεδα. Έχουμε την προφορικότητα, όπως σας είπα, επίσημα επιστημονικά κείμενα, όχι επιστημονικά, κείμενα που εμβαθύνουν περισσότερο σε συγκεκριμένες παραμέτρους και ενότητες, ούτως ή άλλως έκθεσης, και ένα κείμενο σαν ημερολόγιο, που είναι ουσιαστικά σαν να μιλάνε οι ίδιοι εργάτες στον κόσμο. Είναι ένα ημερολόγιο, ένα κείμενο γραμμένο από μένα και τη Βάλια, και ουσιαστικά οι ίδιοι τίτλοι των ενωτήτων είναι σαν να μας συστήνονται πάντα οι εργάτες καθ' όλη τη διάρκεια έτσι της έκθεσής μας. Άρα εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτά τα κείμενα που είναι τα ημερολογιακά, που συνοψίζουν το νόημα κάθε ενωτήτων, στις φωτογραφίες μας που έχουμε ένα τεκμηρωτικό υλικό, όπως το λέμε, φωτογραφίες δηλαδή, που είναι και πρώτη φορά που βγαίνουν σε δημοσιότητα, έτσι, γιατί είναι μέσα από τη δική μας αναζήτηση που κάναμε μέσα από τους δωρητές μας. Άρα είναι φωτογραφίες που δεν έχουν εκδοθεί, δεν έχουν βρεθεί σε άλλο υλικό, σε άλλο βιβλίο, και λίγο να δώσουν βαρύτητα μπορούμε οι επισκέπτες και στα αντικείμενα που βρίσκονται στις προθήκες, γιατί το μουσείο είναι και τα αντικείμενα. Επομένως, στην πρώτη ενότητα, για παράδειγμα, που την έχουμε ονομάσει «Έπρεπε να δουλέψουμε», σε υποδέχονται δύο φόρμες εργατών. Ενός εργάτη και μιας εργάτριας. Είναι δύο φόρμες απλά που μας δίνουν την αίσθηση μπαίνοντας. Φανταστείτε λοιπόν έτσι δύο. Μπορεί ο κόσμος και οι ακροτές μας να έχουν ήδη μια εικόνα για το πώς ήταν κάποιοι εργάτες. Φορούσαν μπλε φόρμα, ήταν με διάφορες αποχρώσεις του μπλε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μας υποδέχονται σε αυτή την ενότητα, που είναι μια ενότητα στην οποία μιλάμε γενικά για τους εργάτες που πήγαιναν στην Νάουσα να δουλέψουν από τα γειτονικά χωριά, τις γειτονικές πόλεις, αφήνοντας τα πάντα, για την τεχνική εκπαίδευση από την οποία περνούσαν. Οπότε περνώντας από εκεί και βλέποντας κάποια ρούχα τους ή κάποιες βαλίτσες που δείχνουν αυτή την αίσθηση του ταξιδεύειν, του μετακομίζειν, που το πόσο αλλάζει η ζωή τους, περνάς και βλέπεις κάποια αντικείμενα που έχουν σχέση με τη τεχνική τους εκπαίδευση. Κάποιοι λάβαναν εκπαίδευση, ειδικά στα πρώτα χρόνια οι περισσότεροι, καταλαβαίνετε, μαθήτευαν δίπλα σε κόσμο. Αργότερα έγιναν και τεχνικές σχολές. Αλλά εκεί ξαφνικά έχουμε και ένα τεστ, ένα διαγώνισμα που πρέπει να κάνουν, που στα τέλη της δεκαετίας του 60 με 70 το έδιναν στους εργάτες πριν μπουν στο εργοστάσιο. Ένα τεστ ευφυΐας για να δουν κατά πόσο μπορούν να βάλουν σε σειρά κάποια πράγματα και με αυτόν τον τρόπο να πάρουν ένα σκορ, μια βαθμολογία, και έτσι να μπουν στο εργοστάσιο ως εργάτες ή όχι. Και εμείς το έχουμε δημιουργήσει αυτό ως τεστ πάνω σε ένα τάμπλετ διαδραστικό ψηφιακό που ο καθένας μας μπορεί να παίξει με αυτό.
1: Μάλιστα, εξαιρετικό.
0: Ναι. Προχωράς μετά και μπαίνεις σε μια άλλη ενότητα. Προφανώς εμείς τώρα το προχωράμε λίγο πιο γρήγορα από το κανονικό, για να μην κουράσουμε τον κόσμο, αλλά ο κόσμος έχει το δικό του ρυθμό, έτσι, κάθε φορά. Και περνάμε στο «Εμείς οι εργάτες και ο νέος μας κόσμος», που η ίδια η ενότητα δείχνει αυτή την σημαντική αλλαγή που συντελέστηκε στην Νάουσα. Το πώς δηλαδή οι άνθρωποι της Νάουσας, που θυμάστε, είπαμε και πριν για το κάμπο, οι περισσότεροι ήταν αγρότες ή δούλευαν σε αυτές τις βιομηχανίες για τις οποίες κουβεντιάσαμε, αλλά είχαν συνηθίσει να δουλεύουν στον ανοιχτό ουρανό και στον ανοιχτό αέρα. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη αλλαγή για τη ζωή τους ήταν όταν πια μπήκαν μέσα σε έναν χώρο του εργοστασίου, σε αυτά τα κελίφη για τα οποία μιλήσαμε, και σκεφτείτε τότε ότι αυτά είχαν και μηχανήματα μέσα. Άρα, θόρυβος, ατμόσφαιρα, θα τα δούμε αυτά και λίγο πιο κάτω. Μιλάμε λοιπόν για αυτή την αλλαγή, για τη θέση της γυναίκας, το ότι η γυναίκα είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε μισθωτή εργασία. Όταν δουλεύω εργάτης, πληρώνομαι ως μισθωτός. Έχω μισθό. Επαναστατικό κομμάτι και αυτό δεν υπήρχε μέχρι τότε. Και πόσο μάλλον για τις γυναίκες. Οι γυναίκες δούλευαν αγρότησες. Εκεί λοιπόν σε αυτό το χώρο στις προθήκες έχουμε και πολλά βιβλιάρια και ένσημα από ανθρώπους που μας τα δώρησαν ευτυχώς και ολόκληρους καταλόγους δηλαδή των ενσήμων και εκεί στην ίδια ενότητα έχουμε μια σιρήνα. Η σιρήνα πολλές φορές τα παιδιά μας λένε είναι λέει για να ουσιαστικά για να τους ξυπνάνε. Όχι, η σιρήνα αυτή ήταν ουσιαστικά για να ορίζει τα 8 ώρα του κόσμου στα εργοστάσια. Σφύριζε σιρήνα και όλος ο κόσμος ουσιαστικά καταλάβαινε και ήξερε ότι εκείνη την ώρα ξεκινάει η νέα βάρδια. Έχουμε επίσης θήκες εισόδου και εξόδου, κάρτες δηλαδή για τις θήκες αυτές. Και, δηλαδή καταλαβαίνετε, είναι αυτές οι κάρτες που χρησιμοποιούν οι εργάτες για να μπουν και να βγουν από τη δουλειά. Και δίπλα ακριβώς έναν φοριαμό, δηλαδή μια ντουλάπα. Ακριβώς σαν τις ντουλάπες που είχαμε εντοπίσει στην έρευνά μας, που μέσα έχουν αντικείμενα παγωμένα στο χρόνο. Βρήκαμε έναν καφέ, βρήκαμε ζάχαρη, φλιτζάνια, από τσίγαρα, τσιγάρα, κομμάτια δηλαδή των ανθρώπων, των εργατών, που επειδή ακριβώς κάποια από τα εργοστάσια έκλεισαν πολύ απότομα, τα άφησαν εκεί τα αντικείμενά τους.
1: Και τα διατηρήσατε μπορούμε... έτσι όπως ήταν, ουσιαστικά παγώνοντας το χρόνο και μεταφέροντάς τον στο μουσείο, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Yeah. Μία προσπάθεια ουσιαστικά να κάνουμε μία τέτοια προσομοίωση, δηλαδή να δείξουμε πώς ακριβώς ήταν. Και για να καταλάβει ο κόσμος πώς ακριβώς, πέρα από τα αντικείμενα, πέρα από τις ατμόσφαιρες, σκεφτεί ότι και γύρω-γύρω οι τείχοι και τα γραφιστικά, από ενότητα σε ενότητα έχουν και διαφορετικά χρώματα, που σε υποδέχονται λοιπόν με διαφορετικό τρόπο για να μπαίνεις στην κάθε ιστορία της ενότητας. Είναι πάντα και οι προφορικότητες που μας ακολουθούν, προφορικότητες όπως μια εργάτρια εδώ που λέει τότε λέει πήγαιναν χιλιάδες άνθρωποι στα εργοστάσια και από τα χωριά. Έρχονταν 5-5 κοπέλες, 2 αγόρια, νίκιαζαν ένα δωμάτιο και πήγαιναν στο εργοστάσιο. Στις 5:30 ήταν ένα πανηγύρι Νάουσα. Ένα πανηγύρι. Καταλαβαίνετε έτσι, αυτή την αίσθηση και τη λογική αυτού του πράγματος. Και μετά προχωράμε σε έναν άλλο χώρο που υπάρχει ένας χάρτης από κάτω που εκεί μιλάμε για τα εργοστάσια. Δηλαδή ποια ήταν αυτά τα εργοστάσια που δημιουργήθηκαν στην Άουσα και αναπτύχθηκαν. Μιλάμε για τους λόγους τους οποίους τους αναφέραμε στην αρχή σήμερα της κουβέντας μας και της ξενάγησής μας, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε, αλλά κάτω στο έδαφος οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πατήσουν σε ένα χάρτη κανονικά που είναι επιδαπέδιος, έτσι έχει εκτυπωθεί και έχει κολλήσει πάνω στο πάτωμα, που εκεί κατά μήκος του ποταμού έχουμε δηλαδή κανονικά το ποτάμι, το σχέδιό του, υπάρχουν σε μικρά points, κομμάτια δηλαδή, τμήματα, τα που βρίσκονται και που εντοπίζονται τα εργοστάσια της Νάουσας. Το νηματουργείο Λόγκου Κίτσης και Τουρπάλη, ο Μπίλης Τσίτσης, Λαναράς Κούτας και Σία, η Φαντουργείου Χατζηλάζαρος Αγγελάκης και Σία Αέρια, νηματουργείου Κούτα και Καράτσια που μετά έγινε Εστία και μετά έγινε η ΦΕΝ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και όλα αυτά τα εργοστάσια ήταν επιχειρήσεις που άλλαξαν όμως και πολλές φορές χέρια. Ή άλλαζαν και εργοστασιάρχες και βιομηχάνους, έτσι, ανθρώπους δηλαδή ιδιοκτήτες. Οπότε κάνουμε κουβέντα για όλα αυτά σε μπάνες, δηλαδή ουσιαστικά σε χώρους στους τοίχους που έχουν και μια τριγωνική απόλυξη για να φανταστούμε πώς μπορεί να ήταν τα εργοστάσια τότε, γιατί πολλά είχαν τριγωνικές στέγες. Και μετά από αυτό, βλέποντας και αντικείμενα όπως μετοχές, αλληλογραφία των εργοστασίων, αλληλογραφία με Σμύρνη, με τα Μπίτολα, σκεφτείτε όλο αυτό το άνοιγμα, έτσι, της Νάουσας, πόσο, που έφτασε. Και μπαίνουμε πια μετά σε μια άλλη ενότητα που είναι τα εργοστάσια, το εσωτερικό τους. Μέσα. Τι ήταν αυτή η χώρη. Κάναμε μια κουβέντα πιο πριν. Ξανακάνουμε μια εδώ τώρα που πια είναι η ενότητά της, ότι τα εργοστάσια μέσα ήταν χώροι αχανείς. Χώροι με υγρασία πολύ υψηλή, ζέστη πάρα πολύ, χνούδι να υπάρχει παντού. Σκεφτείτε ότι είχαμε προφορικότητες, μαρτυρίες κόσμου, των εργατών κυρίως, που περιέγραφαν πως σε μικρή ηλικία, μην ξεχνάμε ότι πολλοί εργάτες ξεκινούσαν να δουλεύουν από πολύ μικρή ηλικία, και από τα 9 και από τα 10 τους χρόνια.
1: Τόσο μικρή.
0: Ναι, ναι. εκεί κάνουμε και στις πρώτες ενότητες αναφορά. Επίσης και δούλευαν μόνο 8ωρο. Το 8ωρο θεσπίστηκε το 1937, που καταλαβαίνετε κιόλας ότι δεν ίσχυε για όλα τα εργοστάσια, έτσι. Και δούλευε ο κόσμος πριν, όπως το λέγανε, από σκοτάδι σε σκοτάδι, από βράδυ σε βράδυ. Σκεφτείτε το χειμώνα που δούλευαν 12 και 15 ώρες. Οι μισοί τους ήταν περιορισμένοι, των αντρών πάντα περισσότερος, μεγαλύτερος από των γυναικών. Υπήρχαν οικογένειες ολόκληρες που δούλευαν, γιατί συνέφεραν τα εργοστάσια, αυτό το πράγμα πολύ περισσότερο. Και έπαιρναν και σε αυτούς τους χώρους που νέοι άνθρωποι μας είπαν ότι όταν πήγαιναν να δουλέψουν 12-13 χρονών στις αρχές της εφηβείας τους, άκουγαν τα μηχανήματα, τα έβλεπαν και τρομοκρατούνταν. Έτσι. Μηχανήματα, σκεφτείτε, μεγάλα, τεράστια, που κινούνταν με το νερό, αυτό που έχουμε πει. Έχουμε λοιπόν μια αίσθηση, μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε ένα μηχανουργείο, το πώς μπορεί να είναι. Τα εργοστάσια είχαν μηχανήματα. Τα μηχανήματα πάθαιναν βλάβες. Άρα το μηχανουργείο ήταν ένας τομέας του εργοστασίου που ήταν πολύ σημαντικός. Μπαίνουμε λοιπόν σε έναν χώρο που υπάρχουν και εκτυπώσεις δεξιά και αριστερά και είναι σαν να μπαίνεις μέσα σε έναν χώρο εργοστασίου με πολλά μηχανήματα σε όλους τους χώρους. Και έξω από αυτό το δωμάτιο έχουμε και ένα video art. Θυμάστε που είπαμε ότι δεν είναι μόνο αντικείμενα, δεν είναι μόνο κείμενα, δεν είναι μόνο η προφορικότητα, είναι και εικόνα. Είναι και η κίνηση, είναι και ο ήχος που χρειαζόμαστε για να ζωντανέψουμε αυτά που θέλουμε να ζωντανέψουμε σε ένα μουσείο. Το βίντεο αυτό λοιπόν είναι ένα βίντεο art, όπως λέμε, ένα καλλιτεχνικό βίντεο που δείχνει μια καθημερινότητα ανθρώπων εργατών και μέσα στο εργοστάσιο με έναν είναι ένα σπρώμαυρο φιλμ που έγινε για τις ανάγκες του μουσείου με ερασιτέχνες ηθοποιούς της Νάουσας που δείχνει και το τέλος των εργοστασίων και το απότομο τέλος. Και μετά από εκεί προχωράμε στην άλλη ενότητα που πια εδώ μιλάμε για τη γραμμή παραγωγής, γιατί επιτέλους φτάνουμε να πούμε και για τα μηχανήματα, έτσι δεν είναι? Μηχανήματα όπως λανάρια, κλώστριες, μπομπινουάρ, αργαλή, όλα αυτά είναι σημαντικά μηχανήματα που δημιουργούσαν, που ήταν κομμάτια της γραμμής παραγωγής. Πώς δηλαδή μπαίνει μέσα στο εργοστάσιο είτε το μαλλί σε ιερουργείο, είτε το βαμβάκι σε βαμβακουργείο και γίνεται νήμα και μετά γίνεται και τελικό προϊόν. Γίνεται λόγος για τη βιομηχανική επανάσταση, όλα αυτά στα μπάνερ, φανταστείτε τα, αλλά περνάς και ανάμεσα από τα μηχανήματα και μαθαίνεις για τη γραμμή παραγωγή και μέσω ενός βίντεο, αλλά και μέσω εκτυπώσεων στον τοίχο, δηλαδή πληροφορίες κανονικά γραπτές, για όσους πέρα από το βίντεο θέλουν φυσικά και να διαβάζουν για να καταλάβουν περισσότερο τη γραμμή παραγωγής. Δεν είναι, ξέρετε, πολύ εύκολο για τον κόσμο να το καταλάβει πάντα. Οπότε χρησιμοποίησαμε όλα αυτά τα διαφορετικά μέσα για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ακόμα περισσότερο, πιο εύκολα, τη γραμμή παραγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Φεύγοντας από εκεί.
1: Ναι, έχουμε δύο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε Δαμίδη. Δεν ξέρω τι προλαβαίνουμε να πούμε, αλλά σας ευχαριστούμε.
0: Ολοκληρώνουμε μόνο με το γεγονός ότι έχουμε άλλες 3-4 ενότητες. Ο καθένας φυσικά πάει με το δικό του ρυθμό. Κάνουμε κουβέντα για τη σχέση του εργάτη με το μηχάνημα. Είναι μια πολύ ισχυρή και δυνατή σχέση, γιατί ο εργάτης έπρεπε να έχει πειθαρχία. Έπρεπε να ακολουθεί το ίδιο το μηχάνημα και τους χρόνους του μηχανήματος, να παράξει σε συγκεκριμένο χρόνο συγκεκριμένο προϊόν. Ήταν δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Μίλαμε μετά και για το εσωτερικό των εργοστασίων, εννοώ για την ιεραρχία. Αναφορά πολύ μεγάλη σε ενότητα για τους βιομηχάνους, οικογένειες δηλαδή όπως Σεφερτζής, Τσίτσης, Κίρτσης, Λόγκου, Λαναράς, Τουρπάλης, Πεκλιβάνος, Γκούτας, Κόκκινος. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να διαχύσουν όλη αυτή τη βιομηχανική ανάπτυξη και πέρα από τα όρια της Νάουσας. Έφτασαν μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάνουμε λόγο και μέσω ενός χάρτη για το μέχρι πού έφτασε η Νάουσα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, παντού πραγματικά. Και μετά μια τελευταία ενότητα όπου πια ο επισκέπτης μπορεί να ακούσει στα ακουστικά του κανονικά, με ακουστικά, είτε και γύρω-γύρω σε όλο τον χώρο δηλαδή, τις προφορικότητες, αυτό που είπαμε από την αρχή, πέρα δηλαδή από το να τις διαβάσει, να ακούσει αυτές τις φωνές των ανθρώπων που μας έδωσαν τόσο σημαντικές πληροφορίες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό με τις, τέλος πάντων, τους περιορισμούς που έχει μια ραδιοφωνική ξενάγηση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Προφανώς.
0: Και ως μια ευκαιρία να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει πραγματικά στην Άουσα, αξίζει απίστευτα τον κόπο να χαρεί αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της πόλης που καταφέρετε να ζωντανέψετε σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών μέσα από αυτή σας την προσπάθεια. Εμείς να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη, μουσιολόγο και ξεναγό, που μας παρήχε αυτή την πολύ όμορφη ξενάγηση σήμερα στην Άουσα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά για ακόμα μια φορά θερμά, κύριε Αδαμίδη.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διάθεσή σας, ο κόσμος ό,τι θέλει να ρωτήσει, εδώ θα είμαι μετά επίσης και να σας βοηθήσω να απαντήσουμε μαζί αν υπάρχουν συγκεκριμένες απορίες.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ. Να είστε καλά.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος στο ησυχαστήριο του Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση για την εορτή του Οσίου Ιερωνύμου. Στις Φλόγες η ιστορική Μονή Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο. Καθησυχαστική η σεισμολόγη για τα 5,3 ρίχτερ στη Μεθόνη. Προϋπολογισμός πρωτογενές πλεώνασμα 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πεντάμινο. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως 95%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό ανακοίνωσε η Στασή λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Αμερικανοί και Ιρανοί κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την Παρασκευή υπογραφή μνημονίου στην Ελβετία. Δεν θα αποσυρθούμε από το Λίβανο, η πρώτη αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο καιρός γενικά έθριος, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο ιερό ησυχαστήριο μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής, παρέστη συμπροσευχόμενο σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος επί τη εορτή του Οσίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου, η μέρα κατά την οποία ο Μακαριότατος άγει τα ονομαστήριά του. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Επίσκοπος Κιάθου κύριος Ιωάννης, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, συλλειτουργούντων του Επισκόπου Χρήστου Πόλεως κύριου Βαρνάβα, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Επισκόπου Επιδαύρου κύριου Νικοδήμου, Γενικού Διευθυντή της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών. Παρέστησαν πολλοί αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος και του εξωτερικού, διευθυντές των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εκπρόσωποι τοπικών αρχών, κληρικοί και λαϊκοί. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Επίσκοπος Κιάθου, κάνοντας αναφορά στον Άγιο Ιερώνυμο, αλλά και στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου. Όπως τόνισε ο Άγιος Ιερώνυμος, μέσα από τη βιωτή και τα συγγράμματά του, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να αυξάνει τη δίψα και την πείνα του για τον Θεό, γεμίζοντας παράλληλα την ύπαρξή του με τη Θεία Χάρη και πορευόμενος προς την αληθινή μακαριότητα, συνδέοντας το παράδειγμα του Αγίου με τον εορτάζοντα προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπογράμμισε πως και ο Αρχιεπίσκοπος με τη ζωή, τη διάκριση και την ποιμαντική του διακονία αποτελεί ζωντανή μαρτυρία αυτής της πνευματικής πορείας, εμπνέοντας τους πιστούς να αναζητούν τον Χριστό και να καλλιεργούν την αγάπη και την ταπείνωση. Υπογράμμισε πως στο πρόσωπό του συναντώνται η θύρανθεν παιδεία, η θεολογική κατάρτιση, η πνευματική εμπειρία και η αγάπη προς την Εκκλησία και τον άνθρωπο. Εξήρε μάλιστα τη συμβολή του στην ενότητα της Εκκλησίας, τη διάκριση με την οποία ασκεί την ποιμαντική του διακονία, καθώς και τη μέριμνά του για κάθε δοκιμαζόμενο και κατατρεγμένο άνθρωπο. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό, τον Άγιο Ιερώνυμο και τον Όσιο Πορφύριο και ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία. Ευχήθηκε η χάρη του Θεού και οι ευλογίες του Οσίου Πορφυρίου, στο ναό του οποίου είχαν την ευλογία να λειτουργηθούν, να σκεπάζουν και να ενισχύουν όλους, χαρίζοντας το λαό στην πατρίδα και στον κόσμο υγεία, ειρήνη και πνευματική προκοπή. Παράλληλα ευχήθηκε σε όλους καλή δύναμη, καλή πρόοδο και κάθε αγαθό, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε τις ευχές των παρισταμένων για την ονομαστική του εορτή. Φωτογραφίες από το ησυχαστήριο και τη λειτουργία μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο του ecclesia.gr. Το απόγευμα στις 7 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου του Δευτέρου στα Ινόφυτα Βιωτίας. Στους χώρους του φυλάσσεται και εκτίθεται σημαντικό αρχιακό οπτικοακουστικό υλικό και σπάνια προσωπικά αντικείμενα από τη μακρά διακονία του Μακαριωτάτου, αναδεικνύοντας το εκκλησιαστικό, κοινωνικό και ποιμαντικό έργο του ως Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας και ως Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Το ιστορικό αρχείο, το οποίο αποτελεί ευγενική χορηγία του κυρίου Αθανασίου και της κυρίας Μαρίνας Μαρτίνου, έρχεται να συμπληρώσει μαζί με την πρότυπη βιβλιοθήκη και το κέντρο εκκλησιαστικής διακονίας ένα σημαντικό τρίπτυχο προσφοράς με στόχο να αποτελέσουν ζωντανές κυψέλες γνώσης, πολιτισμού, συνάντησης και πνευματικής παρακαταθήκης στην ιδιαίτερη πατρίδα του Μακαριωτάτου, τα Ινόφυτα Βιωτίας. Πάμε σε μια θλιβερή είδηση. Η ιστορική Ορθόδοξη Μονή της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μοναδικό μνημείο της χριστιανοσύνης, τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν εκτεταμένες πυρκαγιές στο συγκρότημα που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ηλικία σχεδόν 1000 ετών. Πυροσβέστες φαίνονται να επιχειρούν κάτω από τους στρούλους και τους πύργους του ιστορικού καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη ρωσική επίθεση στη Μονή ως έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ανέφερε πως ρωσικό πλήγμα στη Λαύρα του Κιέβου προκάλεσε πυρκαγιά στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μια εκκλησία της οποίας η ιστορία χρονολογείται από τον 10ο αιώνα, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα της Ρωσίας κατά του χριστιανικού πολιτισμού μέχρι σήμερα. Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες της G7 να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία και να ενισχύσουν τη βοήθεια προς την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας εν μέσω συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές και μνημεία της χώρας. Η Ευρώπη, μέσω της Γαλλίας, καταδίκασε έντονα τη ρωσική επίθεση με τον Υπουργό Εξωτερικών Ζάνο Ελμπαρό να συγκρίνει τη ζημιά στη Μονή με υποθετικό βομβαρδισμό της Παναγίας των Παρισίων ή της Βασιλικής του Σεν-Ντενί. Ο Μπαρό έκανε τη δήλωση κατά την άφιξη του σε συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της επίθεσης στο μοναστήρι. Πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που για εμάς στη Γαλλία είναι το αντίστοιχο του να είχε βομβαρδιστεί η Notre Dame ή το Σεν-Ντενί. Κάτι απολύτως απαράδεκτο, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας, πυρκαγιές ξέσπασαν έπειτα από πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς, ενώ τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε επίσης πως περίπου 140.000 νοικοκυριά στο βόρειο τμήμα της πόλης μείνανε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η Μονή των Σπηλαίων του Κιέβου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είχε ενταχθεί από το 2023 στη λίστα σε κίνδυνο λόγω της απειλής καταστροφής από τον συνεχιζόμενο πόλεμο. Το συγκρότημα αποτελεί τόπο προσκυνήματος με υπόγειες και υπέργειες εκκλησίες και ιστορικά κοιμήλια ανεκτίμητης αξίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Πρόκειται για τυπικό σεισμό στο νότιο-δυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου, ανέφερε ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς. Τόνισε επίσης πως θα πρέπει να περιμένουμε ως αυτές τις ώρες της σημερινής μέρας, ώστε να γνωρίζουμε αν ο σεισμός που έγινε χθες ήταν ο κύριος ή αν δεν έχει λήξει το φαινόμενο. Όσον αφορά τη σεισμική δόνηση, ο κύριος Γκανάς δήλωσε πως πρόκειται για μια ισχυρή δόνηση η οποία έγινε στον υποθαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Μεθόνης σε βάθος 9 χιλιόμετρων και χαρακτήρισε φυσιολογικό το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος είπε ότι η σεισμή αυτής της τάξης μεγέθους είναι αρκετά συχνή στην ευρύτερη περιοχή. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο καταγράφει το πρωτογενές πλεονάσμα του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2026, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, εναντί στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ και εναντί πρωτογενούς πλεονάσματος 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση σήμερα, μετά και τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Όπως γνωστοποιείται, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει η Ολυμπία Δικάτου. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Φώτης Μάγκος.
Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη μέσω των κωδικών TaxisNet να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανακατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990, εμβαδού έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον οι κατοικίες θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-25 είτε κατοικούνται. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ. Από τις πρωινές ώρες, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων και Αρτέμιδας με τη Συνδρομή Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής για την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία από το αρμόδιο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, ενώ εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Οι έρευνες των ανακριτικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν στις 13 και 14 Ιουνίου σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Κιλκής οδήγησαν στη σύλληψη ατόμων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Συγκεκριμένα στις 13 Ιουνίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή του Τριαδίου Θεσσαλονίκης, η οποία προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής μετάλλων με τροχό. Η φωτιά επεκτάθηκε από ξηρά χόρτα σε αγροτεμάχιο με αθέριστα σιτηρά. Συνελήφθη αλλοδαπός, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.927 ευρώ. Την ίδια μέρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά από θεριζοαλωνιστική μηχανή κατά τη διάρκεια εργασιών θερισμού σε αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Σουλτογιανέικων του Δήμου Κιλκής. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη γεωργική έκταση. Για το περιστατικό συνελήφθη η ΜΕΔΑΠΟΣ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Παράλληλα, χθες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 750 ευρώ από υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γιαννιτσών σε άτομο για πρόκληση πυρκαγιά σε αγροτική έκταση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Πέλλας. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας κατόπιν των προβλεπόμενων εισαγγελικών ενεργειών, ενώ όπου προβλέπεται επιβλήθηκαν και τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα. Από την 1η Γενάρη ως και την 14η Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 423 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 424.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 88 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών
και παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό ανακοίνωσε η Στασή λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Αναλυτικά, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο έως Πέμπτη θα κλείσουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Αμπελόκηποι και Αγία Παρασκευή Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 9:40, οι σειρμοί με κατεύθυνση το αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Αγία Παρασκευή και οι σειρμοί που αναχωρούν από το αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιο τους στον σταθμό Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη από τις 9:40 το βράδυ έως τη λήξη της κυκλοφορίας του μετρό την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηποι, σταθμός μετρό Χαλάνδρη.

0: Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραπέμπεται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Παρότι παραμένει σε μορφή πλαισίου, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαρακτηρίζεται ως το σημαντικότερο βήμα μέχρι σήμερα προς την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτου και αναταράξεις βεβαίως στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές από την έναρξή της με τις κοινές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον Φλεβάρι. «Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η ανάρτησή του ήρθε μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν Σαρίφ, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία επιτεύχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Το Πακιστάν είχε αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στις συνομιλίες. Το Μνημόνιο Κατανόησης αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία. Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με τον Σαρίφ, προβλέπεται άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο Λίβανος αποτελεί ένα από τα βασικά αγκάθια των διαπραγματεύσεων, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις αμοιβαίες επιθέσεις τους παρά τις εκκλήσεις Τραμπ και άλλων διεθνών παραγόντων για αποκλιμάκωση. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβουλίο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανέφερε πως οι πολεμικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα θα τερματιστούν οριστικά από σήμερα το βράδυ. Τώρα στο Ισραήλ. Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με τις Ισραηλινές πηγές, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε επίσης τον Τραμπ πως το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τον Λίβανο και ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις θέσεις που κατέχει σήμερα, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την αποτροπή της απειλής από τη Χεζμπολά, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής υποδομών και της απάντησης σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ. Οι δηλώσεις αυτές έτυχαν πλήρους υποστήριξης από τους υπουργούς κατά τη συνεδρίαση του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες, το Ισραήλ υπερασπίζεται τα συμφέροντά του στο ζήτημα αυτό. Επιπλέον, ο Νετανιάχου τόνισε στον Τραμπ πως η ενοποίηση των μετόπων είναι απαράδεκτη και πως το Ισραήλ δεν θα αποδεχθεί καμία ιρανική επιβολή στον Λίβανο. Ανώτερες ισραηλινές πηγές σημείωσαν ότι πρόκειται για κάτι στο οποίο θα χρειαστεί να αντισταθούμε στεναρά σε κάθε περίπτωση εάν μας ζητηθεί να παραχωρήσουμε σε αποχωρήσεις από εκεί. Προς το παρόν, ο Πρωθυπουργός στέκεται σταθερά και καταφέρνει να αποτρέπει τις ιρανικές απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές στο Νότιο Λίβανο προειδοποίησαν σήμερα τους εκτοπισμένους να μην επισπεύσουν την επιστροφή στα σπίτια τους παρά τη συμφωνία. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις, το Ίδρυμα Νεότητος και η Οικογένεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και οι εκδόσεις ΝΑΜΑ μας προσκαλούν την Τετάρτη 17 Εκτού στις 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς, Ναυάρχου Νικοδήμου 1820 στην Πλάκα, στην παρουσίαση του βιβλίου του πατρός Γεωργίου Γανωτή με τίτλο «Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Σιμεών Βενετσιάνος, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένεια στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η Γερόντισσα Φιλοθέη, ηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας των Βριούλων στο Μίλεση του Οροπού, ο Αθανάσιος Παπαθανασίου, δόκτωρ θεολογίας και συγγραφέας, και ο συγγραφέας του βιβλίου, πατήρ Γεώργιος Γανωτής, ιερέας, δάσκαλος. Την Τετάρτη λοιπόν στις 17 του μήνα, 7:30 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς στην Πλάκα. Την ίδια μέρα, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και παράκληση της Παναγίας. Ακολουθεί ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφραίμ Πανούση. Επίσης, την Πέμπτη, 18 έκτου, στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού, έχουμε στις 8:30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατροσιμών Παϊσίου του Μεγάλου. Την ίδια μέρα, την Πέμπτη δηλαδή, στις 18 Ιουνίου, έχουμε Ιερά Αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου Ιούδα του Θεαδέλφου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, αλλιώς Παναγίτσα στο Παλαιό Φάληρο, στις 9 το βράδυ την 5η 18 Ιουνίου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρωτικά, με πιθανότητα για όμβρους το απόγευμα στα βόρεια ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές με ταυλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά 33 με 34. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς στην Γάλιμνο και 24 στα νησιά και Οθονή, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 32 στο Αγρίνιο, στη Σπάρτη και στα Τρίκαλα, 33 στη Λάρισα, στη Λαμία και στην Τανάγρα και 34 στην Κάτω τη Θωρέα, στη Φτιώτιδα και στις Σοφάδες της Καρδίκας. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη και τον έθριο καιρό, αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές. Υπάρχει πιθανότητα για όμβρους στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης το απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά, ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές στα ορεινά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 28 βαθμούς θερμοκρασία, με νότιο-ανατολικούς ανέμους επάνω στο νησί, 4 μποφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι σταδιακά θα γίνουν δυτική-βόρειο-δυτική, 3 έως 5 μποφόρ. Η Αττική έχει γενικά έθριο καιρό, με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ και πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα, νοτιάδες 3 με 4, λόγω αύρας. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στα Σκηνιά μέχρι 32 στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Ελληνικό, στο Τατόι, στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 27 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 32 με σχεδόν έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ και πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τρίτη, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι, στο Ιόνια και τα υπηρετικά αραιές νεφώσεις κατά περιόδους και κατά τόπους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές και όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά και 5, ενώ από αργά το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά θα επικροτήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στις 30 με 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές και όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία, 14 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές και όμβρους μεσημέρι και απόγευμα από τις τα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι θερμοκρασίες στους 17 βαθμούς το πρωί, στους 30 και στα ηπειρωτικά μέχρι και 32 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 με 28 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία τώρα, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές και όμβρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά όμως 34 με 35. Όσο για την Τρίπολη, θα έχει 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, με ανέμους δυτικών διευθύνσεων 3-5 μποφόρ.

0: ανεμοφόρ και μεσημέρι και απόγευμα, νοτιάδες 3 με 4 με 21 βαθμοί το πρωί, 33 και πιθανόν τοπικά και 34 το μεσημέρι. Ενώ η Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις κατά τοπική επίκνες, πιθανότητα για όμβρους μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω όρινα, μεταβλήτη για άνεμοι ασθενείς, ενώ πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν ως συνήθως από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 από φορ, 18 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, χαίρετε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο. Και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη Ιστορία μας ακούτε την εκπομπή Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε ακόμη να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε βεβαίως τις αναφορές που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, διερευνώντας πιο συγκεκριμένα σήμερα τη μάχη της Μαντινίας και την Αθηναϊκή εκστρατεία σε βάρος της Μήλου. Όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Κυρία Γρηγοριάδου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή, κυρία Γρηγοριάδου. Σήμερα θα αναφερθούμε σε δύο ακόμα κομβικά, θα λέγαμε, θέματα στην προσπάθεια που κάνουμε να εξιστορήσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου, καθώς σε αυτά σίγουρα εντάσσονται και η μάχη της Μαντινίας, αλλά και η Αθηναϊκή εκστρατεία σε βάρος της Μήλου, που είναι και ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνουν οι πολλοί ισχυροί στους λιγότερο ισχυρούς.
1: Σωστά, σωστά. Και η μάχη της Μαντινίας ήταν και η σημαντικότερη μάχη του Πελοποννησιακού πολέμου, παρόλο που έγινε κατά τη διάρκεια της ειρήνης, αυτής της περίεργης ειρήνης όπως έχουμε δει. Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας τα γεγονότα που οδήγησαν στη μάχη της Μαντινίας, γιατί η μάχη αυτή προηγήθηκε της επιχειρήσεως εναντίον των Μηλίων. Το 420 π.Χ., όταν έγιναν οι εκλογές των νέων αρχόντων στην Αθήνα, οι Αθηναίοι εξέλεξαν στρατηγό τον Αλκιβιάδη. Ο Αλκιβιάδης θέλησε να απομακρύνει την Αθήνα από την Σπάρτη.

0: προέτρεψε τους αργίους, τους μαντινείς και τους ηλίους, οι οποίοι όπως είδαμε είχαν ήδη κάνει μια δική τους συμμαχία, είχαν σχηματίσει μια δική τους συμμαχία μαζί με τους Κορινθίους. Προέτρεψε λοιπόν αυτούς να προσκαλέσουν στη συμμαχία τους και τους Αθηναίους. Τους διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να πείσει τον Αθηναϊκό Δήμο. Ο Θουκυδίδης μας λέει ότι τα κίνητρά του ήταν προσωπικά. Αναφέρει ότι ο Αλκιβιάδης είχε δυσαρεστηθεί επειδή οι Σπαρτιάτες είχαν διαπραγματευτεί την ειρήνη κυρίως μέσω του Νικία και τον ίδιο τον είχαν αγνοήσει, παρόλο που κατά το παρελθόν η οικογένειά του είχε στενούς δεσμούς με την Σπάρτη. Ο Αλκιβιάδης πράγματι πρότεινε στους Αθηναίους να εγκαταλείψουν τη συμμαχία με τους Σπαρτιάτες και να δεχτούν την πρόσκληση από τους αργίους Μαντινείς και τους Ηλίους. Ο Νικίας προσπάθησε να το αποτρέψει αυτό, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι τελικώς έγινε μια συνθήκη συμμαχίας μεταξύ τους που θα είχε διάρκεια 100 ετών. Οι Κορίνθοι που ήταν μέχρι τότε σύμμαχοι των αργίων δεν ήθελαν να είναι σύμμαχοι των Αθηναίων, οπότε προσέγγισαν ξανά τους Σπαρτιάτες. Αυτές οι εξελίξεις προμήνυαν ότι ο πόλεμος θα αναζωπιωνόταν. Οι Αθηναίοι όμως και οι Σπαρτιάτες, όπως θα δούμε, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα κατέβαλαν κάποιες προσπάθειες να μην έρθουν σε ανοιχτή ρήξη μεταξύ τους. Τον επόμενο χρόνο, το 419, οι Αργοί αποφασίζουν να εκστρατεύσουν εναντίον των Επιδαυρίων. Και σε αυτό θα τους βοηθούσαν και οι Αθηναίοι, τους έστειλαν ένα σώμα οπλιτών υπό τον Αλκιβιάδη. Ήθελαν να ελέγξουν την Επίδαυρο γιατί θα διευκόλυνε η κατοχή της την απευθείας επικοινωνία τους, την απευθείας επικοινωνία των Αθηναίων με τους Αργίους, και επιπλέον εάν βρίσκονταν οι Αθηναίοι στην Επίδαυρο θα ήταν μια διαρκής απειλή για τους Κορινθίους, οπότε οι Κορίνθοι θα παρέμεναν ήσυχοι. Αυτή η επιχείρηση όμως περιορίστηκε μόνο σε κάποιες επιδρομές και λαϊλασίες, δεν πέτυχαν κάτι περισσότερο. Και λίγους μήνες αργότερα οι Σπαρτιάτες εγκατέστησαν και μια δική τους φρουρά στην Επίδαυρο προκειμένου να την προστατεύσουν. Αυτό έδωσε στον Αλκιβιάδη τη δυνατότητα να ασκήσει ακόμη εντονότερες πιέσεις στους Αθηναίους για να αναλάβουν ξανά πολεμική δράση εναντίον των Σπαρτιατών. Αυτή η διπλωματική λυγμή που έκαναν οι Αργοί στην Πελοπόννησο ουσιαστικά έκαναν την κατάσταση σε αυτή την περιοχή όλο ένα και πιο ασταθή, και οι Σπαρτιάτες αποφάσισαν να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την επικίνδυνη για τους ίδιους δραστηριότητα. Το καλοκαίρι λοιπόν το 418 αποφασίστηκε να γίνει μια εισβολή στην Αργολίδα με το σύνολο των δυνάμεών τους και με την συνδρομή των συμμάχων τους. Ο Άγης οδήγησε τον Σπαρτιατικό στρατό στον Φλιούντα, βόρεια της Νεμαίας, και εκεί έφτασαν και ενισχύσεις από την Βιωτία, την Κόρινθο και άλλες πόλεις. Ο Άγης πήρε μόνο τους Επιδαυρίους και τους Αρκάδες και κατέβηκε στην πεδιάδα του Άργους, και όλους τους υπόλοιπους τους έστειλε στην Νεμαία από δύο διαφορετικούς δρόμους. Το έκανε αυτό γιατί στην Νεμαία βρισκόταν ήδη ο στρατός του Άργους και των συμμάχων του με αρχηγό τον Θράσιλο, και ήθελε ο Άγης οι υπόλοιποι σύμμαχοι να τους εμποδίσουν να κατέβουν στην πεδιάδα του Άργους. Ο Θράσιλος, όταν είδε ότι ο Άγης είχε κατεβεί στην πεδιάδα και τη λαιλατούσε, αποφάσισε να μετακινήσει και εκείνο το στράτευμά του εκεί. Προσπάθησαν οι Κορίνθοι και οι Φλιάσιοι να τον εμποδίσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Έφτασε μέχρι την πεδιάδα και τότε συνέβη το εξής. Ο ίδιος ο Θράσιλος μαζί με άλλον έναν Αργίο, ο οποίος από ό,τι μας λέει ο Θουκυδίδης ήταν πρόξενος της Σπάρτης, ζήτησε να μιλήσουν με τον Άγη και του πρότειναν να μην γίνει μάχη, αλλά να κριθούν οι διαφορές Σπαρτιατών και Αργίων με διαιτησία. Και ο Άγιος δέχτηκε και έκαναν ανακοχή για 4 μήνες, και μετά διέταξε το στράτευμα να αποσυρθεί χωρίς να ενημερώσει τους αρχηγούς των συμμαχικών δυνάμεων για τη συμφωνία αυτή. Αλλά επειδή ο Άγιος ήταν αρχιστράτηγος, υπάκουσαν όλοι την διαταγή του. Αλλά αυτό το γεγονός προκάλεσε αγανάκτηση και στα δύο στρατόπεδα. Οι αργοί στρατιώτες, λίγο πριν φτάσουν στο Άργος, αναφέρεται ότι λιθοβόλησαν το Θράσιλο και θα τον είχαν σκοτώσει εάν ο Θράσιλος δεν είχε προλάβει να καταφύγει σε ένα βωμό, και λίγο αργότερα οι αργοί δίμασαν την περιουσία του. Οι δε Σπαρτιάτες αποφάσισαν να επιβάλλουν στον Άγιο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και να κατεδαφίσουν την οικία του. Ο Άγιος τους έπεισε με πολύ κόπο να μην το κάνουν, τους υποσχέθηκε ότι θα επανόρθωνε σε κάποια μελλοντική εκστρατεία και έτσι αναβλήθηκε προσωρινώς η εφαρμογή της ποινής του. Όμως ψήφισαν ένα νόμο ο οποίος όριζε ότι ο Άγιος δεν θα μπορούσε να αποσύρει ξανά στρατό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 10 συμβούλων, τους οποίους συμβούλους εξέλεξαν αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό η βασιλική εξουσία στη Σπάρτη. Και αυτός ο νόμος, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, από ό,τι γνωρίζουμε, περιέπεσε σε αχρηστία. Μετά από λίγο δεν εφαρμόστηκε ούτε καν για τον ίδιο τον Άγιο. Εν τω μεταξύ όμως, οι Αθηναίοι, επειδή δεν είχαν ενημερωθεί για την ανακοχή, έστειλαν στο Άργο στρατιωτικές ενισχύσεις με επικεφαλής τους στρατηγούς Λάχη και Νικόστρατο. Μαζί τους πήγε και ο Αλκιβιάδης, ο οποίος είχε σταλεί ως πρέσβης, όχι ως στρατηγός. Ο Αλκιβιάδης λοιπόν, όταν άκουσε για την ανακοχή, υποστήριξε ότι αυτή η ανακοχή δεν έχει καμία ισχύ, αφού δεν την είχαν επικυρώσει ούτε οι Αθηναίοι ούτε οι υπόλοιποι σύμμαχοι των Αργίων, και τους έπεισε όλους να ξαναρχίσουν τις επιχειρήσεις. Και αρχικώς επιτέθηκαν εναντίον του Αρκαδικού Ορχομενού. Μετά όμως διχάστηκαν, γιατί οι Μαντινείς ήθελαν η επόμενη επίθεση να είναι εναντίον της Τεγέας, οι Δέιλοι ήθελαν η επόμενη επίθεση να ήταν εναντίον του Λεπραίου. Επειδή η πλειοψηφία τάχθηκε με τους Μαντινείς, οι Ηλοί αποσύρθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι συγκεντρώθηκαν στη Μαντίνια. Οι Σπαρτιάτες κινητοποίησαν το μεταξύ πάλι και τον δικό τους το στρατό, όταν έμαθαν για την κατάληψη του Ορχομενού, και πάλι με επικεφαλής τον Άγη έφτασε το στράτευμα κοντά στη θέση όπου βρίσκονταν οι αντίπαλες δυνάμεις. Οι Μαντινείς και οι σύμμαχοί τους είχαν παραταχθεί στα ανατολικά της Μαντινίας, σε μία πλαγιά του όρους Αρτεμίσιο. Ο Άγης αποφάσισε να μην δώσει μάχη εκεί, δεν ήταν κατάλληλη η περιοχή για μάχη, αλλά στο οροπέδιο. Το οροπέδιο της Τριπόλεως εκείνη την εποχή ελεγχόταν από δύο αρκαδικές πόλεις. Το βόρειο τμήμα του το κατήχε η Μαντίνια και το νότιο τμήμα του η Τεγέα. Ήθελε λοιπόν να παρασύρει τους Μαντινείς και τους συμμάχους του και έκανε το εξής. Κινήθηκε προς την περιοχή της Τεγέας και όταν βρέθηκε εκεί έβαλε τους στρατιώτες του να στρέψουν τα νερά ενός ποταμού στα εδάφη της Μαντινίας για να τα πλημμυρίσουν. Και σκέφτηκε ότι μόλις αυτοί καταλάβαιναν την απειλή θα έφερναν το στρατό στο οροπέδιο για να εμποδίσουν την εκτροπή του ποταμού. Οι Μαντινείς όμως και οι σύμμαχοί τους δεν κατάλαβαν τι ακριβώς έκανε ο Άγης. Είδαν απλώς το στρατό του να πιστοχωρεί. Και όταν έγινε αυτό, επειδή δεν μετακινήθηκαν, οι στρατιώτες άρχισαν να κατηγορούν τους στρατηγούς ότι για άλλη μια φορά άφηναν τους Σπαρτιάτες να διαφύγουν. Οι στρατηγοί τότε ταράχθηκαν, προφανώς θυμήθηκαν τι έπαθε ο Θράσιλος, γι' αυτό έδωσαν αμέσως διαταγή να κατέβει το στράτευμα στο οροπέδιο και την επόμενη μέρα παρατάχθηκαν για μάχη και περίμεναν να φτάσει και ο στρατός του Άγιδος. Οι Σπαρτιάτες όταν έφτασαν ξαφνιάστηκαν που τους είδαν, γιατί δεν περίμεναν ότι οι εχθροί θα έφταναν τόσο γρήγορα και θα τους έβρισκαν ήδη έτοιμους για μάχη. Αλλά χάρη στην άριστη στρατιωτική τους οργάνωση και στην πειθαρχία τους, κατάφεραν να μετατρέψουν το σχηματισμό πορείας σε παράταξη μάχης εντός λίγων μόνο λεπτών, Οι Σπαρτιάτες και οι πόλοι και άλλοι Λακεδαιμόνοι κατέλαβαν το αριστερό κέρας της φάλαγγος και το κέντρο. Δίπλα τους παρατάχθηκαν Αρκάδες και στο δεξιό κέρας οι Τεγεάτες, αλλά στο ακρότατο σημείο δεξιά τοποθετήθηκαν λίγοι ακόμη Λακεδαιμόνοι. Και δεξιά και αριστερά της φάλαγγος τοποθέτησαν τους Ιππείς. Οι αντίπαλοι είχαν παραταχθεί ως εξής: οι Μαντινείς στο δεξιό κέρας, δίπλα τους οι Αρκάδες, στο κέντρο Αργίοι και στο αριστερό κέρας Αθηναίοι. Οι Ιδιωτοί, οι Κορίνθοι, οι Φωκείς και οι Λοκροί που ήταν σύμμαχοι των Σπαρτιατών και είχαν λάβει εντολή να στείλουν στρατεύματα, δεν πρόλαβαν να φτάσουν εγκαίρως για την μάχη. Την ώρα που γινόταν η προσπέλαση, ο Άγιος παρατήρησε ότι οι Μαντινείς εκτείνονταν πολύ πιο πέρα από το δικό του αριστερό κέρας, το οποίο κινδύνευε να περικυκλωθεί. Για να το αποτρέψει αυτό, διέταξε τους λόχους που βρίσκονταν εκεί να επεκτείνουν την γραμμή προς τα αριστερά. Αυτή η κίνησή τους όμως θα δημιουργούσε ένα κενό στη φάλαγγα. Για να καλύψει το κενό, διέταξε δύο λοχαγούς να μετακινήσουν τις δικές τους μονάδες από το δεξιό κέρας στο αριστερό για να καλύψουν ακριβώς το κενό. Οι λοχαγοί δεν υπάκουσαν τη διαταγή, οπότε ο Άγης για να διορθώσει την κατάσταση διέταξε τις μονάδες που είχαν μετακινηθεί προς τα αριστερά να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση. Αλλά πλέον ήταν αργά, γιατί οι Μαντινείς και οι Αργοί είχαν δει το κενό και είχαν εισχωρήσει, οπότε οι Λακεδαιμόνοι σε εκείνη την πλευρά περικυκλώθηκαν και άρχισαν να έχουν μεγάλες απώλειες την ώρα της μάχης. Στο υπόλοιπο μέτωπο όμως ο στρατός του Άγιδος υπερίσχυε, ειδικά στο κέντρο όπου μάχονταν ο ίδιος ο Άγιος και οι 300 άντρες της φρουράς του, και εκεί οι αντίπαλοι άρχισαν σε λίγο να υποχωρούν. Η παράταξή τους διασπάστηκε, οι Σπαρτιάτες και οι Τεγεάτες περικύκλωσαν τους Αθηναίους, οι οποίοι κινδύνευαν να αφανιστούν. Τότε όμως ο Άγης διέταξε τις μονάδες στο κέντρο και το δεξιό κέρας να πάνε να βοηθήσουν εκείνες στο αριστερό, οπότε οι Αθηναίοι σώθηκαν και απομακρύνθηκαν από το πεδίο της μάχης και μετά από λίγο τράπηκαν σε φυγή και όλοι οι υπόλοιποι σύμμαχοί τους. Σε αυτή τη μάχη οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοι έχασαν περίπου 1.100 άνδρες και σκοτώθηκαν και οι δύο Αθηναίοι στρατηγοί, και ο Λάχης και ο Νικόστρατος. Οι Σπαρτιάτες δεν ανακοίνωσαν τον αριθμό των νεκρών τους. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφόρησαν μετά από την μάχη, οι Σπαρτιάτες είχαν 300 νεκρούς. Οι δε σύμμαχοί τους είχαν... έχασαν πολύ λίγους άνδρες. Αυτή η μάχη, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, ήταν η μεγαλύτερη μάχη που είχε ποτέ διεξαχθεί με αντιπάλους ελληνικές πόλεις, και ήταν μια μάχη η οποία παγίωσε την ηγετική θέση της Σπάρτης στην Πελοπόννησο. Αποκαταστάθηκε μετά από τη νίκη της το γόητρό της, το οποίο είχε πληγεί πολύ στην Σφακτηρία. Το πρώτο που έκαναν οι Σπαρτιάτες αμέσως μετά τη νίκη τους ήταν να πείσουν τους Αργίους να διαλύσουν τη συμμαχία τους με τους Ηλίους και τους Μαντινείς και να κάνουν συμμαχία μαζί τους, η οποία θα είχε διάρκεια 50 έτη. Οι Μαντινείς, για να μην απομονωθούν, συμμάχησαν και εκείνοι ξανά με τους Σπαρτιάτες, και πιθανώς έπραξαν το ίδιο και οι Ηλίοι, αν και δεν αναφέρεται κάτι για αυτούς. Κατόπιν οι Σπαρτιάτες επέβαλαν ολιγαρχικά πολιτεύματα στο Άργος, στη Σικιώνα και στις πόλεις της Αχαΐας. Όμως το Άργος οι ολιγαρχικοί κυβέρνησαν για λίγους μονομήνες, γιατί λίγο αργότερα οι δημοκρατικοί τους ανέτρεψαν. Στην Μαντίνια οι Αθηναίοι ουσιαστικά έχασαν την ευκαιρία που είχαν να επικρατήσουν στην Πελοπόννησο. Και την έχασαν αυτή την ευκαιρία γιατί απέτυχε η πολιτική του Αλκιβιάδη. Ο Αλκιβιάδης προσπάθησε να ωθήσει τους Αργίους σε πόλεμο εναντίον των Σπαρτιατών, αλλά σε χρόνο ακατάλληλο. Έτσι, μετά από την ήττα, βρέθηκε φυσικά ο ίδιος σε δύσκολη θέση. Όμως, παραδόξως, εκείνος που αποδυναμώθηκε περισσότερο ήταν ο Νικίας. Γιατί οι Αθηναίοι θεώρησαν τον Νικία υπεύθυνο για την ήττα, επειδή δεν είχαν σταλεί επαρκείς στρατιωτικές δυνάμεις. Τότε λοιπόν, ένας δημαγωγός, ο οποίος φιλοδοξούσε πολύ να πάρει τη θέση που είχε ο Κλέον στα πολιτικά πράγματα της Αθήνας, ο Υπέρβολος, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία υπέρ του. Ζήτησε λοιπόν να εφαρμοστεί το μέτρο του οστρακισμού. Πιθανώς υπολόγιζε ότι αυτός που θα εξοριζόταν θα ήταν ο Νικίας ή ο Αλκιβιάδης. Για τον εαυτό του ο Υπέρβολος δεν ανησυχούσε, γιατί πίστευε ότι όσοι υποστήριζαν τον Νικία θα ψήφισαν οπωσδήποτε τον Αλκιβιάδη, γιατί θα τους φαινόταν περισσότερο επικίνδυνος. Ο ευφυής Αλκιβιάδης όμως τον διέβλεψε τον κίνδυνο και συμμάχησε κρυφά με τον Νικία, οπότε οι υποστηρικτές τους έγραψαν όλοι στα όστρακα το όνομα του κοινού αντιπάλου, και έτσι το 417 εξορίστηκε από την Αθήνα ο Υπέρβολος.
1: Και ο από ό,τι φαίνεται, που έκανε την πρόταση του οστρακισμού, έτσι.
0: Ακριβώς, έπεσε ο ίδιος στην παγίδα, προσπαθούσε να στήσει στους άλλους. Και από ό,τι γνωρίζουμε, αυτή ήταν και η τελευταία φορά που εφαρμόστηκε στην Αθήνα το μέτρο του οστρακισμού. Μετά από αυτά, και ο Αλκιβιάδης και ο Νικίας εξελέγησαν στρατηγοί. Δεν υπήρχε όμως πλέον η δυνατότητα να κάνουν κάτι στην Πελοπόννησο, οπότε οι Αθηναίοι έστρεψαν την προσοχή τους αλλού. Ο Μεν Νικίας προσπάθησε να καταλάβει την Αμφίπολη και να υποτάξει τις εξεγερμένες πόλεις της Χαλκιδικής, όμως απέτυχε, γιατί ο Περδίκας δεν συνεργάστηκε μαζί του όσο όφιλε, και γι' αυτό οι Αθηναίοι μετά απέκλεισαν με το στόλο τους το βασίλειο του Περδίκα και έστειλαν επίσης για να λαιλατήσουν την χώρα τους. Αφού λοιπόν αυτή η προσπάθεια δεν έφερε κάτι και δεν άλλαξε τίποτα στο μέτωπο της Βορείου Ελλάδος, θέλησαν να επεκτείνουν την αρχή τους στο Αιγαίο. Και πώς το έκαναν αυτό? Υποτάσσοντας την Μήλο, η οποία αντιστεκόταν μέχρι το 416 π.Χ. Οι Μήλοι ήθελαν να μείνουν ουδέτεροι σε αυτόν τον πόλεμο. Το 426 ο Νικίας είχε προσπαθήσει να ανεπιτυχώς να τους υποτάξει. Το 425 οι Μήλοι εμφανίστηκαν στους φορολογικούς καταλόγους της Συμμαχίας, αλλά από ό,τι ξέρουμε παρέμεναν αυτόνομοι, άρα είναι αμφίβολο ότι έδωσαν ποτέ συμμαχικό φόρο στους Αθηναίους. Και την άνοιξη του 416 οι Αθηναίοι στέλνουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί με τους στρατηγούς Κλεομίδη και Τησία. Πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων, οι δύο στρατηγοί στέλνουν πρέσβεις στους Μηλίους. Ήθελαν να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να τους πείσουν να προσχωρήσουν στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Ο Θουκυδίδης παραθέτει τον διάλογο μεταξύ των Αθηναίων απεσταλμένων και των Μηλίων. Σε αυτό το διάλογο ουσιαστικά παραθέτει τα επιχειρήματα που κατά την γνώμη του θα είχαν προβάλει δύο πλευρές, γιατί φυσικά ο Θουκυδίδης δεν ήταν εκεί για να ακούσει το τι συζητήθηκε. Με αυτόν τον διάλογο σκιαγραφεί μια εικόνα της Αθήνας, η οποία είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που μας έδωσε με τον επιτάφιο λόγο. Τον επιτάφιο Περικλής περιέγραφε τους Αθηναίους ως ηγεμόνες αγαθοεργούς και μετριοπαθείς, αλλά στα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν υπό την επίδραση ανδρών όπως ο Κλέον, οι Αθηναίοι πλέον είχαν μεταλλαχτεί, είχαν μετατραπεί σε τυράννους. Και τους βλέπουμε στο διάλογο με τους Μηλίους να επικαλούνται ως δίκαιο αποκλειστικά και μόνο την ισχύ.
1: Έτσι. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματικά η συνέχεια της εξιστόρωσης της ιστορίας της Μήλου και της Αθηναϊκής Εκστρατείας σε βάρος του νησιού. Θα χαρούμε πολύ την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, κυρία Γρηγοριάδου, να σας ακούσουμε να μας λέτε περισσότερο για την έκβαση της ιστορίας αυτής, που επιβεβαιώνει τις τελευταίες σας φράσεις για τον τρόπο με τον οποίο πλέον έβλεπαν τα πράγματα μόνο μέσα από το φακό της ισχύος οι Αθηναίοι. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο, και ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά.
1: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία» από την αρχαιότητα έως το 1915 ακούτε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα ελληνιστικά χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Νίδελης, Διευθυντής του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ο κύριος Νίδελης είναι συγγραφέας δεκάδων βιβλίων, μελετών και άρθρων για τις περιοχές της Μικράς Ασίας και μας κάνει σήμερα την τιμή να αποδέχεται την πρόσκλησή μας. Κύριε Νίδελη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και η τιμή είναι και δική μου τιμή που με έχετε καλέσει για να απευθυνθώ σε εσάς, μαζί σας, να απευθυνθούμε στους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Παίρνουμε λοιπόν σαν βάση για τη συζήτησή μας τα ελληνιστικά χρόνια στην Καπαδοκία. Είναι η χρονική αυτή διάρκεια μέσα στην οποία θα λέγαμε θέλουμε να δούμε την Καπαδοκία στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαρίστως.
0: Πάμε λοιπόν να σας ακούσουμε.
1: Ναι, να παρακαλώ. Κάνω ένα γλίγορο πέρασμα.
0: Βεβαίως.
1: Για να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα οι ακροατές σας, αν μου το επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, η ιστορία της Καπαδοκίας είναι τεράστια και γοητευτική συνάμα και ειλικρινά και για μας τους μελετητές τόσα χρόνια δεν κατορθώσαμε να καταλάβουμε πώς έχει, πώς στο διάβα της ιστορίας αυτή η μικρή περιοχή, σχετικά περιοχή, έχει τόσα μεγάλα και τόσα πολλά γεγονότα. Αρκεί μονάχα να σας πω ότι υπάρχουν τοιχογραφέες στην Καταλογιούκ, αν λέω καλά την έκφραση, και στα τουρκικά, οι τοιχογραφίες από την 7η χιλιετηρίδα π.Χ. απεικονίζοντας σπίτια της Καπαδοκίας, εκείνη την περιοχή, τα οποία έχουν καταστραφεί από το Αιγαίο Όρος, το οποίο ήταν ήταν ηφαίστειο. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα λοιπόν, στην περιοχή αυτή έχουμε πολλές περιόδους, ξεκινώντας από την αρχική περίοδο, είναι η χιταϊκή περίοδος, η οποία κυρίως εδράζεται κατά την τρίτη με δεύτερη, την τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. Εμφανίζονται οι Χεταίοι, η Χέτα, η Χάτη, όπως τους λέγανε παλιά, έχουν πολλές ονομασίες, οι οποίοι ήταν σκληροτράχυλοι πολεμιστές και οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια γραφή, τη λεγόμενη σφινοειδή γραφή, και η πρωτεύουσά της ήταν η Χατούσα, η Πτέρα, η Πτερή κατά άλλους, μια πόλη η οποία ήταν προσαρμοσμένη αρχιτεκτονικά με τα περιβάλλοντα της περιοχής. Φεύγω από αυτή την περίοδο, προφανώς την έχετε πει, την έχει πει κάποιος άλλος ομιλητής. Ακολουθεί η λεγόμενη φρυγική περίοδος, η οποία φρυγική περίοδος κατά τους αρχαιολόγους είναι μία από τις πιο σημαντικές εκεί και τότε. Έχουμε την ανάμιξη πολλών λαών της περιοχής, ιδιαίτερα με τους Σύρους, τους Καπαδόκες, τους τοπικούς Καπαδόκες, τους τόπιους Καπαδόκες. Και είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Καρολίδη, ο οποίος είναι ο πατέρας για μας της ιστορίας στην Καπαδοκία, είναι εκείνος ο οποίος ανέφερε ότι πάρα πολλά στοιχεία της καπαδοκικής αρχικής γλώσσας έχουν και φρυγικά στοιχεία. Μετά την φρυγική περίοδο, βλέπετε τα περνάω έτσι γλίγορα για να φτάσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο μάλλον στην περίοδο την οποία θέλετε εσείς. Έχουμε την Ασσυριακή, Ηλιδική, Μηδική, Περσική περίοδο. Έχουμε τις διάφορες δυναστείες, αυτή είναι περίπου στο 880 π.Χ. επικρατούν στην Καπαδοκία οι Ασσύριοι, με αρχηγό τους και ιδρυτή του Ασσυριακού κράτους τον Νίνα. Στη συνέχεια βεβαίως έχουμε τους Λιδούς, οι οποίοι είναι πανεμφερές φύλο, και κυρίως μετά το 650 η περιοχή της Καπαδοκίας βρίσκεται υπό μυδική κυριαρχία. Είναι γνωστό ότι το 550 π.Χ. ο Κύρος νίκησε τον Κρίσο, τον βασιλιά των Λιδών, δημιούργησε μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία υποτάχθηκε και βεβαίως σε αυτήν την αυτοκρατορία και η Καπαδοκία κλπ. Έχουμε τους Ελληνοπερσικούς πολέμους, όπου ο Ηρώδοτος αναφέρει ότι εκεί συγκεντρώθηκαν και οι περσικές δυνάμεις, ότι οι Καπαδόκες ή κομμάτια των λαών εκεί πέρα ενετάχθησαν μαζί τους εναντίον της Ελλάδος. Βεβαίως μετά έχουμε την πρώτη μεγάλη, αν θέλετε, εμφάνιση των Ελλήνων στην Καπαδοκία, η οποία ξεκινάει από τον 7ο αιώνα με τους Μιλησίους, οι οποίοι έχουν την έντονη, δεικνύουν την παρουσία τους στα παράλια της Βόρειας Καπαδοκίας, όπου επιβάλλονται και ειδικά, αλλά κυρίως πολιτιστικά, κατακτώντας τις περιοχές εκείνης, δημιουργώντας τις συνόπικες δυνάμεις, και από εκεί στο διάβα του χρόνου σιγά σιγά έχουμε την κάθοδο όλων αυτών των ανθρώπων, των ελληνικών στοιχείων, προς το κέντρο, προς την κεντρική Μικρά Ασία. Ήρθαν παρόδο ότι εκείνη την περίοδο οι επιστήμονες τη χωρίζουν σε δύο μεγάλες περιοχές, την Μικρή Καπαδοκία και τη Μεγάλη Καπαδοκία. Η Μικρή Καπαδοκία είναι αυτή περίπου που είναι σήμερα, το τρίγωνο μεταξύ του Αχσαρά ή Αρχελαΐδος, της Κεσάριος και της Νίγδης κάτω, ενώ με την παλιά ή αν θέλετε με την ευρύτερη, ως ευρύτερη περιοχή, είναι η περιοχή η Μεγάλη Καπαδοκία, περιλαμβάνει και τη λεγόμενη Ποντική Καπαδοκία, άρα λοιπόν περιλαμβάνει και αυτές τις περιοχές. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε τίποτα, αγαπητέ μου?
2: Σας ακούμε με πολύ προσοχή για να καταλάβουμε και αυτό το ιστορικό παρελθόν που έχει ιδιαίτερη αξία.
1: Κάνω έτσι μερικές αναφορές για να μπορούν οι ακροατές μας να συλλάβουν και να καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλάμε. Εντάξει, νομίζω εάν κάνω τίποτε, αν θέλετε να πάμε κατευθείαν στην εποχή εκείνη που πάμε, φτάσαμε, δεν το συζητάμε. Ναι. Και μετά βεβαίως οι Έλληνες εμφανίζονται στην Καπαδοκία, δημιουργούν τις διάφορες κοινότητες στο διάβο του χρόνου, τις οποίες θα μιλήσουμε βεβαίως. Έτσι, μερικές κοινότητες, τις οποίες θα αναπτύξουμε ή θα μιλήσουμε για αυτές. Με πρώτη βέβαια την πρωτεύουσα, την Κεσάρια, η οποία είναι μια πολιτεία η οποία χάνεται κάπου στην αχρή του χρόνου. Έτσι, έχουμε την Νίγδη, έχουμε την Αρχελαΐδα, έχουμε το Κέσια, Γυρνάς και λοιπά, είναι Τζεσού και τα λοιπά. Είναι πόλεις τις οποίες βρέσουμε στην αρχαιότητα και στη συνέχεια, ελληνιστική περίοδο κυρίως, και στη συνέχεια βεβαίως ως μικρά πολίσματα, μικρές κοινότητες, οι οποίες βεβαίως ανδρώθηκαν, έτσι, μεγαλούργησαν, μεγάλος αν θέλετε καλύτερα, και βεβαίως παρουσιάζονται μέχρι και το τέλος της υπάρξης των Ελλήνων εκεί και τότε, που συνέβη μέχρι το 1922. Τώρα, αν δεν θέλετε να ρωτήσετε τίποτε άλλο, αν δεν θέλετε να ρωτήσετε, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω λέγοντας ο εκείνος ο οποίος κάνει πάρα πολλές αναφορές είναι ο Στράβωνας, ο οποίος αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Κεσάριας, οι οποίοι εκείνη την εποχή λεγόταν Μάζακα, έτσι, οι Μαζακινοί ας πούμε, χρησιμοποιούσαν, είχαν η οργάνωσή τους, ήταν σύμφωνα με τους νόμους του Χαρόντα κλπ. Δηλαδή, και στη συνέχεια υιοθέτησαν το ρωμαϊκό, την ρωμαϊκή νομοθεσία, με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε το Μέγα Αλέξανδρο. Παίρνουμε λοιπόν στην ελληνιστική περίοδο, και η ελληνιστική περίοδος αρχίζει λίγο πιο μπροστά από τον, κατά την άποψή μου, ξεκινάει από την εμφάνιση των Ελλήνων στην Καπαδοκία, η οποία ναι μεν είναι ο 7ος αιώνας, συνήθως όμως οι επιστήμονες στην ελληνιστική περίοδο τη λένε μεταξύ γύρω στο 300, 340, 350 μέχρι και την Ρωμαιοκρατία. Έχουμε λοιπόν την εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στρατιλάτης, γνωστός, ξεκινάει την εκστρατεία του, αυτή την οποία έχει κάνει. Ακολουθούν οι φάλαγγες, οι οποίες έχουν όχι μονάχα στρατιωτική δυναμικό, έχουν και ό,τι δυναμικό μπορεί να φανταστεί η ανθρωπότητα, από επιστήμονες, από γεωγράφους, από γιατρούς κλπ. Οι πληροφορίες οι οποίες μας δίδονται για την πορεία του Αλεξάνδρου είναι αντιφατικές. Ναι, μπορεί να λέμε εμείς ότι ο Αλέξανδρος είχε κατέλαβε και την Καπαδοκία, αλλά εδώ υπάρχει ένα αλλά. Υπάρχουν αντιφατικές, έτσι, θα έλεγα, ναι, υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, είναι γεγονός ότι την άνοιξη του 333 αυτός ο μεγάλος ο πολέμαρχος με ανασυγκροτημένα τα στρατεύματά του προχωρεί προς τα Τίανα και προς τις Κυλίκιες Πύλες, αλλά οι Κυλίκιες Πύλες είναι κάτω από την Καπαδοκία. Θα πει κανείς γιατί δεν προχώρησε προς την Πάνω Καπαδοκία. Δεν τον ενδιέφερε τόσο πολύ να υποτάξει την κεντρική Καπαδοκία, αλλά περιορίστηκε μόνο σε μια στην υποτελή αναγνώριση της κυριαρχίας του από τον ένα πολύ μεγάλο βασιλέα εκεί και τότε, τον Αριαράθη. Το επαναλαμβάνω το όνομά του Αριαράθη, ορίζοντας τον ως ορίζοντας μάλιστα σατράπες, δηλαδή ηγεμόνες ντόπιους όπως είναι τον Απισταμένη. Περί αυτών μαρτυρίες έχουμε από τον Διόδωρο, ο οποίος σε ένα κείμενό του αναφέρει ευμένη δε Παφλαγωνία και Καπαδοκίαν και τα συνοριζούσας ταύτες χώρας ας Αλέξανδρος ούκ επήλθεν εγκλειστής υπό των καιρών ότι δε διεπόλυν προς Δαρίων. Δηλαδή όταν κυνηγούσε το Δαρίων και λοιπά δεν εγκλείστηκε εκεί, κατέβηκε και συνέχισε την πορεία του. Τώρα βεβαίως γιατί δεν ο Αλέξανδρος δεν κατέλαβε και την υπόλοιπη Καπαδοκία και ηρκέστη μονάχα σε μια δήλωση υποταγής. Ξέρετε, η παράδοση θέλει να αναφέρει ότι σεβάστηκε την αυτονομία της Καπαδοκίας γιατί δεν ήθελε να πάει κόντρα με τη λεγόμενη ιερή γεωγραφία. Σύμφωνα με την παράδοση αλλά και σύμφωνα με πάρα πολλούς ιστοριογράφους εκεί και τότε, σε αυτό που λέμε ιερή γεωγραφία πρόκειται για την χαμένη εκείνη η σοφία του κόσμου που θεωρούσε την Καπαδοκία ως ιερή γη, η οποία δεν θα έπρεπε να είναι κέντρο στρατιωτικών δυνάμεων ούτε επιτρεπόταν να την καταλάβει κανείς στρατιωτικά. Εξ αυτού του λόγου λέει ότι σεβάστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος και προχώρησε κάτω από την στα νότια τμήματα της Καπαδοκίας προς τα Τίανα και στη συνέχεια βέβαια προς την Κυλικία. Πάντως η παρουσία του Μακεδόνα στρατηλάτη ήταν καταλυτική έτσι για τη χώρα των Καπαδοκών, αυτό το καταλαβαίνουμε, δεν το συζητάμε. Στη συνέχεια ο Μέγας Αλέξανδρος, το ξέρουμε αυτό βεβαίως, πεθαίνει το 323, κατά άλλους δολοφονείται, πεθαίνει, όλα αυτά τα ξέρουμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αλλά όχι, δεν είναι νομίζω της παρούσης στιγμής. Οι Μακεδόνες μέχρι τότε δεν είχαν υποτάξει όλη την Καπαδοκία, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε την κατάληψή της από τους περίφημους επιγόνους. Ο Πεδίκας είναι εκείνος ο οποίος το αποτολμά και θέλοντας να σταθεροποιήσει την εξουσία του μαζί με τον Φίλιππο και τον Ευμένη πολεμά βεβαίως εναντίον του κυβερνήτη της Καπαδοκίας, του Αριαράθη, τον οποίο νικούν και οι δύο σε δύο πολύ μεγάλες και φωνικότατες μάχες. Στη συνέχεια βεβαίως ο Περδίκας κάνει τη διανομή των σατραπιών, είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος, ενθρονίζει δικούς του ανθρώπους και κυρίως ας πούμε στηρίζεται στον στρατηγό του τον Ευμένη για να μπορέσουν οι σατραπίες να είναι όχι μόνο φόρο υποτελής αλλά και στρατητικός υποτελής απέναντι στη μεγάλη εξουσία του, έχοντας βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι εδώ βεβαίως έχουμε και την ο Ευμένης εγκαταστάθηκε στο φρούριο της Νόρα. Νόρα έτσι το αναφέρουν αρχές πηγές κατά την απόψη μου, αλλά έχει επιβεβαιωθεί και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι κάτι την άποψη επιστημόνα την οποία υιοθετώ και εγώ, Νόρα είναι η αρχαία Νίγδη. Η Νίγδη είναι μία από τις πολύ μεγάλες πόλεις της, αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε, της Καπαδοκίας. Νομίζω ότι είναι ένα από τα δύο μεγάλα κέντρα της. Είναι το πρώτο η Κεσάρια για την οποία θα μιλήσουμε και για αυτήν, και η δεύτερη βεβαίως είναι η Νίγδη, η οποία και αυτή είναι ένα σημαντικό κέντρο όχι μονάχα των Οθωμανών, τουλάχιστον κατά τον 20ο αιώνα, δηλαδή μέχρι και το 1922, αλλά και χριστιανικό κέντρο, πρωτεύουσα και μάλλον έδρα της επισκοπής κλπ.
2: Και πιθανότατα έχει
1: και
2: κάποια σχέση. Κύριε Νίγδελη, πιθανότατα η πόλη αυτή, Νίγδη, έχει κάποια σχέση και με το επίθετό σας.
1: Βεβαίως. Όχι πιθανότατα, είναι απογέτης αυτού του λόγου.
2: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, όταν γινόταν το δικό μας, το επώνυμο είναι διαφορετικό. Αλλά και μάλιστα δεν θα μου επιτρέψετε εδώ έτσι να πω κάτι πολύ, πολύ απλό, ας πούμε. Όταν εμείς μέναμε στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, όταν κατέβαινα στο κέντρο είχαμε ένα παππούλι εκεί πέρα, με πήγαινε ο πατέρας μου, με πήγαινε σε ένα παππούλι στο κέντρο της πόλης, όπου έπεσε το άνθρωπος, με φιλούσε, με αγκάλιαζε, παιδί μου, μοιάζεις με τον αδερφό μου, μοιάζεις με τον αδερφό μου, μια από τον αδερφό να πάρει, εσύ μοιάζεις με τον αδερφό μου. Γινούσε εγώ, λένε, Νίγδηλης, εγώ, εκείνος λεγόταν Αράπογλου. Νίγδηλης με Αράπογλου, ποια σχέση μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ που είναι τέλος, έλεγα έτσι εγώ, πιτσιρικάς τότε. Αλλά ξέρετε τι συνέβη, όταν ήσαν τα αδέρφια εκεί, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου είπε ότι η ανάνηση της αλυσμόνη της πατρίδας, εγώ θα ονομάζομαι Νίγδηλης, γιατί η Μαλακοπή υπάγεται στη Νίγδη, είναι χωριό της περιοχής Νίγδης, και έτσι λοιπόν απέκτησε το προσωνύμιο μετά την εγκατάστασή μας εδώ πέρα με το όνομα Νίγδηλης. Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Βεβαίως, με προσοχή.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα από αυτά που συμβαίνουν και που συνέβησαν οι ιστορίες, οι μικροϊστορίες. Τώρα, έχουμε την Ιρανική δυναστεία, η οποία είναι στη συνέχεια της, της ελληνιστικής περίοδου, ή μάλλον ανήκει και αυτή στην ελληνιστική περίοδο. Όταν λέμε οι δυναστείες, είναι οι μεγάλες αυτές οι δυναστείες, οι οποίες υπάρχουν εκεί και τότε, σας το έχω πει προηγουμένως, είναι η Μεγάλη Καπαδοκία, η Καπαδοκία προς τον Ταύρο φυσικά, με κυβερνήτη αυτόν τον Αριαράθη, και η Ποντική Καπαδοκία ή Πόντο, με κυβερνήτη τον Μηθριδάτη τον δεύτερον, τον επιλεγόμενο και κτίστη. Στην περιοχή της Καπαδοκίας εκεί και τότε, με ρωτάνε πολύ ακόμη και σήμερα τι περιλαμβάνει η Καπαδοκία, και προσδιορίστε το χρονικό σημείο που θέλετε να σας μιλήσω για να σας πω και την έκτασή της. Η Καπαδοκία εκεί και τότε περιλάμβανε και τη Λυκαονία, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την οποία κάποια στιγμή, αν θέλετε, πολύ ευχαριστώ να μιλήσουμε. Βεβαίως έχουμε από εκεί και πέρα, έχουμε την Καπαδοκία να γίνεται ανεξάρτητο βασίλειο με βασιλιάδες, με τους Ιρανικής καταγωγής Αριαράθες, οι οποίοι ο ένας αλληλοδιαδέχεται τον άλλον, είναι υποτελείς πάντοτε, βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν, ας πούμε, και οι Μηθριδάτες του γειτονικού Πόντου, οι οποίοι ήταν φιλέλληνες και ήταν ιδιαίτερη αγάπη προς τον ελληνικό πολιτισμό. Και οι προς τον Πόντο Καπαδοκία, αλλά και η Κεντρική Καπαδοκία, ας το ονομάσω έτσι, όλοι αυτοί οι οποίοι διοικούν δεν μιλάνε απλά ελληνικά, έχουν ασπαστεί τον ελληνικό πολιτισμό και τη θρησκεία, αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε, τους θεούς του 12ου εκεί και τότε, το ελληνικό πάνθεον, αλλά κυρίως προσέξτε, συμπεριφέρονται ελληνικά και η καρδιά τους χτυπά ελληνικά, γλώσσα, ήθη, έθιμα, ενδυμασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για όλους εμάς. Λοιπόν, δημιούργησε φυσικά συμμαχίες, είχαν φιλικές σχέσεις, και οι φιλικές σχέσεις μάλιστα σφραγίζονταν συνήθως με γάμους ανάμεσα σε μέλη βασιλικών οικογενειών. Έχουμε νέες Ελληνίδες βασίλισσες, οι οποίοι φρόντιζαν τα παιδιά τους να έχουν την ελληνική παιδεία και όχι μονάχα. Το 250 περίπου, οι ημερομηνίες ξέρετε παίζουν λιγάκι εδώ πέρα ανάλογα από που παίρνει κανείς τις πηγές του, έγινε σατράπης Καπαδοκίας ο μεγάλος φιλενιστής κατά την άποψή μας Αριάμνης, ο οποίος κυβέρνησε περίπου για 30 χρόνια και η εποχή του ήταν από τις καλύτερες εκεί και τότε. Αυτόν τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο φιλέλληνας γιος του Αριαράθης ο τρίτος, στον οποίο ένας βασιλιάς, ο Σέλευκος ο δεύτερος, έδωσε ως σύζυγο την αδερφή του τη Στρατονίκη. Να μην σας πω αυτές, να μην σας κουράσω με αυτές τις λεπτομέρειες, αγαπητέ μου φίλε, αλλά θα ήθελα να πω στους φίλους μας, τους ακροατές, ότι για εκείνη την εποχή ήταν τόσο σημαντική που ασχολήθηκε ένας ποιητής, τον οποίο προσωπικά εγώ και ως νομικοφιλόλογος που λέω θαυμάζω, είναι ο Καβάφης, ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Καβάφης, ο οποίος είναι εντυπωσιασμένος από τους αλλογενείς αυτούς, αλλά το τονίζω, να το επαναλάβω, ο μεγάλος αυτός Έλληνας ποιητής, ο Καβάφης, ο οποίος είναι εντυπωσιασμένος από τους αλλογενείς αυτούς, αλλά φιλέλληνες, τα μάλα βασιλιάδες της Καπαδοκίας, γράφει το περίφημο ποίημά του «Οροφέρνης». Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν οι ακροατές σας. Αν έχουμε χρόνο, μπορείτε να με προκαλέσετε, να με καλέσετε, να σας το διαβάσω. Κάπου το έχω, κάπου μου αρέσει. Είναι πολύ μεγάλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στη συνέχεια έχουμε τον Πολύβη, ο οποίος κάνει φοβερές αναφορές μέχρι και το την εμφάνιση των Ρωμαίων, έτσι για να κλείσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι μετά την νίκη τους επί της Αχαϊκής συμπολιτείας το 146 κατά άλλους 145 ολοκληρώνουν και εδραιώνουν την κυριαρχία τους στις πόλεις κράτη της Ελληνικής Χερσονήσου και αρχίζουν πορεύονται προς την περιοχή του Μικρασιατικού χώρου. Ο Πλούταρχος μας αναφέρει ο οποίος είναι πολύ λεπτομεριακός, μας αναφέρει ακόμη και για τον βασιλιάδες, για τους βασιλείς της Αρμενίας, τον Τιγράνη ας πούμε εκείνη την εποχή, ο οποίος ήταν σύμμαχος και γαμπρός με τον Μηθριδάτη κλπ. Τώρα, εκείνο που θα ήθελα ας γνωρίζουν οι φίλοι μας οι ακροατές είναι το εξής, αγαπητέ μου φίλε, ότι εκείνη την εποχή οι Καπαδόκες ονομάζονται και Λευκοσύριοι. Έχουμε ανατολικά μας τους Σύρους, οι οποίοι προφανώς είναι πιο σκουρόχρωμοι. Έρχονται λοιπόν οι φίλοι μας ιστοριογράφοι εκεί και τότε και μας μιλάνε για τους Λευκοσύρους. Μας ταιριάζουν επειδή έχουμε όλες αυτές τις δυναστείες, μας θεωρούν ότι ανήκουμε, είμαστε Σύριοι, αλλά είμαστε Λευκοί Σύριοι. Ίσως βεβαίως είναι αδόκιμη αυτή η διαίρεση, αλλά υπάρχει μέσα στην ελληνική γραμματεία και από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στην ελληνική γραμματεία οφείλω να το πω. Ο Στράβων είναι εκείνος ο οποίος αναφέρει για περί της Καπαδοκίας και καθιερώνεται από εκεί και τότε. Υπάρχει και η διπλή ονομασία. Το Λευκοσύρι το συναντάμε και σε νεότερους ιστορικούς οι οποίοι γράφουν ρίζος και όχι μονάχα, κάνοντας παλαιότερες αναφορές. Σε κάθε περίπτωση όμως θα σας το αναφέρω. Τώρα, να δεχτούμε ερωτήσεις ή αν θέλετε να συνεχίσουμε.
2: Ναι, θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε όσο μπορούμε έτσι να το εξηγήσουμε για αυτή την αφομοίωση αυτών των δυναστειών έτσι από την Περσία, από τον ελληνικό πολιτισμό, αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω.
1: Ευχαρίστω. Κοιτάξτε, ο Καρολίδης έχει πει κάτι. Θα σας το εξηγήσω, αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που με ρωτήσατε ή μάλλον έχει σχέση, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη και πάλι εικόνα. Ο Καρολίδης έλεγε ότι η γέννηση της Ελλάδος ξεκίνησε από το Μικρασιατικό χώρο. Εδώ είχαμε τα φύλλα, τους προέλληνες, Αιγαίοι, Κάρες, Λέλεκες κλπ. Τι εμφανίζεται στο στερέωμα? Περί το 1200-1300-1200 έχουμε την κάθοδο των Αχαιών. Και συνέχεια βεβαίως το 1900 έχουμε την κάθοδο των Δωριαίων. Και οι δύο είναι ελληνικά φύλλα. Οι μεν καταλαμβάνουν την περιοχή, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται εδώ, το γνωρίζουμε αυτό. Την περιοχή των Αθηνών, η άλλη την περιοχή της Πελοποννήσου. Και οι δύο όμως ισχυρίζονται ότι είναι Έλληνες. Από πού ήρθαν αυτοί? Η περίφημη άποψη των Ινδοευρωπαίων δεν μου λέει τίποτα. Είναι μια γενική ορολογία. Ας δούμε λοιπόν καλύτερα. Έρχεται λοιπόν ο Καρολίδης, ο οποίος ειδής τον παρόδο γνωρίζει 7 νεκρές γλώσσες. Προσέξτε, 7 νεκρές γλώσσες. Διάβαζε πολλά και διάφορα, τα οποία κανείς δεν μπορούσε να τα διαβάσει. Και λέει το εξής, ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το Μικρασιατικό χώρο. Ήρθαν εδώ. Στη συνέχεια βεβαίως, λόγω των εσωτερικών έλληνων και επειδή για μας τους Έλληνες είναι γνωστό το σαράκι αυτό του να φεύγουμε συνέχεια και να εξερευνούμε, αρχίνησαν τα διάφορα απικιακά φύλλα, ας το ονομάσουμε έτσι καλύτερα, ή ναι, τα απικιακά φύλλα, ναι, τον 8ο αιώνα για παράδειγμα, όπως ανέφερα προηγουμένως, ξεκινάνε από την Ελλάδα, πηγαίνουν προς την Ιωνία, καταλαμβάνουν την Ιωνία. Μετά οι Μιλητέοι και όχι μονάχα, κανεβαίνουν προς τα πάνω. Προς τα πάνω, πού στα λιμάνια. Καταλαμβάνουν την περιοχή του πόντου, δημιουργούν διάφορες περιοχές. Και από εκεί, στο εσωτερικό, που το εσωτερικό έχει, μπορούμε να πούμε, είναι εναυθονία, υπάρχουν με τα λεύματα, αλλά κυρίως ας πούμε είναι αυτές οι περίφημες στέπες οι οποίες μπορούν να θρέψουν την κτηνοτροφία η οποία έχει δημιουργηθεί κλπ. Κλπ. Τώρα προσέξτε, όλοι αυτοί οι λαοί, όλοι αυτοί, συγγνώμη, όλοι αυτοί οι οποίοι με τις αποικίες τι κάναν, μετέφεραν και το δικό τους πολιτισμό εκεί που πήγαν, για παράδειγμα οι Πόντιοι, οι αδελφοί μας οι Πόντιοι, μιλούσαν. Είχαν το δωδεκάθρο το δικό τους, είχαν το δικό τους τον πολιτισμό. Οι ντόπιοι, βλέποντας ότι έρχεται ένας ανώτερος πολιτισμός, διότι πραγματικά καλός ή κακός, καλός για μας και κακός δεν υπάρχει, αλλά είναι τρόπος σχήμα λόγου. Οι ντόπιοι λοιπόν άρχισαν να υιοθετούν αυτόν τον τρόπο, διότι έβλεπαν ότι έτσι είναι πιο απελευθερωμένοι. Μην ξεχνάτε ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά μονάχα μια γλώσσα για να μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο απελευθέρωσης του ανθρώπου. Κλείνω την παρένθεση. Σκεφτείτε, ελάτε λίγο στη συνέχεια, πιο κάτω, έρχονται τα πολυπληθή αυτά ελληνικά φύλλα, τα οποία έρχονται και αφομοιώνεται ο κόσμος, βλέποντας ότι έρχεται ένας διαφορετικός πολιτισμός, ο οποίος γνωρίζει από ποίηση, βλέποντας ότι έρχεται ένας πολιτισμός ο οποίος γνωρίζει από εμπόριο, έχει μια υπέροχη γλώσσα, έχει στοιχεία ιατρική, στα οποία ακόμη οι άνθρωποι δεν τα ξέρανε. Κακά τα ψέματα, η περιοχή της Καπαδοκίας είχε ακόμη, μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, θα μιλήσουμε όταν μιλήσουμε για τα υπόσκαφα και όλα αυτά, θα πούμε πολλά πράγματα, όπου είχε ακόμη τρογλωδίτες. Ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, όχι 20ου αρχές, μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, είχε τρογλωδίτες. Τώρα το αντιλαμβάνεστε, ο τρογλωδιτικός τρόπος ζωής είναι διαφορετικός. Ερχόταν λοιπόν ο Έλληνας, ο οποίος σου παρουσίαζε, αφομοιώθηκε. Επίσης η πολιτική και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και όλων των τόπιων, ήταν οι επιμειξίες. Δηλαδή εγώ να πάρω μια ντόπια ή ο ντόπιος να πάρει μια άλλη, κυρίως ας πούμε να παίρναν τις γυναίκες των ντόπιων και τα παιδιά τους μεγαλώνανε με τις ελληνικές, με τα ελληνικά γράμματα, με την ελληνική παράδοση, με τον ελληνικό πολιτισμό, διότι έτσι πίστευαν όλοι και έτσι ήταν η πραγματικότητα, μπορούσαν να αρθοποδήσουν περισσότερα σε κάθε έκβαση της ζωής τους.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Νομίζω ότι μας απαντήσατε και σε αυτό, κύριε Νίγδελη. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά.
1: Ευχαρίστως.
2: Την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Ευχαρίστως.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ενταγμένη στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τον τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», ένα από μία σειρά

0: Διευθυντή του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν περιμένουμε τα μηνύματα, τις επισημάνσεις ή τις απορίες που πιθανότατα θέλετε να εκφράσετε, για να τις μεταφέρουμε κιόλας στον καλεσμένο μας. Και μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Νίγδελη, να συνεχίσουμε τώρα τις αναφορές μας στα ελληνιστικά χρόνια. Ίσως να πούμε κάποια πράγματα για τα σημαντικότερα κέντρα της Καπαδοκίας σε αυτά τα χρόνια, τα ελληνιστικά.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστως. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούν οι ακροατές μας. Ξεκινάμε από την Κεσάρια. Mm-hmm. Η Κεσάρια πραγματικά είναι η αρχαία Μάζακα. Έχει πολλές ονομασίες, αλλά το σύνολο του γνωρίζουμε ως Κεσάρια ή αρχαία Μάζακα. Όντως πρόκειται για πρωτεύουσα της Καπαδοκίας, είναι κοντά στο Αργέον Όρος, το οποίο ήταν το ηφαίστειο από το οποίο δημιουργήθηκε η Καπαδοκία, ένα από τα δύο, κοντά στο δίδυμο Όρος, και βεβαίως ήταν το θρησκευτικό, το οικονομικό, το πολιτικό κέντρο του καπαδοκικού ελληνισμού. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαζινός την αναφέρει ως μια περηφανή πόλη και συμπληρώνει λέγοντας πως ήταν ηγεμονεύουσα πολιτεία και ο διδάσκαλός του. Τώρα, σύμφωνα με το θρύνο, αγαπητέ μου κύριε Παπά, ήταν μια από τις πρώτες πόλεις που φτιάχτηκαν στη γη από τον Ιάφεθ, τον εγγονό του Νόε. Να το επαναλάβω και πάλι, σύμφωνα με το θρύλο, ο οποίος μάλιστα θρύλος είναι κυρίαρχος, έτσι, δηλαδή με τα μουχαμπέτια του, τους χειμερινούς χρόνους, τους χειμερινούς μήνες, εκεί και τότε οι γιαγιάδες και οι παππούδες ανέφεραν ότι μετά την καταστροφή από την καταστροφή εκεί, τον κατακλυσμό ο οποίος γίνηκε, ο Νόε, ο εγγονός του Νόε, ο Ιάφεθ, ή άλλοι λέγανε για τον ίδιο τον Νόε, ότι έκτισε την Κεσάρια. Σε κάθε περίπτωση, ότι ο πρώτος χώρος είναι εκεί που βρίσκεται η παλαιά Κεσάρια, έχει αναπτυχθεί, το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, η ονομασία Μάζακα οφείλεται, είναι προς τιμή της μεγάλης καπαδοκικής θεάς Μά. Ο Στράβωνας αναφέρει πως η Κυλικία είναι τα Μάζακα, η Μητρόπολη του Έθνους. Το ίδιο αναφέρει βεβαίως, η οποία αναφέρεται και από τον Ευσεβή, τον Αριζοζάρδη, γιατί βρισκόταν κοντά στο Ρωσάριο και γιατί εν πάση περιπτώσει ήταν όλα εκείνα τα κέντρα τα οποία είπα προηγουμένως, τα θρησκευτικά και όχι μονάχα. Όταν έγινε ρωμαϊκή επαρχία η περιοχή εκείνη, το 17 κυρίως μετά Χριστόν, ο Τιβέριος την ονόμασε σε Κεσάρια προς τιμή του πατέρα του Κέσσαρα Αυγούστου, και φυσικά μαζί με την ονομασία οικοδόμησε σε αυτήν περίλαμπρους λαούς. Υπάρχει επίσης και μία τρίτη άποψη, τέταρτη άποψη, η οποία είναι μυστικιστική και η οποία λέγεται από στόμα σε στόμα, σύμφωνα με την οποία η ονομασία Κεσάρια αναφέρεται στην μελλοντική έλευση του τέλειου Κέσσαρα, δηλαδή στο πλήρωμα του χρόνου και δει στη Δευτέρα Παρουσία. Ή λέγονται και αυτό, εντάξει, θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχουν κάτι βιβλία, έχουν βγει κατά καιρούς, όπως μυστική Τουρκία, εντάξει, όπου τις πληροφορίες αυτές τις καταγράφω, άλλες τις υιοθετώ ή τις υιοθετώ κείμενα, όχι όμως ως την πραγματικότητα. Είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω. Τώρα, η πόλη της Κεσάριας, ευνόητο και το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στο διάβολο του χρόνου απετέλεσε το μήλον της έρηδος για πολλούς. Κάθε ένας ο οποίος εμφανίζεται εκεί πέρα την καταλαμβάνει. Έχουμε την κατάληψή τους από τους Πέρσες, έχουμε από τους Ρωμαίους. Εκεί βεβαίως, εκεί το 363 ο Ηλιακός

0: Σε λίγο πριν γίνει αυτοκράτος, κτίζει στην Κεσάρια μαζί με τον αδελφό του μια πολύ πανέμορφη εκκλησία, την εκκλησία του Αγίου Μάμαντος, την οποία βεβαίως πρικοδότησε με πολυάριθμο κλήρο. Έτσι αναφέρουν τα χρονικά της εποχής εκείνης. Στη συνέχεια, στα βυζαντινά χρόνια και με τη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε διάφορα θέματα, η Κεσάρια έγινε η πρωτεύουσα του χαρσιανού θέματος. Τα θέματα, το αντιλαμβανόμαστε, είναι στρατιωτικές διοικήσεις, όπως είναι νομαρχίες. Σε κάθε ένα προείσταται ένας στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος και ταυτόχρονα και πολιτικός διοικητής. Το 742 ρυπώνεται από έναν τεράστιο σεισμό. Μην ξεχνάτε ότι η περιοχή του Μικρασιατικού χώρου, επειδή ακριβώς προέρχεται από, είναι σεισμογενής η περιοχή, επειδή ακριβώς προέρχεται από, δημιουργήθηκε από υφοστιαγενή τόφα, συνεπώς είναι εύκολο να καταστραφούν πολλά και διάφορα, γι' αυτό και τα κτίρια ακόμη και σήμερα φτιάχνονται κάπως διαφορετικά. Λέει, λατήθηκε, κατελήφθηκε από τους Σελτζούκους Τούρκους. Αυτό μας αναφέρει ο Καλφόγλου Ιωάννης. Στη συνέχεια μας αναφέρει ότι όχι μονάχα σύλλησαν και στην Κεσάρια, συγγνώμη, να το πούμε και αυτό, εκεί έχει δημιουργήσει τα πάντα. Είσαι εκ των μεγάλων Αγίων της Ορθοδοξίας, είναι ο Άγιος Βασίλειος, όπου ο Άγιος Βασίλειος κάνει τα έργα του οποίου είναι θαυμαστά. Αυτό μονάχα θα πούμε. Η ελληνική γλώσσα νομίζω ότι είναι πολύ φτωχή, ναι, για να περιγράψει.
1: Ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ειδικό αφιέρωμα για το χριστιανισμό στη Μικρά Ασία, οπότε
0: θα χαρώ πολύ,
1: εκεί
0: θα
1: πούμε πολλά περισσότερα.
0: Καλά θα κάνετε οποιοδήποτε, αλλά από τώρα σας λέω ότι ο Άγιος Βασίλειος, κατά την άποψή μου, θεωρείται, για μένα είναι τα έργα του θαυμαστά. Τίποτα άλλο, νομίζω, η ελληνική γλώσσα είναι φτωχή για να περιγράψει αυτό το οποίο έχει κάνει ο Άγιος Βασίλειος. Βέβαια, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάτι τζαμιά στα οποία όταν πάει κανείς ο επισκέπτης του λένε ότι αυτή ήταν, ξέρεις ότι ήταν αυτή από τις εκκλησίες του Αγίου Βασιλείου εκεί και τότε. Ίσως είναι, μπορεί να είναι και έτσι, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση τα βλέπουμε, τα αποδεχόμαστε, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το βεβαίως το 1243 κατελήφθηκε από τους Μογγόλους, στη συνέχεια τα 1471 από τους Οθωμανούς Τούρκους. Τα χαρακτηριστικά της πόλης είναι τα ψηλά καμπαναριά των εκκλησιών, δυστυχώς αυτά τα περισσότερα έχουν καταστραφεί. Είναι γεγονός ότι οι επισκέπτες εκεί και τότε, στο διάβα του χρόνου, μέχρι και τον 20ο αιώνα, έχει πολλούς έτσι επισκέπτες, μας δίνουν πολλά χαρακτηριστικά της Κεσάριας για τον τρόπο με τον οποίο ανοικοδομούνται τα σπίτια, με τις επίπεδες στέγες και επίπεδες στέγες γιατί ακριβώς είναι και συλλέκτες λόγω της ανομβρίας. Τα σπίτια στην περιοχή της Κεσάριας και γενικά στην Καπαδοκία, οι στέγες όλες είναι επίπεδες. Μετά αρχίνησε να γίνονται έτσι με κεραμίδια κλπ. Γιατί ακριβώς τα νερά της βροχής, όλα αυτά τα νερά της βροχής συλλέγονταν σε βαρέλια για να ποτίσουν τους κήπους κλπ. Ο πληθυσμός της Κεσάριας, αν με ρωτήσετε πόσος ήταν, θα σας πω για πότε θέλουμε να το προσδιορίσουμε. Απλά να σας πω ότι οι Έλληνες της Κεσάριας ήταν το πιο δυναμικό στοιχείο. Δεν ήταν αριθμητικά οι περισσότεροι, αλλά ήταν το πιο δυναμικό στοιχείο. Δηλαδή το δυναμικό στοιχείο οφείλεται στην διοίκηση και βεβαίως και στο εμπόριο. Όταν κρατάς το εμπόριο και τη διοίκηση, το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο αρμενικό στοιχείο, πάνω από 10.000 ήταν οι Αρμένοι εκεί και τότε, οι οποίοι δυστυχώς το 14-15 με τη γενοκτονία των Αρμενίων, οι οποίοι συνετελέστη σε όλη την μικρασιατικό χώρο, βεβαίως την πλήρωσαν, σε εισαγωγικά παρακαλώ πολύ η λέξη, και οι φίλοι μας οι Αρμένοι της περιοχής της Καπαδοκίας. Τώρα, για την Κεσάρια δίδαξαν εκεί πέρα οι Απόστολοι, σύμφωνα με την ιστορία, οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Ο Μητροπολίτης ήταν ανώτατος ανάμεσα στους άλλους Μητροπολίτες, έφερε τον τίτλο ο Υπέρτιμος των Υπερτίμος και Έξαρχος Πάσης Ανατολής. Εσείς είστε θεολόγος, δημοσιογράφος, ο οποίος μάλλον δεν ξέρω αν είστε θεολόγος.
1: Δεν είμαι θεολόγος, όχι.
0: στο εκκλησιαστικό κανάλι, κοιτάξτε ο τίτλος του, «Υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής», έτσι, mm-hmm. το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Η Μητρόπολη δε της Κεσάριας θεωρείται mm-hmm. μητέρα σχεδόν όλων των εκκλησιών.
1: Στα ελληνιστικά, ελληνιστικά χρόνια, τι ναι. μπορούμε να πούμε για τα ελληνιστικά χρόνια.
0: Είπαμε ορισμένα πραγματάκια. Ναι. Στην Κεσάρια δυστυχώς είχαμε... Δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε ή αν θέλετε να προχωρήσουμε τώρα. Βέβαια, παρασύρομαι και εγώ εύκολα όταν μιλάω για την Καπαδοκία. Ναι. Σταματήστε.
1: Κυρία Νίκδελη, να κάνουμε μια αναφορά και στα υπόλοιπα σημαντικά κέντρα της ελληνιστικής εποχής.
0: Να σας πω, μόνο αυτό επιτρέψτε μου, κύριε
1: παρακαλώ,
0: Παπά.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι στην, εκεί γίνει και το πρώτο συνέδριο, αυτόν τον περίφημο, σε εισαγωγικά παρακαλώ πολύ τη λέξη, mm-hmm. τον Παπά Ευθύμη. Το τουρκοθόδοξο πατριαρχείο. Κάποια στιγμή καλέστε με να μιλήσουμε, αξίζει τον κόπο, γιατί γίνηκαν πολλές προσπάθειες από αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, και βεβαίως και από τον ίδιο τον Κεμάλ, αλλά οι τότε Μητροπολίτες εκεί και τότε κατάφεραν να αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο, ο οποίος ελόχευε εκεί και τότε, να τον ξεπεράσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε κάποια άλλη πόλη. Εντάξει, έχετε δίκιο, ζητώ συγγνώμη, παρασύρομαι εύκολα.
1: Κάθε άλλο,
0: συγχωρήστε με.
1: Είναι πολλές οι γνώσεις σας και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να σας περιορίσουμε σε εισαγωγικά μόνο στα ελληνιστικά χρόνια. Αλλά επειδή μας ενδιαφέρει
0: λοιπόν,
1: αυτό κατά
0: να
1: βάση.
0: Να πω λοιπόν κάτι τώρα, δράτουμε τις ευκαιρίες. Τώρα τι να κάνουμε, συγγραφικό δικαιώματι που λέω εγώ, ή μάλλον όχι τηλεφωνικό δικαιώματι ή δικαιώματι καλεσμένο, ας πούμε. Να μιλήσουμε λίγο για την Νίγδη, τα αρχαία Κάδυνα. Προσέξτε, τα αρχαία Κάδυνα, έτσι. Αυτό βρίσκεται σε μια απόσταση από την Κεσάρια, γύρω στα 100 χιλιόμετρα πάνω κάτω. Ο Στράβων, αυτός ο υπέροχος γεωγράφος, πραγματικά έχει αφήσει σπουδαία δουλειά, αναφέρει πως ο πρώτος βασιλέας της περιοχής εκεί και τότε εγκατεστάθη στα Κάδυνα, δηλαδή στην Νίχτη, ας πούμε. Έχουμε παλάτια εκεί και τότε, ακόμη από μινάρια υπάρχουν. Ο Λεβίδης, ένας υπέροχος ιστοριοδίφης, στα τέλη του 19ου αιώνα, το δηλαδή στο 1899, αναφέρει ότι η Νίγδη, τα Κάδυνα μετονομάστηκαν σε Νίγδη, προσέξτε λιγάκι για να δείτε τι συμβαίνει, από το όνομα του Αγίου Νικήτα. Υπήρχε ναός προς τιμή του Αγίου Νικήτα. Απλά με την παραφθορά, επειδή οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να πούνε το Νικήτα Νίγδη. Και δημιουργήθηκε έτσι. Αυτό μας το αναφέρει ο Λεβίδης, ο οποίος θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κατά την άποψή μου ίσως είναι ο σημαντικότερος ιστοριοδίφης εκεί και τότε, διότι έχει καταγράψει στα κείμενά του κάτι το οποίο είχε κάνει περίπου παρόμοιο, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό κάποιος μετέπειτα οικουμενικός πατριάρχης, ο Κύριλλος, ο οποίος ανεβαίνοντας ένα γαϊδουράκι περιηγήθη την περιοχή της Ικονίου και γενικά της Καπαδοκίας και κατέγραφε σε κάθε χωριό τις εκκλησίες και όχι μονάχα. Εν πάση περιπτώσει, απλά σας το αναφέρω έτσι. Και εκεί βεβαίως του Αγίου Νικήτα η Νίγδη έχει, είχανε αλλοδαχτικά σχολεία, ελληνικά σχολεία, ζούσανε οι Έλληνες, ήτανε 17.000, παρακαλώ πολύ, προσέξτε το. Οι Έλληνες ήταν 17.000 και βεβαίως στη συνέχεια σε σύνολο 30.000, εκ των οποίων πάρα πολύ, μιλάμε και για τα γύρω χωριά, εκ των οποίων πάρα πολύ Αρμένοι. Το αρμενικό στοιχείο στην Καπαδοκία ήταν τεράστιο. Είχαν δημιουργήσει και ένα πρόβλημα, μάλιστα με τη λήξη του πρώτου, μάλλον κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ζητούσαν την αυτονομία της Κιλικίας και για την ανακήρυξη περίπου αρμενικού κράτους και εκεί, στο κάτω σημείο. Τελικά, τι άλλο θέλετε να πούμε, να σας μιλήσουμε για άλλες. Να σας πω ότι ήταν τόσο η φιλομάθεια εκεί και τότε, αγαπητέ μου, που είχαμε σε όλες αυτές τις κοινότητες πόλεις που αναφέρω, υπήρχαν φιλεκπαιδευτικές και φιλόπτωχες αδελφότητες, οι οποίες είχαν σκοπό όχι μόνο την προαγωγή των κοινοτήτων και βεβαίως των απόρων, αλλά ακόμη όλων, δεν ξεχωρίζαν. Απλά οι άποροι αντιμετωπίζονταν με περισσότερη θέρμη, διότι ήταν άποροι. Οι έχοντες και οι κατέχοντες, απλά και μόνο μέσα στο γενικότερο πλαίσιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί οι οποίοι βοηθούσαν με κανονισμούς. Ξέρετε, όλες οι χριστιανικές κοινότητες είχαν κανονισμούς, τους οποίους κανονισμούς διοίκησης, με έναν γενικό κανονισμό της οποίου είχε εδώ στο Πατριαρχείο από την πτώση ακόμη της Κωνσταντινούπολης. Αρχίνησαν βάζοντας τα δικά τους στοιχείο, έτσι είχαν έναν τρόπο διοίκησης για εκεί και τότε. Μία άλλη πόλη, την οποία επίσης θα ήθελα να αναφέρουμε, είναι το Ανταβάλ, η Ανταβούλ, είναι η αρχή Αντάβαλης, η οποία βρίσκεται και αυτή σε μικρή απόσταση από την περιοχή της Νίγρης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης το 1815, προσέξτε, Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος, ο οποίος τότε ήταν ο επίσκοπος περιοχής, σας λέω, πήρε το γαϊδαράκι και μαζί κάποιο διάκο περιηγήθηκαν όλη την περιοχή αυτή. Σκεφτείτε τώρα τι δουλειά έκανε ο ευλογημένος. Να περάσει όλη την περιοχή της Καπαδοκίας, δεν άφησε ούτε ένα χωριό. Ξέχωρα τι του πει, το περιέγραφε το χωριό, περιέγραφε την ιστορία του χωριού, από πού ήρθανε, από πού ήρθαν, από πότε είναι. Για παράδειγμα, η αρχαία Ντάβαλη, από ποιες θα μας δώσει τις πηγές μας, τις δίνει ο Κύριλλος. Πολύ απλά, και η συνέχεια, η μετέπειτα, οι φιλίστορες της εποχής εκείνης. Τα ονόματα τους έχουν, βεβαίως, επαναλαμβάνω, η παιδεία είναι γνωστή εκεί και τότε. Οι κάτοικοι βεβαίως ασχολούνται, μιλάνε τα ελληνικά, καθαρά ελληνικά. Είναι αξιοσημείωτο βεβαίως από τις 120 περίπου κοινότητες οι οποίες έχει ο χώρος της μικρής Καπαδοκίας. Οι περισσότερες μιλάνε τα ελληνικά βεβαίως, με πάρα πολλούς σολικισμούς, έτσι οφείλω να το πούμε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει σολικισμούς? Δηλαδή σημαίνει με φθορές, με υιοθεσία και τουρκικών στοιχείων. Προσέξτε αγαπητέ μου, κάτι το οποίο ας το γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Ο μαθητής πήγαινε στο σχολείο τέλη 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, αντιμετώπιζε το εξής. Έπαινε λοιπόν στη τάξη και ο δάσκαλος του μιλούσε ότι το σκυλί δεν λέγεται σκυλί, λέγεται κύον. Πήγαινε στο σπίτι και στο σπίτι ο πατέρας του δεν του λέγε κύον, του λέγε το σκυλί. Και έβγαινε έξω με την παρέα του και η παρέα του έλεγε να το κιοπέκ, να το σκυλί. Πήγαινε στο σχολείο και έλεγε ο δάσκαλος ο κόδων. Πήγαινε στο σπίτι και έλεγε ο πατέρας του το κουδούνι, έβγαινε έξω και έλεγε το τσιάν κτύπησε, δηλαδή κτύπησε το κουδούνι. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε και αντιλαμβάνεστε για τη μεγάλη προσπάθεια εκεί και τότε πρωτίστως του κλήρου μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό για να παραμείνει σταθερά η πίστη μας, ακεραία η πίστη μας, η Ορθοδοξία, γιατί είχαμε και προσιλητισμούς πάρα πολλούς, αλλά ταυτόχρονα να διατηρηθεί και η ελληνικότητά μας. Τώρα,
1: δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Ίσα που σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Νίγδελη, και θα παρακαλούσαμε στα τελευταία 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να κάνουμε έναν επίλογο για τα χρόνια τα ελληνιστικά της Καπαδοκίας, και θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή μας να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και για τις υπόσκαφες πολιτείες. Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη γιατί παρασύρθηκα. Δικαιολογήστε μα ότι είμαι ένας ερασιτής των χρόνων εκείνων και της περιοχής αυτής, λατρεύω την περιοχή και δεν την γνωρίζω. Κοιτάξτε, να επαναλάβω και πάλι, τα ελληνιστικά χρόνια εκεί και τότε ήταν ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει. Είναι η εποχή που συνενώνονται όλοι αυτοί οι πολιτισμοί σε ένα τόπο ο οποίος είναι καθαρά ηφαιστειογενής. Είναι η άξιλος Καπαδοκία, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε, δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχουν η άξιλος Καπαδοκία, δεν υπάρχουν νερά, και παρόλο όμως αυτά η ζωή σφίζει κυριολεκτικά από ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τη γη, με αυτή τη γη την οποία έχουν βρει, την παλεύουν κυριολεκτικά και επιτυχάνουν το μέγιστο. Ποιο είναι το μέγιστο? Έχουν αφομοιωθεί όλες οι πολιτιστικές τάσεις σε αυτό το περίφημο αμόνι της ζωής, έχουν αφομοιωθεί όλες οι τάσεις υπό την ομπρέλα, το τονίζω, υπό την ομπρέλα την καθαρά ελληνική. Βεβαίως, αυτό διαπιστώνεται και με ένα άλλο τρόπο, πηγαίνοντας σε διάφορες κοινότητες μπορεί κανείς να δει ορισμένα ακόμη και, όχι ακόμη και σήμερα, μέχρι το 1924, δυστυχώς εγώ τα μπεδεύω αυτά με καλή έννοια του όρου, να βλέπει τάσεις και απόψεις οι οποίες ήταν ξένες με τα ελληνικά στοιχεία, κάτι το διαφορετικό. Οι Έλληνες, για παράδειγμα, είμαστε πιο ανοιχτόκαρδοι, είμαστε πιο διαφορετικοί, και το οποίο διατηρείται και αυτό. Αλλά ορισμένα έθιμα είναι απομεινάδια μιας κάποιας άλλης εποχής. Για παράδειγμα, υπάρχει μια λέξη, βιλή, κανείς δεν μπορεί να τη βρει, την οποία αν είναι. Σύμφωνα με τον Καρολίδη, είναι ένα απομεινάρι της παλαιάς γλώσσας των Καπαδοκών. Όπως απομεινάρια της παλαιάς γλώσσας των Καπαδοκών είναι αυτά οι σολικισμοί, είναι οι ιδιωματισμοί στα παιχνίδια. Διότι το παιχνίδι δεν θέλει ούτε γραμματική, δεν θέλει τίποτα άλλο. Θέλει τρέλα και θέλει κάτι άλλο. Θέλει μια επικοινωνία διαφορετικού βαθμού μεταξύ αυτών οι οποίοι συμμετέχουν στο παιχνίδι, άρα η απόρριτη η οποία έχει μείνει στο διάβα του χρόνου. Αυτά.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι στη σημερινή εκπομπή είχαμε πραγματικά τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, διευθυντή του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, και θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Νίγδελη, για το χρόνο που διαθέσατε.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα και τη χαρά της επαφής που είχαμε. Ζητώ και πάλι συγγνώμη, παρασύρθηκα.
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή και μάθαμε πολλά πράγματα και για τα ελληνιστικά χρόνια της Καπαδοκίας.
0: Αγαπητέ μου, η ιστορία της Καπαδοκίας είναι τεραστία και αυτά που γνωρίζουμε είναι άπειρο ελάχιστα. Όταν με το καλό θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μιλήσουμε για τα υπόσκαφα, ναι, και ακόμη και για τις υπόσκαφες εκκλησίες, θα σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία ακόμη και σήμερα ξενίζουν, κυριολεκτικά ξενίζουν. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: θα σας ακούσουμε αυτά με προσοχή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Γεια σας.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε μεταξύ των άλλων στα Αλεξανδρινά, στα ελληνιστικά χρόνια, να μιλήσουμε για την Καπαδοκία εκείνων των χρόνων που, όπως ακούσαμε και από τα όσα ανέφερε και ο κύριος Νίγδελης, ο σημερινός μας καλεσμένος, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές τόσο στον διοικητικό τομέα όσο και στην ανάπτυξη, θα λέγαμε, της ελληνικής γραμματείας στην περιοχή, η οποία συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην αφομοίωση πληθυσμών που διοικούσαν την περιοχή της Καπαδοκίας, και αναφερθήκαμε βεβαίως στο πόσο θετικά είδαν τον ελληνικό πολιτισμό όλες αυτές οι δυναστείες των Περσών οι οποίες κυβέρνησαν την περιοχή της Καπαδοκίας. Το 333 π.Χ. όταν ο Μέγας Αλέξανδρος στα πλαίσια της εκστρατείας του πέρασε και από την Καπαδοκία, χωρίς όμως, και το τονίζουμε αυτό, να την καταστρέψει, παρόλο που τηρούσε υπό περσική κατοχή και εκείνος βρισκόταν σε πόλεμο με τους Πέρσες και ήταν γνωστή στο Μακεδόνα στρατιλάτη όλη αυτή η θρύλη περί ιερότητας της Καπαδοκικής γης, πράγμα που αποδεικνύει και η αρχαιολογική σκαπάνη. Περιορίστηκε μόνο λοιπόν ο Αλέξανδρος στο να αλλάξει τον τοποτηρητή. Έτσι, αντί του αριαράθη του πρόπου του, σατράπης της Καπαδοκίας, διορίθηκε ως το θάνατο του Αλέξανδρου ο Καπαδόκης Σαβίκτας ή Αβισταμένης.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούσατε την εκπομπή «Καπαδοκία στα ελληνιστικά χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής παρέστη σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, επί τη εορτή του Οσίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου, ημέρα κατά την οποία ο Μακαριότατος άγει τα ονομαστήριά του. Πυρκαγιά σημειώθηκε στην ιστορική Μονή Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο. Καθησυχαστική εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τα 5,3 ρίχτερ στη Μεθόνη. Πρωτογενές πλεώνασμα 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πεντάμινο για τον προϋπολογισμό. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως 95%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό ανακοίνωσε η Στασή λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου νομισματοκοπείο. Αμερικανοί και Ιρανοί κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την Παρασκευή αναμένεται η υπογραφή μνημονίου στην Ελβετία. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
0: Στον ήχο σήμερα είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο τα τηλεφωνήματά σας δέχεται η κυρία Βίκη Τριβιζά.

0: αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας του 89,5, χαίρετε.
1: Τη δεύτερη Κυριακή από την εορτή της Πεντηκοστής, τη δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου, που ήταν η χθεσινή Κυριακή, η Εκκλησία μας εόρτασε τη μνήμη πάντων των εν Αγίω Όρη διαλαμψάντων πατέρων. Την Κυριακή αυτή εόρτασε και η Ιερά Σκήτη των Δανιηλαίων Πατέρων της ονομαστής Ιεροψαλτικής Αδελφότητας και Αγιογραφικής Αδελφότητας του Αγίου Όρους. Θα αρχίσουμε με το κεκραγάριο σε ήχο πρώτο, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και ένα μέρος από τη στιχολογία. Ψάλλει ο αείμνηστος Διακοδιονύσιος Φυρφυρής.

0: Ήταν το κεκραγάριο του πρώτου ήχου σε μέλος Ιακώβου, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και στίχη από την στιχολογία του Εσπερινού. Έψαλε ο αείδημος πρωτοψάλτης των Καρεών του Αγίου Όρους, Διακοδιονύσιος Φυρφυρής.
1: Από την ακολουθία των οσίων τώρα, δύο στιχηρά του Εσπερινού κατά την προφορική παράδοση των Κολυβάδων της Κιάθου, σε καταγραφή του ιερέως Γεωργίου Ρήγα. Ο ήχος είναι τέταρτος λέγετος. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χοροδία υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Μακρύ.

0: Ο Μιχάλης Μακρής διεύθυνε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χοροδία που έψαλε δύο στοιχειρά προσώμια των Αγιοριτών Πατέρων σε ηχοτέταρτο λέγετο και αργό ερμολογικό μέλος κατά την Κολυβάδικη παράδοση.
1: Ας ακούσουμε τώρα το δοξαστικό των Ένων. Είναι σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Θα το ακούσουμε από τον αείδημο μοναχό Δοσίθεο Παρασκευαίδη Κατουνακιώτη. Ναι.

0: Το δοξαστικό των Ένων της ακολουθίας των Αγιοριτών Πατέρων σε μέλος του Αηδήμου Μοναχού Δεσιθέου Παρασκευαΐδη Κατουνακιώτη ακούσαμε από τον ίδιο. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Τετάρτου.
1: Τροπάρια της τρίτης και έκτης οδής του κανόνος θα ακούσουμε τώρα από τους πατέρες της αδελφότητας των Δανιηλαίων. Ψάλλουν ο πατήρ Γρηγόριος και ο πατήρ Ακάκιος και κανοναρχεί ο πατήρ Δανιήλ.

0: Οι πατέρες της Ιεγειορητικής Αδελφότητας των Δανιηλαίων έψαλαν τροπάρια της τρίτης και έκτης οδής του κανόνας των Αγιορητών Πατέρων.
1: Από τους ίδιους πατέρες θα ακούσουμε τώρα και το Απολυτίκιο των Αγιορητών Πατέρων σε ήχο

0: Ακούσαμε το απολυτίκιο των Αγιοριτών Πατέρων σε ηχοπρώτο από τους πατέρες Γρηγόριο, Δανιήλ και Ακάκιο της αδερφότητας των Δανιηλαίων.
1: Θα κλείσουμε την αναφορά μας στην εορτή των Αγιοριτών Πατέρων με στίχους από τη δοξολογία του Κοσμά Μαθητίνου σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου από τη βάση του πλαγίου του Τετάρτου ήχου, που συνηθίζεται να ψάλλεται στις πανηγυρικές ακολουθίες του Αγίου Όρους. Ψάλλει ο αείδημος Διακοδιονύσιος Φυρφυρής.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Στις 11 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου εκ των 12 και Βαρνάβα εκ των 70. Την ίδια μέρα άγει την ονομαστική του εορτήνη αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Προς την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα η εκπομπή μας

0: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο έψαλε το δοξαστικό του μικρού Εσπερινού της ακολουθίας του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου σε ήχο δεύτερο. Κανονάρχησαν οι αδελφοί Ευάγγελος και Φώτιος Παπαχρίστου.
1: Από τους ίδιους ερμηνευτές θα ακούσουμε και ένα στοιχειρό προσώμιο του Εσπερινού που ψάλλεται κατά την προφορική παράδοση των Κολυβάδων Μοναχών της Κιάθου, καταγραμμένη από τον οικονόμο και αρχιερατικό επίτροπο Κιάθου Γεώργιο Ρήγα.

0: Ακούσαμε ένα στοιχειρό προσώμιο σε αργό ερμολογικό μέλος και ηχοτέταρτο λέγεται από την ακολουθία του μεγάλου εσπερινού του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Έψαλε η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λικούργο Αγγελόπουλο. Κανονάρχησαν οι αδελφοί Ευάγγελος και Φώτιος Παπαχρίστου.
1: Το δεύτερο στοιχειρό ιδιόμερο της λυτής τώρα σε ήχο δεύτερο. Ψάλλει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θωμάς Χρυσικός.

0: Ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θωμάς Χρυσικός έψαλε το δεύτερο στοιχειρό ιδιόμελο της λιτής της ακολουθίας του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου σε ήχο δεύτερο.
1: Το δοξαστικό των αποστήχων τώρα σε ήχο πλάγιο του τετάρτου.
0: Θα το ακούσουμε από την ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο. Κανοναρχούν οι αδελφοί Ευάγγελος και Φώτιος Παπαχρίστου.

0: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου έψαλε το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Κανονάρχησαν οι αδελφοί Ευάγγελος και Φώτιος Παπαχρίστου.
1: Θα κλείσουμε την αναφορά μας στην εορτή του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου με το απολυτίκιο της εορτής.

0: Στις 11 Ιουνίου όμως επιτελείται και η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν. Η σύναξη αυτή και η εορτή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ αναφέρεται στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, οικολούθησε εν το Αγίου Όρη του Άθο εις εν κελίον του μοναστηρίου του Παντοκράτορος επωνομαζόμενον Άξιον Εστίν εν τόπο καλουμένο Άδιν. Οικολούθησε δε δια το εξής ρυθισόμενον θαύμα. Και αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος το θαύμα κατά το οποίο ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έψαλε το «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», για πρώτη φορά στο κελίον το οποίο ευρίσκεται κατά την σκήτη του Πρωτάτου στις Καριές, εκεί πλησίον εν τη θέση της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορος. Και αφού αναφέρει την εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβρίλ στον υποτακτικό του γέροντος, ο οποίος είχε αναχωρήσει για την αγρυπνία στο Πρωτάτο, συνεχίζει.
1: «Εν τη ώρα δε του όρθρου, αναστάντες έψαλον και οι δύο την ακολουθίαν. Ότε διήλθουν εις την Τιμιωτέραν, ο μεν εντόπιος μοναχός έψαλε μόνον την Τιμιωτέραν το Χερουβίμ και καθεξής έως τέλους, το συνήθι δηλαδή και παλαιών ύμνων του Αγίου Κοσμάτου Ποιητού, ο δε ξένος εκείνος μοναχός, κάμνον άλλην αρχήν του ύμνου, έψαλε ούτως. Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Συνήψε ομού και την Τιμιωτέραν άχρη τέλους». Και ο συναξαριστής καταλήγει: «Έκτοτε δε, ο μεν αγγελικός αυτός ύμνος διεδόθη εις όλην την οικουμένην, διαναψάλλεται στην Θεομήτωρα από όλους τους Ορθοδόξους έως και από αυτά τα παιδάρια, η δε Αγία εικόν της Θεοτόκου, η ευρισκομένη στην εκκλησία του κελίου εκείνου, ενώ το τιού τον γέγονε θαύμα, μετεφέρθη από τους πατέρες του Αγίου Όρους εις την μεγαλοπρεπή εκκλησία του Πρωτάτου και εκεί ευρίσκεται έως τη σήμερον, εθρονισμένη επί του Ιερού Συνθρόνου εντός του Αγίου Βήματος, επειδή έμπροσθεν της εικόνος ταύτης εψάλλει κατά πρώτον υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ο ύμνος ούτος. Το δε κελίον εκείνο ευρίσκεται, ονομάζεται από όλους έως τη σήμερον Άδιν, ο εστί ψάλλην, διότι εψάλλει το πρώτον εις αυτόν ο αγγελικός και θεομητωροπρεπής αυτός ύμνος».
0: Το δοξαστικό του μεγάλου εσπερινού της υπεραγίας Θεοτόκου του Άξιον Εστίν σε ήχο τέταρτο στη χειραρικό θα ακούσουμε εδώ από τον Βυζαντινό χορό Τρόπο με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Είναι από τον ψηφιακό δίσκο «Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος». Κανοναρχεί ο Κωνσταντίνος Κωνσταντάτος.

0: το δοξιστικό του εσπερινού της εορτής της υπεραγίας Θεοτόκου του Άξιου Νεστίν, που ακούμε από το βυζαντινό χορό «Τρόπος» με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη, τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο,
1: τον Αντώνη Αετόπουλο
0: και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας του 89,5, χαίρετε.
2: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του Ιού του Πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του Πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
7: Η ώρα είναι

Οι περιοχές της πρώην Ιουγκοσλαβίας πριν και μετά την εμφάνιση του χριστιανισμού, ιστορία, πολιτισμός, χριστιανισμός. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Δευτέρα στα πλαίσια της σειράς «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Πρώην Ιουγκοσλαβία χρησιμοποιούμε αυτό τον ιστορικό όρο για να σας δώσουμε τον γεωγραφικό χώρο για τον οποίο αναφερόμεθα. Είναι όλα αυτά τα κράτη που πρώην αποτελούσαν την Ιουγκοσλαβία, την νότια δηλαδή Σλαβία. Πιάσαμε την ιστορία από τα αρχαία χρόνια και φτάσαμε στα χρόνια μέχρι τώρα την κάθοδο των Σλάβων. Τώρα θα μιλήσουμε για την κάθοδο των Σλάβων στη σημερινή εκπομπή. Στην προηγούμενη είχαμε κάνει λόγο αρκετό για τον Ατίλα που βρισκόταν ανάμεσα στο Δούναβι και τα Καρπάθια Όρη, εκεί στην Ουγγαρία και στην Βόρεια Ιουγκοσλαβία, να το πω έτσι. Και τώρα εμφανίζονται στο προσκήνιο το ιστορικό και οι Σλάβοι. Για τους Σλάβους λοιπόν θα ξεκινάμε να μιλήσουμε σήμερα με τον καθηγητή μας, τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Ιωάννου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Καραγιώργα.
0: Είμαστε λοιπόν σε ποια χρονική περίοδο, να δώσουμε και ένα χρονικό στίγμα.
1: Βρισκόμαστε πλέον στις αρχές του 6ου αιώνα, όταν πλέον το 513 περίπου θα κάνουν την εμφάνισή τους οι Σλάβοι στον υποδουνάβιο χώρο και από τότε θα αλλάξει εντελώς η φυσιογνωμία της περιοχής μέχρι και σήμερα.
0: Από πού προήρθαν οι Σλάβοι?
1: Οι Σλάβοι, πιθανή κοιτίδα τους ήταν τα εδάφη της σημερινής Πολωνίας, στα σύνορα Πολωνία-Ουκρανία. Μάλιστα ακόμα και η ρίζα της λέξης Σλάβος κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από το Σλόβ, που είναι δήλωναν τον ποταμό Δνίπερο. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα προερχόταν μεταξύ Ουκρανίας, Πολωνίας έγινε αυτή η κάθοδος κατά τον 6ο αιώνα.
0: Ήταν γηγενή πληθυσμοί?
1: Ναι, δεν είναι σαν τους λαούς της Τέπας που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς από την Ανατολή στη Δύση, όπως οι Ουνοί, οι Γότφοι, αλλά ήταν ακριβώς γηγενείς πλησιών Πολωνίας, Ουκρανίας. Μάλιστα αισθάνονταν την συγγένεια με τους Γερμανούς και απλώς κατά τον 6ο πλέον αιώνα μπόρεσαν και πέρασαν τον Δούναβη κατακλείζοντας την Βαλκανική Χερσόνησο.
0: Μία κάθοδος προς τον νότο επομένως, έτσι?
1: Ναι, υπήρχαν αρκετά ρεύματα. Μάλιστα ένα ρεύμα κινήθηκε προς Δυσμάς, προς την Τσεχία, αλλά κατά τα άλλα αφού πέρασαν τον Δούναβη κατευθύνθηκαν είτε προς την περιοχή της Πανωνίας, δηλαδή τα Δυτικά Βαλκάνια, είτε προς το Ιλλυρικό και προς την περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας. Ονομάστηκαν 7 φυλές των Σλάβων αυτές που εγκαταστάθηκαν στη Βουλγαρία. Παράλληλα λειτουργούνται πυκνοί πληθυσμοί στην γύρω από τη Θεσσαλονίκη και φτάνουν μέχρι και την Πελοπόννησο. Είναι μια πορεία η οποία θα ξεκινήσει τον 6ο αιώνα για να κορυφωθεί τον 8ο και μετά θα αρχίσει να αναστέλλεται με τον σταδιακό εκβυζαντινισμό, εξελληνισμό Σλάβων.
0: Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στον 6ο αιώνα λοιπόν, 513 π.Χ. περνούν τον Δούναβη, έτσι, και κατεβαίνουν προς νότο.
1: Ναι, είναι την εποχή του Ιουστινιανού, την περίοδο κατά τα μέσα του 6ου αιώνα. Ο Ιουστινιανός διεξήγε τον μεγάλο πόλεμο στην Ιταλία, ο οποίος απομίζησε πάρα πολλά στρατεύματα. Ενώ παράλληλα χτυπάει από το 542 η λεγόμενη πανόλη του Ιουστινιανού. Άρα τα Βαλκάνια έχουν αποψηλωθεί σε επίπεδο στρατιωτών. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται ένας νέος λαός πάνω από τον Δούναβη και με την άδεια του Ιουστινιανού θα περάσει τον Δούναβη, και αυτή είναι η Άβαρη. αλλά οι Άβαροι φέρουν μαζί τους ως πολεμιστές και Σλάβους. Οπότε, δεδομένου ότι θα είναι αρκετά δύσκολο για την αυτοκρατορία να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις των Αβάρων και των Σλάβων, θα φτάσουν οι Σλάβοι μετά το θάνατο του Ιουστινιανού να τολμούν λαιλασίες μέχρι και τον ισθμό της Κορίνθου.
0: Εκείνο που τους κατέβασε προς τα κάτω τι ήταν?
1: Ήταν η αδυναμία του Βυζαντίου να τους σταματήσει. Πάντα η Νότιος Βαλκανική είναι μια περιοχή αγαπητή προς τους κατεξοχήν, τους διαφόρους εισβολείς, γιατί ακριβώς προσφέρει πρόσβαση είτε στην θάλασσα αλλά και σε μικρές παιδιάδες. Οπότε και παράλληλα γνώση ότι εκεί ζούσε πολιτισμένος κόσμος, άρα εύκολος στο να λαιλατηθεί και να αποκτηθούν αγαθά.
0: Μάλιστα. Και έτσι έχουμε να αρχίζουν να κατεβαίνουν, να γίνονται μισθοφόροι με διάφορους τρόπους, έτσι?
1: Ναι, για την ακρίβεια δεν λειτουργήσαν ως μισθοφόροι. Γνώριζαν ότι ο υποδουνάβιος βυζαντινός χώρος ήταν ο πολιτισμένος κόσμος. Επομένως, λειτουργήσαν καθαρά με όρους λαιλασίας. Έχουμε μάλιστα σήμερα, αν πλησιάζει στον ισθμό της Κορίνθου, σώζονται τείχη τα οποία γέρθησαν ακριβώς για να σταματήσουν τους Σλάβους, που σημαίνει ότι πλέον μπορούσαν να κάνουν εισβολή τάχιστη από τον Δούναβη και να φτάσουν μέχρι την Κόρινθο. Και στις αρχές της δεκαετίας του 580 έχουμε την λαιλασία της Αττικής, ενδεχομένως και της ίδιας της Αθήνας εξαιρουμένου του άστεως σε επίπεδου Ακροπόλεως, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κατά πάσα πιθανότητα λαιλατήθηκαν από τους Σλάβους. Έχουμε δηλαδή τον τερματισμό της κλασικής Ελλάδας. Αυτός δεν έγινε με νομοθετήματα του Θεοδοσίου που απαγόρευαν την αρχαία θρησκεία, αλλά έγινε υπό την εισβολή και τη λαιλασία την οριστική που έδωσαν οι Σλάβοι στον 6ο αιώνα.
0: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται με λαιλασίες προς τον Νότο, έτσι?
1: Ναι, ξέρανε πολύ καλά που πήγαιναν. Οπότε, όπως οι Βάνδαλοι ήταν ένας λαός παρασιτικός στη θάλασσα, ο οποίος λειτουργούσε πειρατικά, αντίστοιχα οι Σλάβοι λειτουργούσαν παρασιτικά εις βάρος αυτοκρατορίας μέσω λαιλασιών, κάτι που εξαπλώθηκε από τον Δούναβη μέχρι και εν τέλει το ακροτήριο Τέναρο. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Δεν θα υπάρξει κανένας όποιος θα μπορέσει να τους σταματήσει, παρά μόνο οι ίδιοι όταν αρχίσουν να εγκαθίστανται, τότε σταδιακά το Βυζάντιο, ένα μέρος από αυτούς, να τους αφομοιώσει.
0: Και σαν λαός οργανωμένος ήταν με νομαδικός, πώς ήταν η δομή του?
1: Ναι, ήταν νομαδικός λαός, αναφυλές, πάρα πολλές φυλές, δηλαδή μόνο στην σημερινή Κροατία, στα διάφορα νησάκια της. Να σκεφτούμε ότι υπήρχαν 5-6 διαφορετικές φυλές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εκεί και λειτουργούσαν πολιτιακά σε ένα επίπεδο σε εισαγωγικά δημοκρατίας, δηλαδή ότι συγκεντρώνονταν οι κοινότητες και εξέλεγαν τους εκπροσώπους οι οποίοι αναλάμβαναν τις τοπικές υποθέσεις. Δεν διαμόρφωσαν ακριβώς κράτος, τις λεγόμενες σλαβινίες, δηλαδή εδάφη μέσα στο ανατολικό ρωμαϊκό κόσμο, μέσα στο Βυζάντιο, που θεωρητικά υπήγοντο υπό τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, αλλά στην πράξη ήταν ανεξέλεγκτες. Κατά καιρούς προσπαθούσε ο Αυτοκράτορας να δώσει ορισμένους τίτλους για να εντάξει αρχηγούς, όπως ορισμένους Σλάβους τους ονόμαστε ο Ιστινιανός άρχοντες. Αλλά πλέον η Βαλκανική, ειδικά η Βόρειος Βαλκανική τον 6ο αιώνα, είναι ένα χωνευτήρι πληθυσμών, πόλεις λατινόφωνες, πόλεις ελληνόφωνες και αποκεκομμένες από τον γύρω κόσμο, γιατί στο ενδιάμεσο υπάρχουν οι σλαβικοί αυτοί πληθυσμοί που δεν είναι και ενωμένοι.
0: Επομένως το Βυζάντιο στην ουσία δεν ασχολήθηκε καθόλου μαζί τους σε πρώτη φάση και έτσι μπόρεσαν και εξαπλώθηκαν.
1: Ακριβώς. Είχαν δηλαδή η πόλεμη του Ιουστινιανού μαζί με την Πανόλη. Παράλληλα, αν σκεφτούμε ότι ο επόμενος αιώνας, ο 7ος αιώνας, είναι ο κομβικός για το τέλος της αρχαιότητας, δηλαδή έχουμε την βυζαντινοπερσική σύγκρουση που εξάντλησε τις δύο αυτοκρατορίες. Την Περσία την οδήγησε στον απόλυτο αφανισμό κάτω από το Ισλάμ και το Βυζάντιο παραλίγο το ίδιο και να αφανιστεί κάτω από την Ισλαμική Λέλαπα, η οποία κατέλαβε την Συρία, την Αίγυπτο και έφτασε έξω από τη Μικρά Ασία. Οπότε το κράτος έπρεπε να αμυνθεί την ίδια στιγμή που έχανε εδάφη ιστορικά ουσία από την Βαλκανική, όπως ήταν η Αίγυπτος και η Συρία. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο έπρεπε να διαχειριστεί και την κάοδο των Σλάβων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό το κενό ισχύος. Κατά καιρούς η σχολική εξιστόρηση τους παρουσίαζε τους Σλάβους ως ειρηνικό λαό. Αυτό είναι πολύ απλουστευμένο, είναι άκρος πολεμικός, απλώς συχνά λειτουργούσαν υπό την αρχηγία άλλων, όπως των Βουλγάρων, των Αβάρων, αλλά δεν σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν αναλάμβαναν πρωτοβουλίες λαιλατικές που τους οδηγούσαν εν τέλει στο να εξαπλωθούν, όχι αναγκαστικά να σκοτώσουν όλον τον πληθυσμό των γηγενή, αλλά να λειτουργήσουν, θα λέγαμε, παρασιτικά ανάμεσα στους ντόπιους.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, και είμαστε στην κάθοδο των Σλάβων, κάθοδος γιατί από το βορρά κατεβαίνουν προς νότο από την περιοχή εκεί Πολωνίας, Ουκρανίας, όπως μας λέει ο καθηγητής μας ο κύριος Ιωάννου, κατεβαίνουν, περνάνε τον Δούναβη και λαιλατώντας φτάνουν μέχρι την νότια στεριανή Ελλάδα. Το Βυζάντιο έχει άλλα θέματα στην Ανατολή και έτσι δεν ασχολείται μαζί τους. Ανενόχλητοι λοιπόν φτάνουν στον ελλαδικό χώρο λαιλατώντας. Τώρα, να έρθουμε κύριε καθηγητά, αν και εσείς το νομίζετε και δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε, στην σχέση τους με την περιοχή που μας ενδιαφέρει, την Νότια Σλαβία, δηλαδή τη Ιουγκοσλαβία. Πώς εγκαθίστανται εκεί και τι ακριβώς βρίσκουν?
1: Πρόκειται ακριβώς για μια περιοχή η οποία έχει ήδη λαιλατιστεί κατά καιρούς. Το είχαμε αναφέρει και σε παλιότερες εκπομπές, από τους Γότθους, από τους Ούνους.
0: Οπότε, από τους Γαλάτες θυμάμαι, από Κέλτικα φύλλα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε βρίσκονται ήδη ανάμεσα σε πόλεις οι οποίες είναι παρεκκμασμένες. Καταφέρουν και καταλαμβάνουν το Σύρμιο, το Βελιγράδι και πλέον ο έλεγχος που ασκεί η Κωνσταντινούπολη σε αυτές τις περιοχές είναι εντελώς αποκεκωμένος. Και έκτοτε θα ριζώσουν τη φάση, θα βρεθούν κάτω από την αγκάλη των Αβάρων. Οι Άβαροι, τουρκικής προέλευσης φύλο, όπως προαναφέρθηκε, θα περάσει τον Δούναβη, θα εγκατασταθεί κάτω από τον Δούναβη και κάτω από τον Δούναβη είναι ακρίβεια. Ενώ το Βυζάντιο θα πολεμήσει με τους Πέρσες, οι Πέρσες θα έρθουν σε επικοινωνία με τους Αβάρους το 626 και γίνεται η πρώτη μεγάλη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, όπου οι Πέρσες θα αναλάμβαν να επιτεθούν στην Κωνσταντινούπολη από την Ανατολή, από την Μικρά Ασία, οι Άβαροι από την Δύση, δηλαδή από το σημείο που η Κωνσταντινούπολη περιφρουρείται με τείχη, και θα χρησιμοποιούσαν τους Σλάβους με μονόξυλα να μεταφέρουν τους Πέρσες ακριβώς από την απέναντι πλευρά του Ελισπόντου. Τα μονόξυλα, δηλαδή μεγάλη κορμή δέντρων που σκάβονταν, κόβονταν στη μέση και σκάβονταν και λειτουργούσαν ακριβώς ως πλοιάρια. Ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη πραγματικά πολιορκία της Κωνσταντινούπολης και ιτήθηκε αυτή η συμμαχία των τριών και γι' αυτό συνδέθηκε μετά ο ακάθιστος ύμνος με την νίκη εναντίον των Αβαροσλάβων και των Περσών. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το Βυζάντιο θα μπορεί να ελέγχει την περιοχή εκείνη των Βαλκανίων, την βόρειο βαλκανική περιοχή. Μάλιστα, το 680 οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν είναι Σλάβοι, είναι θα λέγαμε τουρκικής καταγωγής, θα κατέβουν από τον Δνίπερο και το 680 θα νικήσουν τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο τον Τέταρτο, ο Χάνος τους, έτσι λεγόταν ο αρχηγός τους, Χάν, ο Ασπαρούχ, και θα ιδρυθεί πρώτο βουλγαρικό κράτος, το οποίο εκτινόταν μέχρι και την Θράκη και υπήρχε την Ανατολική Βαλκανική.
0: Και έπιανε και περιοχή των Σκοπίων σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι. Έφτανε μέχρι δηλαδή και τα κεντρικά Βαλκάνια. Τα Ανατολικά Βαλκάνια πλέον υπήρχαν σλαβικές ομάδες σε μια κατάσταση αναρχίας. Όταν λέω αναρχία, αλλού υπάρχει έλεγχος του Βυζαντινούς, αλλού δεν υπάρχει, αλλού είναι πόλεις κράτη στην Κροατία που αυτό διοικούνται. Αλλά το ενδιαφέρον έγκυται πλέον στη Βουλγαρία, διότι η Βουλγαρία μπορεί να μην είναι η Βουλγαρία να μην είναι σλαβικός λαός, αλλά εν τέλει κυοφόρησαν τους Σλάβους. Τι εννοώ? Ότι ακριβώς επειδή ήταν ολιγάριθμοι οι Βούλγαροι, αξιοποίησαν τις λεγόμενες 7 φυλές των Σλάβων και στελεχώθηκε σε επίπεδο στρατιωτικό περαιτέρω το βουλγαρικό κράτος. Οπότε ξεκινάει μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί τον 9ο αιώνα, με την Βουλγαρία πλέον να εξλαβίζεται πλήρως και να χάνει εντελώς το οποιοδήποτε πρωτοβουλγαρικό στοιχείο.
0: Όταν λέτε 7 φυλές των Σλάβων, τι εννοείτε, ποιες είναι αυτές?
1: Όπως αναφερθήκαμε, οι Σλάβοι είναι φυλετικός
0: λαός.
1: Ναι. Οπότε, για παράδειγμα, υπήρχαν στην Λακωνία οι Μιλιγκοί, οι Εζερίτες. Αντίστοιχα, υπήρχαν 7 τέτοιες φυλές, οι οποίοι βρέθηκαν κάτω από την εξουσία των Βουλγάρων, στήριξαν τους Βουλγάρους και οι Βούλγαροι στηρίχθηκαν σε αυτούς πολεμικά και σταδιακά τους ενσωμάτωσαν και στη διπλωματία. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο ονόματα που εκπροσωπούν το βουλγαρικό κράτος να έχουν σλαβική ετυμολογία. Και έτσι φτάνουμε σε μια Βουλγαρία στις αρχές του 9ου αιώνα, η οποία ως επιτοπλίστων είναι σλαβική. Βέβαια, δεν πάβουν να υπάρχουν και Σλάβοι στον στον δυτικό κορμό των Βαλκανίων και φτάνουν μέχρι και την
0: Πελοπόννησο, έτσι δεν είναι? Μέχρι την Πελοπόννησο φτάνουν, σωστά?
1: Μέχρι την Πελοπόννησο και παράλληλα μέχρι την Τσεχία. Και στέκομαι ιδιαίτερα στην Τσεχία, γιατί από τον εκχριστιανισμό των Σλάβων της Τσεχίας, της Μοραβίας, θα φτάσουμε στον εκχριστιανισμό των Σλάβων εν γέννη.
0: Ακροατής που μας ακούει, και θέλω και εγώ να το ρωτήσω, μας λέει και το ξέρουμε, υπάρχουν πολλά τοπονύμια σλαβικής προελεύσεως στην πατρίδα μας, τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Ελλάδα, Μέτσοβο, Δημητσάνα, Λιμποβίτσι, Βοστίτσε, Τσίμοβα, Γιάλοβα, Στρέζοβα κλπ. Αυτά είναι από εκείνη την περίοδο?
1: Δεν είναι όλα από εκείνη την περίοδο. Κυρίως όσα είναι στην... υπάρχουν ονομασίες στην Πελοπόννησο.
0: Τα περισσότερα είναι την Πελοπόννησο, αυτά που είπα.
1: Τα βόρεια, δηλαδή όσα είναι από Μακεδονία, αυτά είναι από τους νεότερους χρόνους.
0: Το Μέτσοβο δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Με τους Βλάχους, με τους Σλαβομακεδόνες, είναι πια μια άλλη ιστορία. Δηλαδή οι πρώτοι αυτοί Σλάβοι αφήνουν το αποτύπωμά τους, και το οποίο είναι κυρίως επίπεδο ονοματολογίας, αλλά δεν είναι το μοναδικό υπόστρωμα, διότι μετά η δεύτερη χιλιετία, μετά το 1500, θα έχουμε κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία μια αναδιανομή των φυλών στα Βαλκάνια.
0: Και μάλιστα από τις Πελοποννήσου τα ονόματα που ανέφερα, εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι είναι ορεινά.
1: Ναι, ακριβώς. Και εδώ μου είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πάτημα. Οι Σλάβοι δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τις παραθαλάσσιες περιοχές. Γιατί ακριβώς εκεί πέρα υπήρχε το Βυζαντινό ναυτικό, το οποίο μπορούσε να τις προστατεύσει. Οπότε όταν ήρθε η ώρα να αναστραφεί η κατάσταση από τις ενάλλειες περιοχές, μπόρεσε σταδιακά να γίνει η διαδικασία της αφομοίωσης. Ακόμα και η λέξη Τρίπολη δηλαδή δεν είναι, ακούγεται ελληνική λέξη στην Αρκαδία, αλλά δεν είναι ελληνική, είναι σλαβική.
0: Τρίπολη έχουμε και στη Λιβύη.
1: Αυτό εκεί είναι ελληνική.
0: Δηλαδή μας μπερδεύετε, κύριε καθηγητά.
1: Γιατί η Τρίπολη της Λιβύης ιδρύθηκε από Έλληνες και ήταν τρεις πόλεις οι οποίες συνενώθηκαν, ενώ η Τρίπολη της Αρκαδίας δεν είναι τυχαίο που τη λέμε και Τριπολιτσά. Δεν ιδρύθηκε από Έλληνες, αλλά έχει την... βρίσκεται η ρίζα της, είναι η σλαβική λέξη νταμπρ, που σημαίνει βελανιδιά. Και στη διαδικασία ξελινισμού το νταμπρ έγινε τρίπ και ακούγεται πλέον ελληνικά, όπως και η Ηγουμένητσα, είναι, δεν είναι, ακούγεται ότι από την έπτω ηγουμένη, αλλά είναι από σλαβικό τοπονύμιο. Απλώς καταφέραμε να τα φέρουμε σε ένα, να θυμίζουν ελληνική ετυμολογία.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Επομένως έχουμε καθόδους των Σλάβων κατά τη διάρκεια όλης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 6ο αιώνα και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κλιμακώνεται τον 8ο αιώνα και τότε παρατηρούμε το εξής, ότι σταδιακά στην, ήδη στη Μικρά Ασία οι αυτοκράτορες Λέων ο Τρίτος και Κωνσταντίνος ο Πέμπτος από το 717 πληθαίνουν τον θεσμό των θεμάτων. Τα θέματα ήταν περιοχές στρατιωτικής διοίκησης που ήδη από το 695 υποψιαζόμαστε ότι δημιουργείται θέμα στην Ελλάδα, θέμα που λέγεται θέμα Ελλάδος. Δεν είναι ξεκάθαρο άμβανε. Ήταν από τη Θεσσαλία και κάτω, και ένας λόγος που ακριβώς δεν είναι ξεκάθαρο είναι διότι δεν μπορούσε να ασκηθεί πλήρης έλεγχος σε όλη την περιοχή. Το γεγονός όμως ότι το 805 έχουμε πέρα από θέμα Ελλάδος και θέμα Πελοποννήσου, που σημαίνει ότι το πρώην θέμα Ελλάδος έσπασε στα δύο και το δεύτερο μισό του έγινε ξεχωριστό, άρα ο έλεγχος άρχισε να επανακτάται και έτσι σταδιακά οι περιοχές αυτές να βρίσκονται πάλι υπό τον έλεγχο του Βυζαντίου.
0: Μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Από πότε έχουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Ιωάννου, το θέμα Ελλάδος, πότε δημιουργείται το θέμα Πελοποννήσου, συγγνώμη, το Πελοποννήσου ήθελα να πω.
1: Το θέμα Πελοποννήσου το 805.
0: Ένατος αιώνας, αρχές.
1: Ναι, πιο πριν, όταν η Πελοπόννησος το θέμα Ελλάδος που είναι γνωστό ήδη από το 695, το οποίο ξεκινούσε χονδρικά από τη Θεσσαλία και περιλάμβανε και την Πελοπόννησο, αλλά δεν σημαίνει ότι έλεγχε όλη την Πελοπόννησο. Για παράδειγμα, η Κόρινθος ξέρουμε ότι δεν έπεσε ποτέ, δηλαδή τα Φρούρια δεν έπεσαν στους Σλάβους, οι παραθαλάσσιες περιοχές. Ξέρουμε απ' την άλλη, σώζεται το αρκετά ιδιαίτερο χρονικό της Μονεμβάσιας, το οποίο αναφέρει, είναι του 10ου αιώνα, και αναφέρει ότι πάσα χώρα εσλαβώθη για περίπου 270 χρόνια. Ως χώρα εννοούσε τον ελλαδικό κορμό. Και εκεί φαίνεται όμως η υπερβολή της γραμμένη ακριβώς κόπημα των

0: εκεί, για να να είναι τόσο μεγάλη εκστρατεία και θριαμβευτική, πώς πολλοί ήταν οι Σλάβοι. Και αντίστοιχη εκστρατεία που γίνεται πλέον προς τον ελλαδικό κορμό. Βέβαια θα συνεχίσουν να υπάρχουν Σλάβοι, ορισμένοι γίνονται φιλικά προσκύμενοι προς τον Βυζαντινό στρατό, όπως ορισμένοι Σλάβοι της Θεσσαλίας, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι από την αρχή εγκατάστασής τους το Βυζάντιο δεν τους είδε με θετικό μάτι, θα λέγαμε. Γι' αυτό προσπαθούσε με τις δυνατότητες που μπορούσε, όταν μπορούσε, να τους διώξει. Δεν ήταν πάντα εφικτό. Ήδη ο Ιστινιανός ο δεύτερος, στα τέλη του 7ου αιώνα, προσπάθησε να μεταφέρει Σλάβους στην Μικρά Ασία. Μετέφερε Σλάβους, 30.000 Σλάβους, οι οποίοι όμως εν τέλει ένα μεγάλο τμήμα από αυτούς συμμάχησε με τους Άραβες και επιτέθηκε κατά των Βυζαντινών. Ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος στα μέσα του 8ου αιώνα συνεχίζει τη διαδικασία των επικισμών, μεταφέροντας Σλάβους από την Ελλάδα Κρασία, που σημαίνει το γεγονός ότι μπορούσε να τους μεταφέρει, άρα και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να έχουν μεγάλη αντίσταση. Μπόρεσαν λαιλατώντας να δημιουργήσουν νησίδες, αλλά όχι κάποιο σοβαρό κρατικό μόρφωμα, αφού μπορούσε η Κωνσταντινούπολη να απλώνει το χέρι της και να μεταφέρει πληθυσμούς. Και κυρίως ο Νικηφόρος ο πρώτος, στις αρχές του 9ου αιώνα, έκανε τον τελικό επικισμό, μετέφερε μαζικά Σλάβους από τον ελλαδικό κορμό και τον πήγε στην Μικρασία, και παράλληλα μετέφερε Έλληνες από τα Ιταλικά εδάφη και από τη Μικρασία τον ελλαδικό κορμό. Δηλαδή βλέπουμε μια συνειδητή προσπάθεια της Κωνσταντινούπολης να διώξει τους Σλάβους, να τους αφομοιώσει και να τοποθετήσει στις περιοχές αυτές ελληνόφωνους για να ενισχυθεί ο έλεγχος της Κωνσταντινούπολης. Αυτό το καταφέρνει στην Νότιο Βαλκανική, γι' αυτό και εν τέλει ο ελλαδικός κορμός διατήρησε την ελληνικότητά του. Και η Μικρά Ασία είχε και αρκετούς Έλληνες, γι' αυτό και μπόρεσαν να αφομοιωθούν στη Μικρά Ασία οι Σλάβοι.
1: Τι γίνεται στη Ιουγκοσλαβία?
0: Στη Ιουγκοσλαβία, αν και είναι πολύ συνδεδεμένη η Ιουγκοσλαβία με τους Σλάβους, είναι μια περίοδος όπου εκεί πέρα οι Σλάβοι απλώς υπάρχουν σε δομές οι οποίες δεν είναι ακόμα οργανωμένες. Οι Βούλγαροι είναι εκείνοι οι οποίοι θα καταφέρουν να επεκταθούν προς τα Δυτικά Βαλκάνια, και όσο επεκτείνονται οι Βούλγαροι προς τα Δυτικά Βαλκάνια, οι Σλάβοι εκείνων των περιοχών θα υποταχθούν κάτω από την Βουλγαρία. Οπότε οι σχέσεις μετά των Σλάβων θα είναι σχέσεις Βυζαντίου εναντίον Βουλγαρίας, με τα δύο κέντρα της Βουλγαρίας, το καθαρά αυτοκρατορικό, το οποίο βρίσκεται στην Πρεσλάβα της Ιουγκοσλαβίας, και ένα δεύτερο της Αχρίδας, όπου εκεί έγινε ακριβώς μια σχολή, κέντρο σλαβικής χριστιανικής παιδείας μετά τον εκκρισιανισμό των Σλάβων. Αλλά αυτή η περιοχή, για να μπορέσει να αποκτήσει σλαβική ταυτότητα εμφανή στον γραπτό πολιτισμό, έπρεπε να περάσουμε πλέον στον 9ο αιώνα. Ο χριστιανισμός είναι αυτός που φέρνει τους Σλάβους στην επιφάνεια του πνεύματος. Και δεν έχουμε και αν σκεφτούμε ότι η γραφή των Σλάβων είναι δημιούργημα του Κυρίλλου και του Μεθοδίου, θα μιλήσουμε γι' αυτό, καταλαβαίνουμε ότι πριν τον 9ο αιώνα οι Σλάβοι δεν είχαν καν γραφή. Άρα ξέρουμε παρά μόνο από άλλες μαρτυρίες έμεσες για την ιστορία των ίδιων Σλάβων.
1: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροάτες. Είμαστε στις περιοχές της πρώην Ιουγκοσλαβίας, κάθοδος των Σλάβων, την είδαμε ιστορικά, και με τον κύριο αθητή μας, τον κύριο Ιωάννου, έχουμε φτάσει στο σημείο του εκχριστιανισμού. Λοιπόν.
1: Οπότε ο χριστιανισμός των Σλάβων ακριβώς αλλάζει την ιστορία της Ευρώπης. Οι Σλάβοι είχαν έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό ήδη από την εμφάνισή τους. Ξέρουμε περιπτώσεις ομάδων που είχαν χριστιανιστεί. Ωστόσο, αυτό κορυφώνεται κατά τον 9ο αιώνα. Βέβαια, όχι στα Βαλκάνια, από τους Σλάβους οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή της Μοραβίας, μιας περιοχής στα σύνορα μεταξύ Τσεχίας, Πολωνίας.
0: Και η Σλοβακία, δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Σλοβακία, ναι.
1: Όπου εκεί πέρα ο αρχηγός της περιοχής, ο Δούκας Ραστισλάβος, ήδη δεχόταν, ήδη ως του ενώ οι Σλάβοι γενικά ήταν παγανιστές, και όταν εμφανίστηκαν ξανέφεραν τον παγανισμό στην Ευρώπη, αλλά ήδη ο δικός του λαός είχε στραφεί στον χριστιανισμό, αλλά υπό την πίεση των Φράγκων. Τότε, στις αρχές του 9ου αιώνα, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται υπό την εξουσία του γιου του Καρλομάγνου. Και οι Φράγκοι, ορμόμενοι από την Βαυαρία, προσπαθούσαν να ελέγξουν μέσω μου την περιοχή του Ραστισλάβου. Οπότε ο Ραστισλάβος απευθύνθηκε στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, τον Μιχαήλ τον Τρίτο, ζητώντας να έχει δασκάλους, να μιλήσουν για τον χριστιανισμό στον λαό του, ώστε να μην εξαρτάται από τους Φράγκους ιερείς. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι ήταν παπικοί ιερείς, γιατί θεωρητικά ανήκαν στη δικαιοδοσία του Πάπα, αλλά ότι ήταν Φράγκοι ιερείς, αυτοί από την Δύση, και κάθε χριστιανισμός έχει μέσα και γεωπολιτικό στοιχείο, απέβλεπαν στην ουσία να εξακτηνώσουν το κράτος των Φράγκων, ό,τι είχε από τη συνέχεια του κράτους του Καρλομάγνου, να την εξακτηνώσουν εις βάρος του Ραστισλάβου. Οπότε ο Ραστισλάβος ζητά από το Βυζάντιο δασκάλους, και το Βυζάντιο, ο Μιχάλης Τρίτος, στέλνει τους Κύριλο και Μεθόδιο, οι οποίοι είναι από τη Θεσσαλονίκη, και ακριβώς επειδή η Θεσσαλονίκη είχε κατακλειστεί εκτός των τυχών από σλαβικά φύλλα, είχαν καλή γνώση της σλαβικής, όπως βέβαια την μιλούσαν στην περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να φανταστούμε δηλαδή ότι τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης μιλούσαν σλαβικά. Οι ίδιοι, είναι μεγάλο ζήτημα ποια είναι η καταγωγή του Κυρίλου και του Μεθοδίου, κατά πάσα πιθανότητα ήταν Βυζαντινοί, Έλληνες, Ρωμαίοι, κάτοικοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά έχουν πολιτογραφηθεί ως βασικοί άγιοι και εκπρόσωποι της Βουλγαρίας, της Βόρειου Μακεδονίας, της Τσεχίας. Όλα τα σλαβικά κράτη διαιρίζονται σχετικά με την καταγωγή τους. Πάντως, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος θα σταλούν στην Μοραβία, θα διαμορφώσουν και ένα αλφάβητο, το γλαγολιτικό αλφάβητο, είναι μια πρώιμη μορφή του κυριλικού. Ωστόσο, η αποστολή στη Μοραβία θα αποτύχει, διότι οι Φράγκοι είναι αρκετά επιθετικοί και δεν θα επιτρέψουν εν τέλει στον Ραστισλάβο να ακολουθήσει αυτήν την φιλοβυζαντινή πολιτική. Ωστόσο, οι μαθητές του Κυρίλου και του Μεθόδιου θα κινηθούν πλέον από την Μοραβία στα Βαλκάνια. Για παράδειγμα, ένας είναι ο ιερέας Ναούμ, και θα μεταφέρουν πλέον τον χριστιανισμό στους Σλάβους των Βαλκανίων. Το αίτημα του Ραστισλάβου γίνεται, να σκεφτούμε, το 863, και ήδη το 864 ο Βούλγαρος Χάνος Βόρης βαπτίζεται εν τέλει χριστιανός, θα παίρνει και το όνομα του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, βαπτίζεται ως Μιχαήλ. Άρα μια πορεία η οποία ξεκινάει από την Μοραβία, από την Χάνη στη Μοραβία, εν τέλει οι μαθητές του Κυρίλου και του Μεθόδιου θα γυρίσουν στα Βαλκάνια και θα μεταφέρουν τον χριστιανισμό. Δεν θα γίνει ο χριστιανισμός εν μία νυχτή, αλλά αυτό το οποίο θα γίνει είναι τουλάχιστον σε επίπεδο Βουλγαρίας, μιας όλο και περισσότερο σλαβοποιημένης Βουλγαρίας, χριστιανισμός των Βουλγάρων.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο χριστιανισμός δεν γίνεται άμεσα από την Κωνσταντινούπολη στις περιοχές που είναι κοντά της στην πρώην Ιουγκοσλαβία, αλλά έρχεται από βορρά.
1: Ακριβώς, έρχεται από τους μαθητές του, τουλάχιστον για την, για την περιοχή των Ανατολικών Βαλκανίων, των Δυτικών Βαλκανίων, συγγνώμη, έρχεται από τους μαθητές του Κυρίλου και του Μεθοδίου. Απ' την άλλη, η Βουλγαρία, όταν λέμε Βουλγαρία, πιάνει και εδάφη της τότε Ιουγκοσλαβίας, επεκτηνόταν μέχρι και την σημερινή Βόρειο Μακεδονία. Η Βουλγαρία θα διαπραγματευτεί τον εκχριστιανισμό της. Γιατί εκχριστιανισμός σήμαινε ένταξη στον πολιτισμένο κόσμο. Το να είναι ένας λαός παγανιστής θεωρούνταν κατευθείαν λαός δεύτερης κατηγορούσε. Όσο άγριος και να ήταν, ποτέ δεν θα τον αντιμετώπιζαν ως εισάξιο τα σημαντικά κράτη, δηλαδή του Βυζαντίου και Φράγκων. Οπότε ο Βούλγαρος Βόρης διαπραγματευόταν παράλληλα τόσο με τον Πάπα, ακόμα δεν έχει γίνει το σχίσμα, διαπραγματεύεται τόσο με τον Πάπα όσο και με τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, αν θα λάβει εν τέλει ιεραποστόλους λατινόφωνους ή την Κωνσταντινούπολη. Ο στόχος του ήταν να διαμορφώσει ένα κράτος χριστιανικό, άρα σύγχρονο για τα δεδομένα της εποχής, όχι απολύτως όπως θεωρούνταν οι παγανιστές, αλλά παράλληλα να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή αυτονομία. Οπότε προσπαθεί να αξιοποιήσει δογματικές και θρησκευτικές συγκρούσεις μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, ώστε μέσα σε αυτό το παίγνιο να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο κέρδος. Ο Πάπας ενώ δεχόταν αυτονομία στην Βουλγαρική Εκκλησία, δεν δεχόταν να μεταφραστεί ο χριστιανισμός, η Καινή Διαθήκη, στα Σλάβικα, διότι υπήρχε αντίληψη των τριών ιερών γλωσσών. Σύμφωνα με την κοινή πίστη, οι γλώσσες οποίες γράφηκε το Ιησούς στον Σταυρό, γράφτηκε η κατηγορία για τον Ιησού, εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά, οπότε οποιαδήποτε γλώσσα εκτός των τριών αυτών ιερών γλωσσών δεν θεωρούταν επιτρεπτή. Αυτό επέμενε πολύ η Ρωμαϊκή, η Παπική Εκκλησία. Αντίθετα, το Βυζάντιο φάνηκε πολύ πιο ευέλικτο, επέτρεψε ο χριστιανισμός να γίνει στη δική τους γλώσσα, στην Σλαβική πλέον, αφού είχαν επικρατήσει Σλάβοι. Η Βουλγαρία αποκτά αυτόνομη εκκλησία και δημιουργούνται παράλληλα δύο σχολές. Η μία προαναφέρθηκε στην Αχρίδα, όπου εκεί πέρα αναπτύχθηκε ο ορθόδοξος σλαβικός πολιτισμός, και μία άλλη στην Πρεσλάβα, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, όπου εκεί το γλαγολιτικό αλφάβητο εξελίχθηκε στο σημερινό κυριλικό κατά μίμηση της Κωνσταντινούπολης και των ελληνικών γραμμάτων. Ήταν μία σχολή πιο αυτοκρατορική, η οποία απέβλεπε σε υψηλής ποιότητας γραμματιακή παραγωγή. Και έτσι έχουμε τον εκχριστιανισμό της Βουλγαρίας δεν συντελείται με, άμα τη βαφτίση του Χάνου Βόρη, αλλά θα καταφέρει ο Βόρης να επιβληθεί στους επωτελείς του, και μάλιστα θα φτάσουμε στις αρχές του 10ου αιώνα, όπου ο Βούλγαρος ηγεμόνας Σιμεών, ο οποίος είναι έχει εκπαιδευτεί στην Κωνσταντινούπολη και κατέχει μια περιοχή από το Δυράχιο της Αλβανίας της σημερινής μέχρι και την σημερινή Βουλγαρία, να αποκληθεί πλέον τσάρος, που δείχνει τσάρος των Βουλγάρων, αλλά μικρή σημασία έχει η λέξη των Βουλγάρων. Σημασία έχει το τσάρος, είναι η σλαβική απόδοση του Κέσαρα, άρα να θεωρηθεί πλέον η Βουλγαρία μία ακόμα δύναμη που διεκδικεί το ρωμαϊκό μεγαλείο. Επομένως, ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων ήταν ακριβώς το όχημα μέσω του οποίου εν τέλει μπορεί να μην υπήρξε ειρήνη μεταξύ Βυζαντίου και Βουλγαρίας, αλλά εντάχθηκε, θα λέγαμε, στην λεγόμενη Βυζαντινή κοινοπολιτεία, στον Βυζαντινό πολιτισμό η Βουλγαρία, διεκδικώντας μάλιστα την συνέχεια του ρωμαϊκού κόσμου στα βουλγαρικά εδάφη.
0: Και πρέπει να προσέξουμε και αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά, για την περιοχή εκεί της ευρύτερης Μοραβίας και τη σύγκρουση που ακόμα δεν έχει γίνει το σχίσμα ανάμεσα στο Βατικανό και την Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί είναι που θα λειτουργήσει και θα ανθίσει η Ουνία από τότε μέχρι σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Ακροατής που μας ακούει λέει, θα πρέπει να τονίσουμε το σεβασμό των Βυζαντινών όσον αφορά τη γλώσσα των εκχριστιανισθέντων, σε αντίθεση με τη δυτική που επέβαλαν την λατινική γλώσσα. Και επίσης ένας ακροατής, ο οποίος είναι μικρασιατικής καταγωγής, μας λέει, από την Προύσα η καταγωγή του, ρωτάει από ποια εποχή βρέθηκαν στην Μικρά Ασία οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν γαλανομάτες, απόγονοι ποιον είναι, αν ξέρετε.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Η αλήθεια είναι
1: πολύ
0: ότι
1: ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Δεν το γνωρίζω. Αν ήταν δηλαδή από τους επικισμούς αυτούς.
0: Περάσανε πολύ από την Μικρά Ασία. Έτσι και οι Γαλάτες δεν ήταν από την Ανατολή, ήταν από τη Δύση και βρέθηκαν στην Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Και μετά ξανά έφυγαν. Οι Σλάβοι πάλι βρεθήκαν εκεί και ξαναφύγαν. Δηλαδή έχουμε.
1: Οι Σλάβοι πέρασαν στη Μικρά Ασία και ακριβώς ενσωματώθηκαν. Δηλαδή ξέρουμε σήμερα από διάφορα τεστ DNA που γίνονται κατά καιρούς, υπάρχει στη Μικρά Ασία σλαβικό DNA. Ακόμα στον ελλαδικό κορμό βρίσκεται συχνά ένα σλαβικό DNA γύρω της τάξης 40%, ενώ στις Κυκλάδες πέφτει γύρω στα 20%.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια μιλάμε για επιμιξίες, δηλαδή για σίγουρα υπήρχαν και χωριά, κοινότητες όπου ζούσαν μαζί οι δύο πληθυσμοί, και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι τον έχουμε στην Ολυμπία κατά τον 7ο με 8ο αιώνα ροταφείο, το οποίο έχουν βρεθεί σλαβικές, το ξέρουμε λογοτέχνης ότι είναι σλαβικές, τεφροδόχοι. Άρα έχουμε καύση νεκρών, και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι Βυζαντινό, γιατί οι Βυζαντινοί ήταν χριστιανοί, δεν έκαιγαν τους νεκρούς τους. Ενώ λίγο πιο πέρα υπήρχε χριστιανικό νεκροταφείο με κανονική ταφή. Και δεν ξέρουμε εν τέλει, είναι Σλάβοι αυτοί που κάηκαν, είναι Βυζαντινοί που εξλαβίστηκαν στον απέναντι τάφο που είναι κανονική ταφή, είναι Βυζαντινοί, είναι Σλάβοι που εκχριστιανίστηκαν. Είναι μια περίοδος κατά την οποία κιόλας οι γραπτές πηγές είναι ελάχιστες, και όπου μπορεί να βοηθεί η βιολογία και η μελέτη του γονιδιώματος, όταν υπάρχουν τα υλικά κατάλοιπα. Και αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί οδηγεί, ναι, και συχνά και σε μελέτες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν και ρατσιστικές.
0: Μάλιστα, είναι ισορροπία δύσκολη, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης, μια και αναφέρεται τα νεκροταφεία, ένας σημαντικός χώρος που μας δίνει πολλά ιστορικά δεδομένα για εσάς τους ερευνητές, έτσι.
1: Ακριβώς. Μέσα από την ταφή φαίνεται ο πολιτισμός, η θρησκεία, τα κτερίσματα τα οποία ενδεχομένως θα βρεθούν. Και σας λέω αυτό ότι στις Ολυμπίες είναι από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, η μοναδική περίπτωση νεκροταφείου Σλάβων στον ελλαδικό κορμό που έχει να δώσει τέτοιο υλικό τόσο κοντά σε χριστιανική κανονική ταφή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγήτα. Συνεχίζουμε βέβαια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα μας σήμερα ήταν η κάθοδος και ο χριστιανισμός των Σλάβων στις περιοχές μάλλον της πρώην Ιουγκοσλαβίας με τον καθηγητή Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου. Είναι τετελμένος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Περιοχές της πρώην Ιουγκοσλαβίας πριν και μετά την εμφάνιση του χριστιανισμού. Ιστορία, πολιτισμός, χριστιανισμός» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Οσίου Πορφυρίου, στο Μιλεσιατικής Παρέστη, συμπροσευχόμενος σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, επί τη εορτή του Οσίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου, ημέρα κατά την οποία ο Μακαριότατος άγει τα ονομαστήριά του. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Στις 4 ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Θα έχει επαφές με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιριών. Με επίδικο την εξέβρεση συνένεσης αρχίζει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ξεκίνησε σήμερα η πρώτη φάση της δράσης, ανακαίνιση κατοικίας έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Ολοκληρώθηκε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, τέλος των εξετάσεων στα γυμνάσια και των παρελλαδικών εξετάσεων για τα επαγγελματικά λύκεια. Πρώτη μέρα αύριο των ειδικών μαθημάτων με τους υποψηφίους να εξετάζονται στο μάθημα των Αγγλικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος, η τελετή υπογραφής θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Αραιές νεφώσεις για αύριο στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Οκείων όλων αγαθός», ο σκύλος και η αλεπού στην τέχνη με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε με ποιους τρόπους και σε ποια έργα απεικονίστηκαν ο σκύλος και η αλεπού. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Σπύρος Μοσχονάς, διδάκτορ ιστορίας της τέχνης. Κύριε Μοσχονά, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια πρόσκληση που η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης αποδέχτηκε με χαρά εκ μέρους σας για να λάβουμε και εμείς μέρος σε αυτές τις ομιλίες για τα ζώα.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας παρακαλέσουμε, ξεκινώντας αυτή την συνομιλία μας, να μας δώσετε κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για την απεικόνιση αυτών των ζώων στην τέχνη, καθώς και οι μύθοι αλλά και η καθημερινή ζωή, η πραγματικότητα των ανθρώπων εμπλουτίζουν, θα λέγαμε, το υλικό που προσφέρεται για έμπνευση των καλλιτεχνών μέσα στους αιώνες.
1: Ναι, πράγματι, έχετε δίκιο. Εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε στην εκπομπή να συζητήσουμε κάποιες αναπαραστάσεις, ουσιαστικά μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, για το σκύλο και την αλεπού. Δεν είναι λίγες, δεν είναι και πάρα πολλές όσο θα νόμιζε κανείς οι αναπαραστάσεις αυτές. Μπαίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο βέβαια και φυσικά έχουν να κάνουν και με το συμβολισμό αυτών των ζώων. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο σκύλος είναι το πρώτο από τα ζώα τα οποία εξημέρωσε ο άνθρωπος. Και μάλιστα αρκετά χρόνια πριν, περίπου 15.000 χρόνια χρονολογείται η εξημέρωση αυτού του ζώου, στο ύστερο Πλειστόκαινο, σε μια εποχή που ακόμα ο άνθρωπος είναι κυνηγός. Μάλιστα έχει βρεθεί και μια ταφή στην περιοχή της Γερμανίας, στη Βόνη Ομπερκάσελ, όπου είχαν ταφεί μαζί δύο άνθρωποι και τα απομεινάρια ενός σκύλου, πράγμα που δείχνει ότι υπήρχε πολύ νωρίς μια πολύ στενή συναισθηματική σχέση του ανθρώπου με το ζώο αυτό. Η ταφή στη Βόνη Ομπερκάσελ χρονολογείται στο 14.200 χρόνια πριν.
0: Αυτό για να καταλάβουμε πόσο μακριά πηγαίνει η σχέση του ανθρώπου με το σκύλο, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Φανταστείτε ότι όλα τα υπόλοιπα ζώα εξημερώνονται αρκετά 4.000 χρόνια αργότερα, στις αρχές πια του ολόκαινου, η εποχή που ζούμε κι εμείς δηλαδή, για να το έχει στο μυαλό του πιο καλά ο ακροατής, την εποχή της νεολιθικής εποχής ουσιαστικά, και ενώ η εξημέρωση του σκύλου συμβαίνει στην περιοχή της Ευρασίας, όπου κινούνται δηλαδή οι άνθρωποι κυνηγοί και νομάδες, η εξημέρωση όλων των άλλων ζώων, μιλάμε τώρα για τα εγωπρόβατα, τα βοηδή, τα υποειδή, συντελείται στην Αιγύπτιο Ανατολή, εκεί που ουσιαστικά καλύπτεται και γίνεται πρώτη φορά εκτενής χρήση της γεωργίας.
0: Μάλιστα. Αυτή η εξημέρωση του σκύλου και το γεγονός ότι συμμετείχε και στο κυνήγι δίπλα στον άνθρωπο, θα λέγαμε ότι διαδραμάτισε έναν πιο σημαντικό ρόλο ως προς την απεικόνισή του.
1: Ναι, κοιτάξτε, ουσιαστικά θα πρέπει να ορίσουμε κάπως αυτές τις εποχές της απεικόνισης, γιατί προφανώς δεν είναι το ίδιο πράγμα η τέχνη της εποχής της προϊστορικής περίοδου με την τέχνη της αρχαιότητας ή με την τέχνη των νεότερων χρόνων. Mm-hmm. Σίγουρα αν πιάσουμε την κουβέντα από τις πρώτες καλλιτεχνικές εκφάνσεις, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι σε κάποιες σπηλιές, όπως το Λασκό της Γαλλίας που είναι πάρα πολύ διάσημη σπηλιά με τοιχογραφίες, δεν απεικονίζονται σκύλοι ή κάποια συγγενικά ζώα, παρότι εικονίζονται περί τα 900 ζώα στη σπηλιά αυτή. Mm-hmm. Όμως αρκετά χρόνια αργότερα έχουμε απεικονίσεις ζώων, όπως για παράδειγμα σε μια τοιχογραφία σε σπηλιά στην περιοχή της Σαχάρας, που χρονολογείται περίπου 3.000 χρόνια πριν. Έχουμε όντως σκυλιά να επιτίθενται σε γάγρους, σε κάποιο είδος τοπικού αγριοκάτσικου της Σαχάρα, που ακριβώς συνδέει ακριβώς το σκύλο με το κυνήγι.
0: Αυτά ως προς την προϊστορική περίοδο, έτσι, που προφανώς οι όποιες απεικονίσεις είχαν να κάνουν με την καθημερινότητα των ανθρώπων, πώς έβλεπαν αυτά τα ζώα γύρω τους και προχωρούσαν και στην αναπαράστασή τους. Είναι έτσι?
1: Ναι, κατά βάση είναι έτσι, ναι, βέβαια. Οι ειδικοί βέβαια θεωρούν ότι υπάρχουν και κάποιες μαγικές αντιλήψεις, κάποιες δοξασίες πάνω σε αυτές τις παραστάσεις, αλλά ουσιαστικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη χρήση, αν είχε κάποια άλλη χρήση πέραν της εικαστικής αποτύπωσης που μπορεί να τεκμηριώσουμε, αυτή η ζωγραφική των σπηλαίων. Σταδιακά όμως ο άνθρωπος ξεκινά να απεικονίζει αυτά που τον απασχολούν και αυτά που συντελούν τον κόσμο γύρω του, και κυρίως τα ζώα και το κυνήγι που αποτελούν τη βασική τροφή, που έχει και τη βασική του διάδραση φυσικά ως τροφοσυλλέκτης κυνηγός με την άγρια ζωή.
0: Μάλιστα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη συμβολική χρήση, ωστόσο δεν μπορούμε να την ταυτοποιήσουμε τουλάχιστον στα προϊστορικά χρόνια από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Μοσχονά, έτσι?
1: Ναι, ναι, σε αυτές τις παραστάσεις που είναι ουσιαστικά νεολιθικές, ναι, δεν μπορούμε να τις, ίσως και παλαιολιθικές, δεν μπορούμε να τις τεκμηριώσουμε.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τα επόμενα χρόνια, κατά την αρχαιότητα, στους ιστορικούς χρόνους?
1: Κοιτάξτε, η προϊστορία δεν είναι μόνο η τέχνη των σπηλαίων, γιατί στην προϊστορία τη δικιά μας είναι και η μινωική, η μυκηναϊκή τέχνη. Ναι. Ουσιαστικά θα πρέπει να πιάσουμε το αφήγημα της καλλιτεχνικής δημιουργίας από την αρχαία Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία. Mm-hmm. Στην Αίγυπτο πράγματι έχουμε αρκετές απεικονίσεις σκυλιών, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτά συνδέονται με το θεό Άνουβι, που ήταν παλιά ο θεός του αρχαίου του κάτω κόσμου, μέχρι που αντικαταστάθηκε από τον Όσιρι, σε μια ιδιότυπη μυθολογία αιγυπτιακή, η οποία έχει στοιχεία όπως που επιδιώνουν μετά τις άλλες θρησκείες, όπως ο τεμαχισμός, ο διαμελισμός του Όσιρι και η επανένωση του σώματός του και η ανάστασή του, πράγμα που τον κάνει πλέον βασιλιά των νεκρών. Ο Άνουβις γίνεται ο φύλακας του κάτω κόσμου, είναι άνθρωπος με κεφάλι ζώου, σε αυτή την εικονογραφία που είναι συνηθισμένη στην αρχαία Αίγυπτο, και είναι και αυτός ο οποίος κάνει την περίφημη ψυχοστασία, αυτός που ζυγίζει την ψυχή, γιατί πρέπει να βρεθεί ελαφρύτερη από ένα φτερό για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει μια μεταθανάτια καλή ζωή. Έτσι λοιπόν εικονίζεται ως άνθρωπος σκύλος, αλλά και ως σκύλος, και να θυμίσουμε ότι αυτή η εικονογραφία του ζωόμορφου, του μυξογενούς, όντως επιβιώνει στην περιοχή της Αιγύπτου. Να θυμηθούμε τον κοινοκέφαλο Άγιο Χριστόφορο, ο οποίος εικονίζεται και σε Βυζαντινούς ναούς πολλά χρόνια αργότερα, πολλούς αιώνες αργότερα, ως πολεμιστής Άγιος με κεφάλι σκύλου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Από εκεί ίσως θα μπορούσαμε να ενώσουμε, να τέμνουμε αυτή την γραμμή σε σχέση με αυτόν τον θεό τον Αιγυπτιακό και με τον Κέρβερο το δικό μας.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η σύνδεση. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι ουσιαστικά στην μυκηναϊκή ζωγραφική, στη μυκηναϊκή τοιχογραφία σώζονται παραστάσεις με κυνήγια άγριων ζώων. Έχουμε κάποιες παραστάσεις με κυνήγια αγριόχειρου από την περιοχή της Τύρινθας, αλλά και από την περιοχή του Ερχομενού, mm-hmm. όπου το ζώο συνοδεύει φυσικά τους άντρες στο κυνήγι. Και να πούμε φυσικά ότι υπάρχει μια μεγάλη παράδοση, κυρίως στον Ινδοευρωπαϊκό χώρο, όπου ο σκύλος γίνεται ο φύλακας του κάτω κόσμου. Δεν είναι μόνο ο Κέρβερος της ελληνικής μυθολογίας, mm-hmm. και εδώ να σημειώσουμε τον δίγλωσσο αμφορέα, τον ερυθρόμορφο και μελανόμορφο αμφορέα, αυτή είναι η δίγλωση αμφορή στην αρχαία ελληνική τέχνη, mm-hmm. που δείχνει τον Ηρακλή να προσπαθεί να ημερώσει τον Κέρβερο στο πλαίσιο του 12ου άθλου του και να τον δέσει με μια σκληρή αλυσίδα να τον πάει στον Ευρυσθέα. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ο Κέρβερος ο οποίος είναι ο φύλακας του κάτω κόσμου, στο δικό μας τον αρχαιοελληνικό Άδη, είναι και ο Γκάρμ που φυλάει το Χαλχάιμ, που είναι η κόλαση των Σκανδιναβών, είναι τα σκυλιά κουνένουν της ουαλικής μυθολογίας που έχουν ένα ανάλογο ρόλο, για να πάμε στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στους ινδοευρωπαϊκούς πολιτισμούς που είναι εκτός ευρωπαϊκού χώρου. Για παράδειγμα στο Ιράν υπάρχει μια αντίστοιχη παράδοση όπου ένα ζεύγος σκυλιών, δύο σκυλιά, τα οποία το καθένα έχει τέσσερα μάτια για να κοιτάζει καλά και να προσέχει, όπως ο αρχαίος σκύλος ο Άργος, τον οποίο σκότωσε ο Θεός Ερμής, είχε το σώμα του όλο καλυμμένο από μάτια. Τα σκυλιά αυτά λοιπόν στον ζωραστρισμό φυλάνε τη γέφυρα του Τσιβνά, της ανταπόδοσης, δηλαδή που είναι η γέφυρα με τον άλλο κόσμο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις πύλες της κόλασης του Ναράκα στον Ινδουιστικό, Ινδουιστική λατρεία, όπου ο θεός Γιάμα έχει ως φύλακες από τα δύο σκυλιά. Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι μια πραγματική, μια ρεαλιστική ιδιότητα του σκύλου που είναι ο φύλακας είναι αντικείμενο έμπνευσης για αναπαραστάσεις στα αρχαία χρόνια.
1: Ναι, αναμφίβολα η ιδιότητα του σκύλου αφενός ως κυνηγού και αφετέρου ως φύλακα είναι αυτές οι δύο κύριες ιδιότητες οι οποίες περνάνε και στην παράδοση και στη μυθολογία και στην τέχνη της εποχής αυτής και ουσιαστικά αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να αντιληφθούμε την εικόνα του σκύλου τουλάχιστον στα χρόνια της αρχαιότητας.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να βάλουμε μέσα σε αυτές τις αναφορές μας και την σφίγγα στην Αίγυπτο?
1: Όχι, η σφίγγα έχει σώμα λιονταριού.
0: Λιονταριού, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει σώμα λιονταριού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η σφίγγα δηλαδή θα συνδεθεί με τα ελουροειδή.
0: Mm-hmm.
1: Ο γρίπας ενδεχομένως, που είναι ένα επίσημο ξωγενές, όν θα μπορούσε να συνδεθεί κάπως, αλλά και αυτό έχει αρκετά διαφορετικά στοιχεία πάνω του.
0: Μάλιστα. Αυτές λοιπόν οι επισημάνσεις μπορούμε να κάνουμε για την αρχαιότητα. Σε τάφους αρχαίους υπάρχουν κάποιες αναπαραστάσεις που έχουν βρεθεί που δείχνουν σκύλους ίσως ως ένδειξη μιας εξουσίας ή κάποιον άλλο συμβολισμό?
1: Κοιτάξτε, στην αρχαία τέχνη, θα κάνουμε μια αναφορά στην αρχαία ελληνική τέχνη, ο σκύλος είναι ένα ζώο που εμφανίζεται αρκετά νωρίς. Ήδη από τη γεωμετρική περίοδο που είναι η ιστορική χρόνη, δηλαδή την εποχή της εμφάνισης και της εγγραφής και μετά στον ελλαδικό χώρο που θεωρούμε ιστορική την περίοδο. Και εδώ τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στα μονοπάτια των αρχαιολόγων και στα λιμέρια τους για να μιλήσουμε με όρους ζώων. Η απεικόνιση του σκύλου είναι συνηθισμένη. Συνδέεται κατά κύριο λόγο στην αρχαία ελληνική τέχνη με το κυνήγι και λιγότερο με την παρουσία του ως φύλαξη των κοπαδιών. Έτσι έχουμε ένα πάρα πολύ γνωστό σύμπλεγμα με σκυλιά που επικύθεται σε ελάφη από την περιοχή της Ολυμπίας, από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, που είναι ένα κομμάτι που συνδέονταν μάλλον με κάποιο τρυποδικό λέδιτα. Έχουμε επίσης ένα εντυπωσιακό χάρκινο έλασμα που είναι προστερνίδιο αλόγου, δηλαδή ένα κάλυμα για το στήθος του αλόγου, που εικονίζει το μύθο της πάλης του Ηρακλή με τον Γυριώνη. Ο Γυριώνης συνοδεύεται από τα σκυλιά του, τα οποία φωνεύει και αυτά ο Ηρακλής. Έχουμε παραστάσεις αρχαίων ηρώων, οι οποίοι συνδέονται με το κυνήγι. Είναι πολύ γνωστή η απεικόνιση του αγάλματος του Σκόπα, του λίτη του Σκόπα, ο Μελέαγρος, ο αρχαίος ήρωας Μελέαγρος που έλαβε μέρος στον Καλλιδόνιο Κάπρο. Σε ένα από τα γνωστά αγάλματα του Μελέαγρου, λοιπόν, από τον Σκόπα, που σώζεται σήμερα στο Μουσείο του Βατικανού, ο ήρωας εικονίζεται κρατώντας το κεφάλι του κάπρου και δίπλα το συνοδεύει το καλό του σκυλί, το κυνηγητικό του ζώο. Αντίστοιχα στο ψηφιδωτό του Γνώσιου, που είναι σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας, έχουμε μια ψηφιδωτή παράσταση πάρα πολύ γνωστή, ίσως μιλήσετε για αυτή σε παλαιότερη εκπομπή σας, όπου δύο κυνηγοί φωνεύουν ένα ελάφι, ενώ στα πόδια του ζώου ένα σκυλί επιτίθεται. Άρα βλέπετε πως συνδέεται ουσιαστικά κατά κύριο λόγο ο σκύλος με το κυνήγι και πως μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παράσταση αυτή από το ψαλιό του Γνώσιου από το Μουσείο της Πέλλας είναι αποδάπετο συμποσίων, μια αίθουσα συμποσίων στην έπαυλη της Ελένης στην Πέλλα. Υπάρχει όμως η περίφημη παράσταση με το βασιλικό κυνήγι στην πρόσωψη του τάφου του βασιλιά Φιλίππου στις Αιγές. Εκεί λοιπόν έχουμε μια μεγάλη πολυπληθή απεικόνιση. Ο Ανδρόνικος ταύτιζε την κεντρική μορφή με τον Αλέξανδρο. Σε κάθε περίπτωση, όπως βλέπουμε την παράσταση, βλέπουμε οι πείς να κυνηγούν άγρια ζώα, διάφορα άγρια ζώα, και κοντά τους φυσικά σύντροφος και βοηθός στο κυνήγι παραμένει ο σκύλος. Αυτή η εικονογραφία επιβιώνει και στα ρωμαϊκά χρόνια από τοιχογραφίες της Πομπιείας, όπως την Οικία των Διοσκούρων, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, η παράσταση του Ενδυμίωνα και της Σελήνης. Στην παράσταση της Σελήνης, ο ήρωας ο Ενδυμίων συνοδεύεται φυσικά ως κυνηγός από το πιστό του ζώο.
0: Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Μοσχονά, ο οποίος είναι διδάκτορ ιστορίας της τέχνης. Να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, κύριε Μοσχονά, να ακούσουμε μουσική και να στρέφουμε αμέσως μετά στη συνομιλία μας.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Κτίση και το Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Οκείων όλων αγαθός». Οι αναφορές που πραγματοποιούμε σε αυτό το πρώτο μέρος και εισαγωγικά στην εκπομπή μας, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, του κ. Σπύρου Μοσχονά, ο οποίος είναι διδάκτορ ιστορίας της τέχνης, είναι για τον σκύλο, για τις αναπαραστάσεις που έχουμε από τα προϊστορικά χρόνια. Έχουμε μπει και στα αρχαία χρόνια. Δεν ξέρω αν θέλετε να επισημάνετε κάτι άλλο για την περίοδο αυτή των αρχαίων, κλασικών, ελληνιστικών ή ρωμαϊκών χρόνων, κύριε Μοσχονά, πριν προχωρήσουμε.
1: Όχι, ουσιαστικά αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι στα χρόνια αυτά κυρίως ο σκύλος συνδέεται κατά βάση με το κυνήγι. Είναι ένα ζώο το οποίο βέβαια και εικονογραφικά θα πρέπει να το συνδέσουμε και κοινωνικά με τις ισχυρές τάξεις κυνήσεις, οι οποίες μπορούν να τρέφουν άλογα και να κάνουν κυνήγι. Και αντίστοιχα με τους ήρωες του μύθου που είναι κυνηγοί.
0: Στους επόμενους αιώνες
1: θα αλλάξει βέβαια, στους επόμενους αιώνες, ναι.
0: Εκεί τι έχουμε?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά μια μεγάλη αλλαγή συμβαίνει στον Μεσαίωνα, που η χριστιανική εικονογραφία αλλάζει αρκετά τις συνθήκες. Δεν έχουμε τόσες πολλές ηθογραφικές παραστάσεις στα βυζαντινά ή στα δυτικά μεσαιωνικά έργα, τουλάχιστον τους πρώτους αιώνες μετά την έλευση του χριστιανισμού. Θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά, δηλαδή ουσιαστικά από τον ύστερο Μεσαίωνα και σε δυτικά κατά βάση έργα τέχνης, να δούμε μια σημαντική επιστροφή του σκύλου. Πάλι αυτή η επιστροφή του σκύλου γίνεται μέσα στο πλαίσιο του κυνηγιού. Να αναφέρουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ίσως το σχολιάσατε πάλι σε παλιότερη εκπομπή, το βίο του Αγίου Ευσταθίου, όπου είναι ένας κυνηγός, ο οποίος χάνεται στο δάσος και μαζί με τα σκυλιά του και συναντά ένα ελάφι. Στο ελάφι αυτό βλέπει όραμα στα κέρατά του το σταυρό του Κυρίου και βαπτίζεται χριστιανός. Είναι όμως σε αυτές τις παραστάσεις όπως του Πιζανέλο, που είναι μια από τις πιο γνωστές απεικονίσεις του Αγίου Ευσταθίου, στα μέσα περίπου του 15ου αιώνα, μέσα σχεδόν στα χρόνια της Αναγέννησης, που βλέπουμε ότι το σκυλί σαν ζώο συνδέεται άμεσα με την έννοια του κυνηγιού. Συγγνώμη. Υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολλά εικονογραφημένα χειρόγραφα μεσαιωνικά και γοτθικά, όπου πλέον η καθημερινή ζωή γίνεται ένα αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, ενδιαφέρεται ο καλλιτέχνης αλλά και ο παραγγελιοδότης. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές ότι τα χρόνια της γοτθικής περίοδου στη Δύση δεν υπάρχει παράδοση της δημιουργίας των πινάκων, των φορητών εικόνων που έχουμε εμείς στην Ανατολή, στη Βυζαντινή Ανατολή. Εκεί τα σημαντικά έργα τέχνης της ζωγραφικής είναι τα βιβλία, τα εικονογραφημένα βιβλία, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα. Σε ένα από τα πιο διάσημα από αυτά, τις πολύ πλούσιες ώρες του Δούκα του Μπερί, που χρονολογείται στις αρχές του 15ου αιώνα, τα χρόνια της Ζαν Ντάρκ, για να έχουν έτσι μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό το βιβλίο είναι από τα πιο εντυπωσιακά βιβλία, παρουσιάζει τον κύκλο του έτους μέσα από παραστάσεις, και εκεί βλέπουμε τη ζωή φυσικά της αριστοκρατίας, της υψηλής αριστοκρατίας. Ο Δούκας του Μπερί είναι αδελφός του βασιλιά και θείος του επόμενου βασιλιά. Άρα η ζωή που απεικονίζεται σε αυτές τις παραστάσεις είναι η ζωή της αριστοκρατίας. Τα σκυλιά πια δεν είναι μόνο σύντροφοι του κυνηγιού, αλλά είναι και ζώα τα οποία είναι παρόντα στα τραπέζια των συμποσίων, είναι μέσα στην καθημερινή ζωή. Ενώ σε παραστάσεις που δείχνουν τον αγροτικό βίο, βλέπουμε εικόνες του σκυλιού να συντροφεύει το βοσκό στο μήνα Μάρτιο του βιβλίου του Δούκα του Μπερί, ή στο μήνα Δεκέμβριο έχουμε το κυνήγι του ελαφιού. Είναι λοιπόν παραστάσεις οι οποίες ακριβώς μας δείχνουν πως σιγά σιγά ο σκύλος, χωρίς να χάνει τη σύνδεση με το κυνήγι, αρχίζει και γίνεται ένα ζώο το οποίο έχει μια όλο και πιο άμεση, πιο καθημερινή, πιο έντονη σχέση με τον άνθρωπο, και αυτή η σχέση φαίνεται και στη ζωγραφική.
0: Είναι φυσιοκρατικές αυτές οι αναπαραστάσεις?
1: Η μεσαιωνική τέχνη και στη Δύση και στο Βυζάντιο δεν είναι φυσιοκρατική. Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι και στη γοτθική ζωγραφική και στην ιταλική ζωγραφική, ήδη από τον 13ο-14ο αιώνα, από το Τζιότο και μετά, είναι μια συστηματική προσπάθεια που κάνουν οι δυτικοί καλλιτέχνες να στραφούν όλο και πιο κοντά στη φύση, Και ούτως ή άλλως το βιβλίο του Δούκα Τουμπερί, η πολυπλουσιότητα του Δούκα Τουμπερί, είναι ένας από τα πιο εντυπωσιακά φυσιοκρατικά δείγματα ζωγραφικής της εποχής εκείνης.
0: Μας είπατε ότι συναντάμε πιο συχνά αναπαραστάσεις του ζώου αυτού, είτε σε βιβλία είτε σε άλλα εικονογραφημένα, ας πούμε, για την εποχή, ζωγραφισμένα να το πούμε πιο καλά, αλλά δεν συναντάμε, να υποθέσουμε από αυτό, τις ίδιες αναπαραστάσεις ή εν πάση περιπτώσει την ίδια πληθώρα αναπαραστάσεων του σκύλου στην Ανατολή. Και για ποιο λόγο ίσως συμβαίνει αυτό?
1: Την Ανατολή, όταν λέμε Ανατολή, θα εννοήσουμε την ελληνική Βυζαντινή Ανατολή ή γενικότερα τον Ανατολικό
0: χώρο? Την ελληνική Βυζαντινή Ανατολή.
1: Ο ελληνικός κόσμος μετά την άλωση δεν δίνει τόση έμφαση στην ηθογραφία. Κυριαρχεί το θρησκευτικό κριτήριο. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι η θρησκευτική ζωγραφική, που έχει μια περιορισμένη γκάμα θεμάτων, δεν επιτρέπει πάρα πολλές εικονογραφικές παρεκκλήσεις. Για παράδειγμα, σε μια παράσταση δυτικής τέχνης με θρησκευτικό θέμα μπορεί να παρισφρήσει, να παρισφρήσουν ηθογραφικά στοιχεία και να μπει εκεί η μορφή του σκύλου. Αυτό είναι, τα πράγματα είναι πιο αυστηρά στη Βυζαντινή Ανατολή και η ζωγραφική λοιπόν μένει μακριά, τουλάχιστον τους πρώτους μετά την άλωση αιώνες, μακριά από αρκετά ηθογραφικά στοιχεία. Παρισφρέουν αρκετά, αλλά δεν είναι τόσο ώστε να έχουμε τέτοιες απεικονίσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη λαϊκή τέχνη, ουσιαστικά τον ύστερο 16ο, τον 17ο και τον 18ο κυρίως αιώνα, για να δούμε τέτοιες παραστάσεις κυρίως ζώων όμως στη λαϊκή τέχνη.
0: Έχουμε κάτι άλλο να επισημάνουμε για την αναγέννηση, για τη ζωγραφική της αναγέννησης σε σχέση με τα ζώα που συζητάμε?
1: Κοιτάξτε, είναι αρκετές οι παραστάσεις οι οποίες πια μέσα στο πλαίσιο της αναγέννησης περνούν εύκολα από το καθημερινό, από το ηθογραφικό, περνούν στο μυθολογικό. Παραστάσεις όπως του Τισιανού, η Αφροδίτη και ο Άδωνης, η σκηνή που ο μυθικός ήρωας φεύγει εκείνη για να ήθελε να συγκρατήσει πίσω. Αυτό συνοδεύεται από τα κυνηγετικά σκυλιά του. Ο Τισιανός έχει φιλοτεχνήσει επίσης τον πίνακα «Ο θάνατος του Ακταίωνα», που δείχνει την τραγική στιγμή όπου ο ήρωας μεταμορφώνεται σε ελάφι και τα σκυλιά του τον κατασπαράσουν. Ένα θέμα το οποίο έχει δώσει αρκετά και τους αιώνες αργότερα, το έχει ζωγραφίσει και ο Έλληνας ο Γκίκας. Στην πραγματικότητα όμως είναι στην κοσμική ζωγραφική της αναγέννησης και σταδιακά του μπαρόκ που ο σκύλος αρχίζει να αποκτά έναν όλο και πιο έντονο ρόλο, πάντοτε συνδεδεμένος με την έννοια του κυνηγιού. Για παράδειγμα, στα χρόνια του μπαρόκ, ο Ντιέγκο Βελάσκεθ, που είναι ο σημαντικότερος ζωγράφος της Ισπανικής Αυλής, τα χρόνια του 17ου αιώνα, εικονίζει τον βασιλιά Φίλιππο, τον 4ο των Αψβούργων, με κυνηγητική ενδυμασία και δίπλα του στέκει αγιέροχο και εντυπωσιακό το σκυλί του. Όταν εικονίζει ο ίδιος ζωγράφος τον διάδοχο, τον πρίγκιπα Μπαλτάσαρ Κάρλος, ο οποίος είναι ένα παιδί των 5-6 ετών, εικονίζεται και ο νεαρός με την ίδια σοβαρή στάση του πατέρα του, και δεξιά και αριστερά του στέκονται τα επίσης μεγάλα και εντυπωσιακά κυνηγόσκυλα. Αυτή η αντίληψη του κυνηγιού περνάει σε μια σειρά από ζωγράφους του 17ου και του 18ου αιώνα, όπου το θέμα του κυνηγιού, όταν λέμε κυνήγι, εννοούμε την απεικόνιση νεκρών ζώων στη ζωγραφική της εποχής αυτής στην Ευρωπαϊκή, την απεικόνιση νεκρών ζώων τα οποία έχουν σκοτωθεί από τους κυνηγούς, και μιλάμε για λαγούς, για πουλιά πρόσημα ή για άλλα ζώα. Αυτά τα κυνήγια συνοδεύονται συνήθως και από κάποιο κυνηγόσκυλο.
0: Στα πιο σύγχρονα χρόνια, ή μάλλον να το πάμε με τη σειρά, μετά την αναγέννηση, ο σκύλος συνεχίζει να εμπνέει ανάλογες ή άλλες απεικονίσεις?
1: Κοιτάξτε, αν θεωρήσουμε μία μεγάλη κατηγορία πινάκων που ο σκύλος εισέρχεται ως θέμα ή ως μοτίβο μέσα στη ζωγραφική, το κυνήγι, το άλλο μεγάλο θέμα στο οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί η απεικόνιση του ζώου αυτού στη ζωγραφική, είναι το σκυλί ως σύντροφος, όχι δηλαδή ως κυνηγός ή ως φύλακας, αλλά ως σύντροφος, ως ζώο συντροφιάς. Μην ξεχνάμε ότι το σκυλί είναι ένα ζώο το οποίο έχει πάρα πολλές χρήσεις χρήση, να το πω αλλιώς, δεν είναι σωστή αυτή, αυτός όρος, είναι, έχει η σχέση
2: πολλούς ρόλους
1: του ανθρώπου με το ζώο, έχει περνάει πάρα πολλούς ρόλους, πάρα πολλές διακυμάνσεις. Δηλαδή, έχουμε το ζώο το οποίο το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για διάφορες εργασίες, είτε ως φύλακα, είτε ως στο κυνήγι, ακόμα τα σκυλιά που φροντίζουν τυφλούς, τα σκυλιά που αναζητούν ανθρώπους στα συντρίμια, είναι σκυλιά εκπαιδευμένα, αυτά που λέμε σκυλιά εργασίας. Σε κάποιους πολιτισμούς το σκυλί τρώγεται, το κρέας του τρώγεται, στο προκολομβιανό Μεξικό, το Μεξικό των Αζτέκων. Ο σκύλος θεωρείται ένα εκλεκτό έδεσμα στην περιοχή της Πολυνησίας. Τρώγονταν μέχρι πρόσφατα. Ακόμα και σήμερα στην περιοχή της Κίνας, της Κορέας και του Βιετνάμ, το σκυλίσιο κρέας καταναλώνεται. Η άλλη χρήση του ζώου, η άλλη σχέση του ανθρώπου με το ζώο, είναι το ζώο συντροφιά, που είναι και αυτό που χαρακτηρίζει ουσιαστικά τη δική μας κοινωνία σήμερα. Αυτή είναι, όπως είπα και εξ αρχής, ξεκινάει ήδη από την αρχή της ανθρώπινης σχέσης με το ζώο, το σκύλο, από την ταφή της βόνης που σας είπα προηγουμένως. Έχουμε τις απεικονίσεις, το σκυλί δηλαδή ως σύντροφος, έχουμε και την απεικόνιση του σκυλιού ως παιχνίδι, ήδη σε αρχαία έργα της ελληνικής τέχνης, κεραμικά, που το ζώο είναι παιχνίδι, ένα πύλινο παιχνίδι σε μορφή σκύλου, και αντίστοιχα πήραν και σε μορφή ξύλινη που δεν σώζονται πια σήμερα. Και πρακτικά, ήδη από την αναγέννηση και μετά, έχουμε την εικόνα του σκύλου ως ζώου συντροφιάς. Ως ζώο συντροφιάς ο σκύλος συνδέεται περισσότερο με τη γυναικεία παρουσία. Ενώ το κυνηγό είναι με τον άντρα. Έτσι λοιπόν, ήδη και στο βιβλίο της πολύ πλούσιας ώρες του Δούκα του Μπερί, που σας είπα προηγουμένως, σε σκηνές με γυναίκες που πηγαίνουν βόλτα στην εξοχή, αυτές συνοδεύονται πλέον από σκυλιά, τα οποία όμως είναι άλλης ράτσας, είναι πολύ πιο μικρά, τα λεγόμενα και σκυλιά της αγκαλιάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια παράσταση από γαλλικό εικονογραφημένο χειρόγραφο του ύστερου 15ου αιώνα, που εικονίζει μια σκηνή στο παλάτι και μάλιστα μια αρκετά τραγική σκηνή, όπου κάποιοι άντρες σε έναν χορό την αποκριά είχαν ντυθεί πουλιά και πήραν φωτιά και κάηκαν μπροστά στα μάτια του βασιλιά, ανάμεσά τους τρομαγμένο χοροπηδάει ένα λευκό σκυλάκι.
2: Να μείνουμε λοιπόν και σε αυτή την αναπαράσταση, να μας επιτρέψετε να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και μουσική, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Κύων όλων αγαθός». Αναφερόμαστε στο σκύλο και θα πραγματοποιήσουμε για κάποιες αναφορές και στην Αλεπού, στην πορεία της συζήτησής μας με τον κύριο Σπύρο Μοσχονά, διδάκτορα ιστορίας της τέχνης. Προφανώς και το υλικό για την Αλεπού, για τις αναπαραστάσεις της Αλεπού στην τέχνη, δεν είναι το ίδιο πλούσιο με τον σκύλο. Θα επιχειρήσουμε όμως να κάνουμε και κάποιες τέτοιες επισημάνσεις. Μέχρι τότε να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Μοσχονά, πάμε σιγά σιγά, γιατί και ο ραδιοφωνικός χρόνος θα αρχίσει σε λίγο να μας πιέζει, να ολοκληρώσουμε τις επισημάνσεις που έχουμε για το σκύλο και τις απεικονίσεις του στην τέχνη, ίσως βλέποντας και το υλικό που μπορεί να υπάρχει για τα σύγχρονα και νεότερα χρόνια.
1: Ναι, ναι. Όπως έλεγα λοιπόν προηγουμένως, το σκυλί έχει η δεύτερη εικονογραφική του ενότητα, είναι ως ζώο συντροφιάς. Αυτό χαρακτηρίζει την ζωγραφική ήδη από τα χρόνια της αναγέννησης και μέχρι το σήμερα σχεδόν. Να δούμε μερικές αναφορές λοιπόν σε αυτή την περίοδο. Να τονίσουμε την παρουσία του σκυλιού ως ζώο που συμβολίζει την πίστη στον περίφημο πίνακα του Γιάν Βαν Άικ, το ζεύγος Αρνουλφίνη, που δείχνει τον αραβόνα ουσιαστικά δύο νέων ανθρώπων. Η παρουσία του σκυλιού μπροστά στο μέσο της παράστασης συμβολίζει τη συζυγική πίστη. Και ουσιαστικά αυτό μας δείχνει πως κυρίως στην Ολλανδική ζωγραφική το σκυλί είναι ένα βασικό μοτίβο στην ηθογραφική τέχνη των χωρών αυτών. Σε μια άλλη παράσταση του Γιάκοπ Γιόρντενς, ενός βοηθού του Ρούμπενς από τη Φλάνδρα, η παράσταση λέγεται «Ο Βασιλιάς Πίνει» και είναι ο εορτασμός των Θεοφανίων ουσιαστικά στην καθολική παράδοση. Σε ένα πολύ μεγάλο τραπέζι που έχει στηθεί μέσα στο σαλόνι του σπιτιού, ο σκύλος είναι κάτω από το τραπέζι και τρώει τα αποφάγια. Έχουμε λοιπόν την παρουσία του ζώου, ο οποίος συνδέεται άμεσα πια με το εσωτερικό του σπιτιού και όχι με το έξω. Είναι πια ένα ζώο που ζει μέσα στο σπίτι, αρχίζει και οι ράτσες του μικραίνουν σε μέγεθος. Στον πίνακα του Γκέραλτ Έρμπροχ, η κοπέλα που γνέθει το ζώο κάθεται στην αγκαλιά της πάνω στο φουστάνι της, ανάμεσα στα πόδια της, και την παρακολουθεί να γνέθει. Είναι αυτή η εικόνα ενός πολύ μικρού σκυλιού, το οποίο συνοδεύει κατά κύριο λόγο νεαρές, όμορφες, γοτευτικές υπάρξεις, στο πλαίσιο μιας ηθογραφικής ζωγραφικής. Αυτό είναι ο κανόνας, για παράδειγμα, στην τέχνη του ροκοκό και κυρίως στη γαλλική εκδοχή του. Από τη νέα που χαράζει την καρδιά σε ένα γέρικο δέντρο και θυμάται τον εραστή της, τον αγαπημένο της, την οποία συνοδεύει πάλι ένα σκυλάκι, δείγμα ενδεχομένως της πίστης της αγάπης, σε πιο εσωτερικές και ιδιαίτερες σκηνές του ροκοκό, με νεαρές υπάρξεις οι οποίες είναι στην τουαλέτα τους, γυμνές ή μη γυμνές, στο κρεβάτι τους και παίζουν με σκυλάκια, όπως του Βατό η τουαλέτα ή του Φραγκονάρ η νέα που παίζει με σκύλο. Αλλά και ακόμα και σε σκηνές της αγγλικής αριστοκρατίας, όπου βλέπουμε επίσημα πορτρέτα των αγγλικών οικογενειών, σε αυτά τα πορτρέτα ο σκύλος, ένα ή περισσότερα ζώα, είναι στην παράσταση ως βασικοί πρωταγωνιστές και σύντροφοι των ανθρώπων αυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σερ Τζόσουα Ρέινολντς, στο μαντικό πορτρέτο της Λέδης Ντελμέ με τα παιδιά της, στα πόδια τους στέκεται ένα φουντωτό σκυλί, όπως επίσης και στο ανάλογο πολύ γνωστό διπλό πορτρέτο του Γκένσμπορο, ο κύριος και η κυρία Άντριος, ο κύριος εικονίζεται μαζί με το κυνηγό σκυλό του. Ο ίδιος ο Χόγκαρτ, από τους πιο σημαντικούς Άγγλους ζωγράφους του 18ου αιώνα, κάνει μια αυτοπροσωπογραφία στον καθρέφτη και μπροστά στον καθρέφτη στέκεται ο σκύλος του, τον μπουλντόκ του, μια χαρακτηριστική γαλλική ράτσα.
0: Αν πάμε τώρα στην Αλεπού, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει το υλικό που θέλουμε να παρουσιάσουμε για το σκύλο και τις αναπαραστάσεις, τις παραστάσεις του καλύτερα στην τέχνη. Να προχωρήσουμε και στην Αλεπού, να δούμε ποιο είναι το υλικό που

0: εμπνέει στους καλλιτέχνες το ζώο αυτό μέσα στους αιώνες.
1: Ναι, να πάμε στην Αλεπού. Να τονίσω μόνο δύο τελευταία πράγματα για το σπίτι, δύο-τρία πράγματα. Ότι όντως από την εποχή αυτή, από το 17ο-18ο αιώνα, είναι τόσο σημαντική η παρουσία του ζώου στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, κυρίως του δυτικού κόσμου, που έχουμε και ζωγράφους οι οποίοι ειδικεύονται πλέον στην απεικόνηση ζώων και μάλιστα σκυλιών. Ενώ ακόμα και στη γαλλική ζωγραφική του ρεαλισμού με τον Κουρμπέ ή του υπερσιονισμού με τον Μανέ ή τη Μέρι Κάσατ, το σκυλί στο πλαίσιο του αστικού βίου είναι ένα ζώο που συντροφεύει συνήθως τις νεαρές γυναίκες ή ακόμα και παιδιά. Από τις πιο χαρακτηριστικές απεικονίσεις του ζώου, για να σταματήσουμε στις αρχές του 20ου αιώνα και να μην πάμε παραπέρα, του σκυλιού στη ζωγραφική, και από τις πιο σημαντικές είναι του Τζιάκομο Μπαλά, ο δυναμισμός σκύλου δεμένου σε λουρί. Είναι αυτό ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Ιταλικού φουτουρισμού στις αρχές του 20ου αιώνα, που δείχνει μια κυρία, τα πόδια της μόνο, να βαδίζει στο δρόμο γρήγορα και δίπλα της να βαδίζει εξίσου γρήγορα ένα σκυλάκι μικρό που κουνάει τα πόδια και την ουρά του πάρα πολύ γρήγορα. Το εφέ που κάνει ο ζωγράφος είναι αυτό που θυμίζει μια φλουταρισμένη φωτογραφική μηχανή, και η επιδίωξή του είναι να απεικονίσει πια την κίνηση μέσα από την αλλαγή των καρέ. Άρα βλέπουμε πως ο σκύλος ως ένα ζώο το οποίο είναι συνεχώς παρόν στο αστικό πλαίσιο του 19ου και του 20ου αιώνα είναι αρκετά συνηθισμένο θέμα μέσα στις πίνακες ζωγραφικής.
0: Για την Αλεπού, μου λέγατε λίγο πριν από την εκπομπή, στις προηγούμενες συνεννοήσεις μας, ότι δεν είναι το ίδιο πλούσιο το υλικό. Αν και εμπλέκεται και κυρίως στη Δύση η Αλεπού με το κυνήγι, ως θύραμα αυτή τη φορά, δεν είναι το ίδιο το υλικό, έτσι.
1: Όχι, πράγματι. Η Αλεπού είναι ένα ζώο το οποίο σε παλιότερους αιώνες, όταν ξεκίνησε και η εξημέρωση του σκύλου, ο άνθρωπος προσπάθησε, λέγεται, να την εξημερώσει και αυτή. Να θυμίσω εδώ ότι είχε βγει πριν από μερικά χρόνια, το 2007, μια ταινία με σχετικό θέμα, Το παιδί και η Αλεπού, του Λικ Ζακέ, για όποιον ενδιαφέρεται από τους ακροατές να την δει. Είναι η ιστορία του πώς ένα κορίτσι προσπαθεί να εξημερώσει μια Αλεπού. Ουσιαστικά η Αλεπού είναι ένα ζώο το οποίο είναι δύσπιστο και δεν εξημερώνεται εύκολα, αν και υπάρχουν αναφορές και είναι μια προσπάθεια τις τελευταίες δεκαετίες να εξημερωθούν κάποια είδη αλεπούδων στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα όμως η Αλεπού, λόγω και της φύσης της και λόγω και της συνήθειάς της να μπαίνει στα κοτέτσια και να σκοτώνει τα ζώα, θεωρείται πάντοτε ένα εχθρικό ζώο, ένα ζώο επίσης πονηρό. Αυτή η εικόνα που έχουμε εμείς στη λαϊκή μας παράδοση για μια πονηρή Αλεπού, την Κυραμάρο, υπάρχει ευρύτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Αντίθετα, για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι στην Κινέζικη λαϊκή παράδοση η Αλεπού πολλές φορές εμφανίζεται και ως ένας θετικός ιονός μέσα στο πλαίσιο μιας ιστορίας ή καμιά φορά και ως αρνητικός. Υπάρχουν μάλιστα και αναπαραστάσεις στην κινέζικη και στην ιαπωνική τέχνη της Αλεπούς ως πνεύμα πια του καλού ή του κακού, και μάλιστα μιας Αλεπούς η οποία έχει 9 ουρές και βασανίζει, ταλανίζει τους ήρωες των ανατολικών ιστοριών.
0: Διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης, ναι, κάθε φορά, διαφορετικοί λαοί, άλλοι πολιτισμοί, άλλος τρόπος θέασης θα λέγαμε ακόμη και των ζώων, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι αρκετά διαφορετική η προσέγγιση που και αντίληψη έχουν για κάποια ζώα οι άνθρωποι της Ανατολής σε σχέση, της Απανατολής σε σχέση με εμάς. Στη Δύση, στη Δυτική Ευρωπαϊκή Ζωγραφική, την οποία κυρίως συζητάμε τώρα, η Αλεπού εικονίζεται είτε στο κυνήγι είτε σε ένα ζώο άγριο το οποίο επιτίθεται στο κοτέτ. Δηλαδή έχουμε αντίστοιχες απεικονίσεις από Άγγλους κυρίως ζωγράφους της Αλεπούς να σκοτώνει κότες. Υπάρχει σε κάποιες παραστάσεις ενός Ολλανδού, για παράδειγμα του Γκόρτζιους, η παράσταση του Λότ και των θυγατέρων του στα χρόνια του Μπαρόκ. Εικονίζεται μπροστά ο Λότ με τις δύο κόρες του. Είναι η περίφημη σκηνή από την Παλαιά Διαθήκη, όπου οι κόρες του Λότ μεθούν τον πατέρα τους για να μπορέσουν να κοιμηθούν μαζί του και να κάνουν παιδιά, αφότε έχουν φύγει από τα Σόδωμα. Στο βάθος της παράστασης εικονίζεται μία Αλεπού να κοιτάζει το ιδιότυπο αυτό ερωτικό τρίγωνο, ως ένα ζώο του ξεγελάσματος. ως ένα ζώο το οποίο στοχεύει στο να ξεγελάσει τον Λότ, αυτό που κάνουν οι κόρες του. Οπότε εικονίζεται εκεί, υπενθυμίζοντας ακριβώς την προσπάθεια των κοριτσιών να μεθύσουν τον πατέρα. Άρα λοιπόν η Αλεπού ως εικονογραφικό μοτίβο, συνήθως στη δυτική ζωγραφική όταν εμφανίζεται, έχει έναν αρνητικό χαρακτήρα σε σχέση με τον θετικό χαρακτήρα του σκύλου. Η αλήθεια όμως είναι ότι κατά κανόνα εικονίζεται ως θύραμα. Έχουμε πάρα πολλές απεικονίσεις στη γαλλική και κυρίως στην αγγλική τέχνη του 18ου και του 19ου αιώνα με κυνήγι αλεπούς, είτε μόνο η αλεπού με κυνηγόσκυλα, όπως σε πίνακες του Αλεξάνδρου Σαντεπό από τον 17ο αιώνα, ή του James Seymour, ενός Άγγλου ζωγράφου από τον επίσης τον 18ο αιώνα με κυνήγι αλεπούς. Θα πρέπει να περιμένουμε ουσιαστικά την εμφάνιση του Γάλλου συγγραφέα του Λαφοντέν, ο οποίος ξαναφέρει στην επιφάνεια και τους μύθους του Εσώπου και ο οποίος ουσιαστικά είναι εκείνος ο οποίος φέρνει την Αλεπού μέσα από ένα νέο πρίσμα, μέσα από τους μύθους του, όχι απλώς ως ένα κακό ζώο, αλλά ως ένα ζώο και με θετικά χαρακτηριστικά, στην τέχνη, στη λογοτεχνία της εποχής εκείνης. Στην πρωτομή του Λαφοντέν, του Πιέρ Ζουλιά, από τον 18ο αιώνα, που είναι σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου, εικονίζεται ο συγγραφέας καθιστός στην καρέκλα του. Στα πόδια του κρύβεται μια Αλεπού που τον κοιτάζει με αγάπη. Για να μας δείξει ακριβώς αυτή την αλλαγή της εικόνας που φέρνει ο συγγραφέας στην εικόνα της Αλεπούς, στην κοινή γνώμη. Από εκεί και πέρα, μέσα στον 19ο και τον πρώην 20ο αιώνα, η Αλεπού επιστρέφει, στην περίπτωση του Πολ Γκογκέν, η απώλεια της αθωότητας ή το ξύπνημα της άνοιξης. Έχουμε μια νεαρή γυμνή νέα ξαπλωμένη στη φύση, σε ένα λιβάδι, η οποία κρατά αγκαλιά μια Αλεπού, η οποία με το ατίθασο πνεύμα της ακριβώς συνηγορεί σε αυτή την στροφή προς το ξύπνημα της νιώτης, αλλά και το αντίστοιχο ξύπνημα της άνοιξης. Είναι δηλαδή ένα θετικό σύμβολο πια η Αλεπού στην εικόνα του Γκογκέν, ενώ πολύ θετική εικόνα για την Αλεπού, μια πολύ θετική απεικόνηση της Αλεπούς, έχει και ένας από τους πιο σημαντικούς ζωγράφους ζώων στον μοντερνισμό, ο Γερμανός Φραντς Μάρκ, ένας ζωγράφος που χάθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Φραντς Μάρκ λοιπόν ζωγράφισε πάρα πολλά ζώα, κυρίως άλογα αλλά και καμήλες και βόδια. Ζωγράφισε και την εικόνα μιας Αλεπούς που κοιμάται γαλήνια. Ο Φραντς Μάρκ είναι ο ζωγράφος εκείνος ο οποίος ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για τα όνειρα των ζώων και την ψυχοσύνθεση των ζώων, άρα δείχνει ακριβώς και την προσέγγιση του δυτικού ανθρώπου στην άγρια φύση, στην άγρια ζωή, μέσα από μια πιο θετική ματιά η οποία συντελείται ουσιαστικά στον ύστερο 19ο και στον πρώην 20ο αιώνα.
0: Κύριε Μοσχονά, ολοκληρώνοντας αυτή μας την συνομιλία, επιλογικά θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε δύο λόγια για όλες τις αναφορές που πραγματοποιήσαμε την προηγούμενη ώρα εδώ στον 89,5 και τους τρόπους αλλά και τις απεικονίσεις του σκύλου που αφορούν στο σκύλο και στην Αλεπού, έτσι επιγραμματικά κλείνοντας.
1: Ναι, επιγραμματικά να πούμε ότι ο σκύλος είναι ένα ζώο το οποίο ουσιαστικά εικονίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες θεμάτων. Η μία είναι ως σκύλος κυνηγός και θύλακας και συνδέεται στενότερα με την αντρική δραστηριότητα. Η άλλη είναι ως ζώο συντροφιάς και συνδέεται κυρίως με τη γυναική δραστηριότητα. Η εικόνα του κυνηγού και του ζώου ως κυνηγητικού ζώου είναι αρκετά πίσω στην αρχαιότητα και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και τον 19ο αιώνα. Ενώ η εικόνα του ζώου ως συντρόφου, ως ζώου συντροφιάς, εντοπίζεται κυρίως από τον ύστερο μεσαίωνα και μέχρι σήμερα. Αντίθετα, οι απεικονίσεις της Αλεπούς είναι σπανιότερες. Συνηθέστερα το ζώο εικονίζεται ως ένα πονηρό ζώο, το οποίο έχει αρνητική χρειά μέσα στις αφηγήσεις και τις απεικονίσεις, με εξαίρεση ορισμένες απεικονίσεις στον όψιμο 19ο και στον πρώην 20ο αιώνα, που ουσιαστικά γίνεται μια προσέγγιση εκ νέου του ζώου, και σε αυτό οφείλεται σε έναν βαθμό και η προσφορά του Λαφοντέν, ο οποίος μέσα από μύθους και με αναφορά στον Έσωπο φέρνει μια νέα προσέγγιση του ζώου της Αλεπούς στη λαϊκή αντίληψη.
0: Είναι ο κύριος Σπύρος Μοσχονάς, διδάκτορ ιστορίας της τέχνης, που μας συντρόφευσε σε αυτό το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι, επιχειρώντας να εντοπίσουμε κι εμείς και να σας παρουσιάσουμε ίχνη παραστάσεων της Αλεπούς και του Σκύλου διαχρονικά μέσα στην τέχνη, με τις διαφορετικές προσλαμβάνουσες λαών αλλά και εποχών, για τον τρόπο αναπαράσταση αυτών των ζώων και το ρόλο που οι άνθρωποι και οι καλλιτέχνες κάθε φορά ήθελαν να τους δώσουν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Μοσχονά, για όσα αναφέρατε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για να μιλήσουμε για αυτά τα δύο ζώα, κάνοντας μια μεγάλη αναδρομή στο μέτρο που επέτρεψε ο χρόνος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στην Κτίση και στο Ζωικό Βασίλειο. Είναι η εκπομπή Οκείων Όλων Αγαθός. Είχαμε την ευκαιρία στα προηγούμενα λεπτά της σημερινής εκπομπής με τον διδάκτορα ιστορίας της τέχνης, τον κύριο Σπύρο Μοσχονά, να αναφερθούμε θεματικά και κατά περιόδους στις απεικονίσεις, στις αναπαραστάσεις σκύλων και αλεπούδων από τα αρχαία ακόμη χρόνια μέχρι τα νεότερα χρόνια, μέχρι την αυγή του 20ου αιώνα και τους διαφορετικούς ρόλους, όπως τόνισε ο κύριος Μοσχονάς, που όπως είναι φυσικό έδιναν οι άνθρωποι ανάλογα με τις προσλαμβάνωσες της εποχής και του πολιτισμού τους στα ζώα αυτά. Θα ολοκληρώσουμε τις επισημάνσεις μας στον σκύλο στην τέχνη, όπου έχουμε και το περισσότερο υλικό, όπως έγινε αντιληπτό από τα όσα αναφέραμε και πιο πριν, μέσα από τη μεταπτυχιακή εργασία της κυρίας Ελένης Ποντίκη, που αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στον σκύλο στην τέχνη και αναφέρει ότι, όπως εύστοχα υποστηρίζει η Πικεράλ, η απαρχή της παρουσίας του σκύλου στην τέχνη είναι συνδεδεμένη με κάτι μυστήριο. Εξάλλου και η Μεταλλινού Θαϊτό επισημαίνει ότι από τις αρχές του πολιτισμού η τέχνη και η ανθρώπινη δημιουργικότητα συνδέονται άρρηκτα με τις πιο μυστηριακές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Ωστόσο, ο Γάλλος φιλόσοφος Ρενέ Ντεσκάρτ εξηγεί ότι ο σκύλος εκφράζει μια σειρά από αναγνωρίσιμα συναισθήματα, παρόμοια με αυτά των ανθρώπων, όπως είναι η αγάπη, ο φόβος, ο πόνος, η ζήλια. Το στοιχείο αυτό της συντάφτισης προώθησε την παράδοση κατά την οποία πολλοί καλλιτέχνες προσάρμοσαν στον σκύλο ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απεικόνισή του ως σύμβολο και την προβολή του ως ένα ζώο που ενέπνεε αρχοντιά, ευγένεια και αγάπη. Η παρουσία του στην τέχνη δήλωνε τον τρόπο και την κυρίαρχη κοινωνική κατάσταση της εκάστοτε εποχής. Συνεπώς ο σκύλος αποτέλεσε κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού και του κλασικού κόσμου και επίσης συντέλεσε καταλυτικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου ως φύλακας, βοηθός στο κυνήγι και προπαντός πιστός σύντροφος. Η απαρχή της απεικόνισής του οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν ένα εξημερωμένο ζώο, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ απειλητικό ή εχθρικό για τον άνθρωπο, αλλά αντιθέτως ήταν ένα σεβαστό ζώο. Όπως επισημαίνει ο Μπορόου, ήταν αναπόφευκτο ότι ο σκύλος ως το πιο εξημερωμένο και ευνοημένο είδος θα παρουσιαζόταν στην τέχνη περισσότερο από κάθε άλλο ζώο. Όλα τα αυτά, ο βασικότερος λόγος της απεικόνισής του υπάγεται στο ότι υπήρξε για τον άνθρωπο αγαπημένος φίλος που ήταν πάντα εκεί για συντροφιά και συνεργός στο κυνήγι. Ο σκύλος εμφανίστηκε σε πολυάριθμα έργα και σε αρκετές περιπτώσεις η παρουσία του δίνει καθοριστικό νόημα στον πίνακα, καθώς διακατέχεται από συμβολικούς υπαινιγμούς. Σύμφωνα με τον Πικεράλ, ο σκύλος σε διαφορετικές περιόδους και πολιτισμούς παρουσιάστηκε με φάσμα ταυτοτήτων, οι οποίες κυμαίνονταν από θεό σε διάβολο, από ευγενή μέχρι ζωώδη, από αξιολάτρευτο μέχρι και συχαμερό. Άλλωστε και ο Ρόζενμπλουμ συμφωνεί ότι ο σκύλος απεικονίστηκε με πληθώρα, θα λέγαμε, διαθέσεων, καθώς παρουσιαζόταν άλλοτε εύθυμος, άλλοτε μελαγχολικός, αθώος ή κακός, πλούσιος ή φτωχός, μοναχικός ή κοινωνικός. Αναμφίβολα, ο άνθρωπος δημιούργησε για τον σκύλο τα πιο ευέλικτα, θα λέγαμε, σενάρια. Μια διαρκής αρχαία πεποίθηση ότι ο σκύλος ήταν σύμβολο θεότητας, πνευματικής οντότητας και αγωγός της ψυχής, ενώ παράλληλα συνδεόταν με την ποίηση και την τέχνη. Σύμφωνα με τον Ζορζί, όσον αφορά τη χριστιανική θρησκεία, ο σκύλος ήταν σύμβολο πίστης για την οποία είναι το σημαντικότερο όπλο. Παρ' όλα αυτά, ο Ρεμπέρτ υποστηρίζει ότι ο σκύλος στα πρώιμα χριστιανικά σύμβολα ισοδυναμούσε με κάτι κακό. Οι μικροί μαλλιαροί σκύλοι που πρωτοεμφανίστηκαν στην κινέζικη τέχνη το 200 π.Χ. ήταν συνδεδεμένοι με την βουδιστική θρησκεία, εξού και συμβόλιζαν τους φύλακες προστάτευτες. Επιπλέον, ήταν σύμβολα τύχης. Οι μαύροι σκύλοι συνδέονταν με την κόλαση και συμβόλιζαν το κακό και πιθανόν η σπάνια απεικόνισή τους να οφείλεται στην πεποίθηση αυτή. Συχνά η απεικόνιση του σκύλου λειτουργούσε ως
ένα μέσο, θα λέγαμε, προβολής κάποιου είδους παρηγοριάς και ανακούφισης, αλλά και ως ένας καθρέφτης από βαθύτερες αλήθειες. Τόσο η εικόνα του, όσο και αυτή του αφεντικού του, πρόβαλε τις ανησυχίες τους, οι οποίες τις πλείστες φορές ταυτίζονταν, καθώς η διάθεση αφεντικού και σκύλου ήταν όμοια. Συνεπώς, η παρουσία του σκύλου στην τέχνη με το πέρασμα των χρόνων άφησε πίσω της ένα ζωντανό απολογισμό, τόσο για τη θέση του στη ζωή του ανθρώπου, όσο και για το ρόλο που συντέλεσε στην ανθρώπινη ιστορία. Οι Χολ και Βίλι επισημαίνουν ότι οι αρχαιότερες απεικονίσεις σκύλων προέρχονται από το Ιράν και, όπως η Πίκεραλ υποστηρίζει, έγιναν αναγνωρίσιμες από το σχήμα του κρανίου. Ήδη από την νεολιθική εποχή οι σκύλοι απεικονίστηκαν να συμμετέχουν σε ανθρώπινους πολιτισμούς πάνω σε βράχους των αραβικών και δυτικών ερήμων της βορειοανατολικής Αφρικής. Στις απεικονίσεις του Tassili Mountain της Νότιας Αλγερίας, που χρονολογούνται μεταξύ του 6.000 και 1.500 π.Χ., απεικονίζονται να συνοδεύουν κυνηγούς. Επιπλέον, οι απεικονίσεις που βρέθηκαν σε μια τοποθεσία της Βόνης στη Γερμανία χρονολογούνται περίπου 14.000 χρόνια πριν. Πέραν από τις σπηλαιογραφίες, απεικονίσεις σκύλων εμφανίστηκαν επίσης σε κεραμικά και ψηφιδωτά. Οι απεικονίσεις αυτές τοποθετούν το σκύλο ξεκάθαρα σε μια παράδοση όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Οκείων όλων αγαθός» με τον Κώστα Παπά. Σήμερα αναφερθήκαμε στο σκύλο και την αλεπού στην τέχνη. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξον ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόλοι κατεβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σου ή καλύψεται η γην. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζουν όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου σούρτα στήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνε η χλώη τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαλλαγήν άρτων εκ τη γη και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίο και άρτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρου του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στην ουθία νοσεύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθνου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και σας μάτρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύτερο

ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλήρια πορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαντος του ηχείραντα σίγουρα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψετος δε σου ο πρόσφατα γαχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με ποιο Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένεται ο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Πνεύματι Θεός εδόξασε. Ο δοξάζουν τους αυτών, Πατέρ δοξάζοντας πιστός. Εν καιρό γαρτής ευχής και θείας μνήμης σου σοφέ. Οράτε, πότρης πέφυρος γενόμενος, υμνούντο το παρόντο τα παράδοξα. Εξού οι πίστοι μετέχοντες

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίας ουρανού σου κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπει δε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σίγαρ του φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, εισι δούλοι πέκλαιναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά τους σών περιμένοντες έλεος, και τη σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων.

0: Ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εμπής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άθεση μην τα οφειλήματα ημών τους και ημείς αφηγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι μέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: δώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και ομόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτοεκκλησία, ιερά μονή τάφη, την πόλη τάφη, σε αιώνα σε αιώνων.
1: Αμήν.
2: Υπεραγία Θεότο και εσώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδία φθόρος των λόγων τυπούσαν, την όντως Θεοτόπων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξεσαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναφράγου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών, Τύχωνος Επισκόπου Αμαθούντος Κύπρου, ού και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

Η επιστροφή του Χριστού 1953. Παιδίων νέων ο προαιώνων. Η απολογία του Σωκράτη τελειώνει με τη λέξη Θεό.

επιθυμώ, προκειμένου να σταματήσουν οι συζητήσεις και να στεγνώσει το μέτωπό μας από τον ιδρώτα. Ο Χριστός, ο Κύριος, ο Δειλινό, πόσο με θέλγει που συμφωνείς.

η ποιητική τέχνη. Ομολογώ, οι ορισμοί δεν έχουν θέση στις άκρες της ευαισθησίας. Αλλά όμως η ποίηση είναι ασκητεία με το λόγο. Κάθε στίχος να αναπαύει νόημα, λεκτικός, πολύ περιορισμένο. Λεπτή εντελώς οφείλεται προσοχή. Κοσμήματα φτιάνει ο ποιητής με ιδέες και λέξεις καμωμένα. Και τον λογίζω μακάριον όταν το κόσμημα είναι μεγάλης αξίας. Προσθέτω του ουράνιου πατέρα μας τη δόξα να μοιράζει την ομορφιά κατ' εξαίρεσιν και σε χαμένα πρόβατα και σε δούλους του που όλο αυτόν κοιτάζουν. Ό,τι δεν είναι αλήθεια, ωραιότητα να είναι, μπορεί.

Η φιλοσοφία δεν με πέδεψε να την παρομοιάσω καθόλου με οχρό μικρό κορίτσι. Τόσο που λυσμόνησα να την αναμίξω στις παρομοιώσεως τα λόγια. Το βίωμά μου όμως, ολόκληρος, θέλησα ανέπαφο να το κρατήσω. Τόσο ωραίο μου φάνηκε και δεν επιθύμησα του προσεκτικού ποιητή τα γυρίσματα.

στην κορυφή των θαυμάτων. Αν οι νεκροί δεν ανασταίνονταν, τίποτα στρογγυλό δε θα υπήρχε. Όλη η έγκλη της γεωμετρίας είναι ο κύκλος. Το μέρος για να ράξουμε δεν είναι το βραχάκι της γνώσεως. Άκουε τι σου διδάσκει ένα μεγάλο τέκνο της Δανίας, που το όνομά του εδώ γράφεται διαφοροτρόπος, εκείνος που σφαίρωσε απαράμιλα το νου. Τι χρειάζεται ο οχρή μας κορούλα μετά το άνοιγμα των ουρανών? Τις κρατούμε για ενθύμιο ακόμη τα ρουχαλάκια που φορούσε μωρό, ή απλά

απάντηση κεντήθηκε από σπάνια χέρια. Καθώς βιώνω τη σπανιότητά τους, η φαντασία στρέφεται σε χέρια της Παρθένου, ζωγραφισμένα βυζαντινά. Στη θύρα ασταθούμε της εκστάσεως και τους νεκρούς ας αντικρίσουμε στα ουράνια. Είναι αλήθεια πως της ποιήσεως η φλέβα που φτάνει ως τα δάχτυλά μου στενεί πολύ και με ασήμαντο σφιγμό. Αλλά όμως το έξοχο τάλαντο για τη χαρά της Αναστάσεως δεν είναι και αναγκαίο.

απολέλησε της ασθενείας σου. Νηστεύει η ψυχή μου από πάθη και το σώμα μου ολόκληρο την ακολουθεί. Οι απαραίτητες μονοεπιθυμίες και το κρανίο μου ολιμερής χώρος μετανοίας, όπου η προσευχή παίρνει το σχήμα θόλου. Κύριε, ανήκα στους εχθρούς σου. Σύ είσαι όμως τώρα που δροσίζεις το μέτωπό μου ως γλυκύτατη άβρα. Έβαλες μέσα μου πένθος χαροπό και γύρω μου όλα πια ζουν και λάμπουν. Σηκώνεις την πέτρα και το φίδι φεύγει και χάνεται. Απ' την Ανατολή ως το βασίλεμα του ήλιου, θυμάμαι πως είχες κάποτε σάρκα και οστά για μένα. Η νύχτα, καθώς την πρόσταξες, απαλά με σκεπάζει, και ο ύπνος, που άλλοτε έλεγα πως ο μανδύας του με χίλια σκοτάδια είναι καμωμένος, ο μικρός λυτρωτής, όπως άλλοτε έλεγα, με παραδίδει ταπεινά στα χέρια σου. Με τη χάρη σου ζω την πρώτη λύτρωσή μου.

στο ακροθαλάσσι. Οι ευσεβείς προηγούνται των βασιλέων και η ζωή με τα χίλια γέλια και τα αναρρύθμιτα δάκρυα οδεύει προς τους κόλπους σου ύψιστε. Αξίωσέ με και της Δευτέρας λυτρώσεως. Απλώνω την παράκλησή μου στο αφρόδες κύμα, βαθιά, καθώς σε νοσταλγώ. Εισάκουσόν μου, Κύριε.

όλες οι ώρες του χριστιανού είναι ίδιες. Είναι η ψυχή μου με όλη την πλάση στολισμένη και ο τρομερός υπέας, ο χρόνος. Εζούσα πριν από καιρό κατάβαθα την εξεζητημένη τούτη εικόνα, γονατίζει μαζί μου εμπρός το ξύλο. «Με νίκησες με την ελπίδα», μου είπε, και πρόσθεσε με όλων των αιώνων τη φωνή. «Σ' αυτόν αλήθεια τον κόσμο, και χλωμός και αίμα γεμάτος, αν απ' την καρδιά σου ελπίδα δεν αναβλύζει. Πέθανε Κάλλιο, πέθανε. Ύστερα, πίστεψέ με, και εγώ πονώ με τον δρόμο που σπέρνω».

εξομολόγηση. Ο μεγαλειώδης πίνακας που μας άφησες και σε δείχνει όμοιο με φλόγα, να έχεις πίσω σου τον πειρασμό και να μάχεσαι εναντίον της ακοής σου, εξουσιάζει τη βουβαμένη αυτή στιγμή τα μάτια μου. Η αμαρτία, Κύριε, υποτροπιάζει εντός μου. Τα χείλη της αναμίχτηκαν με τα δικά μου. Και δεν έφτασε τούτο, παραέγραψα εκτοπίζοντας στεναρά τη μεταμέλεια. Μην το ξεχνάς το βράδυ εκείνο, όπου στη μελαγχολία του σχεδιάσαμε ένα μικρό πορτρέτο της ευτυχίας. Είπε μου εσύ, ό,τι βαθύτερο μέσα μου, πως μετατόπισα τόσο εύκολα το νόημα της ευλογημένης ευδαιμονίας. Αχ, με τι θάρρος και μορφή θα έρθω να σταθώ ενώπιον σου. Λυπήσου και ελέησε, Υιέ του Θεού, τον τελευταίο δούλο σου στους τελευταίους.

Βουνά λύπης. Αυτή η λύπη που πλακώνει την καρδιά σου, αρνησή Θεέ, δεν είναι της κολάσεως μια εικόνα. Έχεις να μου αντιτάξεις, δεν το αγνοώ, ένα βροντόδες γέλιο που σαρώνει τέτοια ερωτήματα. Όμως αν εμένα θα μ' έκανες έτσι να σιωπήσω, γνωρίζεις πως το μαύρο εκείνο πράγμα που δεν μιλά, κι ας το ονομάσουμε ο θάνατος, και μετά το γέλιο σου σε κυβερνά. Σ' αυτόν η πηγή της λύπης σου, που δεν είναι τουλάχιστον μόνο πολύ. Την ευγένεια της λύπης σου την προδίδεις, προδίδεις μια εκλεκτή λύπη. Η στοχασμή μου, μωρά και νήπια. Μα καθώς το ξέβεις το βροντόδες γέλιο και κλίνεσαι στην κούφια μοναξιά σου, τα μάτια μου άλλο δε βλέπουν απ' την κόκκινη φόδρα στο μαύρο ρούχο του διαβόλου.

σχετικά με την ελπίδα. Με τον Προμηθέα ας αρχίσουμε. Την έβαλε, ο άγριος μύθος το λέει, στην καρδιά των ανθρώπων και έγινε η ζωή γλυκιά. Φαντάζομαι είναι αμέσως ορατή η μεταφυσική σημασία της. Αλήθεια, εκείνες οι μικρές φτερούγες που φυτρώνουν κάθε μέρα στα πλευρά μας και επειδά εντός μας κάτι σαν παιδί, είναι οι ελπίδες. Ας ανοίξουμε τα χέρια μας για να περιλάβουμε τις πλαγιές του βουνού που υψώνεται μπρος μας, και από κάτω προς τα πάνω ας τα κινήσουμε όσο τους μίξουν στην κορυφή. Βρίσκεται εκεί το έσχατο νόημα της ελπίδας. Γυρίζω στον πολύκλαυτο Προμηθέα και στην αγριότητα του μύθου που τον στεφανώνει. Δεν τη βλέπετε κι εσείς να ανατέλει με μόνη την κλοπή του φωτός.

φίλος μου ο Φίλιππος. Οι επιθυμίες του σαν μουσικής υψηλή τόνη. Τα μάτια βαθιά και μυγδαλάτα. Και αν προσθέσουμε το επίμικες του προσώπου του από τη φωτογραφία με το χρώμα των ψηφίδων του μοσαϊκού που ώρες κοιτάζω και εικονίζει έναν Άγιο, η απόσταση μονάχα ψυχική. Άφησε κάθε άλλο πρόβλημα στη μέση, οδηγημένος από φλογερά αισθήματα και σκέψεις που θορυβούσαν παρόμοια με άνεμο σφοδρό που τα λυγίζει όλα. Άφησε όλες τις μοναξιές του γύρω από τη μεγάλη πόλη και θρόνιασε τα βάσανά του σ' απόμερο νησί. Πού είναι επιτέλους η πίστη που τη ζητά ένα μεγάλο μέρος της ψυχής μου? Τώρα, εκεί κάτω, σιωπούν μαζί του και οι εξαίρετες γνώσεις του στο πιάνο, που καθώς έλεγε, είχαν αναβλήσει από την αγάπη του στον Μπαχ. Όταν πληροφορήθηκα την αυτοκτονία του, τα δάκρυα ήτανε μηδέν για να κλάψω.

το χωριό. Τα σπουργίτια μπουλουκιάζουν. Χειμώνας. Φωτεινό το δίλι. Έχει πάρει όλες τις αποχρώσεις της ταπεινώσεως. Η μάτι αλληλά στον ουρανό. Τα πετινά, όπως διάβηκαν από πάνω μας, κινούμενα σημεία της ψυχής, προκάλεσαν σε μένα τουλάχιστον απερίγραπτο αίσθημα συναδελφώσεως με την πλάση. Μείνετε άδολες ώρες κοντά μου. Μείνε εσύ ζωή απαλή σαν τραγούδι μελαγχολικών παρθένων. Περιμένω, καθώς ο καρπός στο δέντρο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής παρέστη, συμπροσευχόμενο σήμερα το πρωί, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, επί τη εορτή του Οσίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου, ημέρα κατά την οποία ο Μακαριότατος άγει τα ονομαστήριά του. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στον Γαλάτσι. Στις 4 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, θα έχει επαφές με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιριών. Με επίδικο την εξέβρεση συνένεσης άρχισε τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ξεκίνησε σήμερα η πρώτη φάση της δράσης, ανακαίνιση κατοικίας έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Ολοκληρώθηκε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, τέλος των εξετάσεων στα γυμνάσια και των πανελλαδικών εξετάσεων για τα επαγγελματικά λύκεια, πρώτη μέρα αύριο των ειδικών μαθημάτων, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στο μάθημα των Αγγλικών. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι μετά από την σεισμική δόνηση που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Μεθόνη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο, ανακοίνωσε η Στασή. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Η τελετή υπογραφής θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Αραιές νεφώσεις για αύριο στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10. Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τόσο η Εκκλησία όσο και η κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, βρίσκονται πλέον in medias res, στην καρδιά δηλαδή των εξελίξεων, εκεί όπου η ψηφιακή εποχή δεν αποτελεί απλώς ένα σύνολο τεχνολογικών εφαρμογών, αλλά ένα νέο πολιτισμικό και ανθρωπολογικό ορίζοντα που επηρεάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος σχετίζεται, επικοινωνεί, γνωρίζει και νοηματοδοτεί την ύπαρξή του. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Εκκλησία καλείται να ασκήσει τη διαχρονική της μαρτυρία με διάκριση και πνευματική εγρήγορση, διαφυλάσσοντας την αλήθεια ότι το εκκλησιαστικό γεγονός δεν εξαντλείται στη μετάδοση πληροφοριών, αλλά πραγματώνεται ως γεγονός κοινωνίας, ως εμπειρία σχέσεως και ως μετοχή στο μυστήριο της ευχαριστηριακής συνάξεως. Και ίσως το πιο ουσιαστικό ερώτημα της εποχής μας δεν είναι αν η τεχνολογία θα επηρεάσει την εκκλησιαστική ζωή, αυτό ήδη συμβαίνει, αλλά κατά πόσον ο ψηφιακός πολιτισμός θα καταστεί αφορμή για μια δημιουργική μαρτυρία ή αιτία αλλίωσης της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας. Εκεί ακριβώς εδράζονται και οι προβληματισμοί που θα μας απασχολήσουν στην σημερινή εκπομπή. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον μεταδιδάκτορα στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αθανάσιο Κολιοφούτη. Χαίρετε κύριε Κολιοφούτη.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε. Ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνετε να γίνουμε ομοτράπεζοι στις πάντα φιλόξενες συχνότητες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα της δικής σας εκπομπής εν προκειμένου, και να διαλεχθούμε, όπως ήδη είπατε, για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που εγγίζει όλες ανεξαιρέτως τις πτυχές της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Αυτό της διεισδυτικότητας του διαδικτύου στη σύγχρονη εποχή.
0: Κύριε Κολιοφούτη, πώς χρησιμοποιείται η λατινική αυτή φράση «in medias res», στο μέσον των πραγμάτων ή στην καρδιά των εξελίξεων, για έναν άνθρωπο που δεν είναι ειδικό στην τεχνολογία? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Πολύ ωραία η ερώτησή σας και αποτελεί σίγουρα μια εύστοχη αφετηρία για αυτή τη συζήτηση που θα αποπειραθούμε να κάνουμε σήμερα. Πράγματι, όχι μόνο η κοινωνία, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αλλά και η Εκκλησία βρίσκεται in medias res. Η λατινική φράση in medias res, κύριε Γιαννακόπουλε, σημαίνει κυριολεκτικά στη μέση των πραγμάτων ή στην καρδιά των γεγονότων, των εξελίξεων. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι η Εκκλησία δεν κάθεται αμήχανη στην άκρη, ας πούμε, του δρόμου, κοιτάζοντας με μια διάφορη ματιά την τεχνολογική επανάσταση να περνάει, ούτε προφανώς κλείνει τα μάτια της στο διαδίκτυο. Αντίθετα, βρίσκεται ήδη μέσα στα πράγματα, στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας αυτή τη νέα πραγματικότητα με πολύ προσοχή, με την ενδεδειγμένη υπευθυνότητα και με την απαραίτητη κριτική ματιά. Άρα, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχει παρέλθει το μεταβατικό στάδιο εξοικείωσης των ανθρώπων με το σύγχρονο αυτό τεχνούργημα, με το σύγχρονο αυτό τεχνολογικό επίτευγμα του διαδικτύου. Γιατί θα συμφωνήσετε μαζί μου και φρονώ και οι ακροατές μας ότι κάθε εποχή που αναδεικνύεται μια εφεύρεση, ένα καινούργιο επίτευγμα του ανθρώπου, μεσολαβεί ένα εύλογο στάδιο, ένα μεταβατικό στάδιο εξοικείωσης των ανθρώπων μέχρι την τελική υιοθέτηση αυτής της καινοτομίας. Τώρα όμως έχει παρέλθει αυτό το μεταβατικό στάδιο εξοικείωσης των ανθρώπων με αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία. Ταυτόχρονα η Εκκλησία θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αποτελεί τον πιο αποφασιστικό παράγοντα νοηματοδότησης της ηθικής ζωής, γιατί είναι αυτή που με το ζύγι του Ευαγγελίου νοηματοδοτεί τα πράγματα. Καλείται λοιπόν να αριστεί, να βρει και να θέσει ενώπιον του σύγχρονου ανθρώπου και μάλιστα επιγόντως, ναι, υπεύθυνες απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα και ηθικά διλήμματα που είναι νέα, άπτονται της επικράτησης αυτού του νέου τεχνουργήματος και απαιτούν οπωσδήποτε και μάλιστα με έναν επιτακτικό τρόπο απαντήσεις. Και αν η σύγχρονη τεχνολογία πνίγει το σύγχρονο άνθρωπο, γιατί βλέπουμε και νομίζω ότι αυτό αποτελεί στοιχείο της εμπειρίας του καθενός και της καθεμίας από εμάς, βλέπουμε την τεχνολογία να καθυλώνει πολλές φορές τον άνθρωπο μπροστά στην οθόνη ενός λάπτοπ, ενός κινητού, πράγμα το οποίο μπορεί κανείς να το διαπιστώσει στην επαγγελματική ζωή, μπορεί να το διαπιστώσει στον χώρο που πάει να ψυχαγωγηθεί ο σύγχρονος άνθρωπος, αλλά ακόμα και σε αυτό καθεαυτό το πλαίσιο της οικογένειας. Αν λοιπόν εύλογα προκαλείται αυτό το αίσθημα της ασφυξίας, έτσι, το αποπνικτικό, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η Εκκλησία που είναι φιλάνθρωπη και βάζει στον πυρήνα της δασκαλίας της τη θέωση του ανθρώπου, τη μεταμόρφωση του ανθρώπινου προσώπου, είναι ας πούμε και γι' αυτό το λόγο επιτακτική η αναγκαιότητα εξεύρεσης απαντήσεων. Αυτή άλλωστε, κύριε Γιανακόπουλε, είναι και η αποστολή της Εκκλησίας, αφού η Εκκλησία είναι θεανθρώπινο καθίδρυμα με μυσταγωγικό χαρακτήρα και θεραπευτική αποστολή. Πρέπει λοιπόν να αρθρώσει λόγο.
0: Κύριε Κολιοφούτη, το διαδίκτυο έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή της Εκκλησίας και θα λέγαμε ότι επιδρά επ' αυτής. Γιατί συμβαίνει αυτό και σε ποιες από αυτές τις πτυχές της ζωής συμβαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, το εκκλησιαστικό γεγονός βιώνεται κατεξοχήν σε τρία πεδία του εκκλησιαστικού βίου, που αν θέλετε άπτονται και του τρισσού μεσιανικού αξιώματος του Χριστού. Τρεις άξονες λοιπόν, γύρω από τους οποίους περιστρέφεται όλη η εκκλησιαστική ζωή. Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος άξονας ή το πρώτο πεδίο, το πεδίο των ιερών μυστήριων, στα οποία η Εκκλησία σημαίνεται. Έτσι μας διδάσκει ο μέγας λειτουργιολόγος της Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλος. Έπειτα, στο πεδίο της κατήχησης, που εμπεριέχει τη μεταβίβαση της, τη διδαχή αν θέλετε, και την επικαιροποίηση του Ευαγγελικού μηνύματος προς τους πιστούς, με στόχο την οικοδομή και ενίσχυση της πίστεώς τους. Και τέλος, στο πεδίο του κοινωνικοπρονοιακού έργου της Εκκλησίας, που αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση της απροσμέτρητης αγάπης του ανθρώπου για τον συνάνθρωπο και άρα για τον ίδιο τον Θεό, αφού ο άνθρωπος, σύμφωνα με την ανθρωπολογία της Εκκλησίας, είναι εικόνα του Θεού. Τώρα, η ολοσχερής επικράτηση του διαδικτύου σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής δεν άφησε, θα λέγαμε, ανεπηρέαστο κανένα από τα τρία παραπάνω πεδία. Οπότε επιτρέψτε μου να αφιερώσω λίγες γραμμές ακριβώς στο πώς εντοπίζονται όλες αυτές οι αλλαγές σε καθένα από αυτά τα τρία πεδία. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το πρώτο που είπαμε, έτσι, δηλαδή τις επιδράσεις του διαδικτύου στη λατρεία, και το επισημάνατε πάρα πολύ εύστοχα στην εισαγωγή σας. Διαπιστώνεται μια προσπάθεια μεταφοράς των τελούμενων ιερών μυστήριων από τη ζώσα ευχαριστιακή κοινότητα στη διαδικτυακή οθόνη μετά την τηλεοπτική. Πώς γίνεται αυτό? Μια απλή περιήγηση στο διαδίκτυο, ένα απλό κουκλάρισμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω και έναν όρο οικείο της συζήτησής μας, θα μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι πλέον υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες, πάρα πολλές διαδικτυακές εφαρμογές, οι οποίες άρχισαν να παρέχουν δυνατότητες στους πιστούς να ανάβουν ψηφιακά κεριά, μπορούν να...
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Να λανσάρουν λοιπόν, να πηγαίνουν και να ανάβουν ψηφιακά κεριά, να θέτουν αιτήματα προσευχής, ναι, έτσι, μνημόνευσης ονομάτων των οικείων ανθρώπων. Έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, περιήγησης σε διαδικτυακούς τόπους και συμμετοχής σε λατρευτικές τελετές. Οπότε αντιλαμβάνεστε, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι αυτό είναι μια έμεση μεταφοράς των τελουμένων από το χώρο της ενορίας στο χώρο του διαδικτύου. Και μάλιστα αυτό γίνεται μέσω της αβατάρας, ας πούμε, του ψηφιακού αποτυπώματος που μπορεί να έχει κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε όλη αυτή τη διαδικασία και να μπορεί να μετέχει σε όλο αυτό. Από την άλλη πλευρά, αντίστοιχες επιδράσεις διαπιστώνονται και στο πεδίο της κατήχησης, αφού πλέον το διαδίκτυο προσφέρει μία σειρά από καινούργιες δυνατότητες. Πλέον έχει τη δυνατότητα ο ψηφιακός περιηγητής να εισέρχεται σε chatroom κατήχησης, σε χώρους δηλαδή κατήχησης, να γίνεται αποδέκτης θρησκευτικής διδαχής, να γίνεται αποδέκτης μιας πληθώρας θρησκευτικών πληροφοριών και προφανώς από την άλλη πλευρά τη δυνατότητα να κάνει και πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος φαίνονταν απίστευτα, όπως το να επισκεφτεί, ας πούμε, κάποια προσκυνήματα εξ αποστάσεως και να περιηγηθεί σε αυτά, να αναζητήσει κάποιες πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα καινούργιες δυνατότητες και σε αυτό το χώρο. Και από την άλλη πλευρά, κύριε Γιαννακόπουλε, αντίστοιχες δυνατότητες έχουμε και στο χώρο της λειτουργίας της Εκκλησίας στο πλαίσιο του κοινωνικοπρονοιακού της έργου, αφού πλέον είναι πολύ εύκολο να επικοινωνηθεί ένα μήνυμα από τους ποιμένες στο ποιμνίο, να διοργανωθεί μια φιλανθρωπική δραστηριότητα, να ενισχυθεί ο εθελοντισμός, να λειτουργήσει όλο αυτό συνεκτικά, θα λέγαμε, της εκκλησιαστικής ζωής. Άρα, για όλους αυτούς τους λόγους, φρονώ ότι πραγματικά συμβαίνει αυτό που είπαμε στην αρχή. Το διαδίκτυο δηλαδή έχει εισχωρήσει και στα τρία αυτά πεδία της εκκλησιαστικής ζωής, τα έχει επηρεάσει, προσδίδει καινούργιες δυνατότητες, mm, και προφανώς δημιουργεί και νέα ηθικά διλήμματα που ζητούν αξιολόγηση. Θα ήθελα, κύριε Γιαννακόπουλε, αν δεν κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, να θέσω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα ιστότοπων, ή μπορούμε να το κάνουμε και στη συνέχεια της συζήτησής μας, για να καταλάβουν οι ακροατές πώς, ας πούμε, προβάλλεται ένα αίτημα διαδικτυακής προσευχής. Να πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ότι ο επίσημος ιστότοπος του Βατικανού, έτσι, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και την Αποστολή του Πάπα, δέχεται αιτήματα προσευχής. Ή η επίσημη ιστοσελίδα της Αγγλικανικής Εκκλησίας καλωσορίζει τον διαδικτυακό επισκέπτη με μια προτροπή. Αν δηλαδή εισέλθει κάποιος στην επίσημη ιστοσελίδα της Αγγλικανικής Εκκλησίας, θα τύχει υποδοχής με μια συγκεκριμένη προτροπή. Light a candle, που σημαίνει άναψε ένα κεράκι. Και τι καλείται να κάνει ο ψηφιακός επισκέπτης? Καλείται να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα, να συγκεντρώσει τη σκέψη του σύμφωνα με οδηγίες που δίνονται και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα. Mm. Να συγκεντρώσει τη σκέψη του, να παραμερίσει όλα τα ενδεχόμενα εμπόδια που τον αποξενώνουν από το Θεό, να αναστοχαστεί σε ποια φάση της ζωής του διέρχεται, να σκεφτεί το περιεχόμενο της προσευχής που θέλει να απευθύνει στο Θεό και συνεχεία να αισθανθεί άνετα και να συνομιλήσει μαζί του. Και αφού τα κάνει όλα αυτά, κύριε Γιανακόπουλε, ο ψηφιακός επισκέπτης τελικά ανάβει ένα διαδικτυακό φυτίλι και μπορεί ακόμα να παραστεί ως προσευχόμενος υπέρ υγείας ή υπέρ της εκπλήρωσης ενός αιτήματος κάποιων άλλων προσώπων και στη συνέχεια να κοινοποιήσει στους αποδέκτες της προσευχής του αυτή την πράξη που έκανε. Και επιτρέψτε μου να κλείσω και με μία ακόμα αναφορά. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες που προάγουν μία προεξομολογητική προπαρασκευή των χριστιανών. Άρχισαν δηλαδή διάφοροι φορείς, εκκλησιαστικοί, γνωστοί ή ακόμα και άγνωστοι, που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εφαρμογές οι οποίες βοηθούν κατά δήλωσή τους την προπαρασκευή της καρδιάς και της ψυχής του εξομολογούμενου. Έτσι, και αποσκοπούν στο να τον προετοιμάσουν προκειμένου να συμμετάσχει με τον ενδεδειγμένο τρόπο στο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Και οι ψηφιακοί περιηγητές τι καλούνται να κάνουν? Καλούνται να εισέλθουν στην εφαρμογή, να επιλέξουν το δόγμα τους, ας πούμε αν είναι ορθόδοξοι το ορθόδοξο δόγμα, αλλιώς φέρει πίν το ρωμαιοκαθολικό, και έπειτα να κατεβάσουν προσευχές, έτσι, να πάλι να αναστοχαστούν τις πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις τους, να απαντήσουν σε κάποιες κλισέ ερωτήσεις που εξετάζουν, ας πούμε, την εφαρμογή των 10 εντολών στη ζωή τους, και έπειτα, αφού διέλθουν όλα αυτά τα στάδια, να απαντήσουν σε κάποιες επιπρόσθετες ερωτήσεις, όπως ας πούμε στο αν παρέλειψαν να τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας, αν παρέλειψαν να προετοιμάζονται σωστά, να προετοιμαστούν σωστά για το μυστήριο της Ιερής Ευχαριστίας, αν προέβησαν σε πράξεις συμφιλίωσης, αν προσκύνησαν ιερές εικόνες ή ιερά λείψανα και ούτω καθεξής. Και στο τέλος παρέχεται μάλιστα και μια δυνατότητα στους περιηγητές να γράψουν ένα ελεύθερο κείμενο για τις αμαρτίες τους σε ένα σχετικό πλαίσιο και βέβαια να εκτυπώσουν τη φόρμα. Βλέπετε, κύριε Γιανακόπουλο, ότι σε όλες τις παραπάνω διαδικτυακές διαδικασίες αναπαράγεται και προάγεται ένα άλλο είδος πνευματικότητας που θα τη χαρακτηρίζαμε ως εξατομικευμένη και αποσπόμενη ή αποσυνδεδεμένη από την ευχαριστιακή προοπτική του εκκλησιαστικού γεγονότος, το οποίο στη δική μας εκκλησία δεν βιώνεται ως κάτι ξένο, ως κάτι μια πτυχή ατομικισμού, αλλά ως βαθιά ενδοεκκλησιαστική εμπειρία που θεμελιώνεται στην ενυπόστατη, στην προσωπική συμμετοχή του πιστού στην ενοριακή ζωή.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Κύριε Κολιοφούτη, ακούγοντάς σας να κάνετε λόγο για ψηφιακά κεριά, εξομολογήσεις μέσω οθόνης και διαδικτυακές κοινότητες, ο μέσος ακροατής ίσως αναρωτηθεί, όλα αυτά συμβαίνουν πράγματι και στην Ορθόδοξη Εκκλησία ή αφορούν κυρίως το εξωτερικό και άλλες χριστιανικές ομολογίες, και ποια είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία σήμερα?
1: Ναι, είναι εύστοχο το ερώτημά σας, κύριε Γιανακόπουλε, για να προσδιορίσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια κατάσταση όπου όλοι πλέον είμαστε μια γειτονιά μέσω του διαδικτύου, όλοι υφιστάμεθα επιδράσεις. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι όλοι αυτοί οι ιστότοποι στους οποίους έκανα αναφορά πριν είναι κυρίως ρωμαιοκαθολικής, προτεσταντικής ή αγγλικανικής προέλευσης. Μεσούσεις βέβαια της πανδημίας του κορονοϊού, κάποιες συναφείς επιδράσεις μεταφέρθηκαν σταδιακά και στους κόλπους της δική μας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ωστόσο, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, αντιμετωπίστηκαν με διάκριση και σοβαρότητα από τα αρμόδια συνοδικά όργανα της Εκκλησίας μας, και η Εκκλησία εν συνό αποφάνθηκε, κατήφθηνε τους πιστούς και κατέστησε, νομίζω, με έναν σαφή τρόπο διακριτή τη διαφορά ανάμεσα στη λειτουργία του διαδικτύου ως συμπληρωματικού εργαλείου και την ουσία, τον πυρήνα της πνευματικής μας ζωής, που βρίσκεται στην μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, πράγμα το οποίο προϋποθέτει την διαζώση στην ενυπόστατη συμμετοχή. Και θα κλείσω αυτή την απάντησή μου σημειώνοντας κάτι συναφές με αυτό που ανέφερα αμέσως πριν, ποιο δηλαδή, ότι στο χώρο του προτεσταντισμού υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του COVID σε ό,τι αφορά αυτό που αυτοί ονομάζουν online communion, δηλαδή διαδικτυακή θεία κοινωνία. Επικράτησε δηλαδή από παραφιάδες του προτεσταντισμού ως μια προσωρινή λύση προκειμένου να μεταλαμβάνουν οι πιστοί σε ένα μεγάλο μέρος της προτεσταντικής εκκλησίας όσο διαρκούσε αυτό το lockdown. Ωστόσο βέβαια αυτή η πρακτική δεν έγινε καθολικά αποδεκτή και συνεχίζει να αποτελεί, ας πούμε, στοιχείο έντονης θεολογικής αντιπαράθεσης. Πώς γινότανε τώρα? Ο πάστορας αναμετάδευε διαδικτυακά τη Θεία Λειτουργία μέσω κάποιας πλατφόρμας όπως είναι το Zoom ή το YouTube. Οι πιστοί καλούνταν να έχουν προετοιμάσει, να έχουν προπαρασκευάσει ψωμί και κρασί στο σπίτι τους, και όταν ο πάστορας προέβαινε σε μετάληψη, το ίδιο κάνουν και οι πιστοί από το σπίτι τους. Σήμερα ο ρόλος και η εγκυρότητα της διαδικτυακής κοινωνίας παραμένουν ένα από τα πιο εμφιλεγόμενα θέματα στο σύγχρονο προτεσταντισμό. Η δική μας εκκλησία απέρριψε με σαφήνεια αυτή την πρακτική εξ αρχής.
0: Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει όλη αυτή την ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου η εκκλησία στις μέρες μας, κύριε Κολιοφούτη?
1: Κύριε Γιανακόπουλο, η Εκκλησία διαλεγόμενη με τον ψηφιακό πολιτισμό δεν μπορεί ούτε να τον αποδεχτεί αναφανδόν εξ αρχής, αλλά ούτε και να αποδεχτεί αδιακρίτως όλες τις μεταβολές που αυτός επιφέρει. Οφείλει να αξιολογήσει το σύγχρονο αυτό τεχνούργημα με βάση την ανθρωπολογία της, η οποία αποτελεί ένα σταθερό φάρο προσανατολισμού μέσα στους αιώνες και δεν μεταβάλλεται ένθεν κακήθεν. Προβάλλει λοιπόν ως αδιαφυσβήτητο και διαχρονικό κριτήριο τη μεταμορφωτική αναγκαιότητα για το ανθρώπινο πρόσωπο, και με αυτό το ζύγι αντιμετωπίζει κριτικά και με ποιμαντική υπευθυνότητα τα αγαθά του σύγχρονου πολιτισμού. Τι κάνει η Εκκλησία μας? Προσλαμβάνει συνεχώς τον κόσμο, ή οφείλει να το κάνει, και επικαιροποιεί την πορεία της εντός της ιστορίας. Εξετάζει τα ανθρώπινα έργα και το κατά πόσο αυτά σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αναδεικνύουν την ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου, ενισχύουν την αγάπη ως συνεκτική δύναμη και εναρμονίζονται με το θέλημα του Θεού. Στο πλαίσιο αυτό, και όπως διεφάνηκε από προηγούμενη μου απάντηση, η Εκκλησία δεν μπορεί να αποδεχτεί πρακτικές που αλλοιώνουν το λειτουργικό της ήθος. το οποίο δίνει έμφαση στην ενσώματη διάσταση της πίστης και προϋποθέτει τη ζωντανή συμμετοχή των πιστών και το ρόλο των υλικών στοιχείων στην πραγμάτωση της λατρείας. Αναγνωρίζει όμως από την άλλη πλευρά, αναφυσβήτητα, τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών ως ποιμαντικών εργαλείων που διαμορφώνουν καλύτερες προοπτικές για την υλοποίηση του κατηχητικού του έργου και τη διεύρυνση της επικοινωνίας της με τους πιστούς. Η ψηφιακή παρουσία της Εκκλησίας, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν μπορεί να υποκαθιστά το εκκλησιαστικό γεγονό, αλλά οφείλει να λειτουργεί ως προπαιδευτική γέφυρα προς αυτό, οριοθετώντας σαφείς κόκκινες γραμμές.
0: Μας είπατε πριν ότι το ίντερνετ μπορεί να γίνει μια πολύ χρήσιμη γέφυρα. Όμως πού σταματάει η τεχνολογία και πού αρχίζει η πνευματική ζωή? Ποιες είναι δηλαδή οι κόκκινες γραμμές που βάζει η Εκκλησία απέναντι σε αυτήν την ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου ώστε να μην αλλοιωθεί η πίστη μας?
1: Πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σας, κύριε Γιαννακόπουλε, και βέβαια για να οριοθετήσει η Εκκλησία αυτές τις κόκκινες γραμμές ποιμαντικά και ανθρωπολογικά, θα πρέπει πρώτα να σκιαγραφίσει το διαφορετικό μοντέλο ανθρώπου που είναι συμβατό με το διαδικτυακό περιβάλλον πλέον. Όταν το κάνει αυτό, και το κάνει εδώ και καιρό, άρχισε δηλαδή να μελετά επιστημονικά και ποιμαντικά όλες αυτές τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον του διαδικτύου, όταν λοιπόν το κάνει αυτό, τότε οι κόκκινες γραμμές θα αναδειχθούν από μόνες τους, γιατί θα έρθει σε μία εύλογη αντίφαση η ανθρωπολογία της Εκκλησίας με αυτό το νέο τύπο ανθρώπου που ευδοκιμεί, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, σε αυτό το νέο διαδικτυακό περιβάλλον. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σχετικά, για να αποσαφηνίσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια στους ακροατές μας τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
0: Πριν αναφερθείτε στο τι ακριβώς σημαίνει αυτό, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο θέμα Εκκλησία και ψηφιακή εποχή in medias res, όταν το μέλλον είναι ήδη παρόν και επιδρά στην βίωση του εκκλησιαστικού γεγονότος. Διαπιστώσεις και προβληματισμοί εκφράζονται στη σημερινή εκπομπή, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον μεταδιδάκτορα στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αθανάσιο Κολιοφούτη. Τι ακριβώς σημαίνει, είχαμε μείνει αυτό, είχαμε βάλει την άνω τελεία για να ακούσουμε την ώρα, κύριε Κολιοφούτη, και αν θέλετε
1: πολύ
0: μπορούμε
1: ωραία
0: να επαναλάβουμε και το ερώτημα, αν θέλετε.
1: Βέβαια, όχι, είναι σαφές το ερώτημα. Ναι. Μιλούσαμε για την οριοθέτηση αυτού του χώρου, ναι, και το πώς η Εκκλησία θα αναδείξει αυτές τις κόκκινες γραμμές προκειμένου να προσανατολίζει και με έναν ασφαλή τρόπο
0: σωστά
1: το ποιμνιό της, έτσι.
0: Έτσι,
1: και από αυτά τα οποία θα αναπτύξω παρακάτω, νομίζω θα καταστεί απολύτως σαφές γιατί απαιτείται, είναι αναγκαία η οριοθέτηση αυτή. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του λεγόμενου homo dictius? Σήμερα μιλάμε για τον άνθρωπο του διαδικτύου, έτσι. Ποια λοιπόν είναι αυτά τα χαρακτηριστικά αυτού του συγκεκριμένου τύπου ανθρώπου? Καταρχήν, ο χρήστης μετατρέπεται, λένε οι επιστήμονες, σε μια δυνητική και περιπλέουσα οντότητα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Έχει μια ιδιότυπη ψηφιακή υπόσταση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του είναι ουσιαστικά χαρακτηριστικά, μπορεί να αποτελούν χαρακτηριστικά και προβολή μόνο μιας ιδεατής σύλληψής του. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια, κύριε Γιαννακόπουλε? Ότι εγώ μπορώ να μπαίνω στο διαδίκτυο, να παρουσιάζομαι και να συστήνομαι ως κάποιος, να προβάλλω κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της

0: ευδοκιμή στο διαδίκτυο, στην εκκλησία, ο άνθρωπος είναι μοναδικός και αναντικατάστατος. Είναι πραγματική και αναντικατάστατη εικόνα του ίδιου του Θεού. Τα χαρίσματά του είναι καρπός των θείων ενεργειών. Εμπλουτίζουν όλο το σώμα της εκκλησίας. Δεν περισσεύει κανείς. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και αναεπανάληπτος. Η αλήθεια δεν νοείται ως μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια υπαρκτική πραγματικότητα που φανερώνεται στην ενσώματη υπόσταση του προσώπου και κορυφώνεται στην εν Χριστώ κοινωνία. Έπειτα, και για αυτό το λόγο, για να πάμε σε μια παρεπόμενη συνέχεια αυτής της διαπίστωσης που κάναμε προηγουμένως, αυτό το ταυτωτικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι ο καθένας κατασκευάζει το σώμα του ανάλογα με τη φαντασιακή του προοπτική, αυτό επηρεάζει και τις σχέσεις τους. Τις σχέσεις των ανθρώπων. Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταλλάσσονται πλέον από πραγματικές, γίνονται εικονικές, γίνονται τεχνικές, γίνονται διαμεσολαβημένες από ένα εργαλείο. Διεξάγονται εντός ψηφιακών κοινοτήτων με πρόσκαιρο περιεχόμενο, με πρόσκαιρο κύκλο ζωής. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Mm. Όσο βρίσκομαι συνδεδεμένος με κάποιον, υπάρχει, ας πούμε, μια επικοινωνία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επικοινωνία που εκφράζεται σαν μια μερική συνάντηση. Μια μερική συνάντηση, γιατί την κάνουμε χωρίς όλες τις αισθήσεις μας και το σώμα μας απουσιάζει. Ή, λένε οι επιστήμονες, συνομιλία της απουσίας. Συνομιλούμε ενώ απουσιάζουμε. Άρα λοιπόν, στο νέο αυτό περιβάλλον, ο άλλος είναι ακριβώς αυτό το πρόσωπο που μοιράζεται αυτή την ίδια φαντασιακή προοπτική με εμάς, με τον κάθε περιηγητή. Και άρα είναι προέκταση του φαντασιακού εαυτού του. Η Εκκλησία όμως αποτελεί αυθεντική και αιώνια κοινωνία διαφορετικών προσώπων. Όλα αυτά τα πρόσωπα συνδέονται με το όντως πρόσωπο, το Χριστό, και μεταξύ τους βεβαίως, με ακατάλληλους δεσμούς. Άλλος είναι ο κάθε άνθρωπος ανεξαιρέτως, ακόμα και ο εχθρός. Ενώ ο πλούτος της ανθρωπότητας δεν βρίσκεται στη μαζικότητα ή την ομοιομορφία, αλλά στην ανεπανάληπτη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, του κάθε ανθρώπινου προσώπου, που φέρει μέσα του όλη την πληρότητα της ανθρώπινης φύσης. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα, και δεν είναι τυχαίο, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι απολύτως συμβατό με το πνεύμα των ημερών, και νομίζω ότι το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας. Είναι η αυτοαναφορικότητα. Τι σημαίνει αυτοαναφορικότητα? Τα παιδιά μας πλέον, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν τα διαπαιδαγωγεί ούτε ο πατέρας με τη μάνα, ούτε ο δάσκαλος, ούτε ο παππούς με τη γιαγιά. Τα διαπαιδαγωγεί το διαδίκτυο. Σωστό είναι αυτό που οριοθετεί ο σωστό το διαδίκτυο. Αυτό που, δηλαδή, ο κάθε ένας ή κάθε μία μπορεί να εισέρχεται σε ένα περιβάλλον και να το καταγράφει, να ζητάει τη στήριξή του και να το περιβάλλει με ένα ακρόνητο κύρος. Λοιπόν, αυτό όμως, αντιλαμβάνεστε, ότι καθιστά το άτομο φορέα λαζονίας, τον κάνει να αρκισιστεί, τον κάνει να αισθάνεται παντοδύναμο. Η διαδικτυακή ζωή αποθεώνει τον εγωισμό, αποθεώνει την αλαζονία του ανθρώπου. Και ας θυμηθούμε λίγο τους πατέρες μας, που τι λέγανε, τι μας διδάσκουν, ότι η αλαζονία είναι η πηγή όλων των παθών. Και τι είναι αυτό το like, το περίφημο, κύριε Γιαννακόπουλο, που όλοι προβαίνουν σε μια ανάρτηση και περιμένουν με έναν απίστευτο πόθο το πότε κάποιος θα δηλώσει την ευαρέσκειά του πατώντας αυτό το κουμπάκι, το like. Και όταν
1: και
0: πάρει
1: περισσότερες
0: πολλά like,
1: και τις περισσότερες
0: μια υπολογίσιμη οντότητα,
1: ναι.
0: Ενώ όταν δεν το κάνεις, όχι. Άρα λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε με μια εγκλωβισμένη, με μια στατική, με μια αυτονομημένη, με μια αυτοαναφορική ανθρώπινη οντότητα που δεν μπορεί να κάνει σχέσεις αγάπης με τον άλλον. Και βέβαια όλο αυτό γίνεται με μια εντελώς διαφορετική αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Ο χρόνος αλλάζει. Ενώ ο χρόνος στην παράδοσή μας είναι ευθύγραμμος και γραμμικός, έχει δηλαδή μια αρχή και πορεύεται σε ένα μέλλον, και έτσι είναι και η ζωή μας, ο χρόνος του διαδικτύου μεταβάλλεται, γίνεται εικονικός, δεν έχει γραμμές και οριοθετήσεις, γίνεται πολυδιάστατος, χάνει τη λογική ακολουθία, χάνει το ποιοτικό του βάθος, μετατρέπεται σε μια ροή στιγμιάς πληροφορίας και αναπαράγει έναν επιφανειακό συγχρονισμό που όταν αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι σταματάει. Άρα

0: αν σε αυτό προσθέσουμε και δύο λόγους ακόμα, σε όλα αυτά που είπα προσθέσω και δύο λόγους ακόμα αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, ότι στο περιβάλλον του διαδικτύου ελοχεύει και ο κίνδυνος μετατροπής του λόγου, έτσι, που είναι τρόπος σύνδεσης με τον συνάνθρωπο, και θα μου επιτρέψετε να πω εδώ συμπεριλαμβανομένο ακόμα και του εκκλησιαστικού λόγου σε ένα καταναλωτικό έτσι. Προϊόν που δεν έλκει τον άνθρωπο με το βάθος του μηνύματός του, αλλά με την ελκυστικότητά του. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Γιαννακόπουλε? Ότι η αξία του ανθρώπινου προσώπου αναδιαμορφώνεται σύμφωνα με τις αρχές της ευχαρίστησης και της επιθυμίας. Άρα δημιουργείται μια ψηφιακή αγορά. Τα πάντα αξιολογούνται ανάλογα με την τιμή αγοράς ή της πώλησής του. Έχουμε μια αποθέωση ενός άκρατου καταναλωτισμού. Και πώς όλα αυτά, κύριε Γιαννακόπουλε, μπορούν να συσχηματιστούν, να συνδυαστούν με το ασκητικό φρόνημα της Εκκλησίας, το οποίο μέσα σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον προβάλλει ως αναχρονιστικό και παροχημένο, σαν ένα απολυφάδι του παρελθόντος. Τέλος, κύριε Γιαννακόπουλε, θα πω ότι το διαδίκτυο πλασάρει χάρη σε αυτή την αυτοαναφορικότητα, έτσι, που είναι στοιχείο των εποχών, της σύγχρονης μετανεωτερικής εποχής που διανύει ο άνθρωπος. Κάποτε, ας πούμε, υπήρχε πηγή του ηθικού κυκλώματος, το προσδιορίζει η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο. Έπειτα, όταν πήγαμε στο διαφωτισμό, αντικαταστάθηκε από το ορθό λόγο, από την επιστήμη. Σήμερα πολύ φοβάμαι, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι το ηθικό κύκλωμα δεν έχει πηγή. Τα πάντα επιτρέπονται, τα πάντα γίνονται αποδεκτά μέσα σε αυτό το χώρο, αρκεί να καταγράφονται, και έτσι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το διαδίκτυο είναι λογικό να πλασάρει και μια άλλου είδους θρησκευτικότητα, η οποία μετατοπίζεται από τη χριστοκεντρική της αναφορά σε ένα ανθρωποκεντρικό πλαίσιο με κέντρο την αφηρημένη ιδέα του μεταφυσικού. Για μας, κύριε Γιαννακόπουλε, τους χριστιανούς, ο Χριστός είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπο που εισήλθε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Ανάπλασε και μεταμόρφωσε το ανθρώπινο γίγνεσθε. Και έτσι άνοιξε και τις πύλες του Παραδείσου για μας. Όμως σε αυτή τη νέα θρησκευτικότητα της μετανεωτερικότητας, ο Θεός δεν είναι πλέον το όντως πρόσωπο που αποκαλύπτει εν Χριστώ. Είναι ένας Θεός που προσαρμόζεται αλακάρτ στις ανθρώπινες ανάγκες, στις ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου, στα ψυχολογικά του προβλήματα, και η πίστη τελικά εκπίπτει από ένα μέσο άσκησης και σωτηρίας σε ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης, σε ένα εργαλείο κατανάλωσης που δεν εμπεριέχει το σταυρό, δεν εμπεριέχει την υπακοή, δεν εμπεριέχει τη μεταμόρφωση. Και βέβαια τα ιερά μυστήρια, στη συνέχεια των όσων είπαμε, μετατρέπονται και αυτά σε καταναλωτικά προϊόντα που παρασκευάζονται για να αναλωθούν και να καταναλωθούν διαδικτυακά.
1: Κύριε Κολιοφούτη, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Για να μην κατήσουν οι ακροατές αλλά και οι ακροάτριες μόνο τους προβληματισμούς και τους κινδύνους, μπορούμε να δούμε και την άλλη πλευρά. Υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία και τομείς εντός των οποίων η Εκκλησία μπορεί να αξιοποιήσει το διαδίκτυο άφοβα και δημιουργικά προς όφελος των πιστών.
0: Βεβαίως, κύριε Γιαννακόπουλε, υπάρχουν και προφανείς ωφέλειες από τη χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών, τις οποίες η Εκκλησία δεν μπορεί να αγνοήσει. Όπως είπα και πριν, η χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών ως ποιμαντικών εργαλείων που διαμορφώνουν καλύτερες προοπτικές για την υλοποίηση του κατηχητικού έργου της Εκκλησίας, αλλά και τη διεύρυνση της επικοινωνίας με τους πιστούς, είναι αναμφισβήτητα μεγάλη. Το διαδίκτυο μπορεί κάλλιστα να γίνει το σύγχρονο ιεραποστολικό δίχτυ της Εκκλησίας, και με αυτό το νέο εργαλείο η Εκκλησία μπορεί να προβεί σε διάχυση και διάδεση του Ευαγγελίου. Ας θυμηθούμε λίγο αυτό που είπε ο Κύριος και το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο της χθεσινής ημέρας: «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπων». Τώρα λοιπόν αυτοί οι αλλοίς, οι σύγχρονοι ποιημένες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίχτυ του διαδικτύου για να επιτύχουν το ιεραποστολικό έργο. Και φυσικά μια Εκκλησία χωρίς ιεραποστολή είναι μια Εκκλησία χωρίς αποστολή. Μπορεί να οργανώσει λοιπόν με τη δύναμη του διαδικτύου εξαιρετικά το σύγχρονο ιεραποστολικό της έργο, το έργο του ευαγγελισμού του σύγχρονου κόσμου, του επανευαγγελισμού του, που όπως είπα πριν συμπίπτει με τη διαχρονική αποστολή της Εκκλησίας. Μάλιστα τώρα, κύριε Γιαννακόπουλε, φρονούμε ότι η Εκκλησία οφείλει να προχωρήσει υπεύθυνα και στο επόμενο βήμα, που αφορά, αν θέλετε, στην αξιολόγηση, την ταξινόμηση και την παρουσίαση όλου αυτού του τεράστιου όγκου θρησκευτικής πληροφορίας, τον οποίο ο χρήστης αδυνατεί να διαχειριστεί. Λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές απορίες σήμερα και χρειάζονται καθοδήγηση και κατήχηση. Μπαίνουν λοιπόν στο διαδίκτυο, κάνουν μια αναζήτηση, πέφτουν σε ένα ιστότοπο και νομίζουν ότι αυτό που καταγράφεται εκεί, αυτό το οποίο συστήνεται ως νουθεσία, ως βεβαιότητα, ως μια πραγματικότητα, είναι όντως έτσι. Άρα η Εκκλησία βρίσκεται εδώ προ ενός μεγάλου εγχειρήματος. Καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσει θεσμικά κατοχυρωμένους και πιστοποιημένους ψηφιακούς κόμβους. Αυτοί θα μπορούν, ας πούμε, να παρέχουν μια έγκυρη, θεολογικά τεκμηριωμένη και ποιμαντικά φιλτραρισμένη θρησκευτική πληροφόρηση. Θα μπορούν να προστατεύουν τον χρήστη από την άγρα πλανεμένων επιτηδίων που εισέρχονται στο περιβάλλον του διαδικτύου και τα καταφέρουν πολλές φορές να εξαπατήσουν τους περιηγητές.
1: Βλέπουμε ότι στη Δύση, σε πολλές χώρες, το διαδίκτυο, κύριε Κολιοφούτη, τίνει να αντικαταστήσει την παραδοσιακή θρησκευτική ζωή. Υπάρχει κίνδυνος το ίντερνετ να γίνει τελικά το alter ego, δηλαδή το ψηφιακό υποκατάστατο της Εκκλησίας για εμάς τους Ορθοδόξους? Μπορεί η οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου να αντικαταστήσει κατά κάποιον τρόπο την ζωντανή ενορία, τη ζωντανή ενοριακή ζωή?
0: Όχι, κύριε Γιαννακόπουλε, και αυτή τη φορά αυτό το όχι είναι ξεκάθαρο και απόλυτο. Το διαδίκτυο δεν μπορεί πουθενά να υποκαταστήσει την εκκλησιαστική ζωή, διότι αυτή προϋποθέτει την, όπως είπα και πριν, την ενυπόστατη συμμετοχή των πιστών στο σώμα και το αίμα του Χριστού, που προσφέρεται μόνο διαζώσεις στη λειτουργία του σώματός του, που είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν, αν το διαδίκτυο απέσπασε τον άνθρωπο από το φυσικό κοινωνικό πλαίσιο του και τον ανέταξε σε διαδικτυακές κοινότητες, και πλέον ο άνθρωπος περνά περισσότερες ώρες στο διαδίκτυο για διάφορους λόγους παρά στις ζωντανές κοινότητες, η Εκκλησία μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιήσει το σύγχρονο αυτό τεχνούργημα μόνο σε ένα κάτωπτο, το οποίο χωρίς να υποκαθιστά θα ανακλά τυχές της πνευματικής ζωής της. Οπωσδήποτε λοιπόν, το νέο εργαλείο συμβάλλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της ποιμαντικής γκίτας του ποιμένα με το ποίμνιο, καθιστώντας εφικτή την επικοινωνία τους μέσα από την οργάνωση εκτός από τον διαζώσεις και διαδικτυακών κύκλων μελέτης της Αγίας Γραφής, συνάξεων και άλλων κατηχητικών δράσεων. Πάντα όμως με ένα συμπληρωματικό τρόπο και με ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα. Κοιτάξτε όμως να δείτε, η συμμετοχή των χριστιανών σε αυτά τα δίκτυα θα γίνεται πλέον πρέπει να γίνεται με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Προϋποθέτει πραγματικά πρόσωπα, όχι ρετουσαρισμένα πρόσωπα, όχι εφήμερες ταυτότητες. Έτσι, και θα αποσκοπεί βεβαίως την ανάδειξη του ψηφιακού χώρου σε ένα χώρο υπαρξιακής νοηματοδότησης και χριστιανικής μαρτυρίας. Τι έκαναν δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι, μια που βρισκόμαστε και στην αντίστοιχη λειτουργικά περίοδο, τι έκανε ο Απόστολος Παύλος με το λόγο του, τις επιστολές του, τα ταξίδια του, πώς μετέφερε το Ευαγγέλιο κάνοντας όλα αυτά τα ταξίδια από τη μία άκρη του τότε κόσμου στην άλλη? Το ίδιο καλείται σήμερα να υλοποιήσει η Εκκλησία με τη δύναμη αυτού του νέου εργαλείου, του διαδικτύου, που θα τονίσω για μια ακόμα φορά και να κατεστεί απολύτως σαφές ότι μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά στο εκκλησιαστικό γεγονός και διόλου κατά τρόπο που μπορεί να το υποκαθιστά.
1: Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους χρησιμοποιεί η Εκκλησία της Ελλάδος αλλά και η Μητροπόλης της Εκκλησίας της Ελλάδος στο διαδίκτυο? Υπάρχουν κάποια πετυχημένα παραδείγματα που δείχνουν πως η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τον απλό πιστό, κύριε Κολιοφούτη?
0: Βεβαίως. η Εκκλησία έχει κάνει πάρα πολλά, επιμένως η Εκκλησία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Οι ιερές Μητροπόλεις αξιοποιούν σήμερα τα ψηφιακά μέσα, όπως είναι ας πούμε ψηφιακά κανάλια, διαδικτυακά βιβλία. Έχουν διαδικτυακές κοινότητες όπου κάνουν διάχυση κατηχητικού υλικού, υλικού που παρέχει απαντήσεις με έναν έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο στις θρησκευτικές αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα για του λόγου το αληθές. Στο φιλόξενο περιβάλλον της Ιεράς Μητροπόλεως, ας πούμε, Δημητριάδες και Αλμυρού, έτσι. Ο οικείος Μητροπολίτης προετοιμάζει και αναρτά στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως ένα σύντομο βίντεο, 60 περίπου δευτερολέπτο, όπου εξηγεί με απλό, κατανοητό, περιεκτικό και έναν ας πούμε ευέλικτο τρόπο την ουσία της Ευαγγελικής Περικοπής που πρόκειται να αναγνωστεί στη Διευθεία Λειτουργία της επόμενης Κυριακής. Το μήνυμα είναι προσβάσιμο σε οποιοδήποτε, μέσω του λάπτοπ, μέσω του κινητού, μέσω ενός τάμπλετ, ανά πάση στιγμή της ημέρας και κυρίως πολύ γρήγορα. Μέσα δηλαδή σε 60 δευτερόλεπτα ο ακροατής μπορεί να πάρει ας πούμε τον πυρήνα της Ευαγγελικής Περικοπής που θα ακούσει την ερχόμενη Κυριακή. Φορέας αντίστοιχων σκέψεων φαίνεται πως τελεί και ο Άγιος της Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, ο κύριος Γαβρίλ, που επιτυχάνει να συγκεράσει τη διαζώσης επικοινωνία με τη διαδικτυακή επιδραστικότητα. Τι κάνει ο Σεβασμιότατος? Απευθύνεται σε νέους, έτσι, και εδώ πρέπει να πούμε, ίσως θα χρειαζόταν να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να αναδείξουμε πτυχές αυτής της ποιμαντικής που πρέπει να εφαρμόζει η Εκκλησία χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο απέναντι στους νέους ως ένα εργαλείο επανευαγγελισμού τους δηλαδή και κατήχησής τους. Απευθύνεται λοιπόν σε νέους και απαντά στις ερωτήσεις τους με μικρά βίντεο κλιπς που διαρκούν 4-5 λεπτά. Διαλέγεται ο Σεβασμιότατος με τους νέους και έπειτα αναρτά αυτό το, αναρτάται αυτό το προϊόν, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, στον ιστότοπο της Μητροπόλεως ή στα κανάλια της, προκειμένου να γίνει διάχυσή του. Η θεματολογία των σύντομων αυτών κατηχητικών παρεμβάσεων είναι πολύ εύστοχη, φέρουν τον κεντρικό τίτλο «Τι είναι η Εκκλησία?». Απλά δηλαδή, απλές σκέψεις και προσπάθεια απόδοσης πραγματικών απαντήσεων σε ερωτήματα που ίσως άλλες εποχές να φαίνονται αυτονόητα, σήμερα όμως χρήζουν αποσαφήνισης. Δεν πρέπει να θεωρούμε και να εκλαμβάνουμε τίποτα απολύτως ως αυτονόητο και να μην αφήνουμε και τίποτα ως προς τους νέους μας, τίποτα στην τύχη. Επομένως, ερωτήματα του τύπου «Τι είναι ο Θεός?», «Τι ζητάει ο Θεός από εμάς?», «Τι σημαίνει χριστιανός?», «Γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη?» και άλλα τέτοιου είδους ερωτήματα την χάνουν απαντήσεων με αυτόν τον τρόπο. Για να μην αδικήσω κανένα, θα πω ότι παρόμοιες πρακτικές και κατά την ίδια λογική αξιοποιούνται στους κόλπους των περισσότερων, για να μην πω όλων, των Ιερών Μητροπόλεων, ενώ το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που λειτουργεί ως ακαδημαϊκός και ερευνητικός βραχίωνας της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσφέρει μεταξύ των άλλων, σε συνεργασία με έγκριτους επιστήμονες, και προγράμματα ψηφιακού εγγραμματισμού του σύγχρονων κληρικών, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο στην ποιμαντική τους διακονία.
1: Κύριε Κολιοφούτη, κάποιος ακούγοντας για την συμβολή της Εκκλησίας στην ψηφιακή εποχή, ίσως αναρωτηθεί: αυτή η παρέμβαση είναι τελικά κάτι γενικό και αόριστο που αφορά μόνο τους πιστούς μέσα στο ναό, ή μήπως πρόκειται για μια ευρύτερη πρόταση πολιτισμού που αγγίζει τον τρόπο που ζούμε όλοι μας σήμερα?
0: Κύριε Γιαννακόπουλε, η Εκκλησία δεν απομονώνεται από τον κόσμο. Αντίθετα, εγκολπώνεται τα επιτεύγματα του σύγχρονου πολιτισμού, τα φιλτράρει και τα μεταμορφώνει με γνώμονα την ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου. Εξάλλου, η Εκκλησία απευθύνεται μεν στο πρόσωπο, αλλά το πρόσωπο που ζει μέσα στην κοινωνία. Οπότε πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Ορθόδοξη θεολογία αυτά τα δύο δεν χωρίζονται ποτέ. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Άλλωστε, αυτό σηματοδοτεί, θα λέγαμε, και την κατοικώνα και καθομοίωση του Θεού, ταυτότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, το ανθρώπινο πρόσωπο, υπάρχει πάντοτε σε σχέση κατά το πρότυπο του τριαδικού Θεού, έτσι. Και όταν πάβει να σχετίζεται, όσο απομονώνεται, συρρυκνώνεται και πεθαίνει πνευματικά και άρα υπαρξιακά. Άρα, από τη στιγμή που η Εκκλησία με τις παρεμβάσεις της απεργάζεται, γιατί αυτός είναι ο στόχος της και ο σκοπός της, τη σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου, δεν είναι δυνατό, για τους λόγους που εξήγησα, της αλληλουχίας που ανέδειξα προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν αυτό να μην λειτουργεί ταυτόχρονα και μεταμορφωτικά για την ίδια την κοινωνία. Θα φέρω ένα παράδειγμα για να επιβεβαιώσω αυτή την αλήθεια. Σήμερα όλοι μιλούν για ψηφιακό χάσμα και όλοι μιλούν για ψηφιακό εγγραμματισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα εκπονούνται από διάφορους φορείς διάφορα προγράμματα προκειμένου να αρθεί αυτό το χάσμα και να γίνουν όλοι οι άνθρωποι ψηφιακά εγγράμματα. Λοιπόν, αυτό το χάσμα, ξέρετε κύριε Γιανακόπουλε, διαβαθμίστηκε μέσα στην πορεία του χρόνου. Στην αρχή το χάσμα αυτό οριοθετούσε, προσδιορίζονταν από την απάντηση που έδινε κάποιος στο ερώτημα, ποιος είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, ποιος έχει τα μέσα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχεις, ας πούμε, τον υπολογιστή, έχεις το μόντεμ, έχεις τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αν τα έχεις, όλα καλά. Αν δεν τα έχεις, τότε έχεις ψηφιακό χάσμα. Έπειτα, όταν λύθηκε αυτό το πρόβλημα και έγινε σχεδόν αυτονόητο ότι όλοι μπορούν να έχουν αυτό τον υπολογιστή, αυτό το λάπτοπ ή αυτό το μόντεμ, το ψηφιακό χάσμα άλλαξε περιεχόμενο. Προσδιορίστηκε πλέον από την απάντηση που έδινε κάποιος στο ερώτημα πώς αξιοποιώ, ποιος εξυπηρετείται από την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, μπορώ, έχω τα μέσα, έχω την τεχνογνωσία, ξέρω τι να τα κάνω αυτά τα μέσα, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Σήμερα, κύριε Γιανακόπουλε, οι ειδικοί λένε ότι έχουμε μεταβεί σε ένα χάσμα τρίτου επίπεδου. Το ερώτημα τώρα που δεσπόζει είναι πώς αξιοποιώ τις αφέλειες του διαδικτύου. Έχω δηλαδή και τα μέσα, έχω και την τεχνογνωσία. Ξέρω, μπορώ να αξιοποιήσω τις αφέλειες του διαδικτύου. Έχω την κριτική προσέγγιση που απαιτείται για να αξιολογήσω τι με ωφελεί πραγματικά από όλη αυτή την περιπλάνηση και τι όχι. Λοιπόν, να ένας χώρος που μπορεί να συμβάλλει η Εκκλησία αποφασιστικά σε αυτό τον ψηφιακό εγγραμματισμό, προεκτείνοντας την ανθρωπολογία της μέσα του περιβάλλον του διαδικτύου. Καθώς, ας πούμε, για να πω ένα πρακτικό παράδειγμα, πολλοί χρήστες περιηγούνται άκρητα σε επικίνδυνα ψηφιακά περιβάλλοντα, φτιάχνουν ψεύτικα προφίλ ή ξέρω κι εγώ, υιοθετούν έναν αφοριστικό λόγο ή υβριστικό ακόμα πολλές φορές. Λοιπόν, η Εκκλησία με οδηγό τη χριστιανική ηθική θα μπορούσε να προαγάγει έναν, ας πούμε, διάλογο υπεύθυνης χρήσης, αποτρέποντας τον προσβλητικό λόγο, αποτρέποντας τα ψεύτικα προφίλ, αποτρέποντας τις άλλες συναφείς πρακτικές, ως ένα κονσένσους, ως μια συμφωνία δηλαδή, που θα έρχονταν ως συμφωνία των χριστιανών που μεταφέρουν τα κριτήρια της ειδικής ζωής τους και στον χώρο του διαδικτύου.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιανακόπουλε, που μου δώσετε την ευκαιρία να δείξω τη σκέψη μου.
1: Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Συνομιλήσαμε με τον μεταδιδάκτορα στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αθανάσιο Κολιοφούτη. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7:30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα. και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις ΝΑΜΑ.
3: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εισταω πίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηκτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφ' ημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις ο κτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνής ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντων οντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελίξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Έξι ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλή.

Η εύλαλη σιωπή. Σε μια εποχή πλούσια σε λόγο, πληροφόρηση, ενημέρωση, συζήτηση, διάλογο, επικοινωνία, να μιλά κανείς περί σιωπής ακούγεται μάλλον αρκετά παράξενα. Σε καιρούς εκτροπής του λόγου σε ψεύδος, ύβρι, κολακία, ηρωνία, απάτη και εμπεγμό, αξίζει νομίζουμε να αναφερθεί κανείς

υγείας, από την οποία συνήθως προέρχονται διάφορα προβλήματα όπως φιλονικίες, ψυχρότητες και θόρυβοι. Οι σιωπηλοί άνθρωποι μιλούν με τη σοβαρή σιωπή τους. Δεν μιλούν όχι γιατί δεν γνωρίζουν να μιλήσουν, όχι από καταδεκτικότητα και κρυφή ήηση ότι δεν συμμετέχουν σε υψηλού επίπεδου συζητήσεις, αλλά από την ταπεινή αίσθηση ότι δεν έχουν κάτι σημαντικό να πούν. Έτσι απλά σιωπούν. Όταν μάλιστα μιλούν, καταθέτουν λόγο μεστό περιεχομένου. Οι σιωπηλοί άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι, αρεστοί και προτιμητέοι. Η κοινωνία σήμερα αναζητά τολμηρούς συζητητές. Μερικοί μάλιστα θεωρούν τους σιωπώντες νοσηρούς, μειονεκτικούς, δειλούς, φοβισμένους και προβληματικούς. Θα μπορούσε βέβαια ορισμένοι να είναι έτσι, όπως και αρκετοί φλίαροι. Οι γνήσια πάντως σιωπηλοί άνθρωποι ζουν το άρωμα μιας άλλης ζωής που δεν μπορούν να εννοήσουν οι άλλοι που αγάπησαν τις έκδηλες μορφές συμπεριφοράς. Η σιωπή γεμίζει την ψυχή τους χαρά και τους ανοίγει ορίζοντες μιας έντονης πνευματικής δράσης, την οποία δύσκολα μπορεί να κατανοήσει και να αξιολογήσει το ανθρώπινο περιβάλλον τους. Από τα παραπάνω διαφαίνεται μια σιωπή με δύο μορφές, η μία ως αδυναμία και η άλλη ως αρετή. Ας τις δούμε και τις δύο παρακαλώ προσεκτικά. Είπαμε πως μπορούμε να έχουμε σιωπή από φόβο ή δειλία που προέρχεται από νοσηρές ψυχικές καταστάσεις. Μια νοσηρή σιωπή είναι σκοτεινή, άχαρη, δόλια, κουραστική και φθοροποιός. Ταλαιπωρεί τον ίδιο τον άνθρωπο που δεν είναι ισορροπημένος, ξεκάθαρος, τίμιος, ειλικρινής, εκφραστικός και ντόμπρος. Μερικές φορές μπορεί να προσποιείται κανείς τον σιωπηλό και ταπεινό, ενώ μέσα του επικρατεί μεγάλη σύγχυση, ταραχή, θόρυβος, στενοχώρια και ήηση. Η προσποίηση αυτή είναι φοβερή και αξιοκατάκριτη υποκρισία. Ένας φαινομενικά σιωπηλός απατά. Διατηρεί σιωπή από κακή διάθεση για τον πλησίον. Ή υπάρχει από έλλειψη θάρρους ή βαθύ εσωτερικό κενό. Ο ταπεινάς σιωπηλός δεν είναι ακοινώνητος, φυγόκοσμος και αφιλάδελφος, ούτε κλείνεται στο καβούκι του ναρκισευόμενος, μονολογώντας με το σοφό εαυτό του και απαξιώνοντας τον αδελφό του. Υπάρχει λοιπόν κακή και καλή σιωπή, όπως καλός και κακός λόγος. Η εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου χρωματίζει και αρωματίζει και τη σιωπή και τον λόγο του. Το Ευαγγέλιο δεν μας θέλει πάντοτε σιωπώντες. Μας καλεί συχνά σε κήρυγμα, ιεραποστολή, ομολογία, νουθεσία και συμβουλή. Ο Χριστός είπε στον Απόστολο Παύλο: «Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου». Άφοβα του λέγει να κηρύττεις το Ευαγγέλιο και να μη σιωπάς, γιατί είμαι μαζί σου. Τον λόγο του ενδυναμώνει η συνεχής παρουσία του Κυρίου.

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει πως ο Λόγος του Θεού προήλθε από τη σιγή. Μετά από μακρά σιγή στην έρημο, μίλησε ο Χριστός. Τα μεγάλα μυστήρια τελεσιουργούνται στην ησυχία και τα καλύπτει η ιερή σιγή. Το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού κατανοείται καλύτερα σιωπηλά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει «Ράων σιωπή». Είναι προτιμότερη εδώ η σιωπή. Ας επικρατήσει η σιγή. Η σιωπή τώρα είναι πιο εύκολη και ακίνδυνη. Γιατί ου φέρει το μυστήριο έρευναν. Η σιωπή δηλώνει την ταπείνωση του νου, την όραση της καρδιάς, την ευχαριστία της ψυχής που μένει άφωνη και ακούει τις δοξολογίες των αγγέλων και των θεοήφαντων ύμνων της ιεράς υμνολογίας μας. Η ομολογία της πίστεως δεν είναι ένας στήρος τυπικός λόγος, αλλά προέρχεται από τη σιωπή της καθαρής καρδιάς. Έτσι, η σιωπή γεννά τον καθαρό, ωραίο και μεστό λόγο. Ο νους συγκινείται στα υψηλά και δεν κινεί τη γλώσσα να εκφέρει λέξεις, όπου συγκρατημένη ακινητή να εκφράσει νοήματα δύσκολα μυστηρίων Θεού. Ο δε Ιησούς εσιώπα δεν είναι μόνο ενώπιον του αρχιερέως Πιλάτου στο πρετόριο που σιωπά ο Χριστός, και ουδέν απεκρίνατο, προσθέτει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, δεν δίνει καμία απάντηση. Θεωρεί ότι δεν βγαίνει τίποτε με τα λόγια, ότι θα μιλούσε και δεν θα τον άκουγαν, ότι θα έπεφταν οι λόγοι του στο κενό. Δεν είναι ότι δεν είχε όρεξη για κουβέντες, αλλά έβλεπε την ηθελημένη κόφευση των ανθρώπων. Είχαν αυτιά και δεν τα χρησιμοποιούσαν. Ο Χριστός δεν χάιδευε ακοές. Δεν έλεγε αυτά που ήθελαν να ακούσουν. Έτσι με νόημα σιωπά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει «Επιρώτα δε αυτόν εν λόγηση κανείς». Δεν απαντούσε τίποτε στις πολλές ερωτήσεις. Σαν να έλεγε από τότε «Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια». Έβλεπε ότι δεν έβγαινε τίποτε με τη συζήτηση. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τονίζει την άφοβη σιωπή του Ιησού παρά τις απειλές της εξουσίας. Στο πρόσωπο του Χριστού επιβεβαιώνεται ο αρχαίος προφητικός λόγος. Ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας λέγει «Δεν άνοιξε το στόμα του καθόλου και έμεινε άφωνος μπροστά στους διώκτες του». Όταν στην πρόκληση απαντά κανείς με τη σιωπή, χαμηλώνει την ένταση, διακόπτει τη συνέχεια, ταπεινώνει την οργή, σβήνει το θυμό και σιγάζει τις δύσκολες καταστάσεις. Σημασία όμως έχει και το ήθος και το ύφος και ο τρόπος αυτής της σιωπής. Αν είναι εγωιστικός, φαίνεται. Αν είναι περιφρονητικός, δεν μπορεί να κρυφτεί. Αν κανείς όμως ταπεινά σιωπά για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα, υποχωρεί, ανέχεται, αποσύρεται, ελαχιστοποιεί τα τρομερά δικαιώματά του χάρη της ειρήνης, της ενότητος και της αγάπης, τότε κερδίζει ενώ φαίνεται ότι χάνει. Όποιος είναι έξυπνος κάνει το χαζό, λένε στο Άγιον Όρος. Η σεμνή στάση του σιωπώντος μπορεί να φιλοτιμήσει τον άλλο, να τον κάνει να ξανασκεφτεί τα πράγματα καλύτερα. Αν έχει κανείς τη δύναμη που κύρια προέρχεται από την ταπείνωση, να μην δώσει συνέχεια στην προκλητική προσβολή, την ειρωνία και το χλεβασμό και σιωπά, δεν σημαίνει ότι είναι δειλός και ανόητος, αλλά έχει έναν ηρωισμό μεγαλύτερο από την τόλμη της αυθάδειας, του θράσους και της συνέχειας του καυγά και της γκρίνιας των πολλών αντιδράσεων. Ο άνθρωπος προκαλούμενος αισθάνεται την ανάγκη να υπερασπίσει τον εαυτό του, να μιλήσει,
να δικαιολογηθεί και να δημιουργήσει αμυντική ασφάλεια. Μεγαλύτερη δύναμη χρειάζεται κανείς να σιωπήσει παρά να μιλήσει. Η σιωπή όμως θέλει σοφή γνώση, αυτοκυριαρχία και κυρίως ταπείνωση.

Η σιωπή, όπως ήδη είπαμε, δεν είναι για όλους, για παντού και για πάντοτε. Οι Άγιοι Πατέρες καλλιέργησαν επισταμένα την εύλογη σιωπή και είχαν έν θεό λόγο. Είναι πολύ σπουδαίο και σημαντικό πράγμα οι άνθρωποι να γνωρίζουν καλά πότε θα μιλήσουν, τι θα πούν, σε ποιον θα το πούν, γιατί θα το πούν, πόσο θα πούν και πότε πρέπει να σιωπήσουν, να αποσυρθούν, να κρυφτούν. Όπως ωραία υπόθηκε, ο προφορικός λόγος περιορίζει τον ενδιάθετο λόγο που περιέχεται στη σιωπή. Ποτέ δεν μπορεί να τον περιλάβει και να τον εκφράσει απόλυτα. Γι' αυτό η σιωπή είναι συχνά σε θέση να εκφράσει περισσότερα από όσα ο λόγος. Γεώργιος Μαντζαρίδης. Αυτό συμβαίνει στη θεολογία, στην ιερά ησυχία. Η πολυλογία, η φλιαρία, η κενολογία, η περιτολογία, η αργολογία, η φεδρολογία δηλώνει κενοδοξία, αδιακρισία και εσωτερική ανησυχία. Η ησυχία γεννά την ωραία σιωπή και αυτή εξυφαίνει τον λόγο. Δεν πρόκειται για ανενεργό στάση, για παθητική πράξη, για οκνηρό έργο, για φυγόπονη απραξία, αλλά για επιλεγμένη εργασία αυτογνωσίας, αυτοπαρατήρησης, ενδοσκαφής και εντρυφής εωσταθία. Λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Απόκτησε την εσωτερική σου γαλήνη και χιλιάδες άνθρωποι θα σωθούν γύρω σου, χωρίς εσύ να το ξέρεις. Δεν χρειάζεται συνέχεια να μιλάμε. Ο κόσμος κουράστηκε από τα πολλά, τα παχιά, τα αδιαφανή, τα υποκριτικά, τα ξύλινα λόγια. Οι άλλοι δεν βρίσκονται πάντοτε πλάι μας για να μας ακούνε, αλλά και για να τους ακούμε. Λέγει ένας σοφός. Ο Θεός μας έδωσε δυο αυτιά και ένα στόμα. Περισσότερο να ακούμε και λιγότερο να μιλάμε. Εμείς κυκλοφορούμε σαν να έχουμε 10 στόματα και κανένα αυτί. Μιλά ο άλλος και δεν τον ακούμε και σκεφτόμαστε τι θα πούμε εμείς. Έτσι, όπως λέγει ο ποιητής Γιώργος Εφέρης, έχουμε παράλληλους μονόλογους. Δεν διαλεγόμαστε και δεν επικοινωνούμε. Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος δεν κήρυτε ποτέ. Ήταν ειρηνικός, φωτεινός, χαρούμενος πάντοτε. Τον ρωτούσαν «Πώς είσαι έτσι, Γεώργιε?» «Είμαι χριστιανός», απαντούσε. Και γίνονταν και εκείνοι χριστιανοί για να ομορφύνει η ζωή τους. Ο Άγιος Αρσένιος ο Μέγας έλεγε «Μετάνιωσα που μίλησα, όχι όμως γιατί σιώπησα». Η πολυλογία θα φέρει αμαρτία. Ο λόγος δεν είναι πάντοτε ουσιαστικός κρίκος των ανθρώπων. Η έλλειψη πνευματικότητας κάνει τον λόγο να διαχωρίζει και όχι να ενώνει τους ανθρώπους. Δύο άνθρωποι που ταξιδεύουν μαζί δεν χρειάζεται συνέχεια να συνομιλούν. Επαναλαμβάνω, ο κόσμος σήμερα κουράστηκε πολύ από τα πολλά λόγια κενού περιεχομένου, φθαρμένα, κακομεταχειρισμένα, παραποιημένα, δίχως ανταπόκριση βιώματος. Ένα πρόσωπο σιωπηλό, σημαντικό, ιερό, ωραίο είναι της Παναγίας. Όλος ο βίος της είναι μια απέραντη σιωπή. Ελάχιστοι λόγοι της Θεοτόκου διασώθηκαν. Πρόκειται για τη σεμνή, καθαρή, ταπεινή και σιωπηλή κόρη της Ναζαρέτ. Η Παναγία μας είναι η βίωση της υγιής, η προσωποποίηση της σιωπής, η ερωτευμένη της ησυχίας. Όσον εμβαθύνομεν στο μυστήριον της Παναγίας, τόσον καθαρότερον και θεωρούμεν και ακούομεν των λόγων της υγιής. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και ανακαλύπτομεν το θείον εις της υγιήν,
την σχέση της προς την δημιουργία, προς ό,τι βαθύ και μεγάλο υπάρχει στη ζωή μας. Μητροπολίτης Χαλκιδόνος Μελίτων. Δεν ήξερε να μιλήσει η Παναγία. Δεν μπορούσε να πει κάτι. Δεν είχε λόγο. Ηθελημένα σιωπούσε από ταπείνωση. Άφηνε να μιλά ο Υιός της. Ήταν συνεχώς στη σκιά του. Το βροντερό κήρυγμα της Θεοτόκου είναι η συνεχόμενη σιωπή της. Αυτή η σιωπή ελέγχει αυστηρά κάθε γυναικεία φλιαρία.

Καλείται να μαθητεύσει ο πιστός στον διδακτικό και σοφό λόγο της σιωπής. Η εγνωσμένη παρέτηση από τον λόγο δηλώνει εμπειρία. Σωπαίνει κανείς τη μεγάλη χαρά. Δεν βρίσκει ικανά λόγια να την εκφράσει. Σωπαίνει και στο βαθύ πόνο. Χάνει τα λόγια του. Τα κάνει καυτό δάκρυ. Τι να πει κανείς τη μητέρα που θάβει το μικρό της παιδί. Ειλικρινά θυμώνω όταν ακούω κοινότοπα λόγια, υψηλά, υπερβατικά, απάνθρωπα ενίοτε, σκληρά για την πονεμένη μάνα. Καλύτερα να μην πούμε τίποτε. Καλύτερα να προσευχηθούμε. Είπαμε, δεν χρειάζεται πάντοτε να μιλάμε, να θέλουμε να παρηγορήσουμε τους άλλους με έναν τόσο απόμακρο τρόπο. Η σιωπή συντροφεύει τις μεγάλες ώρες των Αγίων, τις ιερές ώρες της περισυλλογής, της αυτοσυγκέντρωσης, της αυτομεμψίας, της μελέτης, της προσευχής. Η σιωπή καλύπτει την έρευνα, την αγρυπνία, την ανακάλυψη του σοφού επιστήμονα. Η σιωπή σκεπάζει το μαρτύριο του πονεμένου, του αναγκεμένου, του δυστυχισμένου. Τις ώρες της σιωπής τελεσιουργούνται τα μεγάλα θαύματα, οι αδιαφήμιστες ηρωικές πράξεις, οι μυστικές προσωπικές επαναστάσεις, η γνωριμία με τον άγνωστο εαυτό μας. Έτσι έχουμε τη σημαντική σιωπή του Αγίου, την κορυφαία σιωπή του Σοφού, την υπομονετική σιωπή του Ήρωα, την ακριβή σιωπή του υπομονετικού και επίμονου, την ευαγγελική σιωπή του αυτοθυσιαζόμενου. Κουραστήκαμε από την ακατάσχετη πολυλογία, προχειρολογία και φθινολογία. Το κόστος τους είναι βαρύ. Αλλοιώνουν την ουσία, τα πρώτα, τα σημαντικά, τα κέρια και ιερά. Έχουμε ανάγκη από την ανάπαυση στη χρυσή σιωπή, την πολύτιμη ακοή, τη βιωματικότητα των απαραίτητων λόγων. Χρειάζεται μια αντίσταση στους πρόχειρους και εύκολους λόγους. Αξίζει να καταλαγιάσουμε, να ησυχάσουμε, να ξαποστάσουμε για να ακούσουμε μέσα στην ησυχία τη χαμηλή φωνή του Θεού, την εναγώνια φωνή της συνειδήσεώς μας, τη διδακτική φωνή του ιερού παρελθόντος, για να μετανοήσουμε ειλικρινά. Η σιωπή φαίνεται από τα παραπάνω λεχθέντα να έχει μια άγνωστη, μυστική, ισχυρή δύναμη που δεν αγαπά τη φθορά της επιπόλαιης συζητήσεως, της πρόχειρης κουβέντας, του άστατου ρευστού λόγου. Είναι ελεύθερη, άνετη, ασυμβίβαστη, μακάρια η σιωπή. Ο Αββάς Ισαάκος Σύρος παραγγέλει όχι μόνο στους μοναχούς να αγαπήσουμε πάνω απ' όλα τη σιωπή, γιατί αυτή είναι η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος, της ατελεύτητης πανεφροσύνης, ουράνιας βασιλείας. Αν δεν μπορούν να εκφραστούν πάντοτε τα συναισθήματα με τα ανθρώπινα λόγια, πώς να περιγραφούν και να κατατεθούν οι πνευματικές εμπειρίες? Ο Απόστολος Παύλος γράφει σε ωραιότατη επιστολή του προς τους χριστιανούς της Κορίνθου ότι υρπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσε νάρι τα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπο λαλήσε. Αδυνατή, λέγει, να εκφράσει την εμπειρία του με λόγια. Συχνά στα συναξάρια παρατηρούμε οι Άγιοι να κρύβουν τις εμπειρίες τους, να σιωπούν, φοβούμενοι μη χάσουν τη χάρη και τη χαρά, την παράκληση και την παραμυθία από τη δημοσίευση και διαφήμιση των υψηλών εμπειριών τους.

0: Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Εμπλή.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο «Φωνή Κυρίου». Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής παρέστη συμπροσευχόμενο σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος επί τη εορτή του Οσίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου, ημέρα κατά την οποία ο Μακαριότατος άγει τα ονομαστήριά του. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος καταδίκασε την πυραυλική επίθεση εναντίον της ιστορικής λαύρας του Κιέβου. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, θα έχει επαφές με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιριών. Με επίδικο την εξέβρεση συνένεσης άρχισε το απόγευμα τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ολοκληρώθηκε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, πρώτη μέρα αύριο των ειδικών μαθημάτων με τους υποψηφίους να εξετάζονται στο μάθημα των Αγγλικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την προσεχή Παρασκευή. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Στην περασμένη εκπομπή ερμηνεύσαμε και το στίχο 12 του 50ου ψαλμού. Πρέπει να τελειώσουμε αυτόν τον ψαλμό. Θα πάμε λοιπόν στο στίχο 13. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα το Άγιο? Με μία ευρύτερη σημασία είναι η παρουσία του Θεού εντός του ανθρώπου. Με μία όμως εκκλησιαστική ερμηνεία, αυτή στην οποία επιμένουν όσοι πατέρες ασχολήθηκαν με αυτό το στίχο, αυτό το πνεύμα το Άγιον είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Είναι το Άγιο Πνεύμα της Εκκλησίας. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, ξέρουμε πλέον ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα. Όπως με τη σάρκωση του Λόγου μάθαμε ότι ο Υιός έχει το ανθρώπινο όνομα Ιησούς και το θείο όνομα Χριστός, έτσι και την ημέρα της Πεντηκοστής μάθαμε ότι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας λέγεται Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο προσφέρει μία ενδυνάμωση και του νοός και της καρδίας, δηλαδή μία ενδυνάμωση της υπάρξεως του ανθρώπου, ώστε να προσανατολίζεται προς το θέλημα του Θεού, να φεύγει από το ίδιο θέλημα και να πηγαίνει προς το θέλημα του Θεού. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος εξ αρχής ότι αυτό το θέλημα είναι και το συμφέρον του. Επομένως, το πνεύμα αυτό το Άγιο υπάρχει, μιλάει, εμπνέει τους προφήτες, τους διδασκάλους. Καμιά φορά το χάνουμε το πνεύμα αυτό. Το ξαναβρίσκουμε όμως. Όλο το έργο των προφητών είναι να υπογραμμίζουν ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα του Θεού. Αναζητήστε το. Συνδεθείτε με το πνεύμα του Θεού, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε τη χαρά της σωτηρίας. Σύνολη η πατερική παράδοση τη χαρά της σωτηρίας την βλέπει στη σάρκωση του Λόγου και στην έλευση του Αγίου Πνεύματος. Μία διευκρίνηση όμως. Η έννοια παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί να φαίνεται λίγο αφηρημένη. Τι σημαίνει παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μέσα στην ιστορία και διαχέει μέσα σε κάθε πιστό, σε κάθε άνθρωπο, διαχέει τις ενέργειές του. Αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες σύνολης της θεότητας, της Αγίας Τριάδας. Είναι ενέργειες που υπάρχουν ούτως ή άλλως και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα τις δώσει στον καθένα αυτές τις ενέργειες. Ίσως είναι λάθος η λέξη να τις δώσει. Είναι αντιφατική αυτό που είπα, οι ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως και η έκφραση θα τις δώσει. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος είναι αυτός που θα αφήσει να τον διαποτίσουν εντός του οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Γαλάτας και στην προς Κορινθίους, πρέπει να ασκηθούμε, συνεχώς να ασκούμαστε, ώστε οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος να εγκαθιδρύονται εντός μας, να υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας και αυτή η καρδιά να μπορεί να λέει τον Θεό Πατέρα, Αβά ο Πατήρ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ δεν ονομάζεται μόνο βασιλιάς του Ισραήλ ή ποιητής, το επίθετό του επίσης είναι προφήτης. Και επειδή είναι και βασιλιάς, λέμε ο προφητάναξ Δαβίδ. Είναι προφήτης με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται τον Λόγο του Θεού και τον εξαγγέλει. Πρόφημη, μιλάω εξ ονόματος τεινός. Παρουσιάζει το Λόγο του Θεού μέσα στην ιστορία. Έχοντας συνείδηση αυτής της προφητικής του χάρης που του έχει δοθεί, στο 15 στίχο θα μας πει ότι αναλαμβάνει να διδάξει στους ανόμους της οδούς του Κυρίου, ώστε οι ασεβείς να επιστρέψουν στον Κύριο. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισε επιστρέψουσι. Υπάρχει ένα έργο. Αν όλα όσα στους προηγούμενους στίχους
έχει αναφέρει, αν όλα αυτά συμβούν, δηλαδή αν με καθαρίσεις, με ενισχύσεις, δεν μου πάρεις το πνεύμα σου, αν όλα αυτά συμβούν, εμφανίζεται μία συνέπεια. Η ίδια η ύπαρξή μου γίνεται διδάσκαλος μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, ο ποιητής, ας το πούμε γενικότερα ο ποιητής δεν αναφέρεται σε μία προγραμματική ιεραποστολή. Δεν θα οργανώσει καμιά ιεραποστολή για να διδάξει το Λόγο του Θεού. Η ίδια η παρουσία του ως Υιού του Θεού, ως δούλου του Θεού, ως προφήτη του Θεού, η ίδια η παρουσία του, εάν αυτά τα χαρίσματα που του χάρισε ο Θεός δεν του τα πάρει, η ίδια λοιπόν η παρουσία του γίνεται και αποστολή. Αυτό σημαίνει διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ο εαυτός μου γίνεται κήρυκας της παρουσίας σου μέσα στην ιστορία. Όπως αποστολή είναι η κάθοδος από το Θαβόρ, όπως αποστολή είναι η οδηπορία μέσα στην ιστορία μετά την Πεντηκοστή, όπως αποστολή είναι η έξοδος μας από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Και είναι μεγαλειώδης η στροφή μάλιστα που έκαναν οι πατέρες, οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα λειτουργικά κείμενα. Ενώ κατά το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου η σύναξη τελειώνει με τη φράση «Απολύεσθε εν ειρήνη», στις λειτουργίες του Αγίου Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου εισάγεται ως τελευταία καταληκτική φράση το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ελέησον και σώσον ημάς». Πρόκειται για μετέωρη φράση. Μια φράση που συνδέει την παρουσία μας μέσα στη Θεία Λειτουργία με την παρουσία μας εκτός της Θείας Λειτουργίας. Αυτή η προοπτική μου επιτρέπει να λαχταρώ να ξαναβρεθώ στη Θεία Λειτουργία. Βγαίνοντας από κάθε Θεία Λειτουργία αρχίζει το έργο της Αποστολής. Λέγανε ότι ο Γέροντας Παΐσιος κάθε φορά που πήγαιναν διάφοροι ευλαβείς και παραπονιόντουσαν για την κατάσταση της Εκκλησίας, διαλύεται η Εκκλησία, πώς θα σωθεί η Εκκλησία, τους απαντούσε: φτιάξε εσύ τον εαυτό σου και αν το φτιάξεις τον εαυτό σου φτιάχνεται και η Εκκλησία. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με τον ποιητή και προφήτη Δαβίδ, ο εαυτός μου πρέπει να αλλάξει, ο εαυτός μου πρέπει να γίνει δοχείον της χάριτος του Θεού και αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία Αγίων. Μάλιστα, μια που ανέφερα αυτό το χωρίο για τον πατέρα Παΐσιο, αυτή την πληροφορία, έχω τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να ανατρέξω σε ένα έργο του Ζήσιμου Λορεντζάτου, τα Κολεκτάνεα, όπου σημειώνει σε ένα σημείο: έφυγε και ο Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο τελευταίος από τους γέροντες, πνευματικοπαίδη με την αράδα του και αυτός του Αρσένιου από τα φάρασα της Μικράς Ασίας, που αξιώθηκα να διαβάσω βιβλίο του ή να γνωρίσω στη ζωή μου, να έχει την ευχή του ο κόσμος όλος και ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι, όσοι θέλουν για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να διορθώσουν εκείνη την Εκκλησία αντί να διορθώσει η Εκκλησία εκείνους. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Η προοπτική της αλήθειας και της σωτηρίας δεν βρίσκεται μέσα στα στενά όρια της παρουσίας, αλλά ανοίγεται προς τα έσχατα, ανοίγεται προς τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, αυτή η ιστορία της Βασιλείας του Θεού έχει έναν χαοτικό χαρακτήρα. Έργο του κάθε ανθρώπου είναι να σώσει τον εαυτό του. Σώζοντας τον εαυτό του, σώζει τον κόσμο. Ένας άνθρωπος, μια ομάδα, μια κοινότητα, η Εκκλησία όλη.
Στο 16 στίχο καταθέτει ο ποιητής: «Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου». Υποστηρίζουν πολλοί ερμηνευτές ότι εδώ αναφέρεται στον φόνο του Ουρία, στη συμβολή του δηλαδή να σκοτωθεί ο Ουρίας. Κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται στην παρουσία αίματος, αίματος που παραπέμπει σε φόνο. «Ρίσε με λοιπόν εξαιμάτων, απάλαξέ με από αυτό το αμαρτημά μου». Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλο το ποίημα γράφεται με αφορμή αυτό το αμάρτημα του Δαβίδ, όταν ο Νάθαν ο προφήτης του ζήτησε να καταθέσει τη μετάνοιά του, την οποία και αυτός κατέθεσε. «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Αν στον παραπάνω στίχο μας μιλάει για μία αγαλίαση του ανθρώπου, λέγοντας ότι η αγαλίαση ξεκινάει από τη γλώσσα, από το λόγο που θα εκφέρω, λόγω της παρουσίας μιας δικαιοσύνης, δηλαδή λόγω της παρουσίας του ελέους του Θεού, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη, σε αυτό το στίχο ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει στην παρουσία αυτού του λόγου. Χωρίς ενίσχυση του Θεού, κάθε λόγος περί Θεού είναι σχετικός. Ξεκινάει από μια ιδιωτελή αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και επενδύουμε με λόγια του Θεού πολλές φορές αυτή την ιδιωτέλειά μας. Εάν δεν σε εμπνεύσει ο Θεός ή αν δεν ανοιχτείς στην παρουσία αυτής της εμπνεύσεως, όπως το είπε προηγουμένως με το Πνεύμα του το Άγιο, δεν μπορείς να αναγγείλεις μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, την παρουσία του Θεού. Και μάλιστα επιμερίζει κάπως ως αναγγελία της παρουσίας του Θεού, επιμερίζει ότι αυτό δεν θα κλειστεί μέσα στα όρια των θυσιών, μέσα στα όρια της τυπικής λατρείας, μέσα στα όρια που δεσμεύουν τον άνθρωπο σε μια ιονή συναλλαγή με το Θεό. Καταθέτει ότι γνωρίζει πως ο Θεός δεν ζητάει από μας ούτε θυσίες ούτε ολοκαυτώματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά προφητικός ο στίχος, ότι «Η θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις». Ένας προφήτης μόνο μπορεί να τον γράψει. Παρόλο ότι εμπνεόμενοι από αυτόν τον στίχο, αρκετοί προφήτες μίλησαν για αυτή την πνευματική λατρεία. Παραδείγματος χάρη ο Οσιέ, λέγοντάς μας: «Διότι έλεος θέλω και ου θυσίαν και επίγνωσιν Θεού ή ολοκαυτώματα». Ζητάω το έλεος και ζητάω την επίγνωση του Θεού. Ούτε θυσία ζητάω, ούτε ολοκαυτώματα. Θέλω έλεος. Είναι λόγια που τα βάζει στο στόμα του Θεού ο προφήτης. Θέλω επίγνωση της παρουσίας μου. Την εποχή αυτή μην ξεχνάτε ότι για να διδάξεις και να προτείνεις ως αληθινή οδό δοξολογίας του Θεού τη θυσία χωρίς ολοκαυτώματα είναι λίγο τολμηρό. Τελικά αυτός που θα καταργήσει τα ολοκαυτώματα και θα εισαγάγει την ανέμακτη θυσία είναι ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αν λοιπόν ο ποιητής σε αυτόν τον ψαλμό διακριβώνει ότι ο Θεός δεν ζητάει θυσίες και ολοκαυτώματα, πρέπει να μας αποδώσει τι έρχεται μετά από αυτή την ένσταση. Τι ζητάει ο Θεός? Ζητάει πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Εάν καταθέτεις στο Θεό αυτό το πράγμα, το συντετριμένο πνεύμα, την καρδία τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δηλαδή αν καταθέτεις τη μετάνοιά σου, αν καταθέτεις την επίγνωση ότι μόνος σου δεν υπάρχεις καν, χρειάζεσαι τη σχέση σου με το Θεό, χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού για να υπάρχεις, τότε το κήρυγμα που αναλαμβάνει ο ποιητής
να στείλει προς τα έξω, να το πει στους ασεβείς, να το πει στους εχθρούς της πίστης, να το πει παντού, τότε το κήρυγμα αυτό μπορεί να έχει καρπούς. Ειδικότερα για ερμηνευτές πατέρες της παραδόσεώς μας, ο στίχος αυτός είναι μία αναφορά στην έλευση του Χριστού και στην ίδρυση της Θείας Ευχαριστίας. Οι δύο στίχοι που ακολουθούν και που είναι οι τελευταίοι του ψαλμού, ο 20 και ο 21, διατείνονται αρκετοί ερμηνευτές ότι είναι στίχοι που προστέθηκαν στο αρχικό ποίημα. Στίχοι, αν δεχθούμε ότι το ποίημα είναι του Δαβίδ και όλα δείχνουν ότι είναι του Δαβίδ, αφού αναφέρεται σε συγκεκριμένο επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ, τότε αυτοί οι δύο στίχοι γράφτηκαν 500 περίπου χρόνια αργότερα, τότε μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, τότε που γκρεμίστηκε ο ναός τους και δεν είχαν ναό και ζητάνε ξανά να δούνε το ναό μπροστά τους. «Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότι η θέλησα Σισίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις». Συνδέει το ποίημα αυτό, το τέλος αυτού του ποίηματος, συνδέει τη Σιών με την πνευματική θυσία. Συνδέει την Ιερουσαλήμ με την πνευματική θυσία. Τι σημαίνει Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ είναι μια εβραϊκή λέξη σύνθετη. Αποτελείται από δύο άλλες λέξεις. Τη λέξη Γέρου, που θα πει πόλης, και τη λέξη Σαλήμ, που θα πει ειρήνη. Πόλη της ειρήνης. Πόλη της ειρήνης επάνω στο όρος Σιών, που αποτελεί έναν ιερό άξονα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτός ο ιερός άξονας συνδέει το άκτιστο με το κτιστό, τη δημιουργία με τον δημιουργό. Μέσα στην κορυφή αυτού του άξονα υπάρχει μια πόλη, η πόλη της ειρήνης. Σας θυμίζω το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια της εισόδου του Ιησού, το τρίτο Πάσχα της δημόσιας δράσης του στα Ιεροσόλυμα, καθισμένου επάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι, και τη δοξολογία που απίφθηναν οι νέοι της Ιερουσαλήμ προς αυτόν τον εισερχόμενο Ιωνή ως βασιλέα. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Προσέξτε, γιατί σε γαϊδουράκι ο Χριστός μπαίνει μέσα στα Ιερουσόλυμα? Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση και τα σημενόμενα των πράξεων, ο βασιλιάς περιοδεύει την ενδοχώρα του επάνω σε άλογο όταν είναι να στρατολογήσει, δηλαδή όταν έχουμε πόλεμο. Περιοδεύει επάνω σε γαϊδουράκι όταν δεν έχουμε πόλεμο και δηλώνει την παρουσία της ειρήνης, που σημαίνει ότι ο Χριστός θέλει να σηματοδοτήσει το περιεχόμενο της εισόδου στα Ιερουσάλυμα. Είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Έρχεται ως βασιλεύς της ειρήνης στην πόλη της ειρήνης. Οι δύο λοιπόν τελευταίοι στίχοι, ο 20 και ο 21, υποστηρίζεται ότι είναι παρέμβλητοι. Σαφέστατα πρέπει να δημιουργήθηκαν μετά το 586 π.Χ. όταν οι Πέρσες κατέστρεψαν τον ναό του Σολομώντος. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται το 586, αντιλαμβάνονται τη θυσία της δικαιοσύνης μέσω των ολοκαυτωμάτων, μέσω της θυσιάσεως των ζώων. Ασφαλώς έτσι την αντιλαμβάνονται. Ωστόσο, ο ποιητής υπολαμβάνει και μια άλλη θυσία, τη θυσία την πνευματική. Ο Οριγένης και αργότερα ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζουν ότι είναι καθαρά αλληγορική εικόνα εδώ και αναφέρεται στην Εκκλησία. Η Σιών πλέον είναι η Εκκλησία. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι το περίζωμα της χάριτος του Θεού γύρω από το λαό του, τον λαό της Εκκλησίας. Ο Μόσχος, που είναι το αντικείμενο των θυσιών, υπάρχει, αλλά αυτός ο Μόσχος είναι ο Ιησούς Χριστός. Όπως
υποδηλώνεται και στην παραβολή του ασώτου, αν αναφερθούμε στην Καινή Διαθήκη, το σιτευτό μοσχάρι, που είναι ο λόγος ο οποίος θυσιάζεται, είτε αν αναφερθούμε στο επεισόδιο της φιλοξενίας του Αβραάμ, ήδη στη Γένεση, όπου έχουμε τη φιλοξενία των τριών αγγέλων και όπου παρατίθεται άρτος και μόσχος. Βέβαια, η παρουσία αυτού του μόσχου είναι εμφανέστατη στον περίφημο κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η τράπεζα γέμει, ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Μία εικόνα αλληγορική που δηλώνει ακριβώς την παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, γιατί αυτός ο μόσχος για τον οποίο μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο θυσιαστής, Υιός και Λόγος του Θεού. Εδώ τελειώνει ο 50ος ψαλμός και μετά το μουσικό διάλειμμα θα εισέλθουμε σε νέο ψαλμό.

0: Ο επόμενος ψαλμός, τον οποίο θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ερμηνευτικά με αυτόν τον τρόπο που σας είχα πει στο εισαγωγικό μάθημα, δηλαδή ως ποίημα της Εκκλησίας, είναι ο ψαλμός 103. Είναι γνωστός και ως προημιακός ψαλμός, επειδή αποτελεί το προήμιον της ακολουθίας του Εσπερινού. Όλοι οι Εσπερινοί ξεκινούν με αυτόν τον ψαλμό, εκτός από τους Εσπερινούς της διακαινησίμου εβδομάδας και του Εσπερινού της αποδόσεως του Πάσχα. Επίσης, οι τελευταίοι στίχοι αυτού του ψαλμού ψάλλονται σε πανηγυρικούς Εσπερινούς μαζί με ορισμένα εφήμνια, και όλη αυτή η ομάδα των στίχων που ψάλλεται και που αρχίζουν από το στίχο «Ανοίξαν τόσου την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος», τα ονομάζουμε και ανοιξαντάρια. Έχουν εξαιρετικό μέλος στους πανηγυρικούς Εσπερινούς. Μια που αναφέραμε τη λέξη Εσπερινός, ας δούμε ποιος είναι ο Εσπερινός. Είναι ο ίδιος ο Εσπερινός της Εκκλησίας με τον Εσπερινό της Εβραϊκής Παράδοσης? Ο Εσπερινός είναι το τέλος της ημέρας ή η αρχή της ημέρας. Στην Εβραϊκή Παράδοση ο Εσπερινός είναι γεμάτος από ύμνους για να περάσει η νύχτα, δηλαδή ύμνους κατευνασμού των κινδύνων της νύχτας. Και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής έχουμε κατά τη δύση του ηλίου ακολουθίες και ευχές και εξορκισμούς. Στον δικό μας όμως Εσπερινό, τον χριστιανικό Εσπερινό, γίνεται μία ανατροπή, αν θα μπορούσε να το πει κανείς. Είναι η αρχή της ημέρας, στην οποία η μέρα δεν υπάρχει νύχτα. Έχει καταργηθεί η νύχτα. Γι' αυτό ο Εσπερινός νοείται με περιεχόμενο ημέρας. Αλλά ποιας ημέρας? Μιας ημέρας που καταβγάζεται από ένα φως, το οποίο μάλιστα το ονοματίζουμε στο τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Το ονομάζουμε «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης» και είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η επιγραφή μας λέει ότι ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Η παράδοση θέλει να έχει ποιηθεί από τον Δαβίδ. Επομένως θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι σύμφωνα με την παράδοση η σύνθεσή του τοποθετείται γύρω στο 1000 π.Χ. Ωστόσο διασώζει ο ψαλμός στίχους παλαιότερης παράδοσης, όπως παραδείγματος χάρη διασώζει στίχους από τη θεολογία του Ιώβ ή στίχους που η έρευνα τους αποδίδει σε προφορική παράδοση ακόμα και 500 χρόνων πριν. Κατ' ουσίαν πρόκειται για ένα ποίημα που διαφέρει ως προς το περιεχόμενο από τον 50ο ψαλμό που προσεγγίσαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ενώ ο 50ος ήταν μια προσευχή, καθαρή προσευχή, προσευχητικός ψαλμός, εδώ έχουμε έναν υμνολογικό ψαλμό. Είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία όπως αυτή μας την έχει καταθέσει η διήγηση των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, δηλαδή του βιβλίου της Γενέσεως, αλλά και της πρόνοιας που υπάρχει μέσα σε αυτή τη δημιουργία, όπως πλέον ξεδιπλώνεται αυτή η πρόνοια σε όλα τα άλλα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι λοιπόν ο ψαλμός αυτός ένα ύμνος στη δημιουργία του κόσμου, στην απαρχή δηλαδή της ιστορίας. Γι' αυτό και πολλά τροπάρια του Εσπερινού αναφέρονται στον Δημιουργό Θεό. Επομένως είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία και θα το προσεγγίσουμε βέβαια και με κάποιες θεολογικές προεκτάσεις, αλλά θα ήθελα να το δούμε παρακαλώ ως ποίημα. Καταρχήν ένα εξαιρετικό ποίημα που έχει εξαιρετικές εικόνες με τις οποίες δια αφαιρέσεων πολλές φορές, δια παραλήψεων πολλές φορές, μας περιγράφει την ιστορία και τη δημιουργία.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε και ερχόμαστε πλέον να ερμηνεύσουμε τον πρώτο στίχο του ψαλμού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αυτά μας μαθαίνει το Πνεύμα του Θεού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου, μεγαλή δυσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω. Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη. Η ψυχή είναι μία λέξη πολύσιμη στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη και στη θεολογία των πατέρων. Ψυχή μπορεί να σημαίνει τον αέρα, μπορεί να σημαίνει την πνοή, την ανάσα, την αναπνοή, μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Μερικές φορές, παρασυρμένοι από τη φιλοσοφία, υποστηρίξαμε ότι ο άνθρωπος, ή δεχθήκαμε ότι ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Η πατερική θεολογία το απορρίπτει αυτό, αν και σε μερικούς πατέρες χρησιμοποιείται η έκφραση. Όταν η πατερική θεολογία μιλάει για ψυχή, δεν μιλάει για μια άλλη υπόσταση μέσα στον άνθρωπο. Ή, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που διατυπώθηκε πολύ νωρίς, του Αγίου Ειρηναίου, τέλη του 2ου αιώνα, ξέρω ότι δεν είμαι ψυχή, ξέρω ότι δεν είμαι σώμα, ξέρω ότι είμαι ψυχή και σώμα. Δηλαδή πάντα ψυχή και σώμα ήταν το ανθρώπινο πρόσωπο και η ανθρώπινη υπόσταση. Ωστόσο, για λόγους παιδαγωγικούς πολλές φορές κάνουμε τον διαχωρισμό, θέλοντας να βοηθηθούμε κατ' ουσίαν και να κάνουμε μια αντιδιαστολή ανάμεσα σε μια ύπαρξη πνευματική, η οποία δηλαδή τίνει να αντιθεί από την αγιότητα και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και μια ύπαρξη χωική, η οποία αυτονομείται μέσα στην υλική της διάσταση. Την κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή, αλλά γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους. Είναι γνωστή η έκφραση του Αποστόλου Παύλου, που μιλώντας για το θάνατο του ανθρώπου και συνδέοντάς τον με

Αυτή είναι η διάκριση που νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Επομένως, εδώ σε αυτό το στίχο η ψυχή αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου. Το εμεγαλύνθη σφόδρα δεν είναι δηλωτικό αυξήσεως, δεν ήσουν μικρός και μεγάλωσες, αλλά είναι σημαντικό του αμέτρητου μεγέθους. Σημαίνει το αμέτρητο μέγεθος. Επειδή, όπως λέει ένας από τους συγγραφείς τους εκκλησιαστικούς που σχολίασαν τον ψαλμό, ο Θεοδόρητος, «Φύση μέγασον τούτο της ευσεβέση εδείχθη, αυτό το μέγας φανερώνεται στους ευσεβείς». Ποια μεγαλοσύνη, κατά τι εμεγαλύνθης φόδρα ο Θεός? Εμεγαλύνθης φόδρα ο Κύριος κατά το ποσοστό που μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη μεγαλοσύνη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός. Αυτό που βλέπω είναι η παρουσία του μέσα στη δημιουργία και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλει να μας πει αυτός ο στίχος. Στο στίχο δεύτερο βλέπουμε να κατατίθεται η εξής έκφραση. «Αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως η δέριν». Ουσιαστικά υμνολογεί ο ποιητής μία δημιουργία σύμφωνα με τις κοσμολογικές αντιλήψεις της εποχής του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις κοσμολογικές αντιλήψεις, η γη είναι ένα τεράστιο νησί που επιπλέει στα ύδατα της Αβύσσου, αλλά προστατεύεται και δεν κατακλείζεται από τα ύδατα αυτά, επειδή γύρω από το νησί αυτό υπάρχει ένας θόλος που έχει τεντωθεί και προφυλάσσει ακριβώς τη γη από τα ύδατα. Τα άνω του στερεώματος, ένα στερέωμα λοιπόν, έχει απλωθεί γύρω από τη γη. Υπάρχουν τα ύδατα τα άνω του στερεώματος, τα πάνω από τον ουρανό και τα ύδατα τα κάτω του στερεώματος. Αυτή είναι η κοσμολογική αντίληψη της εποχής του Δαβίδ και χιλιάδες χρόνια πριν από τον Δαβίδ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια μετά από τον Δαβίδ. Αυτό σημαίνει το εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, σαν να τέντωσες ένα δέρμα και άπλωσες στον ουρανό. Αυτό το δέριν ως δέρμα δεν το παίρνει απλώς ως εικόνα που τη φαντάζεται αυτόνομα. Το παίρνει από μια ανθρώπινη κατασκευή, από τον οίκο, το σπίτι. Σκηνίτες ήταν οι άνθρωποι όταν γράφαν αυτά τα πράγματα και η σκηνή τους προστάτευε τη ζωή τους, το είναι τους, το έχει τους. Από ένα τεντωμένο δέρμα που έφτιαχνε το θόλο προστατευόντουσαν. Επομένως, από τον οίκο του ανθρώπου ο ποιητής πηγαίνει να αντιληφθεί τον οίκο της δημιουργίας μέσα στον οποίο είμαστε όλοι περιχωρημένοι. Όμως πρέπει να σταθούμε αρκετά στη λέξη φως, αναβαλόμενος φως ως σημάτιον. Ντύθηκε στο φως, το ρούχο σου είναι το φως, Κύριε. Ποιο είναι αυτό το φως που είναι το ρούχο του Θεού, τον οποίον εδώ υμνώ? Στην αρχαία αντίληψη της Βίβλου, δηλαδή στο βιβλίο της Γενέσεως που περιγράφεται η δημιουργία, έχουμε ένα φως. Το πρώτο πράγμα που δημιουργείται είναι το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και έγινε το φως. Δεν είναι όμως το φως του ήλιου. Δεν είναι ένα κτιστό φως. Δεν είναι ένα φως που φωτίζει τη δημιουργία. Είναι ένα φως που είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού. Παρεμβαίνει ο Θεός μέσα στο χάος, στην άβυσσο, στην αταξία του σύμπαντος και αυτή η παρέμβασή του λέγεται φως. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, αναφερόμενος στο λόγο του Θεού που είναι ο Υιός, υπογραμμίζει ότι κατοικεί μέσα στο φως η θεότητα και αυτό το φως το χαρακτηρίζει με το επίθετο απρόσιτο, δηλαδή μη κατανοητό φως. Δεν μπορεί να το πλησιάσεις ή να το περιγράψεις. Φως εικόν απρόσιτον. Εσύ που κατοικείς στο απρόσιτον φως. Η Αγία Γραφή λοιπόν ξεκινάει με την παρουσία ενός φωτός, αλλά και τελειώνει με την παρουσία ενός φωτός. Αν μνημόνεψα τον τρίτο στίχο της Γενέσεως
και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και

Γένα το φως. Έχω να μνημονέψω έναν από τους τελευταίους στίχους του τελευταίου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, όπου ο αποκαλυπτής βλέπει τη νέα πόλη και η πόλης ουχρίαν έχει του ηλίου, ουδέ της σελήνης είναι αφένωσιν αυτή. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτή και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπου είναι εδώ το αρνίον είναι ασφαλώς ο Υιός. Αυτή η πόλη των Εσχάτων είναι φωτεινή, έχει φως, αλλά το φως αυτό δεν προέρχεται από τον ήλιο, δεν είναι κτιστό. Αυτή η διάκριση κτιστού και ακτίστου φωτός χαρακτηρίζει τη θεολογία των προφητών. Αυτή είναι ουσιαστικά η απαρχή της θεολογίας των προφητών. Μιλάνε για ένα καινούριο φως που έρχεται και χαρακτηρίζει σύνολη τη ζωή της Εκκλησίας. Η διάκριση ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο φως χαρακτηρίζει την παράδοσή μας. Και στη μεν Παλαιά Διαθήκη έχουμε τις θεοφάνειες, οι οποίες σημειούνται με την παρουσία του φωτός ή του πυρός, με κατεξοχήν χαρακτηριστική τη θεοφάνεια του Σινά, όπου δεν είναι μόνο οι φλόγες, δεν είναι μόνο η καιόμενη βάτος, το πυρ, αλλά είναι και το φως με το οποίο βγαίνει ο Μωυσής μέσα από το σκοτάδι. Διότι αυτός το φως το άκτιστον, επειδή δεν έχει σχέση με το υλικό φως, υπάρχει μέσα στο γνώφο, εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει κάτι. Επομένως το φως αυτό δεν το βλέπει ο άνθρωπος, το φως του αποκαλύπτεται. Δεν είναι κάτι που με τις φυσικές του δυνάμεις μπορεί να το δει. Το δέχεται κατά το ποσοστό που δέχεται να φωτιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη θεοφάνεια του Σινά μέσα στο γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, γίνεται ο διάλογος του Μωυσή με το Θεό. Μέσα στο σκοτάδι μαθαίνει το όνομα του Θεού. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός. Και όταν βγαίνει από το σκοτάδι, ο Μωυσής είναι πάμφωτος, είναι γεμάτος φως. Λοιπόν, έχουμε τη θεοφάνεια στο Σινά, ή μία θεοφάνεια όπου ο λόγος του Πατρός, κατ' ουσίαν ο Υιός, οδηγεί το λαό από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, η περίφημη στήλη πυρός, που είναι ο Υιός και λόγος του Θεού. Και έχουμε αυτή λοιπόν τη στήλη του πυρός και αυτή τη στήλη που ακολουθώντας ο λαός μπορεί να απαλλαγεί από την αιχμαλωσία και να πάει προς την ελευθερία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε δύο συγκλονιστικές στιγμές όπου αυτό το φως πλέον εμφαίνεται ως άκτιστο φως. Η μία στιγμή είναι η θεοφάνεια στο όρος Θαβόρ, όπου εκεί οι μαθητές μας περιγράφουν μία εμπειρία τους και μας λένε ότι ίστραψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και αργότερα έχουμε μία περιγραφή αυτού του φωτός στην Πεντηκοστή. Φωτίζεται όλη η αίθουσα, καταλάμπεται όλη η αίθουσα από ένα φως. Από εκεί και έπειτα έχουμε στη θεολογία της Εκκλησίας μία σειρά θεοφανιών. Την χαρακτηρίζουμε μάλιστα αυτήν την ιστορία της χριστιανικής θεολογίας νηπτική ιστορία, επειδή έχει να κάνει με την εσωτερική ηρεμία και νύψη του ανθρώπου, και η οποία νηπτική θεολογία πάνω στην παρουσία του ακτίστου φωτός, που είναι αυτό που παράγει η παρουσία των ενεργειών του Θεού μέσα στην ιστορία, μέσα στη δημιουργία, μας αναπτύσσει τι σημαίνουν ακριβώς οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, τις οποίες ονομάζουμε άκτιστες αυτές τις δυνάμεις του Θεού, και το φως με το οποίο γίνεται αντιληπτός ο Θεός το ονομάζουμε άκτιστο φως. Οι περισσότεροι θα ξέρετε, αν έχετε διαβάσει τον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, αυτόν τον περίφημο διάλογο του πρίγκιπα με τον ασκητή, ο οποίος ζητάει να μάθει αν μπορούμε να έχουμε εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, για να πάρει την απάντηση από τον γέροντα: «Είσαι τώρα μέσα στο Άγιο Πνεύμα, πες μου τι βλέπεις». Και αυτός λέει: «Βλέπω το πρόσωπό σου,
αλλά δεν μπορώ να το δω, γιατί λάμπει σαν τον ήλιο και αυτό το φως είναι απλωμένο γύρω γύρω παντού. Όπως ακριβώς το Θαβόρ, δεν έλαμψε μόνο το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και τα ημάτια του έλαμψαν, δηλαδή και η κτιστή ύλη μετέχει αυτού του φωτός. Για τους προφήτες, το φως λοιπόν, εκτός από ένα πρωτολογικό περιεχόμενο που έχει και αναφέρθηκε στην αυγή της ιστορίας και της δημιουργίας, έχει κυρίως εσχατολογική σημασία, και αυτή είναι η συμβολή των προφητών, ότι βλέπουν μία πόλη καινούρια να έρχεται και αυτή την πόλη την βλέπουν γεμάτη με το φως. Αυτό το φως που άστραψε την πρώτη στιγμή της δημιουργίας και που αστράφτη και στην τελευταία μέρα της δημιουργίας, στη μεγάλη δοξολογική ημέρα, την έσχατη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε ότι ο Ισαΐας αντιλαμβάνεται τον λαό να πορεύεται μέσα στο σκοτάδι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ήλιος. Όλη η πορεία του λαού είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο λαός, ο πορευόμενος εν σκότη. Είδε φως μέγα. Οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφημάς. Και ανατελεί ημίν, μας λέει ένας άλλος προφήτης, ημίν της φοβουμένης το όνομά μου, ήλιος δικαιοσύνης. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος πάλι παραπέμπει σε φως, δεν θα ανατελεί για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν σχέση με τον Κύριο. Επομένως, για να αντιληφθώ την παρουσία αυτού του φωτός, πρέπει να έχω προχωρήσει έναν δρόμο και να έχω δημιουργήσει μία σχέση με την πηγή αυτού του φωτός. Ακόμα σαφέστερα, ο Ισαΐας θα μας πει, οραματιζόμενος αυτή τη νέα πραγματικότητα που έρχεται και για τους προφήτες είναι η Εκκλησία, «Ουκ έστεσι έτι ο ήλιος εις φως ημέρας», τότε δεν θα σε φωτίζει την ημέρα ο ήλιος, ούτε ανατολή σελήνης φωτίσει τη νύχτα, αλλά έστεση Κύριος φως αιώνιον και ο Θεός δόξα σου. Πιάνω την τελευταία λέξη δόξα, για να σημειώσω τη θεολογία της Εκκλησίας, φως και δόξα ταυτίζονται. Η δόξα του Θεού είναι φως, το φως του Θεού είναι δόξα. Η δόξα του Θεού, η δόξα που περιγράφουμε και στους Αγίους Του, ονομάζουμε ένα φως που φτιάχνουμε εικονολογικά από τα χρώματα του πινέλου, φτιάχνουμε τη λεγόμενη δόξα των Αγίων. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη βέβαια, το φως του Χριστού κυριαρχεί στον ανακαινισμένο κόσμο. Ο Ιωάννης είναι αποκαλυπτικός σε αυτό το σημείο, το φως αυτό το ονοματίζει, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στα χείλη του Χριστού βάζει τη φράση «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Άλλωστε, έτσι ξεκινάει και το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Μιλώντας για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, λέει ότι ήρθε για να μας μιλήσει για το φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά μας μίλησε για το φως που θα έρθει, μέχρι να φτάσει να μας αποκαλύψει το 8ο κεφάλαιο, ότι το φως αυτό είναι ο Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», λέει ο ίδιος ο Χριστός.

Πάμε στον τρίτο στίχο. «Ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων». Εικόνες, εικόνες, εικόνες. Τρεις εικόνες. Η μία βλέπει τον Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι τα ύδατα, τα άνω του στερεώματος. Δεύτερη εικόνα βλέπει τον Θεό να κυριαρχεί επί των νεφών. Τρίτη εικόνα βλέπει τον Θεό να επιβαίνει στους ανέμους. Στην περίφημη διήγηση που έχουμε στο βιβλίο των βασιλειών για τον προφήτη Ηλία, διαβάζουμε ότι όταν ο Ηλίας ζήτησε την παρουσία του Θεού, είχε τρία σημεία για να αντιληφθεί πού βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Δηλαδή, η πρώτη παρουσία του Θεού είναι μέσα από τον σεισμό, δηλαδή την κυρίαρχη δύναμη που δεν μπορεί να ελέξει ο άνθρωπος. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι αυτός δεν είναι ο Θεός, ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το σεισμό ο Θεός. Δεύτερη εικόνα, του παρουσιάζεται ο Θεός με τον βίαιο άνεμο. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι ούτε εκεί είναι ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το ανέμο ο Θεός. Για να αντιληφθεί τελικά την παρουσία του Θεού στην άβρα τη λεπτή, όταν φυσάει η λεπτή άβρα, εκεί ο Θεός. Τα ύδατα δεν τα βάζει ο ποιητής τυχαίως. Ναι, μεν περιγράφει μέσα στη δημιουργία τα ύδατα, αλλά τα ύδατα είναι κυρίαρχο στοιχείο και στη ζωή. Κυρίαρχο στοιχείο και στη νέα ζωή επίσης του ανθρώπου, αφού η νέα ζωή του ανθρώπου πηγάζει μέσα από το νερό. Ήδη ένας από τους σχολιαστές, ο Ησύχιος, λέει ότι τα υψηλά των μυστηρίων εν τη σίδαση του βαπτίσματος έδειξεν. Ότι με το στίχο 3 ο ποιητής και προφήτης μας δείχνει τα νερά του βαπτίσματος. Μία αναφορά στο ότι για να μπορέσεις να ζήσεις αυτή την καινούργια δημιουργία πρέπει να έχεις έναν διάλογο με τα ύδατα, τα οποία ύδατα ο Θεός τα διαχειρίζεται σε μία πνευματική προοπτική. Το νερό του βαπτίσματος είναι μεν ένα υλικό νερό μέσα στο οποίο καλείσαι να πνιγείς, να πεθάνεις, αλλά συγχρόνως γίνεται ένα ζωοποιό νερό μέσα από το οποίο καλείσαι να ζήσεις, να αναστηθείς, να αναδημιουργηθείς. Όσο για το επιπτερίγον ανέμων, μην ξεχνάτε ότι αυτό που θα έρθει να δικαιώσει την εικόνα που βλέπει ο προφήτης εδώ, 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό, όταν παρακολουθούμε την περιγραφή των Αποστόλων για την ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη του Χριστού γίνεται επί πτερίγων ανέμων ή, αν θέλετε, επιβάσεως νεφών. Νεφέλη παρουσιάζεται να τον υποστηρίζει τον Χριστό και ο Χριστός να ανεβαίνει στους ουρανούς. Στίχος 4. «Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Σύμφωνα με τη βιβλική αντίληψη αλλά και τη διδασκαλία των προφητών και των πατέρων της Εκκλησίας, υπάρχει ένας κόσμος που τον ονομάζουμε πνευματικό για να τον διακρίνουμε από τον υλικό κόσμο, και μόνο κατά τούτο τον ονομάζουμε πνευματικό. Είναι ένας κόσμος που δεν προέρχεται από τον υλικό κόσμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά προέρχεται από κάτι μη υλικό. Θα το πω αλλιώς. Ως προς τη φύση του Θεού αυτός ο κόσμος είναι υλικός. Ως προς τη φύση τη δική μας αυτός ο κόσμος είναι πνευματικός. Είναι ένας αόρατος κόσμος. Ο αόρατος κόσμος δεν οράται. Ωστόσο έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στα αγιολογικά μας κείμενα που αυτός ο αόρατος κόσμος γίνεται ορατός. Πώς γίνεται ορατός? Κατά την επιθυμία του Πατρός.
Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτός αυτός ο κόσμος, οράται σε μας, όχι κατά το τι είναι κατά τη φύση του, αλλά κατά το πώς εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του. Αυτοί είναι οι άγγελοι. Η λέξη άγγελος προέρχεται από το αγγέλο, που σημαίνει πληροφορώ. Δηλαδή, είναι αυτός που αγγέλει, πληροφορεί μέσα στη δημιουργία την παρουσία του Θεού. Και λειτουργεί, κάνει έργο. Αιωνίως κάνει έργο. Και το έργο του αυτό είναι να οικονομεί τη σχέση ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και στην κτιστή δημιουργία. Παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα από την εικόνα της φωτιάς. Γιατί της φωτιάς? Γιατί η αγγελία που φέρνουν είναι η αγγελία εκ του φωτός. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ποτέ οι άγγελοι δεν μας φανερώνουν τι είναι ως προς την ουσία τους. Ούτε ποτέ εισήν οι άγγελοι την ουσίαν παρίστησιν. Δεν μας φέρνουν μπροστά αυτό που είναι κατά την ουσία, αλλά την ενέργεια δια των στοιχείων εμφαίνει ο ποιητής. Την ενέργεια που φέρνουν μέσα στην ιστορία, αυτό περιγράφει ο ποιητής με την έκφραση «πυρός φλόγα». Στίχος 5. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Δεν θα κλονιστεί δηλαδή η γη. Εσύ είσαι, λέει ο ποιητής, που θεμελίωσε στη γη με έναν ασφαλή τρόπο και δεν πρόκειται να κλειδονιστεί ποτέ αυτή η γη. Ποτέ. Αυτή είναι μία αντίληψη η οποία θα μπορούσε να προσεγγιστεί μετά την ενανθρώπιση του Θεού, σαφέστερα. Μέχρι να ενανθρωπίσει ο Υιός, η γη είναι μετέωρη και στον αφανισμό. Από τη στιγμή που ο Υιός την προσλαμβάνει, την κτίσει και την κάνει σώμα του, το χώμα αυτής της γης προσλαμβάνει ο Υιός και το κάνει σώμα του, αυτό το σώμα αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός. Και επειδή αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός, γιατί είναι σώμα του Υιού του, αυτό λοιπόν το σώμα ποτέ δεν θα καταστραφεί. Αυτή είναι η εσχατολογική διάσταση της θεολογίας των Πατέρων. Ήδη από την Καινή Διαθήκη μιλάμε. Οι προφήτες δεν το λένε τόσο καθαρά, αλλά το βλέπουν να έρχεται μπροστά τους. Μιλάμε για μια καινούρια πόλη, ένα νέο κόσμο. Ο Ισαΐας είναι συγκλονιστικός σε αυτές τις περιγραφές που βλέπει. Στην Καινή Διαθήκη όμως το βλέπουμε πιο καθαρά, όπου η Καινή Διαθήκη μας μιλάει για μια καινούργια γη και έναν καινούργιο ουρανό. Το καινούργιο δεν είναι ότι μηδενίζεται το παλαιό για να έρθει το καινούργιο. Δεν ξαναδημιουργείται κάτι εκ του μηδενός, αλλά το παλιό γίνεται καινούργιο κατά τον ίδιο τρόπο που η παλαιά ανθρώπινη φύση καινουργείται όταν προσλαμβάνεται από τον Υιό. Το ιδού κενά ποιό πάντα της Αποκάλυψης, έτσι πρέπει να διαβαστεί. Τα κάνω καινούρια. Και ο Απόστολος Παύλος έχει θεολογήσει πάνω σε αυτό το θέμα της κενότητας που θα έρθει. Τα κάνω καινούρια επειδή τα συνδέω με τον Υιό και παίρνουν εντελώς άλλο περιεχόμενο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη ημέρα, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία του ψηφιδωτού» από τα ψηφιδωτά της Μεσοποταμίας στους ελληνιστικούς χρόνους. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός.

0: Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα επικεντρωθούμε στην ιστορία του ψηφιδωτού από τις πρώτες εμφανίσεις του μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια. Στην αναφορά μας αυτή θα γίνουν και ειδικότερες επισημάνσεις στην ιστορία των ψηφιδωτών και στον ελληνικό χώρο. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Παρχαρίδου, αρχαιολόγο, προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής. Κυρία Παρχαρίδου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή και για μένα που συμμετέχω στην εκπομπή σας.
0: Και για μας τιμή η αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε ένα θέμα, είναι η αλήθεια, εξειδικευμένο, που όμως σε πλατιές ομάδες του πληθυσμού που επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία, πάντοτε τα ψηφιδωτά κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για αυτά. Και με αφορμή βεβαίως τα πολύ σημαντικά και σπουδαία ψηφιδωτά της Ραβένας, σκεφτήκαμε να δούμε το θέμα λίγο ευρύτερα και να κάνουμε αυτές τις ιστορικές και αρχαιολογικές αναφορές. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή μας την επικοινωνία με την ορολογία ψηφιδωτό, ψήφος, ψηφίδα, και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα μας. Ο λόγος εσάς.
1: Ωραία. Να πούμε καταρχήν ότι το ψηφιδωτό σχετίζεται με τη λέξη ψήφος ψηφής, μικρή πετρούλα δηλαδή, πέτρα, πετρούλα. Το γνωρίζουμε από τις πηγές, γνωρίζουμε τη λέξη ψήφος και ψηφής από τον Πίνδαρο ακόμη, από τον 5ο αιώνα. Και μετά από σειρά άλλων γραπτών πηγών, όπου περιγράφονται έργα που αποτελούνται από τέτοιες μικρές πέτρες, που έχουν εκτός από πρακτικό χαρακτήρα, έχουν κυρίως έναν διακοσμητικό χαρακτήρα. Προσπαθώντας οι μελετητές να δουν με ποιους όρους αναφέρονται τα ψηφιδωτά και αν αναφέρονται σε ψηφιδωτά δάπεδα όπως περίπου τα γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή εάν μιλούμε για τα λεγόμενα opus tessellatum, δηλαδή αυτά που αποτελούνται από επεξεργασμένες ψηφίδες περικεκομένες, έτσι ώστε να σχηματίζουν κάποια μικρού μεγέθους γεωμετρικά σχήματα, δηλαδή ορθογώνια, τρίγωνα ή ακόμη και κυκλικά μέρη. Εντοπίστηκε μια σειρά από όρους που όμως δεν συνδέονται όλοι με το ψηφιδωτό. Συγκεκριμένα έχουμε τον όρο στρώσης για παράδειγμα. Σημαίνει όμως γενικότερα την επένδυση ενός δαπέδου και όχι απαραίτητα ψηφιδωτού. Συχνά βέβαια συναντώντας τη φράση για παράδειγμα «επίησεν την στρώσιν», ενώ δεν μπορούμε να πούμε εάν είναι ψηφιδωτό ή όχι, είναι αξιοσημείωτο νομίζω το ότι κάνουμε τη σκέψη ότι θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο είναι πιο ευέλικτο από μεγάλες πλάκες μαρμάρου για παράδειγμα. Έχουμε επίσης και άλλες πηγές που αναφέρονται στις ψηφίδες και τα ψηφιδωτά, όπως είναι για παράδειγμα ο λεγόμενος πάπυρος του Ζήνωνα που βρίσκεται στο Κάιρο και χρονολογείται στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που έχουμε από τον πάπυρο αυτό, διότι έχουμε στην πραγματικότητα ένα συμβόλαιο, μια αναφορά σε συμβόλαιο μεταξύ του παραγγελιοδότη και του ψηφοθέτη. Δηλαδή, ο αξιωματούχος Ζήνωνας παραγγέλνει στον ψηφοθέτη να του φτιάξει δύο χώρους λουτρού στη Φιλαδέλφια της Αιγύπτου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε τι είδους ψηφιδωτό είναι αυτό, ωστόσο είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι από αυτά που εντάσσονται σε αυτό που αναφερόμαστε τώρα, δηλαδή είναι ένα δάπεδο που αποτελείται από μικρές πέτρες. Τώρα, το αν αυτό είναι βοτσαλωτό ή όπους τεσελάτουμ, Θα αναφερθούμε σε αυτά στη συνέχεια. Αυτό δεν είναι σαφές. Όμως έχουμε την αναφορά αυτή και το πολύ σημαντικό ότι έχουμε ένα συμβόλαιο μεταξύ του παραγγελιοδότη και του ψηφοθέτη. Άλλη πηγή που έχουμε για την ορολογία των ψηφιδωτών είναι ο Γαλινός, ο οποίος περιγράφοντας το δάπεδο του σπιτιού όπου φιλοξενούνταν ο κοινικός φιλόσοφος Διογένης, το περιγράφει. Λέει λοιπόν ότι το δε έδαφος εκ ψήφων πολυτελών συγκίστε, θεών εικόνας έχων, θαυμαστός διατετυπωμένας. Δηλαδή εδώ πράγματι το έδαφος αποτελείται από πολυτελείς ψηφίδες που θα πρέπει να υποθέσουμε λόγω της πολυτέλειας ότι δεν είναι από τις κοινές πέτρες, δεν είναι κοινή λύθη. Είναι ίσως από ημιπολίτημα υλικά. Επίσης και πολλές άλλες πηγές έχουμε. Μια ακόμη να αναφέρουμε ότι έχουμε και μια μαρμάρινη επιγραφή του 1ου αιώνα από την Έφεσο, η οποία αναφέρεται στα ψηφωτά εδάφη. Φαίνεται δηλαδή ότι και αναγνωρίσιμα πλέον ήταν αυτά, αλλά και συνέβαιναν σε μια σχετικά μεγάλη έκταση και σε πολλούς χώρους, ώστε να αναφέρονται με τον τρόπο αυτό και να καταλαβαίνουν όλοι τι εννοούν. Ένας άλλος όρος εκτός από το ψήφος ψηφής είναι το αβακίσκος, που αναφέρεται σε μεταγενέστερη πηγή, σε πηγή δηλαδή του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, από τον Αθήνεο στον δειπνοσοφιστή, ο οποίος όμως το έργο του αυτό σώζει το έργο ενός άλλου τραγικού ποιητή, του Μοσχίωνα, που είναι από τον 3ο αιώνα π.Χ. Οι μελετητές τώρα εδώ λένε ότι τα όσα αναφέρει ο Μοσχίωνας, ο οποίος περιγράφει το δάπεδο ενός πολυτελούς πλοίου με θέματα από την Ιλιάδα, δεν είναι στην πραγματικότητα η ελάχιστη πέτρα που στο σύνολό της συναρτά ένα δάπεδο, αλλά ενδεχομένως είναι διάφορα, δηλαδή είναι σύνολα ψηφίδων που συγκροτούν ένα θεματικό διάχωρο σε ένα ευρύτερο δάπεδο. Βέβαια, η άλλη πληροφορία που μας ενδιαφέρει πολύ εδώ είναι το ότι το δάπεδο δεν είναι σε ένα σταθερό χώρο, είναι σε ένα, είναι στο βυθό ενός πλοίου και μάλιστα έχει όλη αυτήν την πολυτέλεια και την αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό και ευρέως διαδεδομένο έργο, την Ιλιάδα. Ένας ακόμη όρος εκτός από τον αβακίσκο, που είπαμε όμως ότι δεν σχετίζεται με την ψηφίδα, είναι το ψηφολογό, που θα πει ψηφοθετό. Αυτό λοιπόν απαντάται σε επιγραφές του 2ου αιώνα, κυρίως από την Δήλο. Έχουμε συγκεκριμένα την αναφορά «Ηράκλειος εψηφολόγησεν». Επίσης, άλλος όρος που απαντάται είναι το κονιό και το κονίαμα, με την έννοια της ψηφοθέτησης. Έχουμε δηλαδή πάλι αναφορά σε ψηφιδωτό, και αυτό συγκεκριμένα προέρχεται από μια ψηφιδωτή επιγραφή του τέλους του 2ου αιώνα από την Ερέτρια. Στους επόμενους αιώνες έχουμε και άλλους όρους. Αυτοί όμως είναι οι όροι που αναφέρονται στις πηγές της εποχής και γι' αυτό και μας είναι σημαντικοί, διότι μας δίνουν, θα λέγαμε, το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η τέχνη και η τεχνική του ψηφιδωτού αυτήν την εποχή. Επίσης, εδώ τώρα χρήσιμο είναι να πούμε ότι επειδή αναφερόμαστε σε δάπεδα της κλασικής και ελληνιστικής εποχής, μάλλον κάνουμε λόγο για τα δάπεδα από τη Μεσοποταμία μέχρι την ελληνιστική εποχή, και θα αναφερθούμε πράγματι σε αυτά, αλλά στον ελλαδικό χώρο θα ξεκινήσουμε περίπου από το 1500 και μετά. 1500 π.Χ. και μετά, για να φτάσουμε μέχρι περίπου το 31 π.Χ. Οπότε θεωρούμε ότι λίγη ελληνιστική εποχή. Θα επικεντρωθούμε όμως στα ψηφιδωτά της κλασικής και ελληνιστικής εποχής, όπου έχουμε πολλά παραδείγματα και περισσότερο ευανάγνωστα. Δηλαδή έχουμε πλέον συγκροτημένα θέματα τα οποία παρουσιάζονται και δεν είναι απλώς μια στεγανοποίηση δαπέδου με την έμπηξη λίθων σε σκληρό χώμα. Επίσης μιλώντας για τη Μεσοποταμία, επειδή και σε αυτήν έχουμε αναφορά, η Μεσοποταμία όπως ξέρουμε όλοι είναι η περιοχή μεταξύ των δύο ποταμών Τίγρη και Εφράτη και ταυτίζεται με το Ιράκ, μέρος του Ιράν, των σημερινών αυτών χωρών και της Τουρκίας και της Συρίας επίσης. Δηλαδή είναι αυτή η περιοχή στην οποία επίσης έχουμε ψηφιδωτά από πρώιμη εποχή και δημιουργήθηκε η σκέψη ότι θα μπορούσε το ψηφιδωτό, η τέχνη του ψηφιδωτού να έχει γεννηθεί και στη Μεσοποταμία. Όμως και έχουμε μάλιστα έτσι κάποια παραδείγματα όχι των τυπικών ψηφιδωτών στα οποία αναφερόμαστε σήμερα, αλλά έχουμε άλλα έργα τα οποία συναρμόζονται από μεγάλα τμήματα πολυτελών υλικών, λάπις λάζουλι για παράδειγμα, και χρησιμοποιούνται σε τείχους, είναι δηλαδή εντύχια διακόσμηση αυτή η εντυπωσιακή ας πούμε στην πύλη Ιστάρ, ή ακόμη στα φατνώματα κάποιων κτηρίων της εποχής αυτής που είναι πάλι από όστρια και λάπης λάζουλι. Ωστόσο τα δάπεδα με την έννοια του και κοσμημένου δαπέδου με πέτρες, με ψηφίδες απαντώνται περίπου από το 1500 και βέβαια αυτά τα οποία παρουσιάζουν κάποια σχέδια που είναι περισσότερο συγκροτημένα είναι από τον 8ο αιώνα και μετά. Αυτά θα τα πούμε όμως στην πορεία. Περισσότερο ήθελα να σχολιάσω τον τίτλο ότι είμαστε από τη Μεσοποταμία στα μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια και να πω ότι θα αναφερθούμε κυρίως στα ελληνικά δάπεδα, στα ελληνικά ψηφιδωτά δάπεδα.
2: Βεβαίως. Με χαρά θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Ωραία.

0: Κύριοι των 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ιστορία του Ψηφιδωτού από τα ψηφιδωτά της Μεσοποταμίας στους ελληνιστικούς χρόνους εντάσσεται και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Και όπως είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, επιχειρούμε τώρα έτσι μια πιο διευρυμένη αναφορά στην ιστορία των ψηφιδωτών και έχουμε τη χαρά και την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Παρχαρίδου, αρχαιολόγο, προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής. Μετά από αυτές τις πρώτες ενδιαφέρουσες επισημάνσεις σας, κυρία Παρχαρίδου, να μιλήσουμε τώρα λίγο για τα είδη των ψηφιδωτών δαπέδων που έχουμε και αμέσως μετά να συνεχίσουμε με την κατασκευή του ψηφιδωτού και τους λεγόμενους ψηφωτές και ίσως να δούμε και κάποιους γνωστούς από αυτούς τους ψηφωτές που έμειναν στην ιστορία.
1: Ναι, πολύ ωραία. Μία γενική αναφορά πρώτα στα δάπεδα και στην χρήση του ψηφιδωτού. Mm-hmm. Το ψηφιδωτό ξεκίνησε από την ανάγκη της στεγανοποίησης του εδάφους στους χώρους όπου κατοικούσαν ή είχαν δραστηριότητες οι άνθρωποι. Στην πορεία, και έχουμε πολλά τέτοια δάπεδα δηλαδή, τα οποία είναι από απλές πέτρες ή και βότσαλα, ήδη από το 1500 και μετά, από την ιστερομινωική εποχή 3 μέχρι και τα μικυναϊκά χρόνια και στην πορεία βέβαια και στα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. Όμως αυτή η ανάγκη να στεγανοποιηθεί το δάπεδο προχώρησε στην πορεία και το δάπεδο απέκτησε και διακοσμητικό χαρακτήρα. Θέλαν δηλαδή αυτό το οποίο πατούσαν και ήταν πλέον σταθερό και καθαρό να έχει και μια αισθητική αξία.
0: Mm-hmm. Άρα έτσι πρώτα ήταν πρακτικοί οι λόγοι, πρώτα μας λέτε, λόγοι. Και μετά πήγαμε στο καλλιτεχνικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι. Και αυτή η φροντίδα βέβαια για τα δάπεδα δεν εξαντλείται ούτε και περιορίζεται στα ψηφιδωτά. Έχουμε διάφορα είδη δαπέδων, τα απλά, τα λίθινα. Έχουμε δάπεδα τα οποία αποτελούνται από μεγαλύτερα κομμάτια λίθων, μαρμάρων και τα λοιπά, κομμένα, τα λεγόμενα σέκτηλε. Έχουμε επίσης ζωγραφιστά δάπεδα, τα οποία δεν είναι πολύ συχνά, ωστόσο απαντώνται ήδη από τα μικυναϊκά χρόνια και συνεχίζουν μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια. Ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο χρονολογείται στα όψιμα ελληνιστικά χρόνια, βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Στίβας, όπου το κεντρικό του μέρος δείχνει έναν αυλητή, ο οποίος πιθανόν είναι νικητής αγώνων και αποτυπώνει αυτή τη στιγμή που παίζει μουσική. Ο γύρω χώρος καλύπτεται με γεωμετρικά θέματα, με ρόμβους συγκεκριμένα. Το αναφέρουμε γιατί είναι ένα ωραίο παράδειγμα και είναι στα όρια περίπου της εποχής που αναφερόμαστε έτσι αναλυτικότερα σήμερα. Mm-hmm. Τώρα, τα είδη των ψηφιδωτών είναι τα βοτσαλωτά, τα οποία είναι τα παλιότερα απαντώμενα, όπως το λέει και ο όρος τους, είναι αυτά τα οποία αποτελούνται από βότσαλα ποταμών ή λιμνών, τα οποία έχουν μια φυσική λίανση και στην πορεία του χρόνου βέβαια γνωρίζουν κάποια μικρή επεξεργασία από τους τεχνίτες. Έχουμε επίσης τα τεσελάτουμ, τα οποία όπως είπαμε πριν είναι από τις ψηφίδες αυτές, οι οποίες είναι διαμορφωμένες στο περίγραμμά τους σε ορθογώνιο, τριγωνικό ή στρογγυλό σχήμα. Έχουμε επίσης τα βερμικουλάτουμ, τα όπους βερμικουλάτουμ δάπεδα, τα οποία είναι εμφανίζονται αρκετά πιο μετά, κυρίως στον δεύτερο αιώνα, είναι διαδεδομένα πια στον δεύτερο αιώνα π.Χ. Το χαρακτηριστικό τους είναι το ότι έχουν πάρα πολύ μικρή ψηφίδα, ενός χιλιοστού για παράδειγμα, και επίσης το ότι χαρακτηρίζονται από πολυχρωμία. Φυσικά έχουμε και δάπεδα στα οποία έχουμε συνδυασμό του βοτσαλωτού με το τεσελάτουμ ή του τεσελάτουμ με το βερμικουλάτουμ, για παράδειγμα. Έχουμε επίσης τα δάπεδα συγνίνουμ, τα οποία οφείλουν την ονομασία τους στην ομώνυμη σικελική πόλη. Αυτά λοιπόν χαρακτηρίζονται από γεωμετρικά θέματα σε ερυθρό βάθος, σε κοκκινοπό βάθος. Mm-hmm. Και όλα αυτά που λέμε τώρα είναι τα επιδαπέδια. Έχουμε επίσης και τα ενδύχια ψηφιδωτά, τα οποία όμως απαντώνται, τα όπους μουσίβουμ, απαντώνται από τα τέλη του 1ου αιώνα προ Χριστού, δηλαδή είναι εκτός της εποχής στην οποία αναφερόμαστε σήμερα. Οι πηγές μας τώρα, όπως είπαμε και πριν, για να μελετήσουμε την τέχνη του ψηφιδωτού, είναι τόσο τα ίδια τα αρχαιολογικά ευρήματα, δηλαδή τα ίδια τα ψηφιδωτά επιτόπου, in situ, που πολλές φορές από τη συντήρησή τους μαθαίνουμε πάρα πολλές τεχνικές πληροφορίες για την κατασκευή τους, και επίσης είναι οι γραπτές πηγές που μιλούν για αυτά, με σημαντικότερη τον Πλίνιο, ο οποίος περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά πώς κατασκευάζεται ένα ψηφιδωτό. Θα αναφερθούμε εκτενώς τώρα στον Πλίνιο. Τα υλικά, να πούμε και για τα υλικά που οποία κατασκευάζουν τα ψηφιδωτά, είναι οι πέτρες, όπως είπαμε πριν, μπορεί να είναι κεραμίδι, αυτό είναι από μια εποχή και μετά, μπορεί να είναι μάρμαρο, γυαλί επίσης, αλλά αυτό επίσης εμφανίζεται σε άλλη εποχή, είναι από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, στα ρωμαϊκά χρόνια. Και βέβαια όλα αυτά τα υλικά είναι σε ποικίλα μεγέθη. Τα μεν βοτσαλωτά είναι έτσι όπως απαντώνται στην φύση, είναι οι φυσικά φτιαγμένες ψηφίδες, ενώ οι τέσσερε είναι οι επεξεργασμένες ψηφίδες που γνωρίζουν δηλαδή την επεξεργασία από τον ψηφοθέτη, ο οποίος τις δίνει το κατάλληλο σχήμα και το κατάλληλο μέγεθος. Και όπως είπαμε για το βερμικουλάτουμ ειδικά, έχουμε εξαιρετικά μικρά μεγέθη που φτάνουν το 1/1000 και ίσως και λιγότερο. Ο λόγος τώρα, να το πούμε εδώ, θα το ξαναπούμε και μετά, είναι το ότι επιδιώκεται να αναχθεί η ψηφιδωτή τέχνη σε ζωγραφική, δηλαδή προσπαθούν να αποδώσουν με ζωγραφικές αξίες τα θέματά τους, και γι' αυτό και έχουν τόσο μικρά μεγέθη, ώστε να αποδίδεται καλύτερα η έκφραση, η φωτοσκίαση, ό,τι χαρακτηρίζει, η πλαστικότητα ακόμη, ό,τι χαρακτηρίζει δηλαδή τη ζωγραφική τέχνη. Στις πηγές μας έχουμε γενικότερα επίσης και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα. Ανάμεσα σε αυτά, ένα που μας δίνει έτσι πολλές πληροφορίες για το πώς κατασκευάζεται το ψηφιδωτό, είναι μια μαρμάρινη πλάκα που προέρχεται από την Όστια και χρονολογείται στον 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ωστόσο σώζει την τεχνική η οποία ίσχυε και πιο πριν. Σε αυτήν λοιπόν έχουμε δύο καθιστούς τεχνίτες, οι οποίοι με ένα έργο, κάτι σαν σφυρί, με ένα εργαλείο σαν σφυρί, κόβουν σε μικρά κομμάτια, μεγαλύτερα κομμάτια πέτρας ή μαρμάρου. Δίπλα τους είναι δύο άλλοι βοηθοί του συνεργείου, οι οποίοι μεταφέρουν μεγάλους σάκους με έτοιμο υλικό πιθανόν, με ψηφίδες δηλαδή, οι οποίες έχουν ήδη διαμορφωθεί, σχηματιστεί κλπ. Και είναι έτοιμες για να τοποθετηθούν. Ενώ μαζί με τις τέσσερις αυτές μορφές έχουμε και μία ακόμη, η οποία από την χειρονομία που έχει, δηλαδή υψώνει το δεξί χέρι και σαν να δίνει ένα παράγγελμα καθοδηγώντας τους βοηθούς να κατευθυνθούν σε συγκεκριμένο μέρος, ή ακόμη και τους τεχνίτες να κάνουν με συγκεκριμένο τρόπο την συγκεκριμένη δουλειά. Πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η πλάκα από την Όστια. Αλλά εκτός από αυτήν έχουμε τη γραπτή μαρτυρία του Πλίνιου και του Βιτρούβιου επίσης, οι οποίοι μας λένε τα εξής. Το έδαφος χρειάζεται να προετοιμαστεί, χρειάζεται πρώτα να σκαφεί. Φτάνουν λοιπόν σε βάθος από μισό μέχρι ένα μέτρο. Και εκεί, στο στρώμα που συναντούν, βρέχουν το δάπεδο, το χτυπούν έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί, να γίνει πιο σκληρό, και επίσης το αλφαδιάζουν, πρέπει να είναι επίπεδο. Ακολουθεί μετά μία στρώση, η πρώτη στρώση με χοντρές πέτρες ή βότσαλα. Αυτή είναι η γνωστή ως στατούμεν, είναι η βασική δηλαδή στρώση, Και ακολουθεί μετά μία ακόμη, η ρούντους, όπως λέγεται στα λατινικά, είναι το δεύτερο στρώμα, το οποίο κυμαίνεται θεωρητικά από 7 μέχρι 8 εκατοστά και αποτελείται από σπασμένο χοντρό κεραμίδι και από ένα μείγμα ασβέστη. Μετά έχουμε την τρίτη ζώνη, η οποία ονομάζεται νούκλος, είναι ο πυρήνας δηλαδή στην πραγματικότητα των στρώσεων αυτών, και σε αυτό εν πολύ θα βασιστεί και η στρώση μετά με τις πετρούλες του ψηφιδωτού. Ο νούκλος λοιπόν, ο πυρήνας, αποτελείται επίσης από ασβέστη και μαρμαρόσκονη, και αρκετές φορές φέρει ακόμη ένα στρώμα, τον σούπρανούκλεους, δηλαδή το αμέσως επόμενο, στο οποίο θα πατήσουν, θα μπηχτούν οι ψηφίδες. Αυτό είναι και το κονίαμα, το οποίο είχε ασβέστη και κεραμίδι και ένα μέρος άμμου, και σε αυτό τοποθετούνταν οι ψηφίδες. Βέβαια όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολλές παραλλαγές. Μπορούμε να έχουμε περισσότερα στρώματα για καλύτερη προστασία του δαπέδου από την υγρασία. Μπορούμε να έχουμε κεραμάλευρο. Ποικίλουν επίσης οι αναλογίες ασβέστου και κεραμιδιού. Ωστόσο, η βασική διάστρωση είναι αυτή, ώστε να είναι σταθερό το ψηφιδωτό και να είναι βέβαιος ο ψηφωτής ότι αυτό θα διαρκέσει, όπως και πράγματι έχουμε πάρα πολλά ψηφιδωτά, έχουν σωθεί πάρα πολλά ψηφιδωτά χάρη σε αυτή την οικονομία των ενεργειών και της προετοιμασίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Παρχαρίδου, αρχαιολόγο προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής. Αναφερόμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας στην κατασκευή του ψηφιδωτού και σε όλες αυτές τις όμορφες λεπτομέρειες που καλό θα είναι έτσι να γνωρίζουμε και ότι μπορούμε να συγκρατήσουμε και για την κατασκευή των ψηφιδωτών. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα στην επικοινωνία μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η ιστορία του ψηφιδωτού από τα ψηφιδωτά της Μεσοποταμίας στους ελληνιστικούς χρόνους». Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Παρχαρίδου, αρχαιολόγο, προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί περιμένουμε λοιπόν τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας σε σχέση με το συγκεκριμένο αφιέρωμα και τις εκπομπές που ακούτε από τον 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Παρχαρίδου, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει τα όσα έχετε ετοιμάσει να μας πείτε για την κατασκευή του ψηφιδωτού πριν συνεχίσουμε.
1: Ακόμη.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες το ότι πριν να τοποθετηθούν οι ψηφίδες, το θέμα σχεδιαζόταν με συνοπεία. Η συνοπεία είναι υλικό το οποίο ερχόταν από την περιοχή της Συνόπης. Και με τον τρόπο αυτό έβλεπε ο ψηφοθέτης συγκεκριμένα που έπρεπε να βάλει τις ψηφίδες. Γινόταν η χάραξη δηλαδή του υποστρώματος το οποίο θα έμπαιναν μετά αυτές. Και αυτό το γνωρίζουμε από τα ίδια τα ψηφιδωτά. Έχουμε δηλαδή παραδείγματα στο Πέργαμο, όπου έχουμε περίφημα ψηφιδωτά, στη Σάμο, στην Αλεξάνδρεια, στην Πομπία και στην Πάφο. Επίσης, εκτός από την σχεδίαση και τη χάραξη, έχουμε την χρήση μολύβινων ταινιών στα βοτσαλωτά δάπεδα της Πέλλας, για παράδειγμα, που όμως αυτό γίνεται για αισθητικούς λόγους, δεν είναι πρακτικοί λόγοι όπως είναι με την συνοπεία. Στην πραγματικότητα προσπαθούν να δώσουν καλύτερη εικόνα της κόμης, για παράδειγμα, των μορφών. Στην ύστερη ελληνιστική εποχή όμως έχουμε αυτές τις ταινίες και για πρακτικούς λόγους, και αυτό πάλι το ξέρουμε από δάπεδα στην Αίγυπτο, στη Σάμο, στην Αθήνα και στο Πέργαμο, αλλά και στη Δήλο. Στη Δήλο μάλιστα βρέθηκε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, βρέθηκε ένα μεταλλικό έλασμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι ψηφοθέτες ως πατρόν. Δηλαδή, με βάση αυτό, αυτό έχει το σχήμα Σπύρο Μέανδρου, κατασκεύασαν τον Σπύρο Μέανδρο του ψηφιδωτού, του συγκεκριμένου ψηφιδωτού. Επίσης, ξέρουμε από τα σημάδια που έχουν μείνει στα ίδια τα ψηφιδωτά, στα υποστρώματα των ψηφιδωτών, ότι ο ψηφωτής δούλευε όπως δούλευε καθημερινά και σημείωνε τροποντινά το σημείο στο οποίο έφτασε, στο οποίο ολοκληρώθηκε η μέρα,

έμφαση στη λεπτομέρεια και όλα αυτά. Και δεν ήταν παράξενο να κατασκευάζονται στο εργαστήριο και μετά να μεταφέρονται στο χώρο όπου θα τα τοποθετούσαν. Πάλι από τις γραπτές πηγές, ξέρουμε ότι ο Ιούλιος Κέσσαρας, για παράδειγμα, μετέφερε μαζί του τέτοια εμβλήματα, που σημαίνει ότι συνδεόταν η παρουσία του με τη δημιουργία κάποιων δαπέδων σε κάποιους χώρους κτλ., όπου αυτός σύστηνε την τοποθέτηση των συγκεκριμένων εμβλημάτων που είχε μαζί του. Να περάσουμε λίγο στους ψηφωτές. Ποιοι είναι οι ψηφωτές τώρα? Όπως είπαμε πριν, με την μαρμάρινη πλάκα από την Όστια έχουμε συνεργεία. Δεν έχουμε δηλαδή έναν ο οποίος εργάζεται για την συγκεκριμένη τέχνη. Είναι πολύ απαιτητικοί και δουλεύουν σε ομάδες. Κάθε ψηφωτής έχει το συνεργείο του. Έχει δηλαδή τους εργάτες οι οποίοι θα μεταφέρουν, είπαμε, σε σακίδια τις πέτρες. Έχει αυτούς οι οποίοι θα σπάσουν τις πέτρες σε μικρότερα κομμάτια, που θα τις λιάνουν για να μπορέσουν να συναρμοστούν μεταξύ τους καλύτερα. Έχουμε αυτούς οι οποίοι θα ζωγραφίσουν το θέμα ή θα χαράξουν το θέμα στο χώρο. Έχουμε αυτούς οι οποίοι θα τα τοποθετήσουν και αυτούς οι οποίοι θα φροντίσουν μετά να περάσουν από την επιφάνεια του ψηφιδωτού κάποιο όργανο ειδικό, κάποιο ειδικό εργαλείο που θα τα ομογενοποιήσει, θα βάλει αρμονικότερα τις ψηφίδες τη μία με την άλλη στο υπόστρωμα, στο κονίαμα. Και φυσικά έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι έκαναν την προετοιμασία για τις στρώσεις που αναφέραμε νωρίτερα. Ήταν μεγάλα λοιπόν τα συνεργεία των ψηφωτών και πρέπει να πούμε ότι ούτε πληρώνονταν πάντα, ούτε και πληρώνονταν ιδιαίτερα, δεν αμείβονταν δηλαδή καλά, και αυτό το λέμε από τα στοιχεία που μας παρέχουν οι ίδιες οι πηγές, αλλά και οι γραπτές πηγές, αλλά πολλές φορές και οι ψηφωτές. Υπάρχει ψηφιδωτό, βέβαια μεταγενέστερης εποχής, αλλά μας δείχνει τι συνέβαινε και πριν, που λέει ότι αν και εργάστηκαν, δεν πληρώθηκαν. Δεν πήραν απολύτως τίποτα. Έχουμε επίσης πάρα πολύ γνωστούς ψηφωτές οι οποίοι θαυμάζονταν στην εποχή τους για την για την τέχνη τους, γιατί ήταν εξαιρετικοί, ήταν πολύ καλής ποιότητας, όπως είναι ο Σόσος, ο γνωστότερος δηλαδή ψηφοθέτης. Αλλά δεν έχουμε κανένα έργο του, δεν σώζεται κάποιο έργο του. Είναι ο μόνος όμως που αναφέρεται από τον Πλίνιο και γι' αυτό γνωρίζουμε γι' αυτόν. Αυτός λοιπόν, ο Σόσος, έζησε στο Πέργαμο τον 2ο αιώνα π.Χ. και το πιο γνωστό του έργο ήταν ο Ασάρωτος Οίκος, δηλαδή ο οίκος ο οποίος έχει υπολείμματα τροφών στο δάπεδό του. Ήταν πολύ δημοφιλές το θέμα αυτό και έχουμε πάρα πολλά αντίγραφά του, οπότε έχουμε μία ιδέα, μία εικόνα του πώς θα ήταν το θέμα. Άλλο γνωστό θέμα του και πολύ ωραίο είναι τα περιστέρια τα οποία πίνουν νερό από κάποιο αγγείο και η σκιά τους φαίνεται στο νερό του αγγείου. Και αυτό επίσης είναι γνωστό από πολλά αντίγραφα. Με τον Σόσο, μία πρωτιά θα λέγαμε που είχε ο Σόσος είναι ότι αυτός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την πολύ μικρή ψηφίδα. Ο πιο παλιός όμως ψηφοθέτης που μάλιστα συναντάται σε επιγραφή δαπέδου στην Πέλα είναι ο Γνώσης, ο οποίος έζησε τον 4ο με 3ο αιώνα π.Χ. και πραγματικά μας άφησε πολύ ενδιαφέροντα ψηφιδωτά από τα παλαιότερα ψηφιδωτά τα οποία σώζονται στην Πέλα, στην οποία θα αναφερθούμε και στην πορεία. Να πούμε ότι άλλοι γνωστοί ψηφοθέτες είναι ο Αντέος, ο οποίος εργάστηκε στη Δήλο, ο Ασκληπιάδης που και αυτός εργάστηκε στη Δήλο, ο Ηφαιστείων που εργάστηκε στο Πέργαμο και το ψηφιδωτό με την υπογραφή του Ηφαιστείων επί είναι στο Μουσείο του Βερολίνου. Ο Κρατερός επίσης που το γνωρίζουμε από την σκάλα της Κεφαλονιάς και ο Διοσκουρίδης ο Σάμιος, ο οποίος εργάστηκε επί τόπου στη Σάμο, αλλά το ψηφιδωτό του μεταφέρθηκε στην Πομπία, όπου και επανανακαλύφθηκε στην Βίλα του Κικέρωνα. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο της Νάπολης και είναι κατασκευασμένο.

0: φτιαγμένα από πολύ μικρές ψηφίδες, mm-hmm. μόλις ενός με δύο χιλιοστά. Και φυσικά δείχνουν αυτά που λέγαμε και πριν, ότι προσπαθεί να μιμηθεί ζωγραφικά έργα και γι' αυτό και έχει αυτές τις τόσο μικρές ψηφίδες. Το έργο το συγκεκριμένο είναι επίσης πολύ γνωστό. Απεικονίζει σκηνές θεάτρου, κάποιους μουσικούς δηλαδή, οι οποίοι παίζουν μουσική στο δρόμο. Τα έργα αυτά είναι κατασκευασμένα στο εργαστήριο. Φαίνεται ότι είναι κατασκευασμένο στο εργαστήριο του καλλιτέχνη. Φυσικά έχουμε και πάρα πολλά άλλα ημιτελή ή κατεστραμμένα ψηφιδωτά, τα οποία έχουν υπολείμματα επιγραφών των ψηφοθετών, όπως είναι για παράδειγμα αυτό που βρέθηκε στην πύλη του Αδριανού στην Αθήνα, χωρίς όμως τελικά να έχουμε το όνομα του ψηφοθέτη.
1: Μάλιστα. Να μιλήσουμε τώρα και για τα πρώτα ψηφιδωτά έργα στην Ανατολή και στην Ελλάδα. Να πούμε ότι έχουμε περίπου, μάλλον λιγότερο από 15 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Οπότε ναι, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Σας δίνουμε το λόγο χωρίς διακοπή.
0: Ναι, ήδη αναφερθήκαμε σε αυτά, οπότε τώρα θα τα περάσουμε πιο γρήγορα. Είπαμε ότι έχουμε τα παλαιότερα ψηφιδωτά στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Έχουμε πολύ εντυπωσιακά έργα. Πρόσφατα σχετικά βρέθηκαν επίσης δάπεδα στο Ουσακλή Χογιούκ στην περιοχή της Ιωσγάτης, που χρονολογούνται περί το 1500, όπως είναι οι πρώτες πληροφορίες από τους ανασκαφείς. Την ίδια περίπου εποχή έχουμε και στον ελλαδικό χώρο, έχουμε στα Μάλια και την Τύρινθα, αλλά και στο ακροτήρι της Σαντορίνης, όπου μάλιστα το δάπεδο είναι από βότσαλα ή αποσπασμένα κοχύλια. Περνώντας τα γεωμετρικά χρόνια και την αρχαϊκή εποχή, όπως και πριν, έχουμε ακόσμητα δάπεδα. Έχουμε πολλά παραδείγματα στη Σπάρτη, στο Ποσίδι, στη Χαλκιδική, στους Δελφούς, στην Κρήτη, στην Μένδη, στην Άργυλο Σερών. Και έχουμε επίσης την ίδια εποχή, έχουμε στο Γόρδιον της Φρυγίας, τον 8ο αιώνα, στο ανάκτορο του Γορδίου, έχουμε δάπεδο με άναρχα γεωμετρικά σχέδια, ωστόσο έχουμε ήδη κόσμημα πια. Στην πραγματικότητα αυτά τα δάπεδα του 8ου αιώνα είναι που τα βρίσκουμε πάλι με άναρχα σχέδια λίγο πιο μετά και σε μας. Δηλαδή, περνώντας την κλασική εποχή, mm-hmm. μιλούμε για βοτσαλωτά δάπεδα, δηλαδή όπως είπαμε για δάπεδα τα οποία συναρτώνται από βότσαλα υλικό που απαντάται στη φύση και τα βρίσκουμε κυρίως σε ανδρώνες. Σε οικίες δηλαδή, κυρίως στους ανδρώνες τους, στα κατόφλια των ανδρώνων, στους προθαλάμους, πάντως κυρίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως σε αυτούς τους χώρους. Το χαρακτηριστικό των βοτσαλωτών δαπέδων είναι ότι έχουμε μελανό βάθος και λευκές επίπεδες μορφές, που δεν δηλώνονται πολλές λεπτομέρειες από τη σωματική τους ανατομία, και επίσης τεχνικά οι ψηφίδες είναι σχετικά χαλαρές μεταξύ τους. Τα παλιότερα είναι από τα τέλη του 5ου αρχές 4ου και το πιο έτσι εκτενές παράδειγμα χώρου με πολλά ψηφιδωτά είναι η Όλυνθος. Στην Όλυνθο έχουμε τα πιο παλιά ψηφιδωτά στην Ολύνθου, είναι στην οικία Β51, από όπου έχουμε σφίγγες, ανθέμια και τις λεγόμενες ανθοκόρες. Επίσης στη Σικιώνα και στην Κόρινθο, όπου έχουμε πάλι γεωμετρικά θέματα, αλλά και κάποια ακόμη από την μυθολογία, έχουμε Γοργόνιο στη Σικιώνα και Κένταυρο στην Κόρινθο. Στην Όλυνθο τώρα, όπου θα μείνουμε λίγο περισσότερο, mm-hmm. ανασκάφηκαν περισσότερα από 100 σπίτια και σε 11 από αυτά έχουμε εικονιστικά ψηφιδωτά. Όπως είπαμε, είναι στους ανδρώνες κυρίως και στους σχετικούς με αυτούς χώρους. Αυτά λοιπόν βρίσκονται κυρίως στον νότιο λόφο της αρχαϊκής πόλης, αλλά έχουμε στην κλασική πόλη, στο βόρειο λόφο, mm-hmm. και αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί από τους μελετητές είναι ότι συσχετίζονται με την ερυθρόμορφη αγγιογραφία, επειδή δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει βάθος στο ψηφιδωτό, και επίσης ότι έχουμε περιορισμένη πολυχρωμία. Έχουμε επίσης γραμμικότητα και επιπεδότητα, δεν έχει προχωρήσει δηλαδή πολύ ακόμη η ζωγραφική άποψη και απόδοση για τα θέματα. Επίσης έχουν συσχετιστεί με την υφαντική, λόγω της γεωμετρικότητας και της συμμετρίας που παρουσιάζουν κάποια από τα θέματα αυτά. Επίσης, το πιο ονομαστό ίσως μέρος, το πιο γνωστό, η πιο γνωστή έπαυλη στην Όλυνθο είναι η έπαυλη της Αγαθής Τύχης, η οποία χρονολογείται στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα και στον ανδρώνα της σώζει παράσταση, μια σύνθετη παράσταση Διονύσου σε άρμα που το σέρνουν δύο πάνθυρες, ενώ από γύρω έχει τον θείο Σότου με τις μενάδες. Σε δύο δωμάτια στη βορειοανατολική γωνία της ίδιας έπαυλης έχουμε πολλές επιγραφές, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον: Αφροδίτη καλή, ευτυχία καλή, δικαίω, αγαθή τύχη. Στην αγαθή τύχη οφείλει την ονομασία της και η έπαυλη. Η επιγραφή αγαθή τύχη συνυπάρχει με τροχό και με έναν ακόμη κύκλο που έχει σταυρό στο κέντρο του. Όλα αυτά, όλες οι επιγραφές έχουν ερμηνευθεί ως επίκληση στην καλή τύχη, στην καλοτυχία για τον ιδιοκτήτη της έπαυλης. Άλλα σπίτια επίσης στην Όλυνθο που έχουν έτσι κάποιο ενδιαφέρον θεματολογικό είναι διάφοροι χώροι από την οικία Α, είναι η οικία Α61. Τώρα βέβαια δεν θα συγκρατηθεί και τίποτα από αυτά. Ίσως αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι έχουμε νηρίδες, έχουμε ένα πολύ ωραίο θαλάσσιο θέμα με νηρίδες πάνω σε δελφίνι και σε υπόκαμπο. Έχουμε επίσης σε άλλο σπίτι τον Βελερεφόντι με τη Χήμερα, έχουμε και ενταυρομαχία, και σε μια άλλη οικία, σε έναν άλλο χώρο μάλλον της οικίας αυτής, από το τέλος του 5ου αιώνα έχουμε πολλά γεωμετρικά θέματα, τα οποία όμως είναι ακανόνιστα, θυμίζοντάς μας την περίπτωση του Γόρδιου, όπου πάλι έχουμε αυτά τα ακανόνιστα θέματα. Ένας άλλος ωραίος αρχαιολογικός χώρος που έχει βοτσαλωδά δάπεδα είναι η Σικιώνα. Στην παλιά πόλη λοιπόν έχουμε ένα περίτεχνο θέμα με ανθέμια, το οποίο στις γωνίες του έχει νέγρους. Από την ίδια πόλη και την ίδια εποχή, δηλαδή από το 2ο-4ο του 4ου αιώνα, έχουμε το ίδιο περίτεχνο θέμα, παραλλαγή αυτού του περίτεχνου θέματος με τα ανθέμια, με ένα γρυπολέοντα στο κατόφλι, το οποίο αποτελεί τον πρόδρομο στην πραγματικότητα του αντίστοιχου θέματος στη Βεργίνα και την Πέλα. Το θέμα της Βεργίνας, αυτό το ωραίο θέμα της Βεργίνας που είναι από τον χώρο Ε στο Ανάκτορο, είναι αυτής της εποχής, είναι των μέσων του 4ου αιώνα. Ωραίο και ενδιαφέρον επίσης είναι το ψηφιδωτό που είναι στο λουτρό στο Σιράγγιο του Πειραιά, όπου έχουμε πάλι τέθρυπο και μία απόδοση της σκύλας. Στην Ερέτρια επίσης, στην οικία των ψηφιδωτών, έχουμε σφίγγες, πάνθυρες και στην κατόφλη, στο κατόφλι νηριίδα σε υπόκαμπο. Στον Ανδρών έχουμε ένα μυθολογικό θέμα με τη μάχη των αρημασπών και των γρυπών, ενώ σε δεύτερο Ανδρώνα της ίδιας οικίας έχουμε μια παράσταση μέδουσας. Ένα ενδιαφέρον και σπάνιο σχετικά θέμα έχουμε στην Άρτα. Στα μέσα του 4ου αιώνα, στην αρχαία Αμβρακία, στον χώρο του μικρού θεάτρου, το οποίο διαδέχθηκε ένα παλιότερο λουτρό, στα μέσα του 4ου αιώνα χρονολογείται μια πολύ ωραία παράσταση που δεν σώζεται βέβαια καλά, σώζεται αποσπασματικά, με ερωτηδείς που παίζουν με κύκνους και ανάμεσά τους κολυμπούν ψάρια και χταπόδια. Από την Άρτα πάλι έχουμε το οικόπεδο Μητσοκάλι του 4ου αιώνα, στο οποίο έχουμε ένα τέθρυπο και στις γωνίες νηριίδες πάνω σε κήτη, και κάτι πολύ ενδιαφέρον, στην είσοδο του Ανδρώνα έχουμε έναν κάνθαρο ο οποίος περιβάλλεται από δύο όρθιους εγάγρους και επίσης από μουσικό και χορευτή. Μια πολύ ωραία παράσταση δηλαδή. Δεν είναι συχνές οι παραστάσεις μουσικών και χορευτών, εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το ωραίο και σπάνιο θέμα. Επίσης, για τη Βεργίνα ήδη είπαμε, απλώς να προσθέσω ότι το ψηφιδωτό αυτό της Βεργίνας σχετίζεται και με άλλα ψηφιδωτά στην περιοχή της Πέλας, στην οποία θα περάσουμε αμέσως τώρα, αφού πρώτα θέσουμε ένα ερώτημα, τον προβληματισμό μάλλον των μελετητών, πώς έγινε και περάσαμε από το Βοτσαλωτό από το Βοτσαλωτό Δάπεδο και το Βότσαλο στην τετραγωνισμένη ψηφίδα στην Τέσσελα. Υπάρχουν πολλές απόψεις, άλλοι λένε ότι αυτό έγινε στη Σικελία, άλλοι υποστήριξαν στην Ελλάδα, άλλοι θεώρησαν ότι ο τόπος γέννησης είναι η Αίγυπτος. Η επικρατούσα θεωρία είναι το ότι αυτό συνέβη σε πολλά μέρη ταυτόχρονα, ότι έγιναν ποικίλοι πειραματισμοί και ότι εμφανίζεται στον ίδιο χρόνο παντού. Η παρατήρηση βέβαια που έχει γίνει είναι ότι παρόλα αυτά τα παλαιότερα ψηφιδωτά είναι στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Να πούμε ότι το ψηφιδωτό δεν σταματά στα κλασικά χρόνια, το βοτσαλωτό ψηφιδωτό δεν σταματά στα κλασικά χρόνια, συνεχίζεται μετά και στα ελληνιστικά και έχουμε βοτσαλωτά ψηφιδωτά ακόμη και στα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Δεν ξεχνιέται δηλαδή ως τεχνική, ειδικά όταν ο χώρος που είναι να κοσμηθεί με το βοτσαλωτό ψηφιδωτό βρίσκεται δίπλα σε ποτάμι ή σε λίμνη που έχει αυθονία από βότσαλα. Έχουμε λοιπόν βοτσαλωτά όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στη Σεβαστούπολη στην Κρυμαία, στην Σικελία στην οικία των ψηφιδωτών, στην Αλεξάνδρεια επίσης όπου έχουμε μεικτή τεχνική σε οικία της Αλεξάνδρειας και φυσικά έχουμε και το ζεύγμα το οποίο σήμερα είναι καλυμμένο κατά 80% με νερό.
1: Επειδή από έχουμε εποχή, πολύ ναι. λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, 2-3 ναι. λεπτά, τι θα λέγατε ναι. να μας πείτε κάποια πράγματα για τη θεματολογία, από πού αντλούσαν τη θεματολογία για τα ψηφιδωτά αυτά?
0: Η θεματολογία είναι κυρίως η μυθολογία, κάποια γεωμετρικά θέματα. Φυσικά η βασιλική εικονογραφία, γιατί στην Πέλα έχουμε κυνήγι ελαφιού το οποίο συνδέεται και κυνήγι λέοντα που συνδέεται με την βασιλική θεματολογία. Και από τη φύση βέβαια, γιατί έχουμε επίσης για παράδειγμα παραστάσεις δελφινιών στην Ρήνια, στη Δήλο, ωραιότατες παραστάσεις ψαριών και άλλων θαλασσινών. Σίγουρα έχει να κάνει αυτό με την παρατήρηση δηλαδή της φύσης και τη μεταφορά θεμάτων από αυτήν στα ψηφιδωτά. Και επειδή έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, απλώς θέλω να πω ότι τα πιο σημαντικά ψηφιδωτά με τα οποία γίνεται καινοτομία στην απόδοση του θέματος βρίσκονται στην Πέλα. Εκεί ξεκινά η απόδοση της προοπτικής, η πλαστικότητα, το χρώμα, όλα αυτά τα δευτερεύοντα με τις κεραμικές και μεταλλικές ταινίες που χρησιμοποιούνται για να δηλωθεί η κόμη ή άλλες λεπτομέρειες. Έχουμε φωτοσκίαση, έχουμε δηλαδή ζωγραφικές αξίες και αυτοί είναι οι τεχνίτες της Πέλας στους οποίους οφείλεται και η εξέλιξη θα λέγαμε στην τέχνη του ψηφιδωτού. Εκτός από την Πέλα αντίστοιχα ψηφιδωτά έχουμε και αλλού, όχι της ίδιας βέβαια τέχνης, έχουμε στην Ερέτρια, στην Αθήνα, στη Σικιώνα, στην Κέρκυρα και στην Θάσο. Να πούμε ότι στα ελληνιστικά χρόνια εκτός από το βοτσαλωτό στο συνδυασμό του με την Τέσσελα έχουμε και την Τέσσελα με τα πολυγονικά, με τις πολυγονικές ψηφίδες. Να πούμε επίσης ότι ένα πολύ γνωστό ψηφιδωτό το οποίο είναι τεσσελάτουμ είναι στον όχι όλο, είναι μεικτό, είναι στην Αμφίπολη, στον Καστάμ, όπου μεταφέρεται ένα μυθολογικό θέμα το οποίο συγγενεύει και με τον τάφο της Περσεφόνης της Αιγαίας αλλά και με την οικία της Αρπαγής της Ελένης στην Πέλα.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά. Τα είχαμε δει και στις ειδήσεις πριν από κάποια χρόνια, έτσι έφτασαν και σε πολύ περισσότερους ανθρώπους μπροστά μέσα από την τηλεόραση. Κλείνοντας, να μιλήσουμε λίγο και για τις σημαντικές μελέτες με πληροφορίες για την τέχνη του ψηφιδωτού σε λιγότερο από 2 λεπτά, ό,τι μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Να πούμε καταρχήν ότι υπάρχουν πολλές μελέτες ειδικές, εκτός από τους καταλόγους, δηλαδή τους υπομνηματισμένους καταλόγους από την Παναγιώτα Σμακοπούλου Ετζακά, με ειδικές μελέτες για τους ψηφοθέτες, τους δωρητές κλπ. Υπάρχουν πολλές διατριβές που έχουν γίνει για ψηφιδωτά. Και τώρα τα αναφέρω αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να ανατρέξει σε ελληνικές πηγές. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ξενόγλωσσες πηγές και μελέτες, τον Μπαλμέλ, τον Τερέρ, τον Μπάμπιν, Μπρνό κλπ. Κάποιος που ενδιαφέρεται για τα ψηφιδωτά μπορεί να ανατρέξει και να πληροφορηθεί πολύ περισσότερα, ειδικότερα και σε μεγάλη λεπτομέρεια.
1: Σημασία έχει θέματα. Ότι υπάρχει πλούσιο υλικό. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική περιήγηση, θα λέγαμε, στον χρόνο αλλά και στον χώρο σε σχέση με την ιστορία του ψηφιδωτού. Είχαμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαγδαληνή Παρχαρίδου, αρχαιολόγο, προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κιλκής. Για ακόμα μια φορά λοιπόν ευχαριστούμε θερμά, κυρία Παρχαρίδου, για το χρόνο που διαθέσατε και για τον κόπο που κάνετε ώστε να μας παρουσιάσετε αυτό το πολύ σημαντικό υλικό σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία του ψηφιδωτού» από τα ψηφιδωτά της Μεσοποταμίας στους ελληνιστικούς χρόνους. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Ρήμα 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Αν δεις κάποιον να γίνεται πλούσιος χωρίς να το αξίζει, μην τον καλοτυχήσεις, μην τον ζηλέψεις, μην τα βάλεις με τη θεία πρόνοια. Μην νομίσεις ότι γίνεται τίποτα στον κόσμο τούτο τυχαία και άσκοπα. Θυμήσου την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο πλούσιος είχε φτάσει στην κορύφωση του πλούτου και των απολαύσεων, ενώ συνάμα ήταν σκληρός και απάνθρωπος, πιο άγριος και από τα σκυλιά. Τα σκυλιά σπλαχνίζονταν το Λάζαρο και έγλυφαν τις πληγές που σκέπαζαν το σώμα του, ενώ ο πλούσιος ούτε τα ψίχουλα του τραπεζιού του δεν έδινε στο φτωχό. Ο πλούσιος είχε περισσότερα από όσα του χρειάζονταν. Ο Λάζαρος δεν είχε ούτε τα απόλυτα αναγκαία, ούτε την απαραίτητη καθημερινή του τροφή. Και μολονότι πάλευε συνέχεια με την πείνα και την αρρώστια, δεν γναγανάκτησε. Δεν βλαστήμησε το Θεό. Δεν παραπονέθηκε ενάντια στη θεία πρόνοια. Δεν είναι λοιπόν αδικαιολόγητο, ενώ είσαι απαλλαγμένος από τέτοιες συμφορές, να βλαστημάς το Θεό, όταν άλλοι άνθρωποι που δοκιμάζονται σκληρά από διάφορα βάσανα δοξάζουν τον Κύριο ακατάπαυστα. Στο κάτω-κάτω, όποιος υποφέρει, κι αν ξεστομίσει καμιά βαριά κουβέντα πάνω στον πόνο του, είναι άξιος κάποια συγγνώμης. Όποιος όμως, χωρίς να υποφέρει, βλαστημάει το Θεό και χάνει την ψυχή του, ποια συγγνώμης είναι άξιος?

Για ποιο λόγο, ανθρωπέ μου, ο πλούτος σου φαίνεται σπουδαίο πράγμα? Αναμφίβολα γιατί σου αρέσουν οι σπατάλες, οι απολαύσεις. Γιατί ευχαριστιέσαι όταν σε θαυμάζουν ή σε ζηλεύουν οι άλλοι. Γιατί μπορείς με τα χρήματά σου να κάνεις κακό στους εχθρούς σου. Και τέλος, γιατί όλοι σε φοβούνται για τη δύναμη που σου δίνει ο πλούτος. Ναι, για αυτές τις τέσσερις αιτίες κυνηγάς τα λεφτά. Για την ειδονή, την κολακία, την εκδίκηση και το φόβο. Άλλη αιτία δεν υπάρχει. Γιατί συνήθως ο πλούτος ούτε πιο σοφό κάνει τον άνθρωπο, ούτε πιο συνετό, ούτε πιο καλό, ούτε πιο φιλάνθρωπο. Καμιά αρετή δεν μπορεί να φυτέψει μέσα στην ψυχή μας ο πλούτος. Απεναντίας μάλιστα, αν βρει μερικές αρετές, τις ξεριζώνει για να φυτέψει μέσα μας τις αντίστοιχες κακίες. Σου φαίνεται λοιπόν ποθητός ο πλούτος και αξιοζήλευτος, επειδή καλλιεργεί τα χειρότερα ελαττώματα στην ψυχή μας. Επειδή μεταβάλλει το θυμό σε πράξη. Επειδή φουσκώνει τις σαπουνόφουσκες της δοξομανίας. Επειδή ξεσηκώνει μέσα μας την αλαζονία. Ακριβώς γι' αυτά πρέπει να τον αποφεύγεις, μη γυρίζοντας καν το κεφάλι για να τον κοιτάξεις. Αλλιώς θα εγκαταστήσεις στην καρδιά σου μερικά άγρια και φοβερά θηρία που θα γίνουν αιτία να χάσεις κάθε τιμή. Παρουσιάζοντας μάλιστα την ατιμία σαν τιμή, κατορθώνει να σε εξαπατήσει όπως οι άσχημες πόρνες που με τα καλλυντικά και τα βαψίματα ομορφαίνουν τα πρόσωπά τους και ξεγελούν τους άντρες. Εσύ λοιπόν, ο πλούσιος, μην ξεγελιέσαι από τις κολακίες και τα χαμόγελα και τις περιποιήσεις των άλλων. Όλα αυτά σου τα κάνουν είτε από φόβο είτε από ιδιοτέλεια. Αν μπορούσες να εξετάσεις τα βάθη των καρδιών εκείνων που σε κολακεύουν, θα έβλεπες ότι από μέσα τους σε κατηγορούν, σε βρίζουν, σε μισούν περισσότερο και από τους χειρότερους εχθρούς σου. Και αν κάποτε η κατάσταση μεταβληθεί, αν χάσεις τον πλούτο σου, τότε τα προσωπία θα πέσουν. Τότε θα γίνει ό,τι και με τις πόρνες όταν ξεβάφονται. Τότε θα δεις καθαρά τα αληθινά πρόσωπα εκείνων που πρωτύτερα σε καλόπιαναν. Τότε θα καταλάβεις ότι ένιωθαν για σένα όχι εκτίμηση, αλλά περιφρόνηση. Όχι θαυμασμό, αλλά φθόνο. Όχι αγάπη, αλλά μίσος.

Όπως ο άνθρωπος είναι μηδαμινός, λιγόχρονος και θνητός, έτσι είναι και ο πλούτος. Ή μάλλον ο πλούτος είναι περισσότερο μηδαμινός. Γιατί πολύ συχνά δεν πεθαίνει μαζί με τον άνθρωπο, αλλά χάνεται πριν από αυτόν. Ο καθένας σας γνωρίζει τόσα και τόσα παραδείγματα πλουσίων που κατάντησαν φτωχοί. Αυτοί εξακολουθούν να ζουν, μα η περιουσία τους χάθηκε. Και μακάρι να χανόταν μόνο η περιουσία, γιατί συνήθως παρασύρει στην απώλεια και τον κατοχό της. Δεν θα είχε λοιπόν άδικο κανείς αν αποκαλούσε τον πλούτο υπηρέτη αχάριστο, υπηρέτη δολοφόνο που θανατώνει τον κύριό του. Αυτά τα λέω και δεν θα πάψω να τα λέω, κι ας με κατηγορούν πολλοί. Όλο με τους πλούσιους τα βάζεις, διαμαρτύρονται. Πράγματι, όχι όμως με όλους, αλλά μόνο με εκείνους που κάνουν κακή χρήση του πλούτου τους. Δεν χτυπάω τον πλούσιο, αλλά τον άρπαγα. Άλλο πλούσιος, άλλο άρπαγας. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα για να μην δημιουργείται σύγχυση ή παρανόηση. Είσαι πλούσιος, δεν σε εμποδίζω. Αρπάζεις, σε αποδοκιμάζω. Έχεις τα κτήματά σου, να τα χαίρεσαι. Παίρνεις τα ξένα, δεν μπορώ να σοπάσω. Θέλεις να με πετροβολήσεις. Είμαι έτοιμος και το αίμα μου να χύσω. Φτάνει να σε σταματήσω από την αμαρτία. Δεν νοιάζομαι για το μίσος. Δεν τρομάζω από την πολεμική. Για ένα πράγμα μόνο νοιάζομαι. Για την προκοπή εκείνων που με ακούνε.

Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι παιδιά μου είναι. Όποιος θέλει, ας με πετροβολήσει. Όποιος θέλει, ας με μισεί. Όποιος θέλει, ας σχεδιάζει τη θανάτωσή μου. Οι επιβουλές εναντίον της ζωής μου είναι για μένα υποθήκες στεφανιών. Οι πληγές είναι για μένα βραβεία. Δεν φοβάμαι την επιβουλή. Ένα πράγμα μόνο φοβάμαι. Την αμαρτία. Ας μην βρεθεί κανείς να με ελέγξει για κάποιο αμάρτημα και ας με πολεμάει ο κόσμος όλος. Προδότης λοιπόν είναι ο πλούτος. Προδότης και δραπέτης και φωνιάς. Εκεί που δεν το περιμένεις, σου φεύγει και σε εγκαταλείπει και σε καταστρέφει. Θέλεις να τον κρατήσεις πραγματικά, μην τον κρύψεις, αλλά μοίρασέ τον στους φτωχούς. Θηρίο είναι ο πλούτος. Αν κρατιέται, φεύγει. Αν σκορπίζεται, μένει. Σκόρπισέ τον για να μείνει. Μην τον κρύψεις για να μη σου φύγει. Πού είναι ο πλούτος σας, θα ρωτούσα εκείνους που τον είχαν και τον έχασαν. Και θα τους ρωτούσα όχι για να τους χλεβάσω, ποτέ τέτοιο πράγμα, ούτε για να ξύσω πληγές, αλλά για να κάνω λιμάνι της σωτηρίας σας το δικό τους ναυάγιο. Για να αντιληφθείτε ότι αυτός που σήμερα είναι πλούσιος, αύριο καταντάει φτωχός. Γι' αυτό πολλές φορές γέλασα όταν διάβασα διαθήκες που έγραφαν ο τάδε να έχει την κυριότητα των αγορών ή του σπιτιού ή τη χρήση όμως να την έχει άλλος. Μα όλοι τη χρήση έχουμε. Κανείς δεν έχει την κυριότητα. Ακόμα και αν μείνουμε πλούσιοι σε ολόκληρη τη ζωή μας, όταν πεθάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, θα παραχωρήσουμε τον πλούτο μας σε άλλους. Γυμνοί φεύγουμε για την άλλη ζωή, αφού για μερικά χρόνια ήμασταν μόνο χρήστες, όχι και κύριοι του πλούτου.

Ξέρετε ποιοι έχουν στην πραγματικότητα την κυριότητα του πλούτου? Όσοι περιφρονούν τη χρήση του και περιγελούν τις απολαύσεις. Όσοι σκορπάνε τα λεφτά τους και τα μοιράζουν στους φτωχούς, κάνουν καλή χρήση τους και φεύγουν από τον κόσμο αυτό αληθινά πλούσιοι. Πλούσιοι σε καλά έργα και αγάπη και χάρη Θεού. Στην πόλη λοιπόν των πλουσίων δεν θα υπάρχει τεχνίτης, ούτε χτίστης, ούτε μαραγκός, ούτε τσαγκάρης, ούτε φούρναρης, ούτε γεωργός, ούτε σιδεράς, ούτε άλλος κανένας. Γιατί ποιος πλούσιος θα καταδεχόταν να ασκήσει κάποια από αυτά τα επαγγέλματα τη στιγμή που και τόσοι τα ασκούν, όταν πλουτίσουν τα εγκαταλείπουν? Έτσι όμως, πώς θα μπορέσει να συντηρηθεί η πόλη? Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να καταργηθεί ο νόμος που θέσαμε στην αρχή και να κληθούν τεχνίτες για να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες. Ας δούμε τώρα και την πόλη των φτωχών. Αν όπως ορίσαμε, δεν έχει κανένα πλούσιο κάτοικο, αλλά και κανένα πλούτο, ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι, ούτε πολύτιμα πετράδια, ούτε πορφυρά και χρυσοήφαντα ενδύματα, ποια γνώμη έχεις? Κάτω από τέτοιες συνθήκες θα είναι δύσκολη η ζωή της πόλης? Καθόλου. Γιατί αν χρειαστεί να χτίσουν σπίτια ή να κατεργαστούν το σίδερο ή να υφάνουν ρούχα, δεν χρειάζονται χρυσάφι και ασίμι και μαργαριτάρια, αλλά τέχνη και χέρια. Και αν πρέπει να σκάψουμε και να καλλιεργήσουμε τη γη, πλούσιοι ή φτωχοί μας χρειάζονται. Οπωσδήποτε φτωχοί. Πού θα χρειαστούμε λοιπόν τους πλουσίους, εκτός κι αν αποφασίσουμε να κατεδαφίσουμε την πόλη? Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι παιδιά μου είναι. Όποιος θέλει ας με πετροβολήσει, όποιος θέλει ας με μισεί, όποιος θέλει ας σχεδιάζει τη θανάτωσή μου. Οι επιβουλές εναντίον της ζωής μου είναι για μένα υποθήκες στεφανιών. Οι πληγές είναι για μένα βραβεία. Δεν φοβάμαι την επιβολή. Ένα πράγμα μόνο φοβάμαι: την αμαρτία. Ας μη βρεθεί κανείς να με ελέγξει για κάποιο αμάρτημα και ας με πολεμάει ο κόσμος όλος. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης, και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό, και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν, και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφός όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σ' άλλους. Σ' αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις, και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτως μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογα μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδεύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος.

Περιμένει από την πραγματική, εν Θεώ ύπαρξη. Ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτή την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία Του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την ανάσταση της ψυχής, αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο γέροντας παραπέμποντας στα λόγια του Κυρίου. «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο.

αλλιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αλλιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλειμμένος από το Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο Σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με το φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και τη φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιαίες διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από τη φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει: «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου και μην ελπίζεις στο Θεό, αλλά ξέχασέ τον». Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχθεί το διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει το Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό.

Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία και τέλος, πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια, που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης.

Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός. Δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρνουν επάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας την ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη, και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς το Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια είναι και η δύναμη έχουν προβλεφθεί από το Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες 1 ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από τη μικρότερη ένταση του αγώνα, αλλά και από τη μεγαλύτερη αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν την ίδια δύναμη.

Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύπερίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκα αντιλήψεως του κόσμου, και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος θησαρκός και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο, και τότε γίνονται σάρξ η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου». Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριον. Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατεί το ασκητής από την πτώση εκείνη προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου.

όταν ο ασκητής κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φθάνοντας σε κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στο Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η εναλλαγή αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές, σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας, φτάνουν στη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, όσο του ριζώσει στην ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη, να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, όσο του δηλαδή να φτάσουν «μισείτε και απολέσε» στην ίδια την ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του Γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του, δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο.

Ο Μακάριος Γέροντας γνωρίζω ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατον να μην αναγνωρίσει αυτή το δημιουργό και θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενιαίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς το Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν τη βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται, σιωπά, δεν θέλει να μιλά. Και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει. Και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο. Και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει, γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς, και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι», και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

έρωτας προς το Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει. Ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δει η διέστηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους. Για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη, δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επενεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι, και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία. Αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς, και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία, με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως, και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτοχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, εκτήρει, συμπάσχει, χαίρεται. Αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή Του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία Του ως τα ελάχιστα πράγματα, με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος. Παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Σήμερα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντά, πρέπει να έχει μέσα του το Χριστό, από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά, για να έχει κάποια αυταπάρνηση. Όποιος αποφασίσει το θάνατο, δεν φοβάται τίποτε. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με το να παίρνουν και στερούνται τη θεϊκή χαρά. Γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Όταν κινείται κανείς εγωιστικά, δεν δέχεται τη χάρη του Θεού. Και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να αρνηθεί το Χριστό. Στον εαυτό του Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη θεϊκή του δύναμη και υπέφερε τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο σώμα του από την πολύ αγάπη προς το πλάσμα του. Αυτή την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο, εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. Πιστεύεις, ζητάς, αλλά αν δεν έχεις ταπείνωση ή έχεις προδιάθεση υπερηφανίας, δεν δίνει τότε ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκκον συνάπεως, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα τον ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Γέροντας Παΐσιος.

Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Σιλουανός. Ιδού το έργο μας, ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι, όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σεχάροφ.

Ζήτα στην προσευχή σου μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία του, δηλαδή την αρετή και τη γνώση, και όλα τα υπόλοιπα θα σου προσθεθούν. Είναι δίκιο να μην προσεύχεσαι μόνο για τη δική σου κάθαρση, αλλά και για τον κάθε συνάνθρωπό σου, για να μιμηθείς τον αγγελικό τρόπο προσευχής. Προσευχή σου πρώτα-πρώτα να γίνεις καθαρός από τα πάθη. Προσευχή σου δεύτερον να απαλλαγείς από την άγνοια και τη λύθη. Προσευχή σου τρίτον να γλιτώσεις από κάθε πειρασμό και εγκατάλειψη. Κοίτα προσεκτικά αν στέκεις αληθινά μπρος στο Θεό την ώρα της προσευχής σου ή μήπως νικέσαι από ανθρώπινο έπαινο και αυτόν ευγιάζεσαι να κυνηγήσεις με πρόσχημα το μάκρεμα της προσευχής. Αν προσεύχεσαι μαζί με αδελφούς ή μόνος σου, αγωνίσου να μην προσεύχεσαι από συνήθεια, αλλά με συνέστηση. Συνέστηση της προσευχής σημαίνει ευλαβική και κατανυχτική περίσκεψη και οδύνη ψυχής με αιμολογία των κρυμάτων της και μυστικούς στεναγμούς. Όταν προσεύχεσαι, φύλαγε με όλη σου τη δύναμη τη μνήμη σου για να μη σου αραδιάζει τα δικά της, αλλά να παρακινάς τον εαυτό σου να συνειδητοποιεί πως στέκεις μπροστά στο Θεό, γιατί συνήθως ξεκλέβεται πολύ ο νους από τη μνήμη την ώρα της προσευχής. Όσιος Νείλος ο Ασκητής.

Η λογική υπηρετεί το νου. Ό,τι θέλει ο νους, αυτό ερμηνεύει ο λόγος. Ο νους βλέπει τα πάντα και τα ουράνια, και τίποτε δεν τον σκοτίζει παρά μονάχα η αμαρτία. Για τον καθαρό νου τίποτε δεν είναι ακατανόητο, όπως και για το λόγο τίποτε δεν μπορεί να μείνει ανέκφραστο. Ως προς το σώμα του ο άνθρωπος είναι θνητός, ως προς το νου του και το λογικό του είναι αθάνατος. Σωπαίνοντας σκέφτεσαι. Αφού σκεφτείς μιλάς. Στη σιωπή γεννάει ο νους το λόγο, και λόγος γεμάτος ευγνωμοσύνη που προσφέρεται στο Θεό γίνεται σωτηρία για τον άνθρωπο. Μέγας Αντώνιος.

όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα, έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μια αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας αντίθετα σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Ας μάθουμε από το Χριστό την ταπεινοφροσύνη, από το Δαβίδ την ταπείνωση και από τον Πέτρο τα δάκρυα για όσα μας συμβαίνουν. Αλλά ας μην απελπιζόμαστε όπως ο Σαμψών, ο Ιούδας και ο Σοφότατος Σολομών. Η ψυχή αστηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και ας τον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει η μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Το κακό συνακολουθεί τη φύση, όπως η σκουριά το χαλκό και η λέρα το σώμα. Όμως ούτε ο χαλκοματάς έκανε τη σκουριά, ούτε οι γονείς τη λέρα. Έτσι ούτε ο Θεός έκανε την κακία. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και γνώση και διακριτική ικανότητα για να αποφεύγει το κακό, ξέροντας ότι βλάφτεται από αυτό και κολλάζεται. Πρόσεχε λοιπόν πολύ καλά, μήπως βλέποντας κάποιον να ευτυχεί με εξουσία και πλούτο, τον μακαρίσεις από επίρρεια φαντασίας δαιμονικής. Ας έρθει μπροστά στα μάτια σου ο θάνατος και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό ή κανένα γήινο πράγμα. Μέγας Αντώνιος.

Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει τη μία ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους εναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτεται γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά και πάσχει για αυτούς, εάν το καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεσή της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Πίστη είναι η χωρίς δισταγμό παραδοχή αυτών που έχουν ακουστεί και με απόλυτη σιγουριά έχουν κηρυχθεί με τη χάρη του Θεού γύρω από τις αλήθειες του. Μέγας Βασίλειος.

Ένα και μοναδικό κατόρθωμα υπάρχει. Το να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτε ίσο με την ταπεινοφροσύνη. Και τίποτε δεν είναι ίσο και με την αγάπη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία» από την αρχαιότητα έως το 1915 ακούτε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα ελληνιστικά χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Νίδελης, Διευθυντής του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ο κύριος Νίδελης είναι συγγραφέας δεκάδων βιβλίων, μελετών και άρθρων για τις περιοχές της Μικράς Ασίας και μας κάνει σήμερα την τιμή να αποδέχεται την πρόσκλησή μας. Κύριε Νίδελη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και η τιμή είναι και δική μου τιμή που με έχετε καλέσει για να απευθυνθώ σε εσάς, μαζί σας, να απευθυνθούμε στους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Παίρνουμε λοιπόν σαν βάση για τη συζήτησή μας τα ελληνιστικά χρόνια στην Καπαδοκία. Είναι η χρονική αυτή διάρκεια μέσα στην οποία θα λέγαμε θέλουμε να δούμε την Καπαδοκία στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαρίστως.
0: Πάμε λοιπόν να σας ακούσουμε.
1: Ναι, παρακαλώ. Να κάνω ένα γλίγορο πέρασμα.
0: Βεβαίως.
1: Για να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα οι ακροατές σας, αν μου το επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, η ιστορία της Καπαδοκίας είναι τεράστια και γοητευτική συνάμα και ειλικρινά και για μας τους μελετητές τόσα χρόνια δεν κατορθώσαμε να καταλάβουμε πώς έχει, πώς στο διάβα της ιστορίας αυτή η μικρή περιοχή, σχετικά περιοχή, έχει τόσα μεγάλα και τόσα πολλά γεγονότα. Αρκεί μονάχα να σας πω ότι υπάρχουν τοιχογραφέες στην Καταλογιούκ, αν λέω καλά την έκφραση, και στα τουρκικά, οι τοιχογραφίες από την 7η χιλιετηρίδα π.Χ. απεικονίζοντας σπίτια της Καπαδοκίας, εκείνη την περιοχή, τα οποία έχουν καταστραφεί από το Αγαίο Όρος, το οποίο ήταν ήταν ηφαίστειο. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα λοιπόν, στην περιοχή αυτή έχουμε πολλές περιόδους, ξεκινώντας από την αρχική περίοδο, είναι η χιταϊκή περίοδος, η οποία κυρίως εδράζεται κατά την τρίτη με δεύτερη, την τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. Εμφανίζονται οι Χεταίοι, η Χέτα, η Χάτη, όπως τους λέγανε παλιά, έχουν πολλές ονομασίες, οι οποίοι ήταν σκληροτράχυλοι πολεμιστές και οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια γραφή, τη λεγόμενη σφινοειδή γραφή, και η πρωτεύουσά της ήταν η Χατούσα, η Πτέρα, η Πτερή κατά άλλους, μια πόλη η οποία ήταν προσαρμοσμένη αρχιτεκτονικά με τα περιβάλλοντα της περιοχής. Φεύγω από αυτή την περίοδο, προφανώς την έχετε πει, την έχει πει κάποιος άλλος ομιλητής. Ακολουθεί η λεγόμενη φρυγική περίοδος, η οποία φρυγική περίοδος κατά τους αρχαιολόγους είναι μία από τις πιο σημαντικές εκεί και τότε. Έχουμε την ανάμιξη πολλών λαών της περιοχής, ιδιαίτερα με τους Σύρους, τους Καπαδόκες, τους τοπικούς Καπαδόκες, τους ντόπιους Καπαδόκες. Και είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Καρολίδη, ο οποίος είναι ο πατέρας για μας της ιστορίας στην Καπαδοκία, είναι εκείνος ο οποίος ανέφερε ότι πάρα πολλά στοιχεία της καπαδοκικής αρχικής γλώσσας έχουν και φρυγικά στοιχεία. Μετά την φρυγική περίοδο, βλέπετε τα περνάω έτσι γλίγορα για να φτάσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο μάλλον στην περίοδο την οποία θέλετε εσείς. Έχουμε την Ασσυριακή, Ηλιδική, Μηδική, Περσική περίοδο. Έχουμε τις διάφορες δυναστείες, αυτή είναι περίπου στο 880 π.Χ. επικρατούν στην Καπαδοκία οι Ασσύριοι, με αρχηγό τους και ιδρυτή του Ασσυριακού κράτους τον Νίνα. Στη συνέχεια βεβαίως έχουμε τους Λιδούς, οι οποίοι είναι πανεμφερές φύλο, και κυρίως μετά το 650 η περιοχή της Καπαδοκίας βρίσκεται υπό μυδική κυριαρχία. Είναι γνωστό ότι το 550 π.Χ. ο Κύρος νίκησε τον Κρίσο, τον βασιλιά των Λιδών, δημιούργησε μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία υποτάχθηκε και βεβαίως σε αυτήν την αυτοκρατορία και η Καπαδοκία κλπ. Έχουμε τους Ελληνοπερσικούς πολέμους, όπου ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι εκεί συγκεντρώθηκαν και οι περσικές δυνάμεις, ότι οι Καπαδόκες ή κομμάτια των λαών εκεί πέρα ενετάχθησαν μαζί τους εναντίον της Ελλάδος. Βεβαίως μετά έχουμε την πρώτη μεγάλη αν θέλετε εμφάνιση των Ελλήνων στην Καπαδοκία, η οποία ξεκινάει από τον 7ο αιώνα με τους Μιλησίους, οι οποίοι έχουν την έντονη, δεικνύουν την παρουσία τους στα παράλια της Βόρειας Καπαδοκίας, όπου επιβάλλονται και ειδικά αλλά κυρίως πολιτιστικά, κατακτώντας τις περιοχές εκείνης, δημιουργώντας τις συνόπικες δυνάμεις, και από εκεί στο διάβα του χρόνου σιγά σιγά έχουμε την κάθοδο όλων αυτών των ανθρώπων, των ελληνικών στοιχείων, προς το κέντρο, προς την κεντρική Μικρά Ασία. Ήρθαν παρόδο ότι εκείνη την περίοδο οι επιστήμονες τη χωρίζουν σε δύο μεγάλες περιοχές, την Μικρή Καπαδοκία και τη Μεγάλη Καπαδοκία. Η Μικρή Καπαδοκία είναι αυτή περίπου που είναι σήμερα, το τρίγωνο μεταξύ του Αχσαρά ή Αρχελαΐδος, της Κεσάριος και της Νίγδης κάτω, ενώ με την παλιά ή αν θέλετε με την ευρύτερη, ως ευρύτερη περιοχή, είναι η περιοχή η Μεγάλη Καπαδοκία, περιλαμβάνει και τη λεγόμενη Ποντική Καπαδοκία, άρα λοιπόν περιλαμβάνει και αυτές τις περιοχές. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε τίποτα, αγαπητέ μου?
2: Σας ακούμε με πολύ προσοχή για να καταλάβουμε και αυτό το ιστορικό παρελθόν που έχει ιδιαίτερη αξία.
1: Κάνω έτσι μερικές αναφορές για να μπορούν οι ακροατές μας mm-hmm. να συλλάβουν και να καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλάμε. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω εάν κάνω τίποτε, αν θέλετε να πάμε κατευθείαν στην εποχή εκείνη που πάμε, φτάσαμε, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και μετά βεβαίως οι Έλληνες εμφανίζονται στην Καπαδοκία, δημιουργούν τις διάφορες κοινότητες στο διάβο του χρόνου, τις οποίες θα μιλήσουμε βεβαίως. Έτσι, μερικές κοινότητες, τις οποίες θα αναπτύξουμε ή θα μιλήσουμε για αυτές. Με πρώτη βέβαια την πρωτεύουσα, την Κεσάρια, η οποία είναι μια πολιτεία η οποία χάνεται κάπου στην αχρή του χρόνου. Έτσι, έχουμε την Νίγδη, έχουμε την Αρχελαΐδα, έχουμε το Κέσια, Γυρνάς και λοιπά, είναι Τζεσού και τα λοιπά. Είναι πόλεις τις οποίες βρέσουμε στην αρχαιότητα και στη συνέχεια, ελληνιστική περίοδο κυρίως, και στη συνέχεια βεβαίως ως μικρά πολίσματα, μικρές κοινότητες, οι οποίες βεβαίως ανδρώθηκαν, έτσι, μεγαλούργησαν, μεγάλος αν θέλετε καλύτερα, και βεβαίως παρουσιάζονται μέχρι και το τέλος της υπάρξης των Ελλήνων εκεί και τότε, που συνέβη μέχρι το 1922. Τώρα, αν δεν θέλετε να ρωτήσετε τίποτε άλλο, αν δεν θέλετε να ρωτήσετε, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω λέγοντας ο εκείνος ο οποίος κάνει πάρα πολλές αναφορές είναι ο Στράβωνας, ο οποίος αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Κεσάριας, οι οποίοι εκείνη την εποχή λεγόταν Μάζακα, έτσι, οι Μαζακινοί ας πούμε, χρησιμοποιούσαν, είχαν η οργάνωσή τους, ήταν σύμφωνα με τους νόμους του Χαρόντα κλπ. Δηλαδή, και στη συνέχεια υιοθέτησαν την ρωμαϊκή νομοθεσία με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε το Μέγα Αλέξανδρο. Παίρνουμε λοιπόν στην ελληνιστική περίοδο, και η ελληνιστική περίοδος αρχίζει λίγο πιο μπροστά από τον, κατά την άποψή μου, ξεκινάει από την εμφάνιση των Ελλήνων στην Καπαδοκία, η οποία ναι μεν είναι ο 7ος αιώνας, συνήθως όμως οι επιστήμονες στην ελληνιστική περίοδο τη λένε μεταξύ γύρω στο 300, 340, 350 μέχρι και την Ρωμαιοκρατία. Έχουμε λοιπόν την εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στρατηλάτης, γνωστός, ξεκινάει την εκστρατεία του, αυτή την οποία έχει κάνει. Ακολουθούν οι φάλαγγες, οι οποίες έχουν όχι μονάχα στρατητική δυναμικό, έχουν και ό,τι δυναμικό μπορεί να φανταστεί η ανθρωπότητα, από επιστήμονες, από γεωγράφους, από γιατρούς κλπ. Οι πληροφορίες οι οποίες μας δίδονται για την πορεία του Αλεξάνδρου είναι αντιφατικές. Ναι, μπορεί να λέμε εμείς ότι ο Αλέξανδρος είχε κατέλαβα και την Καπαδοκία, αλλά εδώ υπάρχει ένα αλλά. Υπάρχουν αντιφατικές, έτσι, θα έλεγα, ναι, υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, είναι γεγονός ότι την άνοιξη του 333 αυτός ο μεγάλος ο πολέμαρχος με ανασυγκροτημένα τα στρατεύματά του προχωρεί προς τα Τίανα και προς τις Κυλίκιες Πύλες, αλλά οι Κυλίκιες Πύλες είναι κάτω από την Καπαδοκία. Θα πει κανείς γιατί δεν προχώρησε προς την Πάνω Καπαδοκία. Δεν τον ενδιέφερε τόσο πολύ να υποτάξει την κεντρική Καπαδοκία, αλλά περιορίστηκε μόνο σε μια στην υποτελή αναγνώριση της κυριαρχίας του από τον ένα πολύ μεγάλο βασιλέα εκεί και τότε, τον Αριαράθη. Το επαναλαμβάνω το όνομά του Αριαράθη, ορίζοντας τον ως ορίζοντας μάλιστα σατράπες, δηλαδή ηγεμόνες ντόπιους όπως είναι τον Απισταμένη. Περί αυτών μαρτυρίες έχουμε από τον Διόδωρο, ο οποίος σε ένα κείμενό του αναφέρει ευμένη δε Παφλαγωνία και Καπαδοκίαν και τα συνοριζούσας ταύτες χώρας ας Αλέξανδρος ούκ επήλθεν εγκλειστής υπό των καιρών ότι δε διεπόλυν προς Δαρίων. Δηλαδή όταν κυνηγούσε το Δαρίων και λοιπά δεν εγκλείστηκε εκεί, κατέβηκε και συνέχισε την πορεία του. Τώρα βεβαίως γιατί δεν ο Αλέξανδρος δεν κατέλαβε και την υπόλοιπη Καπαδοκία και ηρκέστη μονάχα σε μια δήλωση υποταγής. Ξέρετε, η παράδοση θέλει να αναφέρει ότι σεβάστηκε την αυτονομία της Καπαδοκίας γιατί δεν ήθελε να πάει κόντρα με τη λεγόμενη ιερή γεωγραφία. Σύμφωνα με την παράδοση αλλά και σύμφωνα με πάρα πολλούς ιστοριογράφους εκεί και τότε, σε αυτό που λέμε ιερή γεωγραφία πρόκειται για την χαμένη εκείνη η σοφία του κόσμου που θεωρούσε την Καπαδοκία ως ιερή γη, η οποία δεν θα έπρεπε να είναι κέντρο στρατιωτικών δυνάμεων ούτε επιτρεπόταν να την καταλάβει κανείς στρατιωτικά. Εξ αυτού του λόγου λέει ότι σεβάστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος και προχώρησε κάτω από την στα νότια τμήματα της Καπαδοκίας προς τα Τίανα και στη συνέχεια βέβαια προς την Κυλικία. Πάντως η παρουσία του Μακεδόνα στρατηλάτη ήταν καταλυτική έτσι για τη χώρα των Καπαδοκών, αυτό το καταλαβαίνουμε, δεν το συζητάμε. Στη συνέχεια ο Μέγας Αλέξανδρος, το ξέρουμε αυτό βεβαίως, πεθαίνει το 323, κατά άλλους δολοφονείται, πεθαίνει, όλα αυτά τα ξέρουμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αλλά όχι, δεν είναι νομίζω της παρούσης στιγμής. Οι Μακεδόνες μέχρι τότε δεν είχαν υποτάξει όλη την Καπαδοκία, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε την κατάληψή της από τους περίφημους επιγόνους. Ο Πεδίκας είναι εκείνος ο οποίος το αποτολμά και θέλοντας να σταθεροποιήσει την εξουσία του μαζί με τον Φίλιππο και τον Ευμένη πολεμά βεβαίως εναντίον του κυβερνήτη της Καπαδοκίας, του Αριαράθη, τον οποίο νικούν και οι δύο σε δύο πολύ μεγάλες και φωνικότατες μάχες. Στη συνέχεια βεβαίως ο Περδίκας κάνει τη διανομή των σατραπιών, είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος, ενθρονίζει δικούς του ανθρώπους και κυρίως ας πούμε στηρίζεται στον στρατηγό του τον Ευμένη για να μπορέσουν οι σατραπίες να είναι όχι μόνο φόρο υποτελής αλλά και στρατητικός υποτελής απέναντι στη μεγάλη εξουσία του, έχοντας βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι εδώ βεβαίως έχουμε και την ο Ευμένης εγκαταστάθηκε στο φρούριο της Νόρα. Νόρα έτσι το αναφέρουν αρχές πηγές κατά την απόψη μου, αλλά έχει επιβεβαιωθεί και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι κάτι την άποψη επιστημόνα την οποία υιοθετώ και εγώ, Νόρα είναι η αρχαία Νίγδη. Η Νίγδη είναι μία από τις πολύ μεγάλες πόλεις της, αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε, της Καπαδοκίας. Νομίζω ότι είναι ένα από τα δύο μεγάλα κέντρα της. Είναι το πρώτο η Κεσάρια για την οποία θα μιλήσουμε και για αυτήν, και η δεύτερη βεβαίως είναι η Νίγδη, η οποία και αυτή είναι ένα σημαντικό κέντρο όχι μονάχα των Οθωμανών, τουλάχιστον κατά τον 20ο αιώνα, δηλαδή μέχρι και το 1922, αλλά και χριστιανικό κέντρο, πρωτεύουσα και μάλλον έδρα της επισκοπής κλπ.
2: Και πιθανότατα έχει
1: και
2: κάποια σχέση.
1: Κύριε
2: Νίγδελη, πιθανότατα η πόλη αυτή, η Νίγδη, έχει κάποια σχέση και με το επίθετό σας.
1: Βεβαίως. Όχι πιθανότατα, είναι απογέτηση αυτού του λόγου.
2: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, όταν γινόταν το δικό μας, το επώνυμο είναι διαφορετικό. Αλλά και μάλιστα δεν θα μου επιτρέψετε εδώ έτσι να πω κάτι πολύ, πολύ απλό, ας πούμε. Όταν εμείς μέναμε στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, όταν κατέβαινα στο κέντρο είχαμε ένα παππούλι εκεί πέρα, με πήγαινε ο πατέρας μου, με πήγαινε σε ένα παππούλι στο κέντρο της πόλης, όπου έπεσε το άνθρωπος, με φιλούσε, με αγκάλιαζε, παιδί μου, μοιάζεις με τον αδερφό μου, μοιάζεις με τον αδερφό μου, μια από τον αδερφό να πάρει ευχή, μοιάζεις με τον αδερφό μου. Γινούσε εγώ, λένε, Νίγδηλης, εγώ εκείνος λεγόταν Αράπογλου. Νίγδηλης με Αράπογλου, ποια σχέση μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω που είναι τέλος, έλεγα έτσι εγώ πιτσιρικά τότε. Αλλά ξέρετε τι συνέβη, όταν ήρθαν τα αδέρφια εκεί, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου είπε ότι η ανάμνηση της αλυσμόνη της πατρίδας, εγώ θα ονομάζομαι Νίγδηλης, γιατί η Μαλακοπή υπάγεται στη Νίγδη, είναι χωριό της περιοχής Νίγδης, και έτσι λοιπόν απέκτησε το προσωνύμιο μετά την εγκατάστασή μας εδώ πέρα με το όνομα Νίγδηλης. Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Βεβαίως, με προσοχή.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα από αυτά που συμβαίνουν και που συνέβησαν οι ιστορίες, οι μικροϊστορίες. Τώρα, έχουμε την Ιρανική δυναστεία, η οποία είναι στη συνέχεια της, της ελληνιστικής περίοδου, ή μάλλον ανήκει και αυτή στην ελληνιστική περίοδο. Όταν λέμε οι δυναστείες, είναι οι μεγάλες αυτές οι δυναστείες, οι οποίες υπάρχουν εκεί και τότε. Σας το έχω πει προηγουμένως, είναι η Μεγάλη Καπαδοκία, η Καπαδοκία προς τον Ταύρο φυσικά, με κυβερνήτη αυτόν τον Αριαράθη, και η Ποντική Καπαδοκία ή Πόντο, με κυβερνήτη τον Μηθριδάτη τον δεύτερον, τον επιλεγόμενο και κτίστη. Στην περιοχή της Καπαδοκίας εκεί και τότε, με ρωτάνε πολύ ακόμη και σήμερα τι περιλαμβάνει η Καπαδοκία, και προσδιορίστε το χρονικό σημείο που θέλετε να σας μιλήσω για να σας πω και την έκτασή της. Η Καπαδοκία εκεί και τότε περιλάμβανε και τη Λυκαονία, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την οποία κάποια στιγμή, αν θέλετε, πολύ ευχαριστώ να μιλήσουμε. Βεβαίως, έχουμε από εκεί και πέρα, έχουμε την Καπαδοκία να γίνεται ανεξάρτητο βασίλειο με βασιλιάδες, με τους Ιρανικής καταγωγής Αριαράθες, οι οποίοι ο ένας αλληλοδιαδέχεται τον άλλον, είναι υποτελείς πάντοτε, βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν, ας πούμε, και οι Μηθριδάτες του γειτονικού Πόντου, οι οποίοι ήταν φιλέλληνες και ήταν ιδιαίτερη αγάπη προς τον ελληνικό πολιτισμό. Και οι προς τον Πόντο Καπαδοκία, αλλά και η Κεντρική Καπαδοκία, ας το ονομάσω έτσι, όλοι αυτοί οι οποίοι διοικούν δεν μιλάνε απλά ελληνικά, έχουν ασπαστεί τον ελληνικό πολιτισμό και τη θρησκεία, αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε, τους θεούς του 12ου εκεί και τότε, το ελληνικό πάνθεον, αλλά κυρίως προσέξτε, συμπεριφέρονται ελληνικά και η καρδιά τους χτυπά ελληνικά, γλώσσα, ήθη, έθιμα, ενδυμασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για όλους εμάς. Λοιπόν, δημιούργησε φυσικά συμμαχίες, είχαν φιλικές σχέσεις, και οι φιλικές σχέσεις μάλιστα σφραγίζονταν συνήθως με γάμους ανάμεσα σε μέλη βασιλικών οικογενειών. Έχουμε νέες Ελληνίδες βασίλισσες, οι οποίοι φρόντιζαν τα παιδιά τους να έχουν την ελληνική παιδεία και όχι μονάχα. Το 250 περίπου, οι ημερομηνίες ξέρετε παίζουν λιγάκι εδώ πέρα ανάλογα από που παίρνει κανείς τις πηγές του, έγινε σατράπης Καπαδοκίας ο μεγάλος φιλενιστής κατά την άποψή μας Αριάμνης, ο οποίος κυβέρνησε περίπου για 30 χρόνια και η εποχή του ήταν από τις καλύτερες εκεί και τότε. Αυτόν τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο φιλέλληνας γιος του Αριαράθης ο τρίτος, στον οποίο ένας βασιλιάς, ο Σέλευκος ο δεύτερος, έδωσε ως σύζυγο την αδερφή του, τη Στρατονίκη. Να μην σας πω αυτές, να μην σας κουράσω με αυτές τις λεπτομέρειες, αγαπητέ μου φίλε, αλλά θα ήθελα να πω στους φίλους μας, τους ακροατές, ότι για εκείνη την εποχή ήταν τόσο σημαντική που ασχολήθηκε ένας ποιητής, τον οποίο προσωπικά εγώ και ως νομικοφιλόλογος που λέω θαυμάζω, είναι ο Καβάφης, ο μεγάλος ένας ποιητής, ο Χαβάφης, ο οποίος είναι εντυπωσιασμένος από τους αλλογενείς αυτούς, αλλά το τονίζω, να το επαναλάβω, ο μεγάλος αυτός Έλληνας ποιητής, ο Καβάφης, ο οποίος είναι εντυπωσιασμένος από τους αλλογενείς αυτούς, αλλά φιλέλληνες, τα μάλα βασιλιάδες της Καπαδοκίας, γράφει το περίφημο ποίημά του «Οροφέρνης». Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν οι ακροατές σας. Αν έχουμε χρόνο, μπορείτε να με προκαλέσετε, να με καλέσετε, να σας το διαβάσω. Κάπου το έχω, κάπου μου αρέσει, είναι πολύ μεγάλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στη συνέχεια έχουμε τον Πολύβη, ο οποίος κάνει φοβερές αναφορές, μέχρι και το την εμφάνιση των Ρωμαίων, έτσι, για να κλείσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι μετά την νίκη τους επί της Αχαϊκής συμπολιτείας το 146 κατά άλλους 145, ολοκληρώνουν και εδραιώνουν την κυριαρχία τους στις πόλεις κράτη της Ελληνικής Χερσονήσου και αρχίζουν πορεύονται προς την περιοχή του Μικρασιατικού χώρου. Ο Πλούταρχος μας αναφέρει, ο οποίος είναι πολύ λεπτομεριακός, μας αναφέρει ακόμη και για τον βασιλιάδες, για τους βασιλείς της Αρμενίας, τον Τιγράνη, ας πούμε, εκείνη την εποχή, ο οποίος ήταν σύμμαχος και γαμπρός με τον Μηθριδάτη, κλπ. Τώρα, εκείνο που θα ήθελα ας γνωρίζουν οι φίλοι μας οι ακροατές είναι το εξής, αγαπητέ μου φίλε, ότι εκείνη την εποχή οι Καπαδόκες ονομάζονται και Λευκοσύριοι. Έχουμε ανατολικά μας τους Σύρους, οι οποίοι προφανώς είναι πιο σκουρόχρωμοι. Έρχονται λοιπόν οι φίλοι μας ιστοριογράφοι εκεί και τότε και μας μιλάνε για τους Λευκοσύρους. Μας ταιριάζουν, επειδή έχουμε όλες αυτές τις δυναστείες, μας θεωρούν ότι ανήκουμε, είμαστε Σύριοι, αλλά είμαστε λευκοί Σύριοι. Ίσως βεβαίως είναι αδόκιμη αυτή η διαίρεση, αλλά υπάρχει μέσα στην ελληνική γραμματεία, και από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στην ελληνική γραμματεία οφείλω να το πω. Ο Στράβων είναι εκείνος ο οποίος αναφέρει για περί της Καπαδοκίας και καθιερώνεται από εκεί και τότε. Υπάρχει και η διπλή ονομασία. Το Λευκοσύρι το συναντάμε και σε νεότερους ιστορικούς, οι οποίοι γράφουν ρίζος και όχι μονάχα, κάνοντας παλαιότερες αναφορές. Σε κάθε περίπτωση όμως θα σας το αναφέρω. Τώρα, να δεχτούμε ερωτήσεις ή αν θέλετε να συνεχίσουμε.
2: Ναι, θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε, όσο μπορούμε έτσι να το εξηγήσουμε, για αυτή την αφομοίωση αυτών των δυναστειών, έτσι, από την Περσία, από τον ελληνικό πολιτισμό, αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω.
1: Ευχαρίστω. Κοιτάξτε, ο Καρολίδης έχει πει κάτι. Θα σας το εξηγήσω αυτό, δεν έχει σχέση με αυτό που με ρωτήσατε, ή μάλλον έχει σχέση, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη και πάλι εικόνα. Ο Καρολίδης έλεγε ότι η γέννηση της Ελλάδος ξεκίνησε από το Μικρασιατικό χώρο. Εδώ είχαμε τα φύλλα, τους προέλληνες, Αιγαίοι, Κάρες, Λέλεκες κλπ. Τι εμφανίζεται στο στερέωμα? Περί το 1200-1300-1200 έχουμε την κάθοδο των Αχαιών. Και συνέχεια βεβαίως το 1900 έχουμε την κάθοδο των Δωριαίων. Και οι δύο είναι ελληνικά φύλλα. Οι μεν καταλαμβάνουν την περιοχή, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται εδώ, το γνωρίζουμε αυτό, την περιοχή των Αθηνών, η άλλη την περιοχή της Πελοποννήσου. Και οι δύο όμως ισχυρίζονται ότι είναι Έλληνες. Από πού ήρθαν αυτοί? Η περίφημη άποψη των Ινδοευρωπαίων δεν μου λέει τίποτα. Είναι μια γενική ορολογία. Ας δούμε λοιπόν καλύτερα. Έρχεται λοιπόν ο Καρολίδης, ο οποίος ειδής τον παρόδο γνωρίζει 7 νεκρές γλώσσες. Προσέξτε, 7 νεκρές γλώσσες. Διάβαζε πολλά και διάφορα, τα οποία κανείς δεν μπορούσε να τα διαβάσει. Και λέει το εξής, ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το Μικρασιατικό χώρο. Ήρθαν εδώ. Στη συνέχεια βεβαίως, λόγω των εσωτερικών έλληνων, και επειδή για μας τους Έλληνες είναι γνωστό το σαράκι αυτό του να φεύγουμε συνέχεια και να εξερευνούμε, αρχίνησαν τα διάφορα απικιακά φύλλα, ας το ονομάσουμε έτσι καλύτερα, ή ναι, τα απικιακά φύλλα, ναι, τον 8ο αιώνα για παράδειγμα, όπως ανέφερα προηγουμένως, ξεκινάνε από την Ελλάδα, πηγαίνουν προς την Ιωνία, καταλαμβάνουν την Ιωνία. Μετά οι Μιλιταίοι και όχι μονάχα, κανεβαίνουν προς τα πάνω, πού, στα λιμάνια, καταλαμβάνουν την περιοχή του Πόντου, δημιουργούν διάφορες περιοχές, και από εκεί στο εσωτερικό, που το εσωτερικό έχει, μπορούμε να πούμε, είναι εναυθονία, υπάρχουν μεταλλεύματα, αλλά κυρίως, ας πούμε, είναι αυτές οι περίφημες στέπες, οι οποίες μπορούν να θρέψουν την κτηνοτροφία η οποία έχει δημιουργηθεί κλπ. Κλπ. Τώρα προσέξτε, όλοι αυτοί οι λαοί, όλοι αυτοί, συγγνώμη, όλοι αυτοί οι οποίοι με τις αποικίες τι κάναν, μετέφεραν και το δικό τους πολιτισμό εκεί που πήγαν, για παράδειγμα οι Πόντιοι, οι αδελφοί μας οι Πόντιοι, μιλούσανε, είχαν το δωδεκάθρο το δικό τους, είχαν το δικό τους τον πολιτισμό. Οι ντόπιοι, βλέποντας ότι έρχεται ένας ανώτερος πολιτισμός, διότι πραγματικά καλός ή κακός, καλός για μας και κακός δεν υπάρχει, αλλά είναι τρόπος σχήμα λόγου, οι ντόποι λοιπόν άρχισαν να υιοθετούν αυτόν τον τρόπο, διότι έβλεπαν ότι έτσι είναι πιο απελευθερωμένοι. Μην ξεχνάτε ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά μονάχα μια γλώσσα για να μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος, είναι ένα τεράστιο εργαλείο απελευθέρωσης του ανθρώπου. Κλείνω την παρένθεση. Σκεφτείτε, ελάτε λίγο στη συνέχεια, πιο κάτω, έρχονται τα πολυπληθή αυτά ελληνικά φύλλα, τα οποία έρχονται και αφομοιώνεται ο κόσμος, βλέποντας ότι έρχεται ένας διαφορετικός πολιτισμός, ο οποίος γνωρίζει από ποίηση, βλέποντας ότι έρχεται ένας πολιτισμός ο οποίος γνωρίζει από εμπόριο, έχει μια υπέροχη γλώσσα, έχει στοιχεία ιατρική, στα οποία ακόμη οι άνθρωποι δεν τα ξέρανε. Κακά τα ψέματα, η περιοχή της Καπαδοκίας είχε ακόμη, μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, θα μιλήσουμε όταν μιλήσουμε για τα υπόσκαφα και όλα αυτά, θα πούμε πολλά πράγματα, όπου είχε ακόμη τρογλωδίτες. Ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, όχι 20ου αρχές, μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, είχε τρογλωδίτες. Τώρα το αντιλαμβάνεστε, ο τρογλωδιτικός τρόπος ζωής είναι διαφορετικός. Ερχόταν λοιπόν ο Έλληνας, ο οποίος σου παρουσίαζε, αφομοιώθηκε. Επίσης η πολιτική και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και όλων των τόπιων, ήταν οι επιμειξίες. Δηλαδή εγώ να πάρω μια ντόπια ή ο ντόπιος να πάρει μια άλλη, κυρίως ας πούμε να παίρναν τις γυναίκες των ντόπιων και τα παιδιά τους μεγαλώνανε με τις ελληνικές, με τα ελληνικά γράμματα, με την ελληνική παράδοση, με τον ελληνικό πολιτισμό, διότι έτσι πίστευαν όλοι και έτσι ήταν η πραγματικότητα, μπορούσαν να αρθοποδήσουν περισσότερα σε κάθε έκβαση της ζωής τους.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Νομίζω ότι μας απαντήσατε και σε αυτό, κύριε Νίγδελη. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Ευχαρίστως.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ενταγμένη στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τον τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Ένα από μια σειρά αφιερωμάτων που θα παρουσιάσει ακόμη ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι το δεύτερο κατά σειρά αυτό στο οποίο σήμερα αναφερόμαστε, πιο συγκεκριμένα στην Καπαδοκία και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλουμε να περιορίσουμε περισσότερο τον χρόνο και τη χρονική περίοδο για την οποία μιλάμε, αναφερόμαστε στην Καπαδοκία κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε λοιπόν τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, Διευθυντή του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν περιμένουμε τα μηνύματα, τις επισημάνσεις ή τις απορίες που πιθανότατα θέλετε να εκφράσετε, για να τις μεταφέρουμε κιόλας στον καλεσμένο μας. Και μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Νίγδελη, να συνεχίσουμε τώρα τις αναφορές μας στα ελληνιστικά χρόνια. Ίσως να πούμε κάποια πράγματα για τα σημαντικότερα κέντρα της Καπαδοκίας σε αυτά τα χρόνια, τα ελληνιστικά.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστως. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούν οι ακροατές μας. Ξεκινάμε από την Κεσάρια. Mm-hmm. Η Κεσάρια πραγματικά είναι η αρχαία Μάσακα. Έχει πολλές ονομασίες, αλλά το σύνολο του γνωρίζουμε ως Κεσάρια ή αρχαία Μάσακα. Όντως πρόκειται για πρωτεύουσα της Καπαδοκίας, είναι κοντά στο αρχαίο Όρος, το οποίο ήταν το ηφαίστειο από το οποίο δημιουργήθηκε η Καπαδοκία, ένα από τα δύο, κοντά στο δίδυμο Όρος, και βεβαίως ήταν το θρησκευτικό, το οικονομικό, το πολιτικό κέντρο του καπαδοκικού ελληνισμού. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαζινός την αναφέρει ως μια περηφανή πόλη και συμπληρώνει λέγοντας πως ήταν ηγεμονεύουσα πολιτεία και ο διδάσκαλός του. Τώρα, σύμφωνα με το θρύνο, αγαπητέ μου κύριε Παπά, ήταν μια από τις πρώτες πόλεις που φτιάχτηκαν στη γη από τον Ιάφεθ, τον εγγονό του Νόε. Να το επαναλάβω και πάλι, σύμφωνα με το θρύλο, ο οποίος μάλιστα θρύλος είναι κυρίαρχος, έτσι, δηλαδή με τα μουχαμπέτια του, τους χειμερινούς χρόνους, τους χειμερινούς μήνες, εκεί και τότε οι γιαγιάδες και οι παππούδες ανέφεραν ότι μετά την καταστροφή από την καταστροφή εκεί, τον κατακλυσμό ο οποίος γίνηκε, ο Νόε, ο εγγονός του Νόε, ο Ιάφεθ, ή άλλοι λέγανε για τον ίδιο τον Νόε, ότι έκτισε την Κεσάρια. Σε κάθε περίπτωση, ότι ο πρώτος χώρος είναι εκεί που βρίσκεται η παλαιά Κεσάρια, έχει αναπτυχθεί, το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, η ονομασία Μάζακα οφείλεται, είναι προς τιμή της μεγάλης καπαδοκικής θεάς Μά. Ο Στράβωνας αναφέρει πως η Κιλικία είναι τα Μάζακα, η Μητρόπολη του Έθνους. Το ίδιο αναφέρει βεβαίως, η οποία αναφέρεται και από τον Ευσεβή, τον Αριοζάρδη, γιατί βρισκόταν κοντά στο Ρωσάριο και γιατί εν πάση περιπτώσει ήταν όλα εκείνα τα κέντρα τα οποία είπα προηγουμένως, τα θρησκευτικά και όχι μονάχα. Όταν έγινε ρωμαϊκή επαρχία η περιοχή εκείνη, το 17 κυρίως μετά Χριστόν, ο Τιβέριος την ονόμασε σε Κεσάρια προς τιμή του πατέρα του Κέσσαρα Αυγούστου, και φυσικά μαζί με την ονομασία οικοδόμησε σε αυτήν περίλαμπρους λαούς. Υπάρχει επίσης και μία τρίτη άποψη, τέταρτη άποψη, η οποία είναι μυστικιστική και η οποία λέγεται από στόμα σε στόμα, σύμφωνα με την οποία η ονομασία Κεσάρια αναφέρεται στην μελλοντική έλευση του τέλειου Κέσσαρα, δηλαδή στο πλήρωμα του χρόνου και δει στη Δευτέρα Παρουσία. Ή λέγονται και αυτό, εντάξει, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ τώρα, εντάξει, υπάρχουν

0: τους, από τους Πέρσες, έχουμε από τους Ρωμαίους. Εκεί βεβαίως, εκεί το 363 ο Ιουλιανός, λίγο πριν γίνει αυτοκράτος, κτίζει στην Κεσάρια μαζί με τον αδελφό του μια πολύ πανέμορφη εκκλησία, την εκκλησία του Αγίου Μάμαντος, την οποία... την οποία βεβαίως πρικοδότησε με πολυάριθμο κλήρο, έτσι αναφέρουν τα χρονικά της εποχής εκείνης. Στη συνέχεια, στα βυζαντινά χρόνια και με τη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε διάφορα θέματα, η Κεσάρια έγινε η πρωτεύουσα του χαρσιανού θέματος. Τα θέματα, το αντιλαμβανόμαστε, είναι στρατιωτικές διοικήσεις, όπως είναι νομαρχίες. Σε κάθε ένα προείσταται ένας στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος εκεί ταυτόχρονα και πολιτικός διοικητής. Το 742 ρυπώνεται από έναν τεράστιο σεισμό. Μην ξεχνάτε ότι η περιοχή του Μικρασιατικού χώρου, επειδή ακριβώς προέρχεται από, είναι σεισμογενής η περιοχή, επειδή ακριβώς προέρχεται από, δημιουργήθηκε από υφοστιαγενή τόφα, συνεπώς είναι εύκολο να καταστραφούν πολλά και διάφορα, γι' αυτό και τα κτίρια ακόμη και σήμερα φτιάχνονται κάπως διαφορετικά. Λέει, λατήθηκε, κατελήθηκε από τους Σελτζούκους Τούρκους, αυτό μας αναφέρει ο Καλφόγλου Ιωάννης. Στη συνέχεια μας αναφέρει ότι όχι μονάχα σύλλησαν και στην Κεσάρια, συγγνώμη, να το πούμε και αυτό, εκεί έχει δημιουργήσει τα πάντα, είσαι εκ των μεγάλων Αγίων της Ορθοδοξίας, είναι ο Άγιος Βασίλειος, όπου ο Άγιος Βασίλειος κάνει τα έργα του οποίου είναι θαυμαστά, αυτό μονάχα θα πούμε. Η ελληνική γλώσσα νομίζω ότι είναι πολύ φτωχή για να περιγράψει.
1: Ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ειδικό αφιέρωμα για το χριστιανισμό στη Μικρά Ασία, οπότε
0: θα χαρώ πολύ.
1: Εκεί
0: δεν ξέρω
1: θα πούμε
0: θα
1: πολλά περισσότερα.
0: Και καλά θα κάνετε οποιοδήποτε, αλλά από τώρα σας λέω ότι ο Άγιος Βασίλειος, κατά την άποψή μου, θεωρείται... Για μένα είναι τα έργα του θαυμαστά. Τίποτα άλλο, νομίζω, η ελληνική γλώσσα είναι φτωχή για να περιγράψει αυτό το οποίο έχει κάνει ο Άγιος Βασίλειος. Βέβαια, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάτι τζαμιά στα οποία όταν πάει κανείς ο επισκέπτης του λένε ότι αυτή ήταν, ξέρεις ότι ήταν αυτή από τις εκκλησίες του Αγίου Βασιλείου εκεί και τότε. Ίσως είναι, μπορεί να είναι και έτσι, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση τα βλέπουμε, τα αποδεχόμαστε, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το βεβαίως το 1243 κατελήφθηκε από τους Μογγόλους, στη συνέχεια τα 1471 από τους Οθωμανούς Τούρκους. Τα χαρακτηριστικά της πόλης είναι τα ψηλά καμπαναριά των εκκλησιών, δυστυχώς αυτά τα περισσότερα έχουν καταστραφεί. Είναι γεγονός ότι οι επισκέπτες εκεί και τότε, στο διάβα του χρόνου, μέχρι και τον 20ο αιώνα, έχει πολλούς έτσι επισκέπτες, μας δίνουν πολλά χαρακτηριστικά της Κεσάριας για τον τρόπο με την οποία ανοικοδομούνται τα σπίτια, με τις επίπεδες στέγες και... Επίπεδες στέγες γιατί ακριβώς είναι και συλλέκτες λόγω της ανομβρίας, τα σπίτια στην περιοχή της Κεσάριας και γενικά στην Καπαδοκία οι στέγες όλες είναι επίπεδες, μετά αρχίνησε να γίνονται έτσι με κεραμίδια κλπ, γιατί ακριβώς τα νερά της βροχής, όλα αυτά τα νερά της βροχής συλλέγονταν σε βαρέλια για να ποτίσουν τους κήπους κλπ. Ο πληθυσμός της Κεσάριας, αν με ρωτήσετε πόσος ήταν, θα σας πω για πότε θέλουμε το προσδιορίσουμε. Απλά να σας πω ότι οι Έλληνες της Κεσάριας ήταν το πιο δυναμικό στοιχείο. Δεν ήταν αριθμητικά οι περισσότεροι, αλλά ήταν το πιο δυναμικό στοιχείο. Δηλαδή το δυναμικό στοιχείο οφείλεται στην διοίκηση και βεβαίως και στο εμπόριο. Όταν κρατάς το εμπόριο και τη διοίκηση, το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο αρμενικό στοιχείο, πάνω από 10.000 ήταν οι Αρμένοι εκεί και τότε, οι οποίοι δυστυχώς το 14-15 με τη γενοκτονία των Αρμενίων, οι οποίοι συνετελέστησαν σε όλη τη μικρασιατικό χώρο, βεβαίως την πλήρωσαν, σε εισαγωγικά παρακαλώ πολύ λέξη, και οι φίλοι μας οι Αρμένοι της περιοχής της Καπαδοκίας. Τώρα, για την Κεσάρια δίδαξαν εκεί πέρα οι Απόστολοι, σύμφωνα με την ιστορία, οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Ο Μητροπολίτης ήταν ανώτατος ανάμεσα στους άλλους Μητροπολίτες, έφερε τον τίτλο ο Υπέρτιμος των Υπερτίμος και Έξαρχος Πάσης Ανατολής. Εσείς είστε θεολόγος, δημοσιογράφος, ο οποίος μάλλον δεν ξέρω αν είστε θεολόγος.

0: εθνολόγος.
1: Δεν είμαι εθνολόγος, όχι.
0: Στο εκκλησιαστικό κανάλι, κοιτάξτε ο τίτλος του, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής, έτσι, το καταλαβαίνετε. Η Μητρόπολη δε της Κεσάριας θεωρείται η μητέρα σχεδόν όλων των εκκλησιών.
1: Στα ελληνιστικά, χρόνια, τι μπορούμε να πούμε για τα ελληνιστικά χρόνια?
0: Είπαμε ορισμένα πραγματάκια. Στην Κεσάρια δυστυχώς είχαμε, δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε ή αν θέλετε να προχωρήσουμε τώρα, βέβαια παρασύρουμε και ναι. Σταματήστε.
1: Κυρία Νίκδελη, να κάνουμε μια αναφορά και στα υπόλοιπα σημαντικά κέντρα της ελληνιστικής εποχής.
0: Να σας πω, μόνο αυτό επιτρέψτε μου,
1: παρακαλώ,
0: κύριε Παπά.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι στην, εκεί γίνηκε το πρώτο συνέδριο, αυτόν τον περίφημο, σε εισαγωγικά παρακαλώ πολύ τη λέξη, τον Παπά Ευθύμη. Το τουρκοθόδοξο πατριαρχείο. Κάποια στιγμή καλέστε με να μιλήσουμε, αξίζει τον κόπο, γιατί γίνηκαν πολλές προσπάθειες από αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, και βεβαίως και από τον ίδιο τον Κεμάλ, αλλά οι τότε Μητροπολίτες εκεί και τότε κατάφεραν να αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο, ο οποίος ελόχευε εκεί και τότε, να τον ξεπεράσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε κάποια άλλη πόλη. Εντάξει, έχετε δίκιο, ζητώ συγγνώμη, παρασύρωμαι εύκολα.
1: Συγχωρήστε με. Είναι πολλές οι γνώσεις σας και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να σας περιορίσουμε σε εισαγωγικά μόνο στα ελληνιστικά χρόνια. Αλλά επειδή μας ενδιαφέρει
0: λοιπόν,
1: αυτό κατά βάση.
0: Να πω λοιπόν κάτι τώρα, δράτουμε τις ευκαιρίες. Τώρα τι να κάνουμε, συγγραφικό δικαιώματι που λέω εγώ, ή μάλλον όχι τηλεφωνικό δικαιώματι ή δικαιώματι καλεσμένο, ας πούμε. Να μιλήσουμε λίγο για την Ήγδη, τα αρχαία Κάδυνα. Προσέξτε, τα αρχαία Κάδυνα, έτσι. Αυτό βρίσκεται σε μια απόσταση από την Κεσάρια, γύρω στα 100 χιλιόμετρα πάνω κάτω. Ο Στράβων, αυτός ο υπέροχος γεωγράφος, πραγματικά έχει αφήσει σπουδαία δουλειά, αναφέρει πως ο πρώτος βασιλέας της περιοχής εκεί και τότε εγκατεστάθη στα Κάδυνα, στην Ήγδη, ας πούμε. Έχουμε παλάτια εκεί και τότε, ακόμη από μινάρια υπάρχουν. Ο Λεβίδης, ένας υπέροχος ιστοριοδίφης, στα τέλη του 19ου αιώνα, το δηλαδή στο 1899, αναφέρει ότι η Νίκδη, τα Κάδυνα μετονομάστηκαν σε Νίκδη, προσέξτε λιγάκι για να δείτε τι συμβαίνει, από το όνομα του Αγίου Νικήτα. Υπήρχε ναός προς τιμή του Αγίου Νικήτα. Απλά με την παραφθορά, επειδή οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να πούνε το Νικήτα, Νίγκτη. Και δημιουργήθηκε έτσι. Αυτό μας αναφέρει ο Λεβίδης, ο οποίος θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κατά την άποψή μου ίσως είναι ο σημαντικότερος ιστοριοδίφης εκεί και τότε, διότι έχει καταγράψει στα κείμενά του κάτι το οποίο είχε κάνει περίπου παρόμοιο, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό κάποιος μετέπειτα οικουμενικός πατριάρχης, ο Κύριλλος, ο οποίος ανεβαίνοντας ένα γαϊδουράκι περιηγήθη την περιοχή της Ικονίου και γενικά της Καπαδοκίας και κατέγραφε σε κάθε χωριό τις εκκλησίες και όχι μονάχα. Εν πάση περιπτώσει, απλά σας το αναφέρω έτσι. Και εκεί βεβαίως του Αγίου Νικήτα η Νίγδη έχει, είχανε αλληλοδακτικά σχολεία, ελληνικά σχολεία, ζούσανε οι Έλληνες, ήτανε 17.000, παρακαλώ πολύ, προσέξτε το. Οι Έλληνες ήταν 17.000. Και βεβαίως στη συνέχεια σε σύνολο 30.000, εκ των οποίων πάρα πολύ, μιλάμε και για τα γύρω χωριά, εκ των οποίων πάρα πολύ Αρμένοι. Το αρμενικό στοιχείο στην Καπαδοκία ήταν τεράστιο. Είχαν δημιουργήσει και ένα πρόβλημα, μάλιστα με τη λήξη του πρώτου, μάλλον κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ζητούσαν την αυτονομία της Κιλικίας και για την ανακήρυξη περίπου αρμενικού κράτους και εκεί, στο κάτω σημείο. Τελικά, τι άλλο θέλετε να πούμε, να σας μιλήσουμε για άλλες. Να σας πω ότι ήταν τόσο η φιλομάθεια εκεί και τότε, αγαπητέ μου, που είχαμε σε όλες αυτές τις κοινότητες πόλεις που αναφέρω, υπήρχαν φιλεκπαιδευτικές και φιλόπτωχες αδελφότητες, οι οποίες είχαν σκοπό όχι μόνο την προαγωγή των κοινοτήτων και βεβαίως των απόρων, αλλά ακόμη όλων δεν ξεχωρίζαν. Απλά οι άποροι αντιμετωπίζονταν με περισσότερη θέρμη, διότι ήταν άποροι. Οι έχοντες ή κατέχοντες, απλά και μόνο μέσα στο γενικότερο πλαίσιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί οι οποίοι βοηθούσαν με κανονισμούς. Ξέρετε, όλες οι χριστιανικές κοινότητες είχαν κανονισμούς, τους οποίους κανονισμούς διοίκησης, με έναν γενικό κανονισμό της οποίου είχε εδώ στο Πατριαρχείο από την πτώση ακόμη της Κωνσταντινούπολης, αρχίνησαν βάζοντας τα δικά τους στοιχείο, έτσι είχαν έναν τρόπο διοίκησης για εκεί και τότε. Μία άλλη πόλη την οποία επίσης θα ήθελα να αναφέρουμε είναι το Ανταβάλ, η Ανταβούλ, είναι η αρχή Αντάβαλης, η οποία βρίσκεται και αυτή σε μικρή απόσταση από την περιοχή της Νίγρης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης το 1815, προσέξτε, Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος, ο οποίος τότε ήταν ο επίσκοπος περιοχής, σας λέω, πήρε το γαϊδαράκι και μαζί κάποιο διάκο περιηγήθηκαν όλη την περιοχή αυτή. Σκεφτείτε τώρα τι δουλειά έκανε ο ευλογημένος. Να περάσει όλη την περιοχή της Καπαδοκίας, δεν άφησε ούτε ένα χωριό. Ξέχωρα ότι του πει το περιέγραφε το χωριό, περιέγραφε την ιστορία του χωριού, από πού ήρθανε, από πού ήρθαν, από πότε είναι. Για παράδειγμα, η αρχαία Ντάβαλη, από ποιες θα μας δώσει τις πηγές μας, τις δίνει ο Κύριλλος. Πολύ απλά, και η συνέχεια, η μετέπειτα, οι φιλίστορες της εποχής εκείνης. Τα ονόματα τους έχουν, βεβαίως, επαναλαμβάνω, η παιδεία είναι γνωστή εκεί και τότε. Οι κάτοικοι βεβαίως ασχολούνται, μιλάνε τα ελληνικά, καθαρά ελληνικά. Είναι αξιοσημείωτο βεβαίως από τις 120 περίπου κοινότητες οι οποίες έχει ο χώρος της μικρής Καπαδοκίας. Οι περισσότερες μιλάνε τα ελληνικά βεβαίως, με πάρα πολλούς σολικισμούς, έτσι οφείλω να το πούμε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει σολικισμούς? Δηλαδή σημαίνει με φθορές, με υιοθεσία και τουρκικών στοιχείων. Προσέξτε αγαπητέ μου, κάτι το οποίο ας το γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Ο μαθητής πήγαινε στο σχολείο τέλη 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, αντιμετώπιζε το εξής. Έπαινε λοιπόν στη τάξη και ο δάσκαλος του μιλούσε ότι το σκυλί δεν λέγεται σκυλί, λέγεται κίον. Πήγαινε στο σπίτι και στο σπίτι ο πατέρας του δεν του λέγε κίον, του λέγε το σκυλί. Και έβγαινε έξω με την παρέα του και η παρέα του έλεγε να το κιοπέκ, να το σκυλί. Πήγαινε στο σχολείο και έλεγε ο δάσκαλος ο κόδων. Πήγαινε στο σπίτι και έλεγε ο πατέρας του το κουδούνι, έβγαινε έξω και έλεγε το τσιάν κτύπησε, δηλαδή κτύπησε το κουδούνι. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε και αντιλαμβάνεστε για τη μεγάλη προσπάθεια εκεί και τότε πρωτίστως του κλήρου μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό για να παραμείνει σταθερά η πίστη μας, ακεραία η πίστη μας, η Ορθοδοξία, γιατί είχαμε και προσιλητισμούς πάρα πολλούς, αλλά ταυτόχρονα να διατηρηθεί και η ελληνικότητά μας. Τώρα.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Ίσα που σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Νίγδελη, και θα παρακαλούσαμε στα τελευταία 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να κάνουμε έναν επίλογο για τα χρόνια τα ελληνιστικά της Καπαδοκίας, και θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή μας να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και για τις υπόσκαφες πολιτείες. Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη γιατί παρασύρθηκα. Δικαιολογήστε μα ότι είμαι ένας ερασιτής των χρόνων εκείνων και της περιοχής αυτής. Λατρεύω την περιοχή και δεν την γνωρίζω. Κοιτάξτε, να επαναλάβω και πάλι, τα ελληνιστικά χρόνια εκεί και τότε ήταν ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει. Είναι η εποχή που συνενώνονται όλοι αυτοί οι πολιτισμοί σε ένα τόπο ο οποίος είναι καθαρά ηφαιστειογενής. Είναι η άξιλος Καπαδοκία, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε, δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχουν η άξιλος Καπαδοκία, δεν υπάρχουν νερά, και παρόλο όμως αυτά η ζωή σφίζει κυριολεκτικά από ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τη γη, με αυτή τη γη την οποία έχουν βρει, την παλεύουν κυριολεκτικά και επιτυχάνουν το μέγιστο. Ποιο είναι το μέγιστο? Έχουν αφομοιωθεί όλες οι πολιτιστικές τάσεις σε αυτό το περίφημο αμόνι της ζωής, έχουν αφομοιωθεί όλες οι τάσεις υπό την ομπρέλα, το τονίζω, υπό την ομπρέλα την καθαρά ελληνική. Βεβαίως, αυτό διαπιστώνεται και με ένα άλλο τρόπο, πηγαίνοντας σε διάφορες κοινότητες, μπορεί κανείς να δει ορισμένα, ακόμη και, όχι ακόμη και σήμερα, μέχρι το 1924, δυστυχώς εγώ τα μπερδεύω αυτά με καλή έννοια του όρου, να βλέπει τάσεις και απόψεις οι οποίες ήταν ξένες με τα ελληνικά στοιχεία, κάτι το διαφορετικό. Οι Έλληνες, για παράδειγμα, είμαστε πιο ανοιχτόκαρδοι, είμαστε πιο διαφορετικοί, και το οποίο διατηρείται και αυτό. Αλλά ορισμένα έθιμα είναι απομεινάρια μιας κάποιας άλλης εποχής. Για παράδειγμα, υπάρχει μια λέξη, βιλή, κανείς δεν μπορούσε να τη βρει, την οποία αν είναι. Σύμφωνα με τον Καρολίδη, είναι ένα απομεινάρι της παλαιάς γλώσσας των Καπαδοκών. Όπως από μηνάρια της παλαιάς γλώσσας των Καπαδοκών είναι αυτά οι σολικισμοί, είναι οι ιδιωματισμοί στα παιχνίδια. Διότι το παιχνίδι δεν θέλει ούτε γραμματική, δεν θέλει τίποτα άλλο. Θέλει τρέλα και θέλει κάτι άλλο. Θέλει μια επικοινωνία διαφορετικού βαθμού μεταξύ αυτών οι οποίοι συμμετέχουν στο παιχνίδι, άρα η απόλυτη η οποία έχει μείνει στο διάβα του χρόνου. Αυτά.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι στη σημερινή εκπομπή είχαμε πραγματικά τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, Διευθυντή του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, και θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Νίγδελη, για το χρόνο
0: που διαθέσατε. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα και τη χαρά της επαφής που είχαμε. Ζητώ και πάλι συγγνώμη, παρασύρθηκα.
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή και μάθαμε πολλά πράγματα και για τα ελληνιστικά χρόνια της Καπαδοκίας.
0: Αγαπητέ μου, η ιστορία της Καπαδοκίας είναι τεραστία και αυτά που γνωρίζουμε είναι άπειρο ελάχιστα. Όταν με το καλό θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μιλήσουμε για τα υπόσκαφα, ναι, και ακόμη και για τις υπόσκαφες εκκλησίες, θα σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία ακόμη και σήμερα ξενίζουν, κυριολεκτικά ξενίζουν. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: θα σας ακούσουμε αυτά με προσοχή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Γεια σας.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε μεταξύ των άλλων στα Αλεξανδρινά, στα ελληνιστικά χρόνια, να μιλήσουμε για την Καπαδοκία εκείνων των χρόνων που, όπως ακούσαμε και από τα όσα ανέφερε και ο κύριος Νίγδελης, ο σημερινός μας καλεσμένος, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές τόσο στον διοικητικό τομέα όσο και στην ανάπτυξη, θα λέγαμε, της ελληνικής γραμματείας στην περιοχή, η οποία συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην αφομοίωση πληθυσμών που διοικούσαν την περιοχή της Καπαδοκίας, και αναφερθήκαμε βεβαίως στο πόσο θετικά είδαν τον ελληνικό πολιτισμό όλες αυτές οι δυναστείες των Περσών οι οποίες κυβέρνησαν την περιοχή της Καπαδοκίας. Το 333 π.Χ. όταν ο Μέγας Αλέξανδρος στα πλαίσια της εκστρατείας του πέρασε και από την Καπαδοκία, χωρίς όμως, και το τονίζουμε αυτό, να την καταστρέψει, παρόλο που τηρούσε υπό περσική κατοχή και εκείνος βρισκόταν σε πόλεμο με τους Πέρσες και ήταν γνωστή στο Μακεδόνα στρατιλάτη όλη αυτή η θρύλη περί ιερότητας της Καπαδοκικής γης, πράγμα που αποδεικνύει και η αρχαιολογική σκαπάνη. Περιορίστηκε μόνο λοιπόν ο Αλέξανδρος στο να αλλάξει τον τοποτηρητή. Έτσι, αντί του αριαράθη του πρόπου του, σατράπης της Καπαδοκίας διορίθηκε στο θάνατο του Αλέξανδρου ο Καπαδόκης Σαβίκτας ή Αβισταμένης.

πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούσατε την εκπομπή «Καπαδοκία στα ελληνιστικά χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Στην περασμένη εκπομπή ερμηνεύσαμε και το στίχο 12 του 50ου ψαλμού. Πρέπει να τελειώσουμε αυτόν τον ψαλμό. Θα πάμε λοιπόν στο στίχο 13. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα